αλλά του τα σκόρπιζε ο αέρας. Κι όμως για όλα έλεγε «Δόξασαι ο Θεός» και όλα του πήγαιναν καλά. Ο άλλος είχε πολλά κτήματα, αγελάδες κλπ. Δεν είχε και παιδιά. Αν τον ρωτούσες «Πώς τα πας?» «Άστα, μην τα ρωτάς», απαντούσε. Ποτέ δεν έλεγε «Δόξασαι ο Θεός». Όλο γκρίνια ήταν. Και να δείτε, άλλοτε του ψοφούσε η αγελάδα, άλλοτε του συνέβαινε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλα τα είχε, αλλά προκοπή δεν έκανε. Γι' αυτό λέω, η δοξολογία είναι μεγάλη υπόθεση. Από μας εξαρτάται, αν γευθούμε ή όχι, τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Πώς όμως να τις γευθούμε, αφού ο Θεός μας δίνει λόγου χάρη μπανάνα και εμείς σκεφτόμαστε τι καλύτερο τρώει ο τάδε εφοπλιστής? Πώς οι άνθρωποι τρώνε μόνο ξερό παξιμάδι, αλλά μέρα νύχτα δοξολογούν το Θεό και τρέφονται με ουράνια γλυκύτητα? Αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν μια πνευματική ευαισθησία και γνωρίζουν τα χάδια του Θεού. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, γιατί η καρδιά μας έχει πιάσει γλίτσα και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ευτυχία είναι στην αιωνιότητα και όχι στη ματαιότητα.

να βάλουμε στη ζωή μας κυβερνήτη τον Θεό. Γέροντα, γιατί η Βασιλεία του Θεού στο Ευαγγέλιο παρομοιάζεται με κόκκο συνάπεως, ως όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων των σπερμάτων εστί τον επί της γης, και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων. Το συνάπι σαν σπόρος είναι πολύ μικρός, αλλά όταν σπαρεί γίνεται ολόκληρος θάμνος. Ακόμη και τα πουλάκια πηγαίνουν και κάθονται στα κλαδιά του. Ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται με το σπόρο του, γιατί από ένα μικρό ευαγγελικό λόγο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και καταλαβαίνει τη Βασιλεία του Θεού. Γέροντα, πώς νιώθει κανείς αυτό που λέει η Αγία Γραφή «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν»? Ευλογημένοι όταν μέσα μας είναι ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου, τότε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και το αντίθετο, όταν έχουμε άγχος, τύψη συνειδήσεως, τότε μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της κολάσεως. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή να νιώθει μέσα του ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Δεν είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό. Δυστυχώς όμως, ο εγωισμός μας εμποδίζει από το πνευματικό αυτό μεγαλείο. Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια, εάν δέχεται να τον κυβερνάει ο Θεός σαν καλός πατέρας. Πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, να ελπίζει σε Αυτόν για ό,τι επιχειρεί να κάνει και να Τον δοξάζει για όλα. Να μην έχει άγχος. Το άγχος φέρνει ένα τσάκισμα στην ψυχή, την παραλύει. Όταν ζητάει τη Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα έρχονται. Λέει το Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, αλλά και την Βασιλεία του Θεού αρπάζουν οι βιαστέ. Οι άνθρωποι σήμερα δυσκόλεψαν τη ζωή τους, γιατί δεν αρκούνται στα λίγα, αλλά κυνηγούν συνέχεια τα υλικά αγαθά. Όσοι όμως θέλουν να ζήσουν γνήσια πνευματική ζωή, πρώτα-πρώτα πρέπει να αρκεστούν στα λίγα. Όταν η ζωή τους είναι απλοποιημένη, χωρίς πολλές κοτούρες, και ελευθερωμένη θα είναι από το κοσμικό πνεύμα, και χρόνος θα τους περισσεύει και για πνευματικά. Αλλιώς θα κουράζονται προσπαθώντας να ακολουθήσουν τη μόδα, θα χάνουν τη γαλήνη τους και θα κερδίζουν το μεγάλο άγχος. Και βλέπω πως οι άνθρωποι μερικές φορές κάνουν μαρτυρική τη ζωή τους. Σήμερα, καθώς ερχόμουν με κάποιον από την Ουρανούπολη, με παρακάλεσε να περάσουμε λίγο από το σπίτι του. Επειδή επέμενε, δεν θέλησα να του χαλάσω το χατήρι. Μόλις φτάσαμε στην εξώπορτα, τον βλέπω βγάζει τα παπούτσια του και μπαίνει μέσα πατώντας τις μύτες. «Τι έπαθες και περπατάς έτσι?» τον ρωτάω. «Τίποτε, γέροντα», μου λέει. «Περπατάω προσεκτικά για να μην χαλάσω το παρκέ». «Τι να πεις? Βασανίζονται χωρίς λόγο».

Όσο πιο πολλά αγαθά αποκτούν σήμερα οι άνθρωποι, τόσο πιο πολλά προβλήματα έχουν. Ούτε τον Θεό ευχαριστούν για τις ευεργεσίες Του, ούτε τη δυστυχία των συνανθρώπων τους βλέπουν για να κάνουν καμιά ελεημοσύνη. Σπαταλούν και δεν σκέφτονται τον άλλον που δεν έχει να φάει. Πώς να έρθει μετά η χάρις του Θεού? Εδώ και οικογενειάρχης να είναι κανείς, πρέπει από κάπου να κόβει και να οικονομάει κάτι για να κάνει κάποια ελεημοσύνη. Να πει στη γυναίκα του και στα παιδιά του ότι στο τάδε μέρος υπάρχει κάποιος άρρωστος, εγκαταλελειμμένος ή κάποια φτωχή οικογένεια που έχει μεγάλη ανάγκη. Εάν δεν έχουν χρήματα να δώσουν, ας τους πει, ας δώσουμε τουλάχιστον ένα χριστιανικό βιβλίο, αφού έχουμε πολλά. Δίνοντας αυτούς που έχουν ανάγκη, κάνει καλό και στον εαυτό του, αλλά και στην οικογένειά του. Εκεί στη Ρωσία οι καημένοι, οι πιστοί, πόσο στερούνται. Έδωσα μια φορά σε ένα Ρώσο παπά ένα κουτάκι λιβάνι και του είπα, ένα φτωχό δώρο. «Φτωχό είναι αυτό», μου λέει. «Τα λιβάνια τα δικά μας είναι βήχα-βήχα». Και εδώ στην Ελλάδα πόσο ταλαιπωρούνται οι πρόσφυγες. Στη Χαλκιδική είδα κάποιον πρόσφυγα που έστρωνε σχιστόπλακες και έπαιρνε 300 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο και έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός που έχουμε ψωμί». Γι' αυτό όταν μου είπε ένας εργολάβος ότι μέσα στη δουλειά φορτώνεται αμαρτίες, του είπα «Αν φορτωθείς αυτούς τους πρόσφυγες και τους οικονομήσεις, θα ξεφορτωθείς από τις αμαρτίες σου. Δεν έχουν που να μείνουν. Εν συγκρίση με αυτούς, εσύ είσαι ο Νάσης». Ο Θεός, για να ασκήσουμε τις αρετές, επέτρεψε να υπάρχουν οι άρρωστοι, οι φτωχοί κλπ. Μπορούσε και τους αρρώστους και τους φτωχούς όλους να τους οικονομήσει, αλλά τότε θα είχαμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ενάρετοι. Θα λέγαμε λόγου χάρη ότι είμαστε ελεήμονες χωρίς να είμαστε. Ενώ τώρα τα έργα μας φανερώνουν τις αρετές μας. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που θυσιάζονται για τον συνάνθρωπό τους. Γνώρισα κάποιον που μόλις απολύθηκε από το στρατό, δέχθηκε να καταδικαστεί άδικα με μεγάλη ποινή για να σώσει μια οικογένεια. Δεν σκέφτηκε ούτε το ρεζίλι, ούτε τη σταδιοδρομία του. Πάντως βλέπω πως οικονομάει ο Θεός, ώστε τουλάχιστον ένας από κάθε οικογένεια να έχει πίστη, ευλάβεια και να βοηθούνται και οι υπόλοιποι. Γνώριζα στην Κόνιτσα μια οικογένεια που όλοι ήταν αδιάφοροι προς την Εκκλησία. Μόνο μια κόρη ξεχώριζε. Μόλις άκουγε την καμπάνα, πετούσε τη μοδιά, άφηνε όλες τις δουλειές στη μέση και πήγαινε στην εκκλησία. Ακόμη και όταν ήρθαν οι Γερμανοί και χτυπούσε ο νεοκόρος την καμπάνα για να φύγει ο κόσμος από τα σπίτια, αυτή πήγε στην εκκλησία για εσπερινό. Ήταν και πολύ πονόψυχη, ενώ οι γονείς της πολύ τσιγκούνιδες. Ο πατέρας της, αντί να φάει φαγητό, έπαιρνε και έτρωγε ένα ξεροκόμματο που το βουτούσε στο νερό. Η δε μάνα της ήταν πολύ σφιχτή. Αν και τα παιδιά της είχαν μεγάλες θέσεις και περιουσία, εκείνη έψαχνε να βρει κανένα αναμένο καρβουνάκι στο τζάκι και με το θιαφουκέρι έπαιρνε από αυτό φωτιά για να μην χαλάσει ένα σπίρτο. Για καφέμπρικο είχε ένα τενεκεδάκι από κονσέρβα. Όταν ήμουν στη Μονή Στομίου, επειδή η μάνα της με αγαπούσε, αν ήθελε η κόρη να πάρει κάτι από το σπίτι τους για κανένα φτωχό και δυσκολευόταν να το βγάλει κρυφά, της έλεγε «Μητέρα, ο καλόγερος το θέλει αυτό. Δώστο, δώστο», της έλεγε εκείνη. Μόνο για τον καλόγερο η μάνα της δεν αντιδρούσε. Αλλά και τότε στην κατοχή η κόρη αθόρυβα βοηθούσε τους φτωχούς. Έβγαζε με τρόπο σιτάρι από την αποθήκη τους. Το φορτωνόταν, το πήγαινε στον μήλο, το άλεθε και μοίραζε το αλεύρι στις φτωχές οικογένειες. Την έπιασε μια φορά η μάνα της και τι είχε τραβήξει. Τότε έταξε «Θεέ μου, βοήθησέ με να βρω μια δουλειά και θα δίνω όλο το μισθό μου ελεημοσύνη». Την άλλη μέρα
την ζήτησαν σε κάποιο ίδρυμα. Ω, χαρά που είχε! Και κράτησε το τάμα της. Ούτε ένα ζευγάρι κάλτσες δεν αγόρασε από τον μισθό της για τον εαυτό της. Όλα τα έδινε ελεημοσύνη. Πόσοι τώρα λένε «Θεός χωρέσει» να γιάσουν τα κόκαλα των γονέων σου. Γι' αυτό ο Θεός οικονόμησε μετά και τη μάνα της.

Η άσκηση της αρετής μέσα στην οικογένεια. Γέροντα, ένας οικογενειάρχης πώς μπορεί να ασκείται στην αρετή? Δίνει ο Θεός ευκαιρίες, αλλά πολλοί, ενώ ζητούν από τον Θεό να τους δίνει ευκαιρίες για να ασκούνται στην αρετή, γονγίζουν όταν συναντούν κάποια δυσκολία. Μερικές φορές, λόγου χάρη, ο καλός Θεός από την άπειρη αγάπη Του για να ασκηθεί ο άνδρας στην ταπείνωση και στην υπομονή, αφαιρεί την χάρη Του από την γυναίκα και αρχίζει να γίνεται ιδιότροπη και να Του φέρεται σκληρά. Τότε ο άνδρας πρέπει να χαίρεται και να ευχαριστεί τον Θεό για την ευκαιρία αυτή που Του δίνει να αγωνιστεί και όχι να γονγίζει. Ή ζητάει η μητέρα από τον Θεό να της δίνει υπομονή. Πάει το παιδάκι και, όπως έχει έτοιμο το τραπέζι για να φάνε, τραβάει το τραπεζομάνδυλο και τα ρίχνει όλα κάτω. Τότε είναι σαν να λέει στη μητέρα του «Μαμά, κάνε υπομονή». Και γενικά οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο αναγκάζουν όσους θέλουν να ζήσουν λίγο πνευματικά να βρίσκονται σε εγρήγορση. Όπως, Θεός φυλάξει, όταν γίνεται πόλεμος, οι άνθρωποι βρίσκονται σε εγρήγορση. Το ίδιο βλέπω να γίνεται και τώρα με όσους προσπαθούν να ζουν πνευματικά. Να, τα καημένα τα παιδιά που είναι κοντά στην εκκλησία, πόσο δυσκολεύονται. Ο πόλεμος όμως που έχουν από το άσχημο περιβάλλον στο οποίο ζουν, τα βοηθάει να είναι κατά κάποιο τρόπο ξύπνια. Και βλέπεις, σε καιρό ειρήνης που δεν υπάρχουν δυσκολίες, οι πιο πολλοί το ρίχνουν έξω. Ενώ πρέπει και τότε να αξιοποιούν την ειρήνη για την πνευματική πρόοδο. Να προσπαθούν να κόβουν τα ελαττώματά τους και να καλλιεργούν τις αρετές. Πολύ βοηθάει στην πνευματική ζωή η ησυχία. Καλά είναι να έχει κανείς κάποια ώρα της ημέρας να ησυχάζει. Να εξετάζει τον εαυτό του, για να γνωρίσει τα πάθη του και να αγωνιστεί να τα κόψει, για να καθαρίσει την καρδιά του. Αν μάλιστα υπάρχει στο σπίτι ένα δωμάτιο ήσυχο που να θυμίζει ατμόσφαιρα κελιού, αυτό είναι πολύ καλό. Εκεί, εντοκρυπτό, θα μπορεί να κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα, να μελετάει, να προσεύχεται. Η λίγη πνευματική μελέτη, όταν προηγείται από την προσευχή, πολύ βοηθάει, γιατί και η ψυχή θερμαίνεται και ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο. Γι' αυτό όταν κανείς έχει πολύ περισπασμό την ημέρα, να προτιμά, αν έχει 10 λεπτά και προσευχή, 2 λεπτά να μελετά κάτι το δυνατό για να διώχνει τον περισπασμό. Γέροντα, μήπως είναι λίγο δύσκολο να τα κάνει κανείς αυτά μέσα στον κόσμο? Όχι. Υπάρχουν λαϊκοί που ζουν πολύ πνευματικά, σαν ασκητές, με τις νηστείες τους, τις ακολουθίες τους, τα κομποσκήνια τους, τις μετάνοιές τους, και ας έχουν παιδιά και εγγόνια. Την Κυριακή πηγαίνουν στην εκκλησία, κοινωνούν και γυρίζουν πάλι στο κελί τους, όπως οι ερημίτες που πηγαίνουν την Κυριακή στο Κυριακό και μετά ησυχάζουν στα κελιά τους. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλές τέτοιες ψυχές στον κόσμο. Συγκεκριμένα γνωρίζω κάποιον οικογενειάρχη που λέει συνέχεια την ευχή όπου και αν βρίσκεται και έχει διαρκώς δάκρυα στην προσευχή. Η προσευχή του έγινε αυτοενέργητη και τα δάκρυά του είναι γλυκά, είναι δάκρυα θείας αγαλιάσεως. Θυμάμαι και κάποιον εργάτη, Γιάννη τον έλεγαν, εκεί στο Άγιον Όρος, που δούλευε πολύ σκληρά. Έκανε δουλειά για 2 ανθρώπους. Του είχα πει να λέει την ευχή όταν εργάζεται και σιγά σιγά τη συνήθισε. Ήρθε μια φορά και μου είπε ότι νιώθει μεγάλη χαρά όταν λέει την ευχή. Άρχισε να γλυκοχαράζει, του είπα. Μετά από λίγο καιρό έμαθα ότι τον σκότωσαν 2 μεθυσμένοι. Πόσο είχα λυπηθεί. Έπειτα από λίγες μέρες κάποιος μοναχός έψαχνε ένα εργαλείο, αλλά δεν το έβρισκε
γιατί το είχε τακτοποιήσει κάπου ο Γιάννης. Το βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο του ο Γιάννης και του είπε που το είχε βάλει. Είχε φτάσει σε πνευματική κατάσταση και μπορούσε να βοηθάει από την άλλη ζωή. Πόσο απλή είναι η πνευματική ζωή. Αν κανείς αγαπήσει τον Θεό, αν αναγνωρίσει τη μεγάλη του θυσία και τις ευεργεσίες του και στριμώξει τον εαυτό του με διάκριση στην μίμηση των Αγίων, γρήγορα αγιάζει. Φτάνει να ταπεινώνεται, να συναισθάνεται την αθλειότητά του και τη μεγάλη του αχαριστία προς τον Θεό.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζίνου. Διαβάζει η Δρόσου Καλλιόπη. Άλλην αδελφήν δεν είχομαι παρά μόνον την Ανιώ. Ήτον η χαϊδεμένη της μικράς ημών οικογενείας και την ηγαπόμεν όλοι. Αλλά απ' όλους περισσότερον την ηγάπα η μήτυρ μας. Εις την τράπεζα την εκάθιζε πάντοτε πλησίον της. Και από ό,τι είχομεν έδιδε το καλύτερον εις εκείνη. Και ενώ ημάς μας ενέδιε χρησιμοποιούσα τα φορέματα του μακαρίτου πατρός μας, δια την Ανιώ ηγόραζε συνήθως νέα. Ως και εις τα γράμματα δεν την εβίαζεν. Αν ήθελεν επήγαινεν εις το σχολείον, αν δεν ήθελεν έμενεν εις την οικίαν. Πράγμα το οποίο εις ημάς δια κανένα λόγο δεν επιτρέπετο. Εξαιρέσεις τι αυτέ έπρεπε φυσικό το λόγο να γεννήσουν ζηλοτυπίας βλαβεράς μεταξύ παιδίων, μάλιστα μικρών, όπως είμαι και εγώ και οι άλλοι δύο μου αδελφοί καθήν εποχήν συνέβαιναν ταύτα. Αλλά εμείς εγνωρίζαμε ότι η ενδόμηχος της μητρός ημών στοργή διετέλει αδέκαστος και ίση προς όλα της τα τέκνα. Είμαι θα βέβαιη ότι εξαιρέσεις εκείνε δεν ήσαν παρά μόνον εξωτερικές εκδηλώσεις φυσικοτέρα στινός ευνίας προς το μόνον του οίκου μας κοράσιον. Και όχι μόνον ανοιχόμεθα τα προς αυτήν περιποιήσεις αγωγγίστος, αλλά και συνετελούμε προς αύξησιν αυτών όσων ειδυνάμεθα. Διότι η Ανιώ, εκτός ότι ήτο η μόνη μας αδελφή, ήτο κατά δυστυχίαν ανέκαθεν καχεκτική και φιλάσθενος. Ακόμη και αυτός ο υστερότοκος του οίκου, ο οποίος ως κοιλιάρφανος εδικαιούντο να καρπούται πλέον παντός άλλου τας μητρικάς θοπίας, παρεχώρη τα δικαιώματά του εις την αδελφήν, τόσο μάλλον ασμένος, καθώς ον Ιανιώ, ούτε φιλόπρωτος ούτε υπεροπτική εγένετο δια τούτο. Απέναντίας ήτο πολύ προσινής προς ημάς και μας ηγάπα όλους με τα περιπαθίας. Και πράγμα περίεργον, η προς ημάς τρυφερότης του κορασίου, αντί να ελαττούται προϊούσις της ασθενίας του, απέναντίας ύφξανεν. Ενθυμούμε τους μαύρους και μεγάλους αυτής οφθαλμούς και τα καμαρωτά και σμιγμένα της οφρίβια, τα οποία εφαίνοντο τόσο μάλλον μελανότερα, όσον οχρότερον εγένετο το πρόσωπον της. Πρόσωπον εκφύσεως ρεμβόδες και μελαγχολικών, επί του οποίου τότε μόνον επεχύνετο γλυκία της ηλαρότης, όταν μας έβλεπεν όλους συνηγμένους πλησίων της. Συνήθως εφύλατε υπό το προσκεφάλαιόν της τους καρπούς ους εγειτόνισε τι έφερον ως αρρωστικών και τους εμοίραζεν εις ημάς επανελθόντας εκ του σχολείου. Αλλά το έκανε πάντοτε κρυφά, διότι η μήτυρ μας εθύμωνε και δεν έστεργε να καταβροχθίζομεν εμείς ό,τι επεθύμει να είχε γευθεί καν η ασθενής της κόρη. Εν τούτης η ασθένεια της Ανιώς ολονέν ευηνούτο και ολονέν περισσότερον συνεκεντρούντο περί αυτήν της μητρός μας εφροντίδες. Αφού το απέθανεν ο πατήρ μας, δεν είχεν εξέλθει της οικίας, διότι εχείρευσε πολύ νέα και εντρέπετο να κάνει χρήση της ελευθερίας ή της και εν αυτή τη Τουρκία ιδιάζει εις πάσαν πολύτεκνον μητέρα. Αλλά αυτής ημέρας έπεσε η Ανιώ σπουδαίως εις το στρώμα, έβαλε την εντροπήν κατά μέρος. Κάποιος είχεν άλλοτε παρομοίαν ασθένεια, έτρεχε να τον ερωτήσει πώς εθεραπεύθη. Κάπου μία γραία κρύπτη βόταν αθαυμασίας ιατρικής δυνάμεως έσπευδε να τα εξαγοράσει. Κάποθεν ήλθε ξένος της παράδοξος το εξωτερικό ή φημιζόμενος δια τας γνώσης του, δεν εδίσταζε να επικαλεστεί την αντίληψή του. Οι διαβασμένοι κατά τους λαούς είναι παντογνώστε και υπό το πρόσχημα πτωχού οδηπόρου
κρύπτονται ενίοτε μυστηριώδη όντα πλήρη υπερφυσικών δυνάμεων. Ο χονδρός της συνοικίας Κουρεύς, αυτός μας επισκέπτεται αυτόκλητος και δικαιωματικός. Ήταν ο μόνος επίσημος ιατρός εν την περιφερία μας. Άμα τον έβλεπον εγώ, έπρεπε να τρέχω στον Μπακάλιν, διότι ποτέ δεν επλησίαζε την ασθενή πριν ή καταπίει τουλάχιστον 50 δράμια ρακής. «Είμαι γέρος, μωρή», έλεγε προς την ανυπόμονον μητέρα. «Είμαι γέρος και αν δεν το τσούξω κομμάτι, δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου». Και φαίνεται ότι δεν εψεύδετο, διότι όσο περισσότερον έπινε, τόσον ευκολότερον η δύνατο να διακρίνει ποια είναι η παχυτέρα της αυλής μας όρνηθα, δια να την λάβει απερχόμενος. Η μήτυρ μου, αν και έπαυσε πλέον να μεταχειρίζεται τα ιατρικά του, εν τούτης τον επλήρωνε τακτικά και αβογγίστος. Τούτον μεν, δια να μην τον δυσαρεστήσει, τούτο δε, διότι πολύ συχνά διισχυρίζεται παρηγορών αυτήν, ότι η πορεία της ασθενείας είναι καλή και ακριβώς τη αυτή την οποία εδικαιούτο να την περιμένει η επιστήμη από τα συνταγάς του. Το τελευταίο τούτο ήτο δυστυχώς λίαν αληθές. Η κατάσταση της ανιός έβαινε αργά μεν και απαρετηρήτως αλ ολονέν επιταχύρω. Και η παράταση αυτής της αορίστου καχεξίας έκαμε τη μητέρα μας άλλην εξάλλης. Πάσα νόσος άγνωστος εις των λαών, δια να θεωρηθεί ως φυσικόν πάθος, πρέπει ή να υποχωρήσει εις τα στοιχειώδης ιατρικά του τόπου γνώσης ή να επιφέρει εντός ολίγου των θάνατων. Ευθύς ως παραταθεί και χρονίσει, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας και χαρακτηρίζεται ως εξωτικών. Η ασθενής εκάθισεν εις άχρηστον τόπον. Επέρασε νύκτα των ποταμών, καθήν στιγμήν εν ηρειίδες, ετέλουν αόρατη τα όργια των. Εδιασκέλισε μαύρων γάτων, ο οποίος ήτο κυρίως ο έξω από δω μεταμορφωμένος. Η μήτυρ μου ήτο μάλλον ευλαβής παρά δυσιδαίμων. Καταρχάς απετροπιάζεται τα στιάφτας διαγνώσεις και ειρνεί το να εφαρμόσει τας προτινωμένας γοητείας φοβουμένη μη αμαρτήσει. Άλλωστε ο ιερεύς ανέγνωσε ήδη επί της ασθενούς τους εξορκισμούς του κακού δια παν ενδεχόμενων. Αλλά με το λίγον μετέβαλε γνώμη. Η κατάσταση της ασθενούς ευηνούτο. Η μητρική στοργή ενίκησε τον φόβον της αμαρτίας. Η θρησκεία έπρεπε να συμβιβαστεί με την δυσιδαιμονία. Πλησίων εις των σταυρών επί του στήθους της ανιός εκρέμασε εν χαμαγλή με μυστηριώδεις αραβικάς λέξεις. Τα αγιάσματα διεδέχθησαν εγωιτία και μετά τα ευχολόγια των ιερέων ήλθον τα σαλαβάτια των μαγισσών. Αλλά όλα παρήρχοντο εις μάτιν. Το πεδίον εχειροτέρευε να διακόπως και η μήτυρ μας εγίνετο ολονέν αγνώριστος. Ενόμιζες ότι ελισμόνησε πως είχε και άλλα τέκνα. Ποιος μας έτρεφε, ποιος μας έπλυνε, ποιος μας εμβάλλωνεν ημάς τα αγόρια, ούτε ήθελε καν να το γνωρίζει. Μία σοφιδιώτης αγραία, προπολών ήδη ετών, παρασιτούσα εν το οίκο μας, εφρόντιζε περί ημών εφόσον τι το επέτρεπεν η μαθουσάλιος αυτής ηλικία. Την μητέρα μας δεν την ευλέπομεν ενίοτε ολόκληρους ημέρας. Πότε επήγαινε να δέσει μίαν λωρίδα από το φόρεμα της ανιός επί θαυματουργό τεινός τόπου με την ελπίδα ότι θα δεθεί και το κακόν μακράν της πασχούσης, πότε μετέβαινε εις τας πλησιοχώρους εκκλησίας των οποίων κατά τύχην ετελείτο η μνήμη κομίζουσα λαμπάδα κυτρίνου κυρού, χυμένης ιδίες αυτής χερσή και ίσιν ακριβώς προς τις ασθενούς το ανάστημα. Πλην όλα ταύτα απέβαινον ανοφελή.
η ασθένεια της πτωχής μας αδελφής ήταν ανίατος. Όταν εξυντλήθησαν πλέον όλα τα μέσα και όλα τα ιατρικά εδοκιμάστησαν, τότε προσήλθαμε εις το έσχατον καταφύγιον εις παρομοίας περιστάσεις. Η μήτηρ μου εσήκωσε το μαρμάρινον κοράσιον εις την αγκάλιν της και το έφερε εις την εκκλησίαν. Εγώ και ο μεγαλύτερός μου αδελφός εφορτώθημεν τα στρώματα και οικολουθήσαμεν κατόπιν. Και εκεί, επί των καθήγρων και ψυχρών πλακών, πρώτης εικόνους της Παναγίας, εστρώσαμεν και επλαγιάσαμεν το γλυκύτερον αντικείμενον των μεριμνών μας, την μίαν και μόνην μας αδελφήν. Όλος ο κόσμος το έλεγεν ότι είχεν εξωτικόν. Η μήτηρ μου δεν αμφέβαλε πλέον περί τούτο και αυτή η Πάσχουσα ήρχισε να το εννοεί. Έπρεπε λοιπόν να μείνει 40 ημερονύκτια εντός της εκκλησίας πρώτου Αγίου Βήματος ενώπιον της Μητρός του Σωτήρος, εμπεπιστευμένη εις μόνο το έλεος και τους ικτυρμούς αυτών, ή να σωθεί από το σατανικό πάθος το οποίον εμφολεύσαν ήθελεν τόσο να μιλήκτος το τρυφερόν της ζωής αυτής δένδρον. 40 ημερονύκτια, διότι μέχρι το σούτο η μπορεί να αντισταθεί η τρομερά ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων εις τον αόρατον πόλεμο μεταξύ αυτών και της Θείας Χάριτος. Μετά την διορία ταύτην, το κακόν ιτάται και υποχωρεί κατησχημένον και δεν λείπους οι διηγήσεις, καθάς οι πάσχοντες αισθάνονται εν το οργανισμό των τους τρομερούς σφαδασμούς της τελευταίας μάχης και βλέπουσι των εχθρών αυτών φεύγοντα εν παραδόξο σχήματι προπάντων καθήν στιγμήν διαβαίνουσι τα Άγια ή εκφωνείται το μεταφόβου. Ευτυχής αυτή, εάν έχωσι τότε αρκετάς δυνάμεις να ανθέξωσιν εις τους κλονισμούς του αγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του εναυτής τελουμένου θαύματος. Αλλά δεν μετανοούσε δια τούτο, διότι αν χάνουν τη ζωή, τουλάχιστον κερδένουν το πολυτιμότερον, σώζουν την ψυχή των. Ούχι τον τι αυτή της ενδεχομένη περίπτωσης ενέβαλε εις μεγίστας ανησυχίας την μητέρα ανημών, ή της μόλις ετοποθετήσαμε την ανιό και ήρχισε να την ερωτά περίφροντις πώς αισθάνεται τον εαυτόν της. Η ιερώτης του τόπου, η θέα των εικόνων, η ευωδία του θυμιάματος επέδρασεν φαίνεται ευνοϊκός επί του μελαγχολικού της πνεύματος, διότι ευθύς μετά τας πρώτα στιγμάς εζωήρευσε και ήρχισε να αστείζεται με ημάς. «Ποιον από τους δύο θέλεις να παίζετε μαζί», την ρώτησε τρυφερός η μήτηρ μου, «τον Χριστάκη ή τον Γεωργή». Η ασθενής έριψε προς την λαλούσαν πλάγιον αλεκφραστικόν βλέμμα και ως εάν επέπληκτεν αυτήν δια την προσημάσα διαφορία, τη απάντησεν αργά και μετρημένα. «Ποιον από τους δύο θέλω, κανένα δε θέλω χωρίς τον άλλον, τα θέλω τα αδέλφια μου όσα και αν έχω». Η μήτηρ μου συναισθάλλει και αισιώπησε. Με το λίγον έφερε και τον ολόμικρον αδελφόν μας εις την εκκλησία, αλλά μόνον δια την πρώτην εκείνην ημέραν. Το εσπέρας απέπεμψε τους άλλους δύο και κράτησε μόνον εμέ πλησίον της. Ενθυμούμε ακόμη οποίαν εντύπωση έκαμεν επί της παιδικής μου φαντασίας η πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτέρευσης. Το αμυδρόν φως των έμπροσθεν του εικονοστασίου λίχνων μόλις εξαρκού να φωτίζει αυτό και τας προαυτού βαθμίδας καθίστατο περί ημάς σκότος έτι υποπτώτερον και φοβερότερον παρά εάν ήμεθα όλος διόλου εις τα σκοτεινά. Ο σάκης το φλογίδιο μιας κανβίλας έτρεμε, μιεθαίνετο πως ο Άγιος επί της απέναντι εικόνος ήρχιζε να ζωντανεύει και εσάλευε προσπαθών να αποσπαστεί από τα σανίδας και καταβεί επί του εδάφους
με τα φαρδιά και κόκκινά του φορέματα, με τον Στέφανον περί την κεφαλήν και με τους ατενείς οφθαλμούς επί του οχρού και απαθούς προσώπου του. Ο Σάκης πάλιν ο ψυχρός άνεμος εσύριζε δια των υψηλών παραθύρων, σίον θορυβωδός τας μικράς αυτών ιέλους, ενόμιζον ότι υπέρι την εκκλησίαν νεκρή ανεριχόντο τους τείχους και προσεπάθουν να εισδύσωσιν εις αυτήν. Και τρέμον εκ φρίκης έβλεπον ενίοτε αντικρίμου ένα σκελετόν, ως της εκ φρίκης έβλεπον ενίοτε αντικρίμου ένα σκελετόν, ως της ύπλωνε να θερμάνει τας ασάρκος του χείρας επί του μαγκαλίου, το οποίον έκαι προημών. Και όμως δεν ετόλμω να δηλώσω ουδέ την παραμακριωτέραν ανησυχίαν, διότι ηγάπων την αδελφήν μου και θεώρουν μεγάλη προτίμηση να είμαι διαρκώς πλησίον της και πλησίον της μητρός μου, ή της χωρίς άλλο θα με απέστελε εις τον οίκον ευθύς ως ήθελε υποπτευθεί ότι φοβούμε. Υπέφερον λοιπόν και κατά τας επομένας νύχτας, τας φρικιάσης εκείνας με τα αναγκαστική στοικότητος και εξετέλουν προθήμως τα καθήκοντά μου, προσπαθών να καταστώ όσο το δυνατόν αρεστότερος. Ειν απ' τον πυρ έφερον νερόν και σκούπιζα την εκκλησία όταν ήτο καθημερινή. Τας εορτάς και κυριακάς κατά τον όρθρον εχειραγώγουν την αδελφήν μου να σταθεί κάτω από το Ευαγγέλιο, το οποίον ανεγίνωσκεν ο λειτουργός από της ωραίας πύλης. Κατά την λειτουργία ύπλωνα χαμέ το χράμι επί του οποίου έπιπτεν οι ασθενείς πρόμητα δια να περάσουν τα Άγια από επάνω της. Κατά δε την απόλυση έφερον το προσκέφαλόν της ενώπιον της αριστεράς του ιερού θύρας δια να γονατίζει επ' αυτού ώσπου να ξεφορέσει ο παπάς επάνω της και να τη σταυρώσει το πρόσωπον με τη λόγχην ψιθυρίζον το «Σταυρωθέντο σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού» κτλ. Και εις όλα ταύτα με παρικολούθη η πτωχή μου αδελφή με την οχράν και μελαγχολική της όψην, με το αργόν και το αβέδον βήμα της, ελκύουσα τον νύκτον των εκκλησιαζομένων και προκαλούσα τα σευχάς αυτών υπέρ αναρρώσεώς της. Αναρρώσεως ή της δυστυχώς ήργη να επέλθει. Απεναντίας η υγρασία, το ψύχος το ασύνηθες και μα τον ναι φρικαλέων των εν τον ναό διανυκτερεύσεων, δεν ήργησαν να επιδράσουν βλαβερός επί της ασθενούς, της οποίας η κατάστασης ήρχισε να εμπνέει τώρα τους εσχάτους φόβους. Η μήτυρ μου το εινόησε και ήρχισε και εν αυτή τη εκκλησία να δεικνύει θλιβεράν αδιαφορία προς παν ό,τι δεν ήτο αυτή η ασθενής. Δεν είναι για τα χείλη της προς ουδένα πλέον ή μη προς την Ανιώ και προς τους Αγίους ο Σάκης προσήφιετο. Μίαν ημέραν τη επλησίασα απαρατήρητος, ενώ έκλαιε γονιπετής πρώτης εικόνους του Σωτήρος. «Πάρε μου όποιο θέλεις», έλεγε, «και άφησέ μου το κορίτσι. Το βλέπω πώς είναι για να γένει. Ενθυμήθηκε στην αμαρτία μου και ευάρθηκες να μου πάρεις το παιδί για να με τιμωρήσεις. Ευχαριστώ σε, Κύριε». Μετά την αστιγμάς βαθίας υγιής, καθήν τα δάκρυά της οικούοντο στάζοντα επί των πλακών, ανεστέναξεν εκ βάθους καρδίας, εδίστασεν ολίγον και έπειτα επρόσθεσεν. «Σου έφερα δυο παιδιά μου στα πόδια σου, χάρισέ μου το κορίτσι». Όταν ήκουσα τας λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα μου και ήρχισαν τα αυτία μου να βοήζουν. Δεν ειδηνήθη να ακούσω περιπλέον. Καθήν δε στιγμήν είδον ότι η μήτυρ μου, καταβληθήσα υπό φοβεράς αγωνίας, έπιπτεν αδρανής επί των μαρμάρων, εγώ αντί να δράμω προς βοήθειάν της,
υποφελήθην την ευκαιρίαν να φύγω εκ της εκκλησίας τρέχον ως έξαλλος και εκβάλλον κραυγάς, ως εάν η πύλη να με συλλάβει ορατός αυτός ο θάνατος. Οι οδόντες μου συνεκρούοντο υπό του τρόμου, και εγώ έτρεχον και ακόμη έτρεχον. Και χωρίς να το εννοήσω, ευρέθην έξαφνα μακράν της εκκλησίας. Τότε αισθάνθη να πάρω την αναπνοή μου και ετόλμησα να γυρίσω να ειδώ πίσω μου. Κανείς δεν με κυνήγει. Ήρχισα λοιπόν να συνέρχομαι ολίγων κατ' ολίγων και ήρχισα να συλλογίζομαι. Ανεκάλεσα εις τη μνήμη μου όλα στα προς τη μητέρα τρυφερότητας και θοπίας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ μήπως της έπτεσα ποτέ, μήπως την ειδίκησα, αλλά δεν ειδινήθην. Απέναντίας έβρισκον ότι αφότου εγεννήθη αυτή η αδελφή μας, εγώ όχι μόνον δεν ηγαπήθην όπως θα το επεθύμουν, αλλά τούτα αυτό παρυγκονιζόμη ολονέν περισσότερον. Ενθυμήθην τότε και μη εφάνη ότι ενόησα διατί ο πατήρ μου εσυνήθιζε να με ονομάζει το αδικημένο του. Και με επήρε το παράπονο και ήρχισα να κλαίω. «Ω», είπων, «η μητέρα μου δεν με αγαπά και δεν με θέλει. Ποτέ, ποτέ πλέον δεν πηγαίνω εις την εκκλησία». Και διηφθεί

το Γιάννη και το σπίτι σου. Δυστυχής η μήτυρ ήτης τον ήκουσε, διότι αυτοί είναι οι τυπικοί λόγοι με τους οποίους οι ιερείς αποπέμπουσι συνήθως τους ετοιμοθανάτους δια να μη εκπνεύσουν εν τη εκκλησία και βεβηλωθεί η ιερώτης του τόπου. Όταν επανείδων την μητέρα μου, ήταν υπέρ ποτέ θλιβερά, αλλά προς εμέ ιδίως εφέρθη με πολλήν γλυκύτητα και προσύνια. Με έλαβεν στην αγκάλιν της, με εθόπευσε και με φίλησε τρυφερά και επανειλημμένος. Ενόμιζες ότι προσεπάθη να με εξηλαιώσει. Εν τούτης, εγώ τη νύχτα εκείνη ούτε να φάγω ή μπόρεσα, ούτε να κοιμηθώ. Εκοιτόμηνη στο στρώμα, με καμιωμένους οφθαλμούς, αλλά έτεινον τα ότα προσεκτικά προς πάσαν κίνηση της μητρός μου, η οποία όπως πάντοτε ηγρύπνει παρά το προσκεφάλαιον της ασθενούς. Θα ήταν ίσως μεσάνυχτα όταν ήρχισε να πηγαίνω έρχεται στο δωμάτιον, ενόμιζον ότι έστωραν να κοιμηθεί αλυπατόμην, διότι με το λίγον εκάθισε και ήρχισε να μυρολογεί χαμηλοφόνος. Ήτο το μυρολόγιο του πατρός μας. Πριν ασθενήσει η Ανιώ, το έψαλε πολύ συχνά, αλλά αφότου ισθένησε, το οίκουον δια πρώτην φοράν. Το μυρολόγιον τούτο εσύνθεσε επί το θανάτο του πατρός μου κατά παραγγελίαν αυτής, ηλιοκαής ρακένδιτος γύφτος, γνωστός εις τα περίχωρά μας δια την δεξιότητα εις το στιχουργήν αυτοσχεδίος. Μη φαίνεται ότι βλέπω ακόμη την μαύρην και λιβεράν κόμη, τους μικρούς και φλογερούς οφθαλμούς και τα ανοιχτά και τριχωμένα στήθη του. Εκάθητο ένδοθεν της αυλίου ημών φύρας, περιστοιχισμένος υπό των χαλκών αγγείων, όσα εσύναζε δια να γανώσει. Και με την κεφαλήν και κλειμένην επί του ώμου, συνόδευε τον πένθυμο αυτού σκοπών με τους κλαθμηρούς ήχους της τριχόρδου του λύρας. Προ αυτού η μήτυρ μου ορθία εβάσταζε την Ανιώ στην αγκάλιν της και ήκουε προσεκτική και δακρύουσα. Εγώ την εκράτων σφιχτά από του φορέματος και έκρυπτον το πρόσωπόν μου εις τας πτυχάς αυτού, διότι όσον γλυκείς ήσαν οι ήχοι εκείνοι, τόσον φοβερά μη εφαίνεται η μορφή του αγρίωτον ψάλτου. Όταν η μήτυρ μου έμαθε το θλιβερόν αυτής μάθημα, έλυσεν από το άκρον της καλύπτρας της και έδωκεν εις τον αθήγκανον δύο ρουμπιέδες. Τότε είχομεν ακόμη αρκετούς. Έπειτα παρέθηκεν εις αυτόν άρτον και ίνων και ό,τι προσφάγιον ευρέθη πρόχειρον. Ενώ δε εκείνος έτρωγε κάτω, η μήτυρ μου εις το ανόγι επανελάμβανε το ελεγείον κατηδίαν δια να το στερεώσει εις την μνήμη της. Και φαίνεται ότι το έβρε πολύ ωραίον, διότι καθήν στιγμήν ο κατσίβελος ανεχώρη έδραμε κατόπιν του και το εχάρισεν εν από τα σαλιβάρια του πατρός μου. «Θεός χωρέσει τον άνδρα σου νύφη», εφώνησεν έκθαμβος ο ραψοδός και φορτωθείς τα χάλκινά του σκεύη, εξήλθε της αυλής μας. Αυτό λοιπόν το ελεγείον εμυρολόγη κατ' εκείνη τη νύχτα η μήτυρ μου. Εγώ ήκουον και άφηνα τα δάκρυά μου να ρέωσει σιγαλά, αλλά δεν ετόλμω να κινηθώ. Έφνης εισθάνθην ευωδίαν θυμιάματος.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

κόντευαν να σκάσουν τα ζωντανά που κουβαλούσαν τον Μαθιό και τον Αλμπαντάκη από το πολύ τρέξιμο. Προπάντων, το μουλάρι που αντάλλαξε με το δικό του ο Λευτέρης δεν άντεχε άλλο, αφού η φύση του είχε δώσει άλλα προσόντα και όχι τον καλπασμό. Ο απεσταλμένος του Παπαγιάννη εξιστόρισε τα γεγονότα στον Μαθιό, που μαθαίνοντας το χαμό του Τούρκου σωτήρα του και των υπολείπων μελών της οικογένειάς του, πρόσθεσε ακόμα έναν πόνο στην καρδιά του. Όμως το γεγονός πως σώθηκε η Νεριμάν και βρίσκεται κρυμμένη στο σπίτι του ιερωμένου, μετρίασε τη λύπη του, δίνοντας μία αναπροσδιόριστη ελπίδα και δυναμώνοντας τη φλόγα στην εστία της καρδιάς του που σιγόκαιγε για την νεαρή Τουρκάλα. Όσο πλησίαζαν προς το πετροκεφάλι, οι παλμοί στην καρδιά του δυνάμωσαν τόσο, ώσπου σκέπασαν σκέψεις, γεγονότα και θύμησες. Το μόνο που ήθελε τώρα ήταν να βρεθεί όσο πιο γρήγορα μπορούσε στο σπίτι του παπά. Να τη δει, να την αντικρίσει ξανά, κι ας ήταν σε τέτοιες συνθήκες. Μια λαχτάρα που δεν μπορούσε να ελέγξει. Ένα συνέστημα τόσο δυνατό που σκέπαζε όλα τα άλλα. Μια δύναμη που ήταν φυλακισμένη μέσα του και τώρα ελευθερώθηκε παρασύροντας κάθε λογική. «Νεριμάν, Νεριμάν», φώναζαν τα μέσα του χωρίς να βγει φωνή. Μόνο τα πόδια του χτύπησαν την κοιλιά του αλόγου, κάνοντάς το να τρέχει ακόμη πιο πολύ. Ο Αλμπαντολευτέρης είχε μείνει πίσω, μη μπορώντας να τον ακολουθήσει άλλο. Πέρασε αστραπή τον Απανοσύφη, τις Γκαγκάλες, τους Αγίους Δέκα και έφτασε στο πετροκεφάλι με σόστρατα του ήλιου για τη δύση. Μία μυρωδιά καμένου διαπέρασε την οσφρυσή του, δείχνοντας τη συμφορά που βρήκε τους Τούρκους του χωριού. Ξεπέζεψε και χτύπησε το μάνταλο της πόρτας του παπά με τρεμάμενα χέρια. Του άνοιξε ο ίδιος, που τον περίμενε με αγωνία όλες αυτές τις μέρες μετά τα γεγονότα. Οι δύο άντρες αγκαλιάστηκαν με θολωμένα από τη συγκίνηση μάτια. Ύστερα κάθισαν γύρω από το τραπέζι της σάλας. «Πες μου, Παπαγιάννη, ίντα γίνηκε. Πώς σκοτώθηκε ο Χουσέιν, πού είναι η Νεριμάν?» τον ρώτησε με αγωνία ο Μαθιός. «Όλα, παιδί μου, θα σου τα πω, μόνο ησύχασε», του λέει ο ιερωμένος και άρχισε να του διηγείται τα γεγονότα. Είπε όλα όσα έγιναν από τους άντρες του Μανούσου και τον αφανισμό των περισσότερων Τούρκων του χωριού και, σαν έφτασε στην Νεριμάν και είπε πως την έσωσε από τις φλόγες, η καρδιά του Μαθιού χτυπούσε τόσο δυνατά που του φαινόταν πως θα σπάσει. «Την έφερα στο σπίτι», διηγείται ο παπάς, «και όσο κι αν και πέσαμε επάνω της κι εγώ και η παπαδιά, δεν καταφέραμε να τη συνεφέρουμε από τον πόνο του αφανισμού των δικών της. Κοίταζε συνέχεια στο κενό και πότε πότε ένα-δύο δάκρυα έπεφταν από τα μάτια της. Ούτε λιγμή, ούτε κλάματα. Την επόμενη μέρα έφερα τον Χότζα από Τσιμήρες και, αφού σχηματίσαμε πολύ χριστιανή χωριανή τείχος για να εμποδίσουμε τυχόν νέα επίθεση των ομοθρήσκων μας, θάψαμε τους άτυχους χωριανούς μας που το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι είχαν άλλη θρησκεία. Τότε πήρα την Νεριμάν και παραβρέθηκε στην κηδεία των δικών της, του πατέρα της, της μάνας και των δύο αδελφών της που τις θάψαμε με τα παιδιά και τους άντρες τους. Δεν ξέρω ήντα απόγεινε η μεγάλη αδελφή της και ο Μαχμούντ, ο άντρας της με τα παιδιά τους, μάλλον σώθηκαν γιατί δεν βρέθηκαν ούτε ζωντανοί ούτε πεθαμένοι. Ίσως να έφυγαν τρομοκρατημένοι για το κάστρο όπου ο Μαχμούντ έχει συγγενείς. Στην κηδεία η Νεριμάν ξέσπασε και κατά κάποιον τρόπο συνήλθε με τα δάκρυα που πολλές φορές είναι θεραπευτικά για τις ψυχές των ανθρώπων. Μα πάλι ήταν θηρίο ανήμερος αν τέλεψε η κηδεία. Εφοβούμουν πως αν την κρατούσα στο σπίτι θα κινδύνευε αφού δεν εκάτεχα ήντα θα γεννεί παραπέρα. Δεν ήξερα αν θα ξανάρθουν στο χωριό οι άντρες του Μανούσου να αποτελειώσουν και τσιλίγους που απομείνανε Τούρκους. Για κιόνα επήγα την παπαδιά με τα παιδιά σε συγγενικό μας σπίτι για να έχω ελευθερία κινήσεων και την Νεριμάν στο σπίτι της Λιάκιανας. Γι' αυτό σου μείνησα, παιδί μου. Ίσως εσύ να μπορείς να τη σώσεις. Ίσως εσύ να σε το βάλσαμο που έχει ανάγκη η ψυχή της.
Ο Θεός να με συγχωρέσει αν έσφαλα. Μα το ένστικτό μου μου λέει πως έκαμα καλά. Σκέψου παιδί μου, ίντα θα πράξομαι από πάει και πέρα, γιατί εμένα το μυαλό δεν μου βοηθά άλλο. Το μόνο που θέλω είναι να κρατήσω την υπόσχεση που έδωκα στο Χουσέιν πριν πεθάνει, πως θα σώσω την κόρη του. Και θεωρώ πως εσύ είσαι ο μόνος που μπορεί να το κάνει, αφού κατέχω πως την αγαπάς και την νοιάζεσαι. Αν και αυτή νιώθει το ίδιο, τότε όλα τα εμπόδια γκρεμίζονται μπροστά στην αγάπη. Αυτά είπε ο παπάς και δύο δάκρυα κύλησαν στα μαγουλά του. Από το μυαλό του Μαθιού πέρασαν αστραπιαία τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων, μα και τα σκυρτήματα της καρδιάς του και η προσπάθεια του ίδιου να τα πνίξει. Και τώρα όλα ξεκαθάρισαν, ίσως με τον χειρότερο τρόπο, μα ξεκαθάρισαν. Στέκεται μπροστά σε μία πρόκληση, στην οποία είναι αδύνατο να πει όχι. Όλα συνήργησαν σε αυτό. Στην καρδιά του υπάρχει μία λύπη για το χαμό του σωτήρα του, του Χουσέιν, μα και μία απροσδόκητη και αναπάντεχη χαρά που τον παραξενεύει λίγο, μα και που αφήνεται να τον παρασύρει. Σαν να γκρεμίστηκαν μονομιάς τα σειρματοπλέγματα της καρδιάς του και μία συγκράτητη επιθυμία και προσμονή τον διακατέχει. Να δει, να αγγίξει, να αισθανθεί εκείνη που γνώρισε στα όνειρά του όταν κοίτονταν πληγωμένο στον οντά του σπιτιού της, και να γίνει ασπίδα αν χρειαστεί για να την προστατεύσει από όποιον επιχειρήσει να της κάνει κακό. Σηκώθηκε και πήγε στο βρυσάλι για να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του την ώρα που ο Αλμπαντάκης φώναζε στην αυλόπορτα το όνομα του παπά. Του άνοιξε ο ιερωμένος και ο άντρας μπούκαρε φουριόζος και καταϊδρωμένος μαζί με τον καπετάνο Δημήτρη που είχε καταπιεί τη γλώσσα του. «Παπά, κάθονται στο καφενείο καμιά δεκαριά από αυτούς που κάψανε τσιτούρκους και λένε πως θα είναι και τσαποδέλιπους Τούρκους που υπομείνανε να τσιβρούνε και να τσισκοτώσουνε. Εσένα, σε έλεγε παπαχόντζα ο Μανούσος, και αν δεν του φέρεις την τουρκάλα που χώνεις θα σε κρεμάσει», λέει, «από το καμπαναριό». Ήφυγα χωρίς να με πάρουνε χαμπάρι να σε ειδοποιήσω και συναντήθηκα στον δρόμο με το Λευτέρη. Ξαναγυρνώ στον Ντουκιάνη πριν το καταλάβουν ότι σε ειδοποίησα και κάμε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Εκείνη την ώρα ο Μαθιός μπήκε στο δωμάτιο αφού είχε ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπο και προσπαθούσε να δέσει το μαντίλι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Ο καπετάνο Δημήτρης σαν να είδε τον Αρχάγγελο. «Ω, παιδί μου, έπα είσαι! Δε φοβούμαι πράμα εδώ», είπε και έτρεξε να τον αγκαλιάσει με τα μακριά και αδύνατα χέρια του. Ο Μαθιός είχε ακούσει όσα είπε ο καφετζής και νευρικά έπιασε τα άρματά του και τα φόρεσε. Ο Παπαγιάννης τον κοίταξε ανήσυχος, το ίδιο και ο Αλμπαντάκης. Ο μόνος που έδειχνε ευτυχής ήταν ο καπετάνο Δημήτρης. Ο νέος κοίταξε τον παπά αποφασιστικά και σίγουρος για τον εαυτό του βγήκε από την πόρτα. «Μην πας, παιδί μου. Αυτοί καταντήσανε φωνιάδες και δεν θα σε λογαριάσουνε. Μην πας», του ξανάπε ο παπάς. «Παπαγιάννη, φίλε μου, όπως ήρθαν τα πράγματα, πρέπει να τσιξανίξω με στα μάτια. Εγώ δεν τσιφοβούμαι και θα πάω και κατά πως δω θα πράξω», του είπε ο Μαθιός και έφυγε για το καφενείο με γοργό βήμα. Στο καφενείο που άλλες μέρες πριν την επίθεση του Μανούσου τέτοια ώρα δεν έπεφτε καρφίτσα, τώρα και οι λίγοι που κάθονταν έφυγαν για τα σπίτια τους αηδιασμένοι μόλις αντίκρισαν εκείνους που χωρίς καμία αιτία σκότωσαν και έκαψαν τους φιλήσυχους χωριανούς τους. Έτσι θρονιάστηκαν όλοι στις καρέκλες και άρχισαν να αδειάζουν τη ρακή του καπετάνου Δημήτρη, εκτοξεύοντας απειλές ανακατεμένες με βρισχές και βλαστήμιες σε όσους υπερασπίζονται ή ζουν ειρηνικά με το μουσουλμανικό στοιχείο της περιοχής. Δεν είχαν έρθει όλοι όσοι πήραν μέρος στην επιδρομή. Ο Μανώλης ο Τσικνάκης έφυγε από την ομάδα το ίδιο βράδυ, αισθανόμενος βαριά τη συνείδησή του, και δεν ήταν ο μόνος. Αρκετοί εγκατέλειψαν τον αρχηγό τους αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος των εγκλημάτων.
Ο Μανούσος, φορώντας μία άσπρη μαντήλα πάνω στο πληγιασμένο και μισοκαμένο κεφάλι του από το χτύπημα με το αναμένο ξύλο του παπά, προσπαθούσε να σώσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια με απειλές κατά του ιερωμένου που τον χτύπησε και της μικρής τουρκάλας που προστάτευε. Αφού ήπια αρκετή ρακή, σηκώθηκε και προτρέποντας και τους άλλους, είπε: «Αντέστε παλικάρια μου, να πάμε στο σπίτι του παπαχότζα, να μάθω με που χώνει την τουρκάλα και ή θα τσικρεμάσω με και τσιδίο από το πιο ψηλό μεσοδόκι ή αμοναχόντου από το καμπαναριό της εκκλησίας, αν δεν μας επί». Οι άλλοι, χωρίς πολύ προθυμία, σηκώθηκαν. Ήταν όλοι καμιά δεκαριά. Στα πρόσωπά τους φαινόταν η χαμένη τους ταυτότητα και η σύγχυση. Ήξεραν πως είχαν χάσει τον δρόμο και εκείνος που είχαν οδηγό τους πήγαινε στην Άβυσσο. Ίσως και αυτοί να λάκιζαν πριν την τελευταία πράξη που ήθελε να κάνει. Όμως δεν πρόλαβαν καν να ξεκινήσουν. Μπροστά τους έστεκε ένας νέος με δυνατή κορμοστασιά και μάτια που πετούσαν φλόγες. Είχε απλώσει το χέρι και είχε φράξει τον δρόμο στον Μανούσο, κάνοντάς τον να κοντοσταθεί. «Έχω ακούσει πως ο πατέρας σου έπεσε για τη λευτεριά της Κρήτης και εσύ εγίνηκες φωνιάς σκοτώνοντας αθώους. Και δα που πας αναθεματισμένε να κρεμάσεις τον παπά, τον Παπαγιάννη που το μόνο που ξέρει είναι η αγάπη, τον Παπαγιάννη που δεν κατέχω αν υπάρχει άλλος παπάς καλύτερος στην Κρήτη. Πού πας αναθεματισμένε, ποιος δαίμονας σε έχει κυριεύσει και σε καθοδηγεί?» Ο Μανούσος στάθηκε μια στιγμή γεμάτος έκπληξη και απορία. Άπλωσε το χέρι με φόρα για να τον σπρώξει και ο μαθιός τον άρπαξε από το στήθος και τον τράνταξε δυνατά. Αυτός προσπαθεί μάταια να ελευθερωθεί ψελίζοντας: «Ποιος είσαι πάλι εσύ, από πού ξεφύτρωσες?» «Ο μαθιός είναι μαθές, ο Μανουσογιωργάκης, αυτός που σκότωσε παέ τον Αγριοφρίδη», πετιέται και λέει ο καπετάνο Δημήτρης. «Ποιος?» κάνουν όλοι με ένα στόμα, κοιτάζοντας αποσβολωμένοι πότε τον καφετζή και πότε τον μαθιό. Εκεί που ήταν έτοιμοι να ορμήσουν σε αυτόν που πρόσβαλε τον αρχηγό τους, τώρα τον κοιτάζουν με θαυμασμό, μα και περίσσια ντροπή, διαισθανόμενοι πόσο τυποτένη και μικρή είναι μπροστά σε αυτόν τον ήρωα που σκότωσε τον σκληρότερο Τούρκο που έβγαλε ποτέ η Μεσαρά. Όλοι πλην του αρχηγού τους, του Μανούσου, που έμοιαζε να κοιτάζει χαμένο στο κενό. Ίσως πράγματι να καθοδηγούνταν από κάποιον δαίμονα που μπήκε μέσα του ή τα δύσκολα παιδικά χρόνια του διαμόρφωσαν την ψυχή κάνοντας τις ψυχώσεις που αναδύονταν από μέσα του να κυβερνούν πλέον το μυαλό του και να τον οδηγούν στο κακό. Μόλις ξέφυγε από τα χέρια του μαθιού, έφυγε παραπατώντας προς το άλογό του και διαισθανόμενος πως τον εγκατέλειψαν και οι τελευταίοι από τους άντρες του, είπε μέσα από τα σφιγμένα δόντια του: «Θα μου το πληρώσεις, ήρωα, θα μου το πληρώσεις». Ανέβηκε στο άλογο και χτυπώντας το στην κοιλιά με τις μπότες του, έφυγε καλπάζοντας προς τη μεριά της Πόμπιας. Μόλις διαλύθηκαν οι άντρες του Μανούσου, ο μαθιός γύρισε στο σπίτι του Παπαγιάννη μαζί με τον ίδιο, αφού ο ιερωμένος τον είχε ακολουθήσει και ήταν έτοιμος να επέμβει αν το είχαν επιβάλει οι συνθήκες. Όμως τα πράγματα άλλαξαν και τώρα η απειλή του Μανούσου και των αντρών του σχεδόν εξανεμίστηκε. Η Νεριμάν ήταν κρυμμένη στις Λιάκαινας. Η αποδεκατισμένη ομόθρησκή της ήταν ελάχιστη και κρύβονταν στα καμένα σπίτια τους κλαίγοντας τους δικούς τους και το βιός τους που χάθηκε. Η κατάσταση για αυτούς ήταν απελπιστική. Ο παπάς τα ήξερε όλα αυτά και ήταν αποφασισμένος να βοηθήσει. Όμως πρωτίστως τον απασχολούσε η Νεριμάν και το μέλλον της. Του έφυγε ένα μεγάλο βάρος τώρα που διαλύθηκε η ομάδα του Μανούσου και με ανεβασμένο το ηθικό είπε στον μαθιό: «Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σου επέμβαση, παιδί μου, δεν ήρθαν τα χειρότερα. Θα ρω πως ο Μανούσος και οι διαόλοι του δεν θα ξαναφανούνε στο χωριό, ήντα λες κι εσύ?» «Εγώ λέω να πάμε εδώ στην Ερημάν, παπά μου».
Με συγχωρείς παιδί μου για την πολυλογία μου, μα πιο πολύ απ' όλα αυτό το κορίτσι σκέφτομαι. Πάμε στις Λιάκαινας και ας κατευθύνει ο Θεός το βήμα και τη σκέψη μας. Σε λίγο χτύπησαν την πόρτα της. Τους άνοιξε η ίδια, ελαφρώς φοβισμένη, μα μόλις τους είδε δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της. Αγκάλιασε τον Μαθιό με τρεμάμενα χέρια και τρεχούμενα μάτια ώρα πολύ, χωρίς να μπορεί να βγάλει λέξη, μόνο ένα μακρόσυρτο «Αχι!». Κι ύστερα σαν αλήθηκε η γλώσσα της, άρχισε τα πενέματα. «Παιδί μου, ηρωά μου, κανακάρι μου, φως μου, καλωσόρισες παιδάκι μου». «Θεία μου, μου λείψες», της είπε κι αυτός και της φίλησε τα μάγουλα. Κι ύστερα κοίταξε ψηλά. Η λαχτάρα του ήταν φανερή. Θυμήθηκε την τελευταία φορά που έφυγε από αυτό το σπίτι. Τη ρακή, το φανέρωμα του μυστικού της καρδιάς του για την νεαρή Τουρκάλα. Την αρνητική αντίδραση της Λιάκαινας, του παπά και του αδελφού του. Την επίσκεψη στο σπίτι του Χουσέιν, το φεύγα στο βουνό. Τώρα όλα ήταν διαφορετικά. Η γριά είδε τη λαχτάρα του και τον έμπασε μέσα. «Νεριμάν», είπε σιγανά. Δεν πήρε απάντηση. Ξανάπε το ίδιο πιο δυνατά, κοιτάζοντας προς την πόρτα που οδηγούσε στο πάνω πάτωμα. Μα και του Μαθιού τα μάτια εκεί κοίταξαν μόλις μπήκε. Ήξερε πως η γριά στο επάνω δωμάτιο έβαζε όσους ήθελε να κρύψει. Εκεί έκρυψε και τον ίδιο με τον αδελφό του όταν τις είχαν γυρέψει βοήθεια κατεβαίνοντας από τα στερούσια. Και τότε την είδε στο κεφαλόσκαλο να προβαίνει σαν ήλιος, σαν φωτεινή οπτασία, σαν όνειρο που ήρθε τη μέρα. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Κοίταξαν για μερικά δευτερόλεπτα ο ένας τον άλλον χωρίς να μιλούν. Κι ύστερα ακούστηκε ο Μαθιός να λέει: «Νεριμάν, γύρισα. Γεμίσαμε πληγές από τα θηρία που βρήκαμε στο δρόμο μας, μα είναι στο χέρι μας να τις κλείσουμε». Ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλο της νεαρής Τουρκάλας. Τα χείλη της έτρεμαν, το ίδιο και το κορμί της. «Άσε με να σ' αγκαλιάσω», τον άκουσε να λέει, «πριν σοριαστεί στο πάτωμα λιπόθυμη». Ευτυχώς ο Μαθιός πρόλαβε και με μία δρασκελιά είχε φτάσει κοντά της πριν το κεφάλι της χτυπήσει τις σανίδες του πατώματος. Την αγκάλιασε με λαχτάρα σηκώνοντάς την και την ξάπλωσε σε έναν καναπέ που βρισκόταν δίπλα στη σκάλα. Η Λιάκαινα έτρεξε και έφερε νερό για το πρόσωπο και ρακί για να τη στρίψει τις φλέβες των χεριών. Ο παπάς έκανε τον σταυρό του. Ο Μαθιός τρομοκρατημένος σκέφτηκε πως μπορεί και να είχε πεθάνει. Μία κραυγή προσευχής βγήκε από μέσα του. «Όχι, Θεέ μου, όχι τώρα που μπορώ να την αγγίξω». Έσκυψε πάνω της και ακούμπησε το φυλαχτό του γέροντα Ονούφριου στο μέρος της καρδιάς της και ύστερα έπιασε το σφιγμό της. Σιγουρεύτηκε πως ζούσε. Την κοίταξε πιο ήσυχα τώρα. Φαινόταν βυθισμένη σε μια κατάσταση ύπνωσης που ανερμήνευτα το σώμα της εφάρμοσε. Ίσως για να καταπραίνει τον πόνο της ψυχής ύστερα από το σοκ της μεγάλης συγκίνησης. Έμοιαζε σαν μια νεράιδα που ξεπήδησε από κάποιο παραμύθι των παιδικών του χρόνων. Σαν άγγελος απτός που η παρουσία του ανέδινε χαρά. Της έπιασε το χέρι και το έτριψε για να το ζεστάνει, σαν να κρατούσε κάτι ιερό. Μια γλυκιά ανατριχίλα διαπέρασε το κορμί του, φτάνοντας μέχρι την άκρη της ψυχής. Την είδε να συνέρχεται. Άνοιξε τα μάτια και τον κοίταξε, ήρεμα, βαθιά. Κι ύστερα δάκρυα κύλησαν στα ξαναρωδισμένα της μάγουλα. Τον κοίταξε με παράπονο και του είπε τρέμοντας: «Με τιμώρησε ο Αλλάχ, Μαθιέ, που δεν λογάριασα τους νόμους του». Η Λιάκαινα, βλέποντάς την να συνέρχεται, κατέβηκε τη σκάλα για να αφήσει μόνους τους δύο νέους, κάνοντας νόημα στον παπά να κάνει το ίδιο. Ο Μαθιός κρατούσε το χέρι της Νεριμάν, μα η νεαρή Τουρκάλα το τράβηξε. Σαν να έκαναν κάτι κακό, σαν να ήταν αμαρτία να αγγίζουν ο ένας τον άλλον. «Νεριμάν, πάλεψα μέσα μου πολύ μέχρι να παραδεχτώ πως αγαπώ. Δεν μας αφήνουν οι θρησκείες περιθώρια, μα ο Θεός για όλους είναι ίδιος.
Σκέψου πώς γνωριστήκαμε και όλα τα γεγονότα μέχρι εδώ που μιλούμε. Ίσως και να σύντραμε ο Θεός για να γεννούνε. Σύντραμε ο Θεός να σκοτωθεί ο κύρις μου και η μάνα μου και η εδική μου, μαθιέ. Πώς μπορώ να αγαπώ χριστιανό που από χέρι ενός ομοιού του σκοτώθηκαν οι γονέοι μου. Πόνεσα, μαθιέ, και ο πόνος μου είναι μεγαλύτερος από την αγάπη. Η καρδιά μου είναι σκοτεινή, σαν την αφέγγαρη νύχτα. Και λέγοντας αυτά, η Νεριμάν ξέσπασε σε λυγμούς. Ο μαθιός την έβλεπε να υποφέρει χωρίς να μπορεί να σκεφτεί έναν λόγο που να καταπραίνει τον πόνο της. Δεν χρειάστηκε όμως, καθώς την άκουσε, να ξαναμιλά. «Μέσωσε με κίνδυνο τη ζωή του ένας ημάμης του Χριστού και φίλος του πατέρα μου, ο Παπαγιάννης, και ήταν σαν άσβησε την πράξη των φωνιάδων χριστιανών, και δάρθες εσύ για να σκοτώσεις τα θηρία, όπως μου είπες κάποτες, όταν έφυγες γιατρεμένος από το γονεϊκό μου. Δεν ξέρω, μαθιέ, ήταν εμπλιό το σωστό. Δεν είκα μαράι ούτε στον πατέρα μου και δα δεν μπορώ ούτε στη μοίρα. Μη μου ζητάς πράμα αυτή την ώρα και μη με κρίνεις, γιατί κεντά η ψυχή μου, που πάντα χαΐνισα ήταν θαρό». Αυτά είπε η Νεριμάν και τον κοίταξε στα μάτια. Αναθάρισε λίγο η ψυχή του μαθιού από τα λόγια της. «Μη μου ζητάς πράμα αυτή την ώρα». Του άφησε ανοιχτό το μέλλον και αυτό προς το παρόν του ήταν αρκετό. Ήξερε μέσα του πως η Νεριμάν τον αγαπούσε. Όμως τώρα ήταν μια μπερδεμένη κατάσταση. Όλα όσα γίνανε δεν άφηναν περιθώρια στην νεαρή να ακολουθήσει την καρδιά της. Αν ζούσαν οι δικοί της, η ψυχή της η Χαΐνισσα, όπως την ονόμασε, ίσως να την έκανε να πάει ενάντια στη θέλησή τους, μα και στην κοινωνία, αν έπρεπε να ακολουθήσει τον Ρωμιό. Μα τώρα δεν έδινε προς το παρόν τέτοια συγκατάθεση. Την άφησε και κατέβηκε συνοφριωμένος στη σκάλα, κάνοντας νόημα στη Λιάκαινα να ανέβει και να πάει κοντά της. Κάθισε με τον παπά στο τραπέζι και ήπιε μονορούφι δύο ρακές από την ποτήλια που ήταν επάνω του. «Σκεφτικό σε θωρώ, παιδί μου, ή τα σκέφτεσαι?» ρώτησε ο παπάς. «Δύσκολη κατάσταση, παπά μου, πολύ δύσκολη», του είπε. «Κατέω το παιδί μου. Πρέπει να αφήσω με το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Μην περιμένεις του την ώρα να ξεκλειδώσουνε τα σεντούκια τσικαρδιάς, γιατί οι πληγές ακόμα αιμορραγούνε». Ο μαθιός κούνησε το κεφάλι, δείχνοντας πως συμφωνεί, και ξαναγέμισε το ρακοπότηρο μαζί με το ποτήρι του παπά αυτή τη φορά, τσουγκρίζοντας μαζί του. «Ο Θεός να τα φέρει δεξιά, παιδί μου». «Αμήν, παπά μου, αμήν». Ο μαθιός επέστρεψε την επομένη, καθώς είχε φιλοξενηθεί τη νύχτα στου παπά για να χαιρετήσει τη γριά, αφού θα έφευγε για το βουνό, μα και για να ξαναδεί την Εριμάν, μήπως τάξει λίγο λάδι στο καντήλι της ελπίδας που σιγόκηγε μέσα του. Αυτή τη φορά τον περίμενε ήσυχη δίπλα στη Λιάκαινα, που από τα άγρια χαράματα καταγινότανε να ετοιμάσει ένα σωρό πράγματα για να τα πάρει ο μαθιός στο βουνό. «Θα την προσέχω, παιδί μου, σαν τα μάτια μου», του είπε η Λιάκαινα στο αυτί, σαν τον χαιρέτησε αγκαλιάζοντάς τον. Ύστερα πήγε παράμερα, προφασιζόμενη κάποια εργασία, για να τους αφήσει μόνους την ώρα του αποχαιρετισμού. Η Νεριμάν τον κοίταζε στα μάτια χωρίς να μιλά. Η χθεσινή συνάντηση είχε αφήσει ένα μικρό συννεφάκι στην καρδιά της. Όμως μέσα της λαχταρούσε να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει χωρίς ενδιασμούς, χωρίς ντροπές, χωρίς τύψεις. Ο μαθιός πήγε κοντά της, λέγοντάς της «Αντίο, Νεριμάν». «Όχι αντίο, καλή αντάμωση», του είπε τρέμοντας, και ένα μικρό δάκρυ σαν διαμαντάκι ξέφυγε από την άκρη των ματιών της. Τότε άνοιξε την αγκαλιά του και εκείνη, σαν να το περίμενε, έπεσε μέσα με δύναμη σφίγγοντάς τον. Άκουγε τη μουσική της καρδιάς της που τον παρέσυρε πέρα από τον χώρο και τον χρόνο. Πρωτόγνωρα συναισθήματα πλημμύρισαν το είναι του. Τώρα η καρδιά η δική του ήταν αυτή που χτυπούσε δυνατά, σαν να ήθελε να διώξει τα θηρία που τόσον καιρό κατέτρωγαν τα σωθικά του. Ύστερα οι δύο μουσικές έγιναν μία, σαν έσμιξαν τα χείλη τους. Αφέθηκε η Νεριμάν
Το ίδιο και ο Μαθιός σε αυτό το σμίξιμο, σε αυτό το αγκάλιασμα που ένωσε τις φλόγες που σιγόκεγαν. Αφέθηκαν σε αυτό το απερίγραπτο συνέστημα που μόνο δύο ερωτευμένοι μπορούν να αισθανθούν. Ώρα πολύ έμειναν έτσι. Σαν ξαναγύρισε η Λιάκαινα και τους είδε σε αυτή τη στάση, δεν μπόρεσε να σταματήσει τα δάκρυα που έτρεχαν σαν βρύσες από τα μάτια της. Δύσκολα τα βήματα του αποχωρισμού σαν βγήκε ο ένας από την αγκαλιά του άλλου. Τα χέρια τους ήταν ακόμα ενωμένα στα ακροδάχτυλα, σαν να μην ήθελαν να απομαγνητιστούν από την ενέργεια του έρωτα και της αγάπης. Ο Μαθιός ανέβηκε με ένα σάλτο στο άλογο ανάλαφρος και, αφού σήκωσε το χέρι για χαιρετισμό, έφυγε για το βουνό γεμάτο συναισθήματα, μα και περίσχες σκέψεις. «Τι θα γίνει η Νεριμάν από εδώ και πέρα?» Η Λιάκαινα είπε πως θα την έχει σαν κόρη της σε ό,τι χρειαστεί και σε ό,τι θελήσει. Μα μέσα του άρχισαν να σχηματίζονται άλλες σκέψεις που αφορούσαν ένα κοινό μέλλον ανάμεσα σε αυτόν και σε εκείνην. Και αυτό, όσο και αν του φαινόταν δύσκολο, τον έκανε να χαμογελάει ύστερα από αρκετό.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Γεωργός, το όργωμα και η σπορά.

Η Γεωργία λεγόταν και Ρεσπεροσύνη και ο Γιώργος Ρεσπέρης. Αν είχε ζευγάρι, λεγόταν Ζευγάς. Αν δεν είχε, λεγόταν Σκάφτης. Ο Γιώργος είχε δουλειές όλο το χρόνο, που τις ξεχώριζε σε δουλειές του φθινοπόρου, του χειμώνα, της άνοιξης και του καλοκαιριού. Το φθινόπωρο έκανε το χωμάτισμα στο δώμα, δηλαδή κουβαλούσε λεπιδόχωμα, άργυλο και έστρωνε το δώμα για να μην βάλει νερό το χειμώνα. Έκανε γενική επισκευή του σπιτιού μέσα και έξω. Ξεκόπριζε, δηλαδή κουβαλούσε την κοπριά των ζώων, βερβελίδες, καβαλίνες, βουτσές, στα περιβόλια και στα μπέλια. Συγκέντρωνε ξύλα χοντρά για το τζάκι και φουρνόξυλα, ψηλά δηλαδή, για το ψήσιμο του ψωμιού. Τριγούσε τα μπέλια, πατούσε τα σταφύλια και οι γυναίκες έφτιαχναν τη μουσταλευριά, το πετιμέζι και τα κεφτέρια. Ξελάκιζε τα μπέλια ύστερα από τα πρωτοβρόχια. Έστενε το ρακοκάζανο και έβγαζε τη ρακή. Ετοίμαζε τα ζυγάλετρα. Μάζευε τα χαρούπια, τα οποία αποθήκευε για να τρέφει τα ζώα το χειμώνα. Προετοίμαζε τα χωράφια για τη σπορά, δηλαδή κλαδόκοβε, καθάριζε, παρακέντιζε, καθάριζε τις βάγκες και ξανάχτιζε τις χαλασμένες δεσές.

Η σπουδαιότερη όμως δουλειά του Γεωργού το φθινόπωρο, μόλις έβρεχε, ήταν η σπορά. Ο Ρεσπέρης βιαζόταν να αρχίσει τη σπορά, γιατί με την πρώιμη σπορά είχε πολλές ελπίδες επιτυχίας. Έλεγε μια παροιμία: «Το πρώιμο αρνί σκιάς μαλλί». Το σπόρο τον φύλαγε χώρια στην αποθήκη και έριχνε αρωματικά φυτά να μην ανοίξει. Εργαλεία που χρησιμοποιούσε είναι τα εξής: το αλέτρι με το ζυγό και όλα τα εξαρτήματα, η σκαλίδα, τσαπουνάτι, σκουλάτι, μπικοσκαλίδα, μαναράτι, το σκαπέτι, η τσάπα, το σκεπάρνι, ο κλαδεύτηρος, το τριτσέτο, το τσαπράζι, το σποροσάκουλο και το βουκέντρι. Πριν ξεκινήσει ο Γεωργός, έκανε μια καταμέτρηση σε όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί όλα του ήταν χρήσιμα. Η γυναίκα του σηκωνόταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ζευγοτάιζε τα βόδια και το γάιδαρο που ήταν δεμένα στις ματζαδούρες, φάτνες, και περίμεναν. Τους έβαζε άχερα και ρόβι στα βόδια και τα γη στο γάιδαρο. Άναβε τη φωτιά και έστενε το τσικάλι στην παρασιά. Ετοίμαζε τη βούργια του ζευγά. Έβαζε ελιές, τυρομάλαμα, φρύσα, αλλιώς ρέγκα, κρεμμύδι. Γέμιζε το φλασκί κρασί και το λαΐνι νερό. Σε λίγο ξυπνούσε και ο ζευγάς και η υπόλοιπη οικογένεια, εκτός από τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Η νοικοκυρά έβαζε στο σποροσάκουλο τον σπόρο και ως σύμβολο καρποφορίας έχωνε κανένα δυο ρόγδια. Μετά από λίγο κάθονταν για πρωινό. Η άξια νοικοκυρά έχει σερβίρει κιόλας ζεστούς τους τηγανίτες με το πετιμέζι. Ο λαδόλιχνος με το αμυδρό φως του φώτιζε τα πρόσωπα της οικογένειας που απολάμβανε ήρεμα το πρωινό της και μόνο ο πετινός χαλούσε την απόλυτη ησυχία με το λάλημά του, θέλοντας και αυτός να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να τους πει πως ξημερώνει και πρέπει να ξεκινήσουν για τη σπορά. Ο Γεωργός έδινε το σύνθημα, έκανε το σταυρό του και κατέβαιναν στο στάβλο. Φόρτωναν το γάιδαρο, τα ζυγάλετρα, τον σπόρο και τα άλλα εργαλεία, έπαιρναν τη βούρια, το γαλαφτίδι με το φαγητό και ξεκινούσαν. Ένας οδηγούσε τα πρόβατα, το ζευγάρι και τα κατσίκια. Περνούσαν από τη βρύση, τα πότιζαν, αντάλλασαν οι ρεσπέριδες μερικές κουβέντες και ανηφόριζαν στο βουνό.

ώρα που βγαίνει ο ήλιος, έφταναν στο χωράφι. Ξεφόρτωναν. Κρεμούσαν τη βούργια σε ένα δέντρο. Έδαιναν τα ζώα εδώ και εκεί. Φορούσαν τις μουστρούχες, δηλαδή τα φήμωτρα στις αγγελάδες. Έζευαν το ζευγάρι. Έκαναν το σταυρό τους. Δι' από Θεού άρχεστε. Και άνοιγε ο ζευγάς παραβολή. Η παραβολή ήταν η πρώτη αυλακιά, αλετριά, που άνοιγε ο ζευγάς για να σημαδέψει την έκταση που θα έσπερνε κάθε φορά. Στην πρώτη αυλακιά έχωναν ένα ρόγδι ως σύμβολο καρποφορίας. Μετά έπαιρνε το σποροσάκουλο, το κρεμούσε από το κορδόνι στον αριστερό του ώμο. Έπιανε τον σπόρο με το δεξί και τον έριχνε πεταχτά με τέχνη, ώστε να σκορπίζεται κανονικά και ομοιόμορφα στη γη. Μόνο τα κουκιά δεν σπέρνονταν, αλλά τα έριχνε η κουκίστρα κουκιστά, καθώς ακολουθούσε το ζευγάρι ένα-ένα και σε κανονικά διαστήματα μέσα στην αυλακιά. Οι υπόλοιποι σπόροι που έσπερναν ήταν το κριθάρι, το σιτάρι, το μυγάδι, σιτάρι και κριθάρι ανάμεικτα, τα μπιζέλια, οι παπούλες, η φάβα, η φακή, το ρόβι, η ταγή και τα λουμπίνια για τη σαρακοστή. Στα όρη έσπερναν ένα είδος κριθαριού που το λέγανε μαρτάκι. Αυτό αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα και σε μικρό χρονικό διάστημα, γι' αυτό το έσπερναν κατά τον Μάρτιο μαρτάκι, επειδή μέχρι τότε ήταν εκεί χιόνια. Με αυτό οι γυναίκες έφτιαχναν ωραία κριθοκούλουρα.

Μετά τη σπορά άρχιζε ο ζευγάς να ζευγαρίζει, οδηγώντας το ζευγάρι εμπρός και μετά γυρίζοντάς το προς τα πίσω βουστροφιδών. Από πίσω ακολουθούσε ο σκάφτης ή η σκάφτισσα που σκέπαζε την αλετριά και σπούσε τους βόλους με τη σκαλίδα και έσκαφτε τις ξέρες, αυτό που δεν έπιανε τα λέτρη, και σκέπαζε τους σπόρους να μην τους φάνε τα πουλιά και τα μυρμήγκια. Για να προχωρούν πιο γρήγορα τα βόδια, ο ζευγάς είχε ένα ραβδί από πουρνάρι, μήκους 3 μέτρων περίπου, που ήταν μυτερό από τη μια μεριά ή είχε ένα καρφί για να τα κεντρίζει στους γλουτούς και να προχωρούν. Στο πίσω μέρος είχε τον γκάτσουνα, ένα σιδερένιο κατσούνι σε σχήμα ύψιλον, με το οποίο ο ζευγάς ξεμπούκωνε τα λέτρη όταν έπιαναν εκεί χόρτα, ξύλα ή χώματα και το έκαναν βαρύ. Ο καλός ζευγάς σπάνια κέντριζε τα βόδια με το βουκέντρι. Αντίθετα τα καλόπιανε, φωνάζοντάς τους «Έλα μικιό μου, ίσα λίγο, άνω, νιώ». Αν ήθελε να κατέβει το ινί πιο βαθιά στο χώμα, πατούσε με δύναμη την έχερη. Έτσι βγήκε και η μαντινάδα που λέει «Όσο πατείς την έχερη τα λέτρη χαμηλώνει και όσο φιλείς την κοπελιά τόσο κοντά σημώνει». Για να γυρίσει πίσω το ζευγάρι τους φώναζε «Έσω». Κάπου κάπου ακολουθούσε καμιά σουσουράδα τσιμπώντας κανένα σποράκι. Την έβλεπαν βέβαια καμιά φορά να μπερδεύεται και στα πόδια τους, αλλά ποτέ δεν την έδιωχναν, γιατί πίστευαν πως αν την έδιωχναν ο Θεός δεν θα ευλογούσε τη σπορά. Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου που γιορτάζει η Εκκλησία μας τα εισόδια της Θεοτόκου, έπρεπε να έχουν σπαρθεί τα μισά χωράφια. Γι' αυτό γιόρταζαν την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα. Αυτή η γιορτή ήταν μεγάλη σκόλη. Έφτιαχναν ψαροκόλυβα και τα πήγαιναν στην εκκλησία για ευλογία. Μάλιστα έλεγαν ότι αυτός που σπέρνει τις 29 του Νοέμβρη θα βγάλει το μισό καρπό από κοινούνα που πετά στο οργωμένο χωράφι. Γιατί η μέρα του τινά είναι σκόλη και δεν κάνει να σπέρνουμε. Το όργωμα ήταν από τις δυσκολότερες δουλειές του Γεωργού. Δουλειά που δεν σήκωνε τραγούδι. Δουλειά σκληρή από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μια μικρή διακοπή το μεσημέρι για ένα φτωχικό, πολύ λιτό γεύμα. Το βράδυ άφηναν τα ζυγάλετρα στο χωράφι, σε κάποιο γύρο, και φρόντιζαν να τα σκεπάζουν να μην φαίνονται για να τα γλιτώσουν από τους γρουσούζιδες. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει ένα πατριαρχικό γράμμα το οποίο προβλέπει αυστηρά επιτήμια σε όσους αφαιρούσαν γεωργικά εργαλεία από τις περιουσίες της Ιεράς Μονής Βοσάκου. Αυτό το γράμμα υπάρχει σήμερα στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Αρσανίου. Η επιστροφή στο χωριό ήταν πιο ευχάριστη. Συναντούσαν κι άλλους ρεσπέριδες και συζητούσαν διάφορα που αφορούσαν στη σπορά και στο όργωμα. Το βράδυ διπνούσαν κοντά στο τζάκι. Έπεφταν στο κρεβάτι νωρίς για να είναι ξεκούραστοι και να συνεχίσουν την άλλη μέρα. Η κουραστική αυτή δουλειά κρατούσε 3 έως 4 μήνες, ανάλογα με τον καιρό. Αν ο Γεωργός ήταν κάπως πλούσιος, είχε δηλαδή αρκετά χωράφια και δικό του ζευγάρι, καμιά φορά έσπερνε και ξένα χωράφια. Έδινε ως ενίκιο τόσο καρπό όσος χρειαζόταν για να το σπείρει. Αυτό το έλεγαν χωραφοσκέπαση. Αν πάλι είχε λίγα χωράφια και ένα βόδι, έβρισκε κάποιον άλλο που είχε και αυτός ίδια χωράφια και άλλο ένα βόδι, έκαναν συζεψά, εταιρεία δηλαδή θα λέγαμε, και σόδιαζε ο καθένας τα δικά του. Η συζεψά κρατούσε πολλά χρόνια.

Ο Γεωργός κατασκεύαζε μόνος του τα ζυγάλετρα. Έβρισκε τα κατάλληλα ξύλα από πρίνο ή πλάτανο, τα πελεκούσε και τα συναρμολογούσε. Εδώ ο Γεωργός έδειχνε τη δεξιοτεχνία του. Σημειώνουμε πως τόσο το αλέτρι όσο και ο ζυγός δεν διέφεραν από το ισιώδιο, όπως φαίνεται στα αρχαία αγγεία. Το αλέτρι αποτελείται από πολλά εξαρτήματα. Το ποδάρι είναι η βάση του. Στο εμπρός μυτερό μέρος του στερεώνεται το ινί. Το ινί είναι το μόνο μεταλλικό μέρος του αλετριού με ατσαλωμένη μύτη για να σκίζει τη γη χωρίς να φθείρεται. Η σπάθα είναι ένα σπαθωτό ξύλο που καρφώνεται σε μια τρύπα του ποδαριού για να στερεώνει το σταβάρι. Ένα μακρύ, τοξωτό προς τα πίσω ξύλο που στερεώνεται σε μια τετράγωνη φωλιά πάνω στο ποδάρι. Το στερεώμα γίνεται με δύο σφήνες. Οι σφήνες σφίγγουν ή χαλαρώνουν με το σκεπάρνι ανάλογα με το βάθος που θέλει να δώσει στην αυλακιά. Η έχερη είναι το τιμόνι του αλετριού που στερεώνεται στο πίσω μέρος του ποδαριού. Το χεραγόνι

του, το οποίο συνδέει το αλέτρι με το ζυγό. Ο ζυγός είναι ένα μακρύ πελεκημένο ξύλο από πλατάνη. Στα δύο άκρα έχει δύο εξογκώματα, τις μαξέλες, για να μην πληγώνει τους ώμους των βοδιών και δύο τρύπες για να στερεώνονται οι ζεύλες. Οι ζεύλες είναι βέργες χοντρές, γυρισμένες στη φωτιά σε σχήμα ύψιλον για να αγκαλιάζουν το λαιμό των βοδιών. Στον ζυγό στερεώνονται με το απανοζεύλι, μια σιδερένια περώνη που περνά από το ένα άκρο της ζεύλας στο άλλο και δένεται με ένα βατσάι, σπάγκο. Ο ζυγός έχει στο μέσο μια εγκοπή που μπαίνουν τα λούρα. Τα λούρα είναι μια λυσίδα με τρεις μεγάλους λουριδωτούς κρίκους. Στον ένα μπαίνει το κατακλείδι του τσαβαριού, ο άλλος σαν γάντζος πιάνει τον ζυγό. Τα λούρα μαζί με το ινί ονομάζονται νιόλουρα. Απαραίτητος είναι και ο ζεύτης, ένα μακρύ σκηνή που στα δύο άκρα δένονται τα κέρατα των βοδιών και το μέσον κρέμεται στο χεραγόνι της έχερης. Με αυτό οδηγούσε ο ζευγάς τα ζώα. Το ξύλινο αλέτρι πάθαινε πολλές ζημιές, γι' αυτό αργότερα αντικαταστάθηκε με το σιδερένιο που το έφτιαχνε ο Χαρκιάς, το αγόραζε έτοιμο ο Γεωργός και ήταν μεγαλύτερης αντοχής. Αντικαταστάθηκαν και τα βόδια από το μουλάρι και ο ζυγός από τον κάσο που φόραγαν στο λαιμό του μουλαριού. Σήμερα οι φρέζες, τα τραχτέρ, οι σκαυτικές και οι σπαρτικές μηχανές έχουν αλλάξει τα πάντα. Το όργωμα γίνεται γρηγορότερα, βαθύτερα, καλύτερα, αλλά κυρίως με λιγότερο κόπο και μόχθος.

Ας καταθέσουμε όμως και μερικά λαογραφικά για τη σπορά και το όργωμα. Τα ζυγάλετρα ήταν ευλογημένα σύνεργα, γιατί με αυτά έβγαινε το ψωμί. Γι' αυτό δεν τα έκαιγαν όταν αχρηστεύονταν, αλλά τα άφηναν κάπου παράμερα να σαπίσουν. Μάλιστα έλεγαν πως όποιος έκαιγε τα ζυγάλετρα δεν έβγαινε η ψυχή του. Λένε και την εξής ιστορία. Κάποτε ένας ψυχομαχούσε 30 μέρες και δεν έβγαινε η ψυχή του. Το έμαθε μια πρακτική μαμή και είπε στους δικούς του:

Θαρώ πως έχει κάψει τα ζυγά λεπτρά του. Μόνο φέρεται ένα αλέτρι ή ένα ζυγό να του τα βάλουμε απάνω του να ξεκουραστεί ο Κακομοίρης. Πήγαν λοιπόν και έφερε ένα ζυγό και μόλις τον ακούμπησαν πάνω του ξεψύχησε. Πριν από τη σπορά κατέβαζαν από την κονοστάση το σταυρό που είχαν κάνει με στάχια. Όταν θέριζαν τον μαδούσαν και ανακάτευαν τους σπόρους με το σπόρο που είχαν κρατήσει για να σπείρουν. Στο πρωτοσπόρι έριχναν καρύδια και ρόγδια για να βγατήσει. Πρόσεχαν τον άνθρωπο που τους έκανε ποδαρικό εκείνη την ημέρα να είναι καλοπόδαρος. Την πρώτη μέρα της σποράς ο Ρεσπέρης έλεγε 25 Δεκεμβρίου Χριστός γεννάται και είναι η ώρα και τούτη μια λογάτε. Μια ευχή για το πρωτοσπόρι είναι όπως τρέχει το νερό έτσι ανατρέχει και το βιό. Η μέρα τρίτη ποτέ δεν αρχινούσαν τη σπορά. Τρίτη μην αρχινά σπορά γιατί κακαποδίδει. Τα Σπαρτά ήθελαν τον Απρίλιο και Μάιο νερό, γι' αυτό έλεγαν «Αν κάμει ο Μάρτης δυο νερά και Απρίλης άλλο ένα, χαράστονε το Γεωργό που έχει πολλά σπαρμένα». Ως λαχταρούνε το νερό του Μάη τα σπαρμένα, έτσι αλαχτάρισα κι εγώ να ζήσω με τα σένα. Για τον κλεμμένο σπόρο έλεγαν «Κλεψιμιός πυρί στο σπόρο αν φυτρώσει, δεν σταχιάζει και αν σταχιάσει δεν ψωμώνει». Ξεκινούσαν τη σπορά πάντα στη λίγωση γιατί στη γέμωση του φεγγαριού άλλο δεντρί δεν πιάνει, μόνο τσαγάπη στο δεντρί που πάντα ρίζες κάνει. Μέρα Σάββατο δεν άρχιζαν τη σπορά. Το πρωτοσπόρι το πήγαινε στο χωράφι ένα μικρό παιδί από βραδύς και απέφευγε να το συναντήσει η γυναίκα που βίζαινε. Όταν το ζευγάρι ήταν δυνατό, για να μην το θιαρμίσουν, δηλαδή ματιάσουν, το μουτζούρωναν με ένα μαυρισμένο τσικάλι. Όταν θιάρμιζαν ένα ζευτικό έλεγαν την εξής γηθιά «Εδε πράμα θαυμαστό να θιαρμίζεται το ζώο, να του λαντουρούνε νερό, να του κόβεται ο θιαρμός. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, δέξου γης το βάρος του και δώσ' του την υγειά του». Την έλεγαν τρεις φορές, του έχυναν και λίγο νερό και περνούσε ο θιαρμός. Το 40ήμερο των Χριστουγέννων δεν έσπερναν κουκιά, γιατί δεν φύτρωναν πριν περάσουν 40 μέρες. Όταν έσπερναν όσπρια, έριχναν στο χωράφι πρώτα το σακί με το σπόρο και μετά όλα τα άλλα εργαλεία για να μην βγούνε κακόψητα.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Βλέπετε, ερωτά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή την κοινή για μας εορτή και εφροσύνη, την οποία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εχάρισε με την Ανάσταση και ανάληψή του στους πιστούς, επήγασε από θλίψη. Βλέπετε αυτή τη ζωή, μάλλον δε την Αθανασία, επιφάνηκε σε μας από θάνατο. Βλέπετε το ουράνιο ύψος το οποίο ανέβηκε κατά την ανύψωσή του ο Κύριος και την υπερδεδοξασμένη δόξα που δοξάστηκε κατά σάρκα, το πέτυχε με την ταπείνωση και την αδοξία. Όπως λέγει ο Απόστολος για αυτόν, εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού θανάτου, γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα ανώτερο από κάθε όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού να καμφθεί κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και να διακηρύξει κάθε γλώσσα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σε δόξα Θεού Πατρός. Και συνεχίζει ο Άγιος Πατέρας. Η ενυπόστατο σοφία του υψίστου Πατρός, ο προαιώνιος λόγος που από φιλανθρωπία ενώθηκε με μας και μας συναναστράφηκε, ανέδειξε τώρα εμπράκτος μία εορτή πολύ ανώτερη και από αυτή την υπεροχή. Γιατί τώρα γιορτάζουμε τη διάβαση της αυτόν ευρισκομένης φύσεώς μας, όχι από τα υπόγεια προς την επιφάνεια της γης, αλλά από τη γη προς τον ουρανό του ουρανού και προς τον πέρα από αυτόν θρόνο του Δεσπότη των πάντων. Η Εκκλησία μας, όπως γνωρίζετε αγαπητοί μας φίλοι, 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γιορτάζει την ανάληψή του στους ουρανούς και από τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που ακούσαμε μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημασία του γεγονότος αυτού για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και κατ' επέκταση για την πίστη μας. Αγαπητοί μας ακροατές, στην παρούσα εκπομπή έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Γιάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή της Συμβολικής Δογματικής στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πληρέστερα τη σημασία και το νόημα της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού. Πού και πώς έγινε το γεγονός αυτό, γιατί έγινε, ποια πρόσωπα υπήρξαν μάρτυρες αυτού, τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε και βέβαια σε τι αποσκοπούσε. Καταρχάς, κύριε Λίλη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε που πάντα με πολύ προθυμία ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας για την ανάλυση ενός ακόμα ζητήματος της πίστεώς μας και ιδιαίτερα μιας από τις σπουδαιότερες δεσποτικές εορτές της Εκκλησίας μας.
1: Χαίρετε, κυρία Γεναράκη, και εγώ ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Πριν έρθουμε, κύριε Λίλη, σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός της αναλήψεως, θα θέλαμε να μας πείτε τι προηγήθηκε αυτού. Στην ουσία δηλαδή, τι έγινε καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ημερών που ο Χριστός βρίσκεται ακόμα στη γη μετά την Ανάστασή Του.
1: Προηγήθηκαν οι 40 ημέρες από την Ανάστασή Του μέχρι να φτάσουμε στην Ανάληψη, 40 πολύ σημαντικές ημέρες, γιατί ο Χριστός για πρώτη φορά φανερώνει την ανθρώπινη φύση εν πλήρη δόξη μετά το θάνατο. Πέρασε 3 μέρες όπως είναι η αδερφή μας η κεκοιμημένη και αναστήθηκε η ανθρώπινη φύση. Τα 33 προηγούμενα χρόνια είχε την ανθρώπινη φύση όπως εμείς. Τώρα 40 μέρες είναι αυτό που θα είχαμε κερδίσει ίσως και γρηγορότερα αν δεν γινόταν το προπατορικό αμάρτημα σε πλήρη δόξα. Αυτές οι εμφανίσεις του Κυρίου δείχνουν πώς θα ήταν η φύση μας. Ενώ δεν είναι φάντασμα, δεν έχει ανάγκη να φάει. Και ενώ λέει, για να μην πείτε ότι είμαι φάντασμα, θα φάω, τρώει πραγματικά, αλλά δεν το έχει ανάγκη. Είναι πλήρως, όχι εξαϊλωμένη, αγιασμένη η ανθρώπινη φύση, που είναι το δώρο της ανθρωπίνης φύσεως, που περιμένουμε κι εμείς να φανεί πλήρως, στην επόμενη φάση της Εκκλησίας.
0: Πάντως εμφανίζεται στους μαθητές, συνομιλεί με αυτούς, συντρώγει όπως είπατε, λύνει τις τελευταίες απορίες τους, κάνει θαύματα, τους φανερώνει την αγάπη του, τους υπόσχεται ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς. Τους δίνει δηλαδή μια ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής Αναστάσεώς του.
1: Ότι ναι, ναι βέβαια, και μάλιστα συμβαίνει σε συγκεκριμένο μέρος. Στους Εμαούς μία φορά, στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή στην γύρω περιοχή, δηλαδή μέσα σε συγκεκριμένο μέρος, ενώ αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση που αφορά εμάς μετά από 2000 και χρόνια και δεν μας ενδιαφέρει εμάς το συγκεκριμένο μέρος της Γαλιλαίας, δηλαδή γίνεται σε δύο επίπεδα, και ιστορικό και υπαρξιακό στη φύση. Mm-hmm. Αυτό μας ενδιαφέρει βέβαια είναι η φύση. Η Εκκλησία παίρνει υπόψη και τα δύο πράγματα. Και το ιστορικό και το λαό του Ισραήλ που από εκεί προέρχεται, αλλά και το ανθρώπινο που αφορά όλη την ανθρωπότητα σε κάθε εποχή.
0: Το ιστορικό βέβαια είναι και η επιβεβαίωση σε εκείνους οι οποίοι μπορεί και να μην πιστεύουν.
1: Ναι, ότι μιλάμε για πραγματικά γεγονότα. Ναι. Δεν μπορούν να αποδειχθούν ίσως ιστορικά με την έννοια ότι η ιστορία, η κοσμική, η κανονική, καταγράφει πρόσωπα σπουδαία κατά κόσμων, στρατηγούς, φιλοσόφους, βασιλείς, ενώ ο Χριστός, οι μαθητές δεν ήταν αυτό. Γι' αυτό δεν θα τους βρούμε καταγεγραμμένους στην παγκόσμια ιστορία. Η ιστορία πρέπει κάτι να γίνει για να σε γράψει. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικά γεγονότα. Και η ιστορικότητα αποκτά ένα νέο περιεχόμενο τώρα με τον Χριστό. Όχι αυτό που είναι σημαντικό κατά κόσμων, το άκτιστο μέσα στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Η ανάληψη το φανερώνει πολύ και αυτά που προηγήθηκαν οι 40 μέρες. Περνάει και κλεισμένο το θυρών. Δεν τον αναγνωρίζουν στην πορεία προς Εμαός. Όταν θα κόψει τον άρτο τον αναγνωρίζουν.
0: Και μπορεί βέβαια να μην έχουμε τους επιστήμονες ιστορικούς να καταγράφουν τα γεγονότα, έχουμε όμως τους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι αργότερα ήταν και οι θεόπνευστοι Απόστολοι που δίδαξαν και συνέχισαν
1: αυτό,
0: αυτά που είδαν και άγγιξαν
1: ναι,
0: και άκουσαν.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό ότι τον είδαν, τα έγραψαν, έχουμε τα Ευαγγέλια, τις πράξεις που γράφουν πολύ σημαντικά γεγονότα, αλλά και το ότι μέσω της Εκκλησίας που θα αφήσει από την Πεντηκοστή την άλλη μέρα, λίγες μέρες μετά δηλαδή που θα γίνει λίγο μετά η Πεντηκοστή, ξεκινάει η φάση της Εκκλησίας όπως την ξέρουμε τώρα, η οποία προετοιμάζει τη φύση μας για αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα σε αυτό το γεγονός, το ίδιο το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου, το οποίο που περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές Μάρκο, στο κεφάλαιο 16, στίχος 19, και στον Ευαγγελιστή Λουκά, κεφάλαιο 24, 50-51, καθώς επίσης και στις πράξεις των Αποστόλων, το κείμενο που γράφει πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο κεφάλαιο 1, από τους στίχους 9-11. Ως προς το χρόνο της αναλήψεως, το βιβλίο των πράξεων πρώτο αυτό μας πληροφορεί ότι συνέβη 40 μέρες, αναφέρεται δηλαδή καθαρά, μετά την εκ νεκρών Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Να δούμε τώρα, κύριε Λίλη, μαζί, σιγά σιγά, πώς περιγράφεται το γεγονός αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Ναι. Και θα σας παρακαλούσαμε να μας αναλύετε στίχο προς στίχο. Διαβάζω εγώ τον μεν πρώτον λόγον επί εισάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξατο ο Ιησούς ποιείται και διδάσκην. Εγώ ο Θεόφιλε, στο πρώτο βιβλίο που έγραψα, δηλαδή στο Ευαγγέλιο, λέει τώρα ο Ευαγγελιστής
1: ναι,
0: Λουκάς,
1: ναι, σωστό,
0: έκανα
1: ναι.
0: λόγο για όλα όσα έπραξε και δίδαξε ο Ιησούς από την αρχή.
1: Σημαντικό γιατί ο Θεόφιλος είναι πολύ φίλος του, κατηχούμενος της διασποράς Ιουδαίος, ελληνοπρεπής, ελληνομαθής, που άκουσε και θέλει να βαπτιστεί. Έχει γίνει η ανάληψη, έχει γίνει η Πεντηκοστή και το ρωτάει τι ήταν ο Χριστός. Του στέλνει αυτή την επιστολή που εμείς τη λέμε σήμερα πράξεις των Αποστόλων, αλλά ήταν επιστολή. Και μας πληροφορεί ότι είναι η δεύτερη, γιατί λέει στο πρώτο βιβλίο, η πρώτη είναι αυτό που είπε αργότερα η Εκκλησία, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Με την πρώτη οικουμενική εκεί το είπε και εκεί όρισε και τα βιβλία πόσα θα είναι, ότι θα είναι 27 της Καινής Διαθήκης. Η Εκκλησία λοιπόν έβαλε στον κανόνα της τη δεύτερη επιστολή του Λουκά προς τον Θεόφιλο ως το πέμπτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και τον πληροφορεί αρχή-αρχή για την ανάληψη, ότι πριν γίνει η Πεντηκοστή έγινε η ανάληψη 40 μέρες και τον πληροφορεί ακριβώς τι έγινε εκεί.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, απευθύνεται επομένως στον Θεόφιλο, τον φίλο του αυτό όπως μας αναλύσατε.
1: Ναι, κράτηστος Θεόφιλος, ναι, ο πολύ καλός του φίλος.
0: Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «Άχρη εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου ους εξελέξατο, ανελήφθη». Μέχρι την μέρα που αναλήφθηκε στους ουρανούς, αφού προηγουμένως έδωσε διαμέσου του Αγίου Πνεύματος εντολές στους Αποστόλους, τους οποίους ο ίδιος είχε εκλέξει.
1: Είναι αυτές οι εμφανίσεις που η Εκκλησία μας όλο το χρόνο τις βάζει στο Ευαγγέλιο το Εωθινό, του Όρθρου, πολύ πρωί, που είναι, οι εμφανίσεις πρέπει να είναι 4, αυτές φαίνονται, αλλά κάναμε 11 περικοπές. 11. Έχει αυτοκτονήσει ο Ιούδας. Δεν βάλαμε το Ματθία 12 που θα γίνει αμέσως μετά και το γράφει. Αμέσως μετά την ανάληψη θα κάνω την εκλογή του Ματθία. Η Εκκλησία κάθε πρωί όλο το χρόνο μας θυμίζει τους 11, όχι 12. Ενώ στο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας έχει αποκατασταθεί. Είναι πολύ σημαντικό. Και τη Μεγάλη Πέμπτη που ξέρουμε τα γεγονότα είναι 12. Που λέει ο λαός τα 12 Ευαγγέλια, ενώ έχει φύγει ο Ιούδας, η Εκκλησία τον περιμένει ακόμα, βάζει 12. Ενώ όλο το χρόνο, λένε οι πατέρες, βάζει 11 αιωθινά αυτά, που είναι η ανάληψη. Ο Όρθρος δηλαδή ακόμα μας θυμίζει πριν την ανάληψη. Γίνεται η ανάληψη και αμέσως μετά εκλέγουν τον 12ο και θα βάλουν το Ματθία. Ήταν μεταξύ δύο η εκλογή και βάλουν το Ματθία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πρωί, όλο το χρόνο, θυμόμαστε το διάστημα από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη που λείπει ο Ιούδας. Είναι πολύ σημαντικό τι ακούμε στο Εωθινό όλο το χρόνο στον Όρθρο. Οι εντολές που δίνει αναφέρονται σε αυτά, που λειτουργικά η Εκκλησία το έχει βάλει στο... Και τι τους είπε? Θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Το τρίτο πρόσωπο. Αυτό δηλαδή είναι οι εντολές. Η σημαντική. Θα τη δούμε βέβαια και μετά. Αλλά λέει εδώ τον προειδεάζει. Οι εντολές που έδωσε ο αγιασμός ανθρωπίνης φύσεως, αλλά αυτός γιατί γίνεται? Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος που θα δούνε λίγο μετά την ανάληψη.
0: Ωραία αυτά, ενδιαφέροντα αυτά κύριε Λίλη. Συνεχίζουμε τώρα στον τρίτο στίχο, εις, δηλαδή στους μαθητές, και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού. Σε αυτούς λοιπόν παρουσίασε τον εαυτό του ζωντανό, ύστερα από το σωτήριο πάθος του, και έδωσε πολλές αποδείξεις ότι ήταν πράγματι ζωντανός. Επί 40 δε μέρες παρουσιαζόταν σε αυτούς και τους δίδασκε αλήθειες περί της βασιλείας του Θεού.
1: Αυτές οι 40 όντως, που έχουμε 4 γερές εμφανίσεις, στη μία λείπει ο Θωμάς, στη δεύτερη είναι... Και που λέει ότι λέμε δύσπιστος, είναι άπιστος, αλλά ήταν δύσπιστος.
0: Ναι,
1: λέει μακάρι αυτοί που δεν θα με δουν.
0: Ναι.
1: Μία από αυτές λοιπόν, αυτό που λέει εδώ πέρα 40 μέρες που έδινε, περικλεί και αυτό του Θωμά. Και παρατηρούμε ότι οι 40 αυτές οι μέρες, το τι έπαθε, έπαθε πολλά. Τα διηγείται τους λέει, αλλά όλα πλέον είναι πλήρως αγιασμένα. Η ανάληψη θα τους βρει με ακόμα περισσότερα θαύματα που είναι πάνω στο πρόσωπο του Χριστού εν εταίρα μορφή, με την καινούργια του μορφή. Γι' αυτό και δεν τον κατάλαβαν στο δρόμο προς τους Εμμαούς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και παρηγοριά για μας τα μέλη της Εκκλησίας, και ειδικά άμα χάσουμε έναν άνθρωπό μας πώς θα έρθει μια μέρα εν ετέρα μορφή, δεν μπορεί να εξηγηθεί, αλλά σίγουρα υπάρχει πλήρως στα χέρια του Θεού, είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά.
0: Και συναλλιζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων, μη χωρίζεστε, αλλά περιμένειν την επαγγελίαν του πατρός ειν οικούσατέ μου. Και καθώς συναναστρεφόταν και συνέτρωγε συχνά με αυτούς, τους έδωσε παραγγελία να μην απομακρύνεστε από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένετε την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Πατρός, την αποστολή δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, για την οποία με έχετε ακούσει να σας ομιλώ.
1: Ναι, βλέπει το συναλλιζόμενος, βρίσκονταν κοντά τους, αλλά και έτρωγε, βάζει επίτηδες τη λέξη αυτή, γιατί δεν ήταν ψευτική τροφή, ενώ δεν την είχε ανάγκη. Ενώ είναι μια λέξη φιλολογική, βάζει μια βαριά θεολογική αλήθεια, ενώ έτρωγε. Το ακριβές κείμενο είναι συναλλιζόμενος.
0: Ναι.
1: Τους παρήγγειλε να μην φύγουν. Πολύ σημαντικό ότι λέξη-λέξη του αρχαίου έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο Λουκάς που το γράφει είναι Εβραίος και το γράφει ελληνικά.
0: Είναι και μορφωμένος βέβαια.
1: Είναι και μορφωμένος, αλλά όλοι οι Απόστολοι πλην του Ματθαίου γράψαν ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα μιλούσαν και ελληνικά καθημερινά, ενώ ήτανε του Ισραήλ των Ιουδαίων στη ρωμαϊκή πλέον αυτοκρατορία. Και το γράφει σε έναν ελληνοπρεπή, ελληνομαθή, το Λουκά. Μέσα στη γλώσσα θα βρούμε πολλά για τη θεολογία, ότι και έτρωγαν.
0: Εκείνη την εποχή, να μην ξεχνούμε επίσης, κύριε Λίλη, ότι η ελληνική γλώσσα ομιλούνταν ως lingua franca, ως ας πούμε ένα είδος διεθνούς γλώσσας, όπως είναι σήμερα η αγγλική, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, ότι τη μιλούσαν όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τη νέα αλήθεια, ενώ ο Καϊάφας ήταν πολύ σκληρή στην αραμαϊκή να χρησιμοποιούν την παραδοσιακή, αυτοί γράφουν άνετα στα ελληνικά, στην κοινή, απλά βάζοντας, χωρίς να φαίνεται με γυμνό μάτι, τις μεγαλύτερες θεολογικές αλήθειες, ότι έτρωγε, δηλαδή έτρωγε μαζί τους, ενώ έχει αναστηθεί.
0: Ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεσθεν πνεύματι Αγίο, ου με τα πολλά ταύτας ημέρας. Γιατί ο μεν Ιωάννης εβάπτισε με νερό μόνο, χωρίς να μεταδώσει αναγέννηση και πνευματική ζωή, σεις όμως θα βαπτιστείτε με το Πνεύμα το Άγιο ύστερα από λίγες μέρες.
1: Ναι, μετά από λίγες θα φανερωθεί. Το συνδέει με τον Ιωάννη, είναι ο τελευταίος που γεννιέται με αυτόν τον τρόπο το θαυματουργικό, από υπέργυρους γονείς που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Υπάρχει όμως η συζυγική σχέση, δεν το πιστεύει ο πατέρας του, η ιερέας θα κάνει. Και κορυφώνεται στην Παναγία που δεν έχει σύζυγο και κορυφώνει όλη αυτή τη σειρά γεννήσεων των προφητών που όλοι γεννιούνται θαυματουργικά, αλλά υπάρχει κοινό σημείο του πατέρα του Ιωάννη με την Παναγία. Τους επισκέπτεται και τους δύο άγγελος. Και πολύ σημαντικό. Αλλά θα περάσουμε στην Καινή Διαθήκη, όπου χωρίς να έχει σύζυγο η Παναγία, έρχεται η νέα πραγματικότητα. Τους το τονίζει και το συνδέει με το Άγιο Πνεύμα μετά από λίγες μέρες.
0: Και βέβαια για το βάπτισμα, τη διαφορά του βαπτίσματος που ο Ιωάννης προσέφερε σε σχέση με το Άγιο Βάπτισμα που θα έχουμε εμείς μετά. Εκείνος βάπτιζε με νερό και εμείς βαπτιζόμαστε εν πνεύματι.
1: Ένα Αγίο Πνεύματι που θα έρθει σε λίγες μέρες, και αυτό το δώρο έχουμε εμείς όλοι οι βαπτισμένοι.
0: Ημένουν συνελθόντες επιρώτων αυτών λέγοντες, «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλείαν το Ισραήλ». Έπειτα από αυτά τα λόγια του Κυρίου ήρθαν όλοι μαζί μαθητές προς αυτόν και τον ρώτησαν λέγοντες, «Κύριε, πες μας, αν στον καιρό αυτό που διερχόμεθα πρόκειται να αποκαταστήσεις πάλι ένδοξη τη βασιλεία του Ισραήλ».
1: Η βασιλεία του Ισραήλ είχε να κάνει καθαρά με τους Ιουδαίους, ένα ιστορικό γεγονός. Μέσα σε αυτό έρχεται ο Χριστός, αλλά το ξεπερνάει και δεν τον ενδιαφέρει. Και έτσι δίνει την απάντηση που θα ακολουθήσει. Αυτοί ακόμα έχουν στο μυαλό τους καθαρά τον Ισραήλ. Η παρουσία του Κυρίου γίνεται πλέον για όλη την οικουμένη και εκτός ιστορίας, αφού είναι άκτιστος. Αλλά δεν θα αφήσει ποτέ το συγκεκριμένο κτιστό του Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η ερώτηση των μαθητών και η απάντηση που δίνει αμέσως.
0: Είπε δε προς αυτούς, ούχι μόνε στιγνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Ο Ιησούς όμως τους είπε, δεν είναι δικό σας έργο και δικαίωμα να γνωρίσετε τα χρόνια ή τους ορισμένους καιρούς, τους οποίους ο πατήρ κράτησε στη δική του εξουσία και παγνωσία.
1: Αρχίζει αυτό πλέον και φεύγει από το συγκεκριμένο. Δεν είναι... Ενώ δεν μπορεί όμως ως άνθρωποι να ξεφύγουν και από την ιστορία τους, τη σέβεται. Γι' αυτό και εμείς ακόμα έχουμε αναφορές στον Αδάμ, την Εύα, τον Ισραήλ, τη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ ήταν συγκεκριμένες φράσεις που πλέον δεν ενδιαφέρουν, έρχεται ο Κύριος με τη νέα πραγματικότητα, δίνει το νέο περιεχόμενο, αλλά δεν θα ξεφύγει ποτέ από εκείνες τις ιστορικές ρίζες.
0: Είναι ωραίο ότι σέβεται, σεβάσκει και τον νόμο και την ιστορία. Και...
1: Πάντα, πάντα. Ναι, και οι μετέπειτα είναι... πατέρες που το αναλύουν, ο Γρηγόριος Νήσις, τον 4ο αιώνα, που έχει τους αντιρρητικούς για τον Ευνόμιο, που είναι μαθητής του Αρίου και δεν θεωρεί Θεό τον Υιό. Και θεωρούσε ότι Θεός είναι μόνο ο πατήρ, ο οποίος έφτιαξε τον Υιό και του έδωσε και το όνομα Υιός. Πήγαινε μέσα στην, σαν τον Πλάτωνα, στα ονόματα, ότι και ο Υιός έφτιαξε το Άγιο Πνεύμα που του έδωσε και το όνομα Πνεύμα. Και τον ρωτάει ο Ευνόμιος, μα πού το είδες αυτό, ότι έδωσε και το όνομα. Τα ονόματα εμείς τα βάζουμε ως άνθρωποι, δεν ξέρουμε. Λέει, μα το λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Δίνει την εξουσία ο Θεός στον Αδάμ να δώσει όλα τα ονόματα στα δημιουργήματα. Αυτά τα ονόματα ξεκινάνε από τον πατέρα που δίνει τον... Και λέει ο Γρηγόριος Νήσις, μα αυτό είναι μια ιστορία των Εβραίων. Δεν έχει σχέση με την εσωτερική ζωή της Αγίας Τριάδος για να το συγκρίνεις και να πεις τι σχέση. Μα λέει, μα είναι ιερό κείμενο. Μα λέει αυτό, το έγραψαν τότε οι Εβραίοι. Και έχει μια φράση κάπου, μα αυτό ένα παραμυθάκι είναι. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στην εσωτερική ζωή. Πολύ ωραίο. Δηλαδή ενώ δεν ξεφεύγει, όταν θα το συγκρίνει με το άκτιστο, ξέρει ακριβώς τις σωστές διαστάσεις. Μου λέει αυτό το είπε ο Εβραίος τότε.
0: Άλλο η εξωτερική περιγραφή.
1: Δεν λέει δηλαδή ότι είναι παραμύθι, αλλά όταν το συγκρίνει με το εξωτερικό, δεν θέλει να φύγει ποτέ. Και μετά που συνεχίζεται η ανάλυση του Νήσις, δεν φεύγει από αυτή τη διήγηση. Όταν όμως θα τη συγκρίνει με το άκτος, λέει αυτή μια ιστοριούλα είναι. Μπορείς να το πάρεις για την εσωτερική τριάδα. Δεν θα αφήσει ποτέ την ιστορία του Ισραήλ, όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Mm-hmm. Αλλά ξέρουμε τις ακριβείς διαστάσεις.
0: Αλλά προχωρούμε στο βάθος, ναι, στην ανάλυση του, τη θεολογική.
1: Αυτό δεν, ναι, επειδή το αναφέρατε, γι' αυτό το υπογράμμισα, δεν το αφήνουν ποτέ οι πατέρες την ιστορία, αλλά ξέρουν και τη σωστή διάσταση.
0: Βέβαια. Αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν έλθει σε εσάς το Πνεύμα το Άγιο και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου οι οποίοι θα διδάξετε τα περί εμού τόσο στην Ιερουσαλήμ, όσο και σε όλη την Ιουδαία και Σαμάρια και έως τα πλέον μακρινά και απομονωμένα σημεία της γης.
1: Ναι, η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου. Η Ιουδαία είναι το νότιο, με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Αυτά υπήρχαν από τον 8ο αιώνα που θα καταστραφούν, το πρώτο επί Ισαΐα 722 και το άλλο στη Βαβυλώνια Χμαλωσία 587. Αυτοί όμως, επειδή είναι θρησκευτικός λαός, τα θυμούνταν ακόμα σαν να ήταν τότε, ενώ δεν υφίστατο. Ήρθε η Βαβυλώνια Χμαλωσία, ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος, ήρθαν οι Ρωμαίοι. Αυτοί τα θυμούνται και οι Σαμαρίτες δεν πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα, διατηρούν την έχθρα. Αυτός με το να βάλει εδώ πέρα ότι όλοι, Σαμάρια και Ιουδαία, όταν δεν ξέρει κανείς την έχθρα τους από το 722, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί να βάλει δύο μέρη. Το ένα είναι βασίλειο, όλο, δεν βάζει Ιεροσόλυμα. Το άλλο είναι πόλη, Σαμάρια. Γιατί ήταν η πρωτεύουσα που είχαν πάει οι 10 φυλές στο βόρειο και μόνο 2 στο νότιο, αλλά είχαν τα Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος ήταν από την Ιουδαία, δεν πήγαινε στη Σαμάρια. Γι' αυτό και είναι πολύ επαναστατικό ότι μιλάει με τη Σαμαρίτιδα,
0: ναι, ναι,
1: ή λέει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Είναι αδιανόητο να πει. Και στους λεπρούς ένας είπε, κοίτα Σαμαρίτης. Οι άλλοι ήταν από την Ιουδαία. Όταν δεν το ξέρεις αυτό το ιστορικό, γι' αυτό δεν πρέπει να φεύγουμε ποτέ από την ιστορία. Δεν καταλαβαίνεις το βάθος, παρότι ιστορικά δεν υφίσταται και σήμερα. αυτά τα μέρη δεν έχουν κανένα νόημα για μας. Ούτε για την εποχή του Χριστού είχαν, γιατί οι Ρωμαϊκοί και ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ναβουχοδονόσορας πρωτύτερα τα είχαν καταστρέψει όλα. Αλλά αυτοί ως θρησκευτικός λαός από την ιστορία δεν φεύγουν. Αν δεν το ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε το βαθύ να πει ένας από τα νότια σε όλη τη Σαμάρια. Ήταν φοβερά επαναστατικό.
0: Και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτών από τον οφθαλμόν αυτών. Και αφού είπεν αυτά, ενώ εκείνοι τον έβλεπαν, υψώθηκε εις τα επάνω και ένα σύννεφον ολόφωτο τον παρέλαβε από τα κάτω και τον απέκρυψε από τα μάτια τους.
1: Ναι, και εδώ είναι ένα χωρίο που οι μελετητές πάρα πολλές φορές ερίζουν τι να εννοεί. Δηλαδή ήρθε μια σκόνη και τον έβλεπαν να ανεβαίνει, πώς είναι το αληξίπτωτο, ξέρω, το αερόστατο. Ή κάτι άλλο κρύβει, γιατί το ακριβές κείμενο του αρχαίου επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν από τον οφθαλμόν. Δεν σημαίνει ότι άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Επήρθη και έφυγε από τα μάτια τους. Και εδώ έρχεται το άλλο περιεχόμενο που οι πατέρες πάρα πολλές φορές το σχολιάζουν, γιατί ρωτούν μερικοί πατέρες, λένε, δηλαδή τι έβλεπαν έναν, όλοι σιγά σιγά ανεβαίνει και σήκουν όλο το κεφάλι προς τα πάνω. Ή κάτι άλλο σημαίνει. Εδώ έρχεται το πολύ βασικό της Ορθοδόξου Θεολογίας, το ενετέρα μορφή, κάτι άλλο έγινε εκεί, ο πλήρης αγιασμός από το Άγιο Πνεύμα.
0: Κύριε Λίλη, να πούμε ότι στο αντίστοιχο χωρίο ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δικό του Ευαγγέλιο, ενώ δικό του είναι και το κείμενο στις Πράξεις των Αποστόλων, ενώ στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αυτό που δέχεται η Εκκλησία μας, γράφει «Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και πάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών». Τους οδήγησε δηλαδή στη Βιθανία, έξω στη Βιθανία, και αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε, και ενώ τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε από αυτούς και εφέρετο πάνω στον ουρανό.
1: Ναι.
0: Μοιάζουν τα ρήματα.
1: Μοιάζουν, αλλά η δυναμική της ελληνικής γλώσσας τότε, το διέστη και ανεφέρετο, δεν είναι ακριβώς το ότι ανεβαίνει. Αλλά η νέα ελληνική δεν μπορεί να το εκφράσει ποτέ, γιατί δεν έχει αυτή την δυναμική που είχε η κοινή ελληνική τότε. Άλλο το διέστη, άλλο το ανέστη και άλλο να πούμε το αναστήθηκε.
0: Και πάλι όμως. Και
1: αφήνει το περιθώριο δηλαδή.
0: Και το επήρθη στις Πράξεις των Αποστόλων και το διέστη, που σημαίνει ότι απομακρύνθηκε από αυτούς, και νεφέλη στις πράξεις που είπαν προηγουμένως υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν, ναι, αυτόν. Δεν είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο, δηλαδή με το κείμενο το. Δεν είναι αντίστοιχα με το
1: όχι,
0: κείμενο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Το ναι. Η αναφορά είναι στον ουρανό.
1: Και με το δικό μας σήμερα. Και με το δικό μας σήμερα το νέο ελληνικό. Ενώ μεταφράζεται, το μεταφρασμένο δεν θα αποδώσει ποτέ αυτή την αίσθηση του αρχαίου, που είναι πολύ πιο θεολογικό το αρχαίο από τη φύση του. Γιατί άλλο να πεις αυτό. Ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη. Τώρα το επήρθη, πώς τον πήρε. Και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμό. Υπέλαβεν νεφέλη. Εμείς θα το μεταφράσουμε, ξέρω εγώ, ότι τον
0: εμείς
1: έλαβε η νεφέλη.
0: Το καταλαβαίνουμε, κύριε Λίλη, ότι ενώ τον έβλεπαν, εκείνος απομακρύνθηκε, έφυγε, υψώθηκε προς τα πάνω, επήρθη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ένα σύννεφο ολόφωτο τον παρέλαβε από τα κάτω και τον έκρυψε από τα μάτια,
1: ναι,
0: τους.
1: Μπράβο. Γιατί το αυτό είναι το σημαντικό.
0: Δεν θα πρέπει να
1: όχι
0: τον είδανε, δηλαδή, αυτό που μας
1: ανεβαίνει με την έννοια
0: τη
1: στατική, ναι, ναι, ναι, αλλά τον κρύβει η άλλη μορφή που είναι η αρχαία ελληνική, ακόμα και η κοινή της εποχής εκείνης, το εκφράζει πολύ πιο δυναμικά, γι' αυτό και εμείς ως σημερινοί Έλληνες είμαστε πολύ αρνητικοί στη μετάφραση των λειτουργικών κειμένων και ειδικά κάποιων φράσεων δεν μπορούν να μεταφραστούν, γιατί από μόνα τους αποδίδουν πολύ πιο δυναμικά τη θεολογία, όπως το «Χριστός Ανέστη», «Επήρθη»,
0: ναι, σωστά,
1: «Χριστός Ετέχθη». Αυτά αν τα μεταφράσεις, ενώ από μόνοι τους οι λέξεις αυτές δίνουν πολύ βαθιά θεολογία. Το λέω γιατί οι πατέρες αργότερα που γράφαν στην Αττικίζουσα, δύσκολη, όχι την κοινή ελληνική, και εξηγούν τα κείμενα αυτά, πολλοί πατέρες ρωτούν και λένε, μα πώς ανέβηκε? Κοιτούσαν όλοι σιγά σιγά κάποιον να ανεβαίνει και έβλεπες όλα τα κεφάλια τόσων χιλιάδων ανθρώπων να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν, και κάπου χάνεται σε ένα σύννεφο στον ουρανό. Όπως ρωτούν όταν αναλύουν το προπατορικό και ο Γρηγόριος Νήσις, και λένε, μα καλά, κάποτε μιλούσαν τα φίδια. Πώς τις έπιασε κουβέντα? Γιατί λέει, κάπου το φίδι πήγε στην Εύα και έτσι να μιλάει. Και λέει, καλά, μιλούσαν τα φίδια. Μάλιστα, μερικοί πατέρες κάνουν και ένα αναστέισμα, όπως ο Φακύρης, που παίζει την κόμπρα και μιλάει με την κόμπρα. Λέει, καλά, μιλούσαν τα φίδια. Ένας άλλος πατήρ της Εκκλησίας ρωτάει και λέει, το δειλινό, άκουσαν τα βήματα και κρύφτηκε η Εύα. Και λέει, ρωτάει ένας πατήρ, έβγαινε τα βράδια βόλτες ο Θεός στον κήπο? Γιατί δεν έβγαινε και το πρωί? Θέλει να δείξει ότι...
0: Πολλοί ανθρώποι.
1: Ναι, πολλοί, γιατί μιλώντας στην Αττικίζουσα τη δύσκολη του Πλάτωνα, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το ίδιο κείμενο, το ερμηνεύουν αλλιώς οι Εβραίοι, αλλιώς εμείς, αλλιώς οι Καθολικοί ήδη από τότε, από τη αλλιώς οι Προτεστάντες με το Λούθυρο και αλλιώς οι σημερινές παραφιάδες των Προτεσταντών που είναι πάρα πολλές στην Αμερική. Ενώ έχουμε ίδιο κείμενο, το ερμηνεύουν ανθρωπολογικά και μερικοί μαγικά. Ενώ το χριστολογικό, που είναι άλλη ερμηνεία που κάνουμε εμείς, θα βρεις τη σωστή χριστολογική θεολογία στη γλώσσα. Αυτοί έχουν το μειονέκτημα, δεν ξέρουν τα ελληνικά ή θα τα μάθουν μετάφραση. Εμείς έχουμε μεγάλο προτέρημα που μιλούμε ελληνικά. Γιατί σε ειδική, άλλο το επήρθη, άλλο το έφυγε, πολύ σημαντικό. Άλλο το Χριστός ανέστη, άλλο ο Χριστός αναστήθηκε.
0: Ναι. Προχωρούμε στον 10ο στίχο. «Και ως ατενίζοντες ήσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού, και ειδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτοί σε νεστήτη λευκή. Και καθώς εκείνος αναλαμβανόταν και οι μαθητές είχαν καρφωμένα τα βλέμματά τους στον ουρανό, ειδού στάθηκαν κοντά τους ντυμένοι με ολόλευκα φορέματα δύο άνδρες, οι οποίοι ήσαν άγγελοι εκ του ουρανού».
1: Ναι, και εδώ πάλι που είπαμε για τη γλώσσα, ατενίζοντες, τον άλλο ατενίζω,
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, ατενίζοντες, ναι, βλέπανε άλλο, στον ουρανό. Τώρα,
1: ναι,
0: τι
1: ο μεταφραστής θα πει αυτοί που τον έβλεπαν. Ναι, άλλο, ναι, το ατενίζω, που λέει το ελληνικό τότε, και, μπράβο, και άλλο βλέπω, και λέει πορευόμενο στον ουρανό. Άλλο πορεύομαι στον ουρανό, άλλο ανεβαίνω. Αυτό το λεπτό της ελληνικής γλώσσας. Δύο άνδρες ήταν εκεί. Ενεστήτη, λευκή.
0: Λευκή.
1: Βλέπετε. Το αρχαίο κείμενο δεν λέει άγγελοι, λέει δύο άνδρες, ενεστήτη, λευκή.
0: Λευκή, ναι. Η μετάφραση βγάζει ότι ήταν άγγελοι, αλλά το κείμενο όντως δεν το αναφέρει.
1: Το κείμενο δεν λέει.
0: Ενεστήτη,
1: βλέπετε,
0: λευκή. Έτσι.
1: Δύο άνδρες και το ατενίζοντες δεν το λέει σωστά η μετάφραση. Δεν θα το μεταφράσει ποτέ ακριβώς, το ατενίζω. Είναι κάτι πολύ δυναμικό. Το αφήνεις έτσι κανονικά. Μην πεις ότι αυτοί που τον έβλεπαν. Και λέει άγγελοι. Γιατί άγγελοι? Δύο άνδρες παρεστήκησαν αυτούς ενεστήτη λευκή. Πολύ ωραία.
0: Ή και είπων.
1: Οι οποίοι και, μπράβο. Ναι.
0: Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε, ον τρόπο εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Τους είπαν λοιπόν αυτοί οι δύο άνδρες με τα λευκά ενδύματα, άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί σταθήκατε εδώ με τα μάτια καρφωμένα στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς, ο οποίος προλίγου αναλήφθηκε εκ μέσου ημών στον ουρανό, θα έρθει και πάλι έτσι, όπως τον είδατε ένδοξο, πάνω σε ένα σύννεφο, να πηγαίνει προς τον ουρανό.
1: Όλη η θεολογία, η ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου, τα 33 χρόνια και οι 40 μέρες, λήγουν εδώ, πηγαίνει πάλι στον ουρανό με την έννοια η ανθρώπινη φύση, πλήρως αγιάζει τη θεϊκή στο ένα πρόσωπο του Κυρίου. Τελειώνει η αποστολή αυτή, αλλά δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί πάντα θα έχει και την ανθρώπινη φύση, και περιμένουμε τώρα το Άγιο Πνεύμα που θα κάνει πλήρως, θα συνεργήσει γι' αυτό τον αγιασμό. Το δείχνει πολύ ωραία με την ομιλία αυτών των δύο αγγέλων, ας το πούμε, δύο ανδρών, όπως το γράφει το κείμενο, Ενεστήτη Λευκή, που λένε αυτό και το συνδέουν Γαλιλαίοι άνδρες, η όλη περιοχή, βόρειο-νότιο πλέον, και ο Κύριος λεγόταν Γαλιλαίος, ενώ ήταν από το νότιο, γιατί απορείται, τώρα του λέει Ιησού. Μια λέει, Ιησούς, το όνομά του ακριβώς όπως είχε, και θα ξαναέρθει, δηλαδή είναι η παρουσία του κυριαρχική στη δημιουργία. Δεν φεύγει ποτέ και θα έρθει και η δεύτερη. Και περιμένουμε τώρα το τρίτο πρόσωπο που θα γίνει την... Εδώ κρύβονται πολλά νοήματα.
0: Ναι, θα τα αναλύσουμε σε λίγο.
1: Που είναι κρυμμένα σε λέξεις που εύκολα δεν το βλέπεις. Αλλά άμα προσέξεις το κείμενο λέξη-λέξη, φαίνονται όλα.
0: Ωραία. Μετά από την ανάληψη, τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου Ελαιώνος, ο εστίν εγγύς Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδόν. Επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ οι μαθητές από το όρος των Ελαιών, που είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, σε απόσταση ενός και κάτι χιλιομέτρου, και όσο επιτρεπόταν στους Ισραηλίτες να βαδίζουν κατά την ημέρα του Σαββάτου. Συνεχίζει βέβαια το κείμενο της πράξης των Αποστόλων, κύριε Λίλη, και αναφέρει και ονόματα, δηλαδή και ότε εισήλθον ανέβησαν εις το υπερόν, ου ήσαν καταμένοντες, ότε Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, λέει τα ονόματα των μαθητών, και ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση, συγγυνεξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού.
1: Ναι.
0: Τα διαβάζω αυτά γιατί θα ήθελα τώρα να κάνουμε έτσι μία μικρή ανάλυση σε όλα αυτά. Καταρχάς, γιατί έχουμε 40 μέρες την ανάληψη μετά από την Ανάσταση και όχι αμέσως μετά?
1: Αυτές τις μέρες που και ιστορικά είχαν μεγάλη σημασία για τους Ιουδαίους, και αυτοί παραμένουν πάντα Ισραηλίτες, διότι γιόρταζαν τα 40 χρόνια, θυμόντουσαν, από την έξοδο, και περίμεναν να έρθει η Πεντηκοστή, 50 μέρες από την ελευθερία τους, και ήταν η εορτή των εβδομάδων, 7 εβδομάδων από το Πάσχα, η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είχε πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς. Όχι 50 μέρες το είχαν χρονικά, ήταν τον επόμενο μήνα από το μήνα Νισάν, αλλά τα 40 χρόνια θυμόντουσαν. Η πλήρης ελευθερία και ότι περνούν πλέον στην ελευθερία ήταν η Πεντηκοστή. Αυτό περίμεναν, και ο Κύριος δεν ξεφεύγει ποτέ από αυτό το ιστορικό πλαίσιο. Εμείς όμως θα το αλλάξουμε εντελώς. Σε ένα λαό πολύ θρησκευτικό δεν μπορείς να φύγεις από τις θρησκευτικές εορτές. Και εμείς ως χριστιανισμός εξωτερικά δεν αλλάξαμε κάτι, ελάχιστα αλλάξαμε, που το είπαν οι Απόστολοι. Το περιεχόμενο έχουμε αλλάξει πλήρως.
0: Παραμένουμε και εμείς πάντως σε αυτούς τους αριθμούς.
1: Οι εορτές μας όλες εξωτερικά,
0: ναι,
1: οι ώρες που λέμε, οι ώρες κάθε μέρα, οι ακολουθίες του νυχθημέρου και Μεγάλη Παρασκευή, όλοι μας στις κοσμικές ενορίες, σαν να είμαστε μοναχοί. Κάνουμε το τυπικό των ωρών που θα κάνουμε την αποκαθήλωση. Ήταν οι ώρες των Εβραίων που τον συνέλαβαν, τον έπιασαν. Δεν αφήνουμε κάτι εξωτερικά που το πετάμε, αλλά έρχεται το εντελώς καινούριο περιεχόμενο.
0: Γιατί ο αναστημένος Χριστός, όταν εμφανίστηκε στους μαθητές του, ζητά να φάει ψάρι ψητό και μέλι. Μάλιστα το λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, πάλι αυτό αναφέρεται, έχετε τι βρόσιμον ενθάδε, ιδέ επέδωκαν αυτό ηχθείος οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου, και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Εμείς να καταλάβουμε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, κύριε Λίλη, ότι εντάξει, θέλει να φάει για να τους δείξει ότι είμαι, δεν είμαι φάντασμα. Έχει όμως για την Εκκλησία μας κάποια άλλη, έτσι, κάποιο άλλο συμβολισμό, κάποια άλλη αλληγορία?
1: Ναι, αυτοί, ξέρετε, ξεκινούσαν την νηστεία, όχι όπως εμείς. Την νηστεία την έκαναν από το Πάσχα και μετά. Ενώ εμείς τη σταματούμε το Πάσχα. Δεν την έκαναν την νηστεία αυτή για προετοιμασία στις κυριότερες με. Και θυμόντουσαν βέβαια τη σκλαβιά στην Αίγυπτο. Και έτρωγαν πάντα σαν νηστίσιμο κρέας που δεν έσπαζαν τα κόκαλα, πρόβατο ή κατσίκι, πρόβατο κύριος έτρωγαν, γιατί δεν έσπαζαν τα κόκαλα και μετά από αυτό που έτρωγαν με τα αίματα έβαφαν τις πόρτες των σπιτιών, θυμόντουσαν τη δουλεία κτλ. Αυτό έκαναν και στην εποχή του Κυρίου. Και μετά το Πάσχα συνεχίζουν τη νηστεία. Τρώνε άζυμα το κρέας, ενώ ο Κύριος τρώει ψάρι. Δεν τρώει κρέας, η νέα πραγματικότητα, και δεν θέλει τα άζυμα.
0: Λέγεται βέβαια ότι το ψάρι έχει ένα συμβολισμό, ότι όπως το ψάρι ζει στην αλμυρή θάλασσα, αλλά το σώμα του δεν είναι αλμυρό.
1: Ναι.
0: Έτσι και ο Χριστός έζησε μέσα στην θάλασσα της αμαρτίας του κόσμου, αλλά βέβαια ποτέ δεν τον άγγιξε η αμαρτία.
1: Συμβολικά, έχει συμβολικά θεολογικά το... όχι.
0: Ναι.
1: Αλλής ήταν και οι Απόστολοι και τους είπε να πάνε να ψαρέψουν με εκείνο το γνωστό περιστατικό που τελικά πιάσαν πάρα πολλά ψάρια που δεν το περίμεναν. Έτσι. Και μέλι, γιατί μέλι, ρέι μέλι και γάλα, η υπόσχεση στον Αβραάμ από τη Χαράν τη Μεσοποταμία να πάει στη Χαναάν, ναι, την Παλαιστίνη. Το σύμβολο... μέλι και ψάρι είναι συμβολικά και η νέα πραγματικότητα που τελικά θα έρθει στη δική μας εκκλησία. Mm-hmm. Γιατί εμείς το ψάρι το έχουμε νηστίσιμο, όταν όμως θέλουμε να σπάσουμε την αυστηρή νηστεία.
0: Και το ψάρι, επειδή είναι άφωνο, το ίδιο και ο Κύριος έμεινε άφωνος καθ' όλη τη διάρκεια του μαρτυρίου του.
1: Ναι, σου συμβολικά σου πολύ σωστό γι' αυτό. Ναι. Αυτά ήρθανε ως ερμηνείες πατέρων,
0: τώρα...
1: αναλόγως τι απαντούσαν.
0: Το παράδοση, ναι.
1: Ναι. Δεν είναι λάθος, mm-hmm, απλά δεν είναι το βαθύ θεολογικό. Το βαθύ θεολογικό είναι ότι σπάει την νηστεία των Εβραίων και την κάνει εντελώς διαφορετικά. Και ενώ τα άζυμα ξεκινούσαν από το Πάσχα και μετά, Μεγάλη Πέμπτη τρώει άζυμα, βέβαια είχε αρχίσει και ως συνήθεια μια εβδομάδα νωρίτερα να τρώνε, mm-hmm, και όχι να περιμένουν το Σάββατο, ειδικά από μια μεταρρύθμιση που είχε γίνει. Η δική μας εκκλησία τα λαμβάνει αυτά και κάνει κάτι ό,τι μπορεί εξωτερικά να διαφοροποιηθεί από τους Εβραίους. Δεν έχουμε άζυμα ποτέ. Α, ένα σημείο διαφοροποίησης με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τη Δυτική Χριστιανοσύνη. Mm-hmm. Δεν τρώμε κρέας στην νηστεία, όπως έκανε αυτή με το δικαιολογικό, δεν σπάζουμε τα κόκαλα. Και δεν κάνουμε ποτέ νηστεία από το Πάσχα και μετά. Σπάζουμε εντελώς το χρόνο και θεωρούμε μία μέρα όλη τη διακαινήσιμο. Ενώ εκείνοι έκαναν νηστεία τις καλύτερες μέρες. Εμείς χαιρόμαστε τις καλές μέρες. Στην προετοιμασία κάνουμε νηστεία. Mm-hmm. Και φυσικά δεν χρειάζεται να τρώμε κρέας και να μην σπάσουμε τα κόκαλα, διότι θυσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός για μας.
0: Αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως στο κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, που αναφέρονται τα ονόματα των Αποστόλων και της Θεοτόκου, ήταν παρόντες όντως όλοι οι Απόστολοι και η Θεοτόκος κατά την ανάληψη του Κυρίου, και γιατί?
1: Ναι, ήτανε, το γράφει το κείμενο, και πρώτον έπρεπε να υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες για να είμαστε σίγουροι ότι είναι αληθινά τα γεγονότα, έτσι ώστε ό,τι γράφουν αυτοί, ό,τι μας λέγουν, σίγουρα είναι αληθινό. Και η Παναγία έπρεπε ως τα πρώτα εκλεκτά μέλη της καινούργιας φάσεως της Εκκλησίας, που λέγεται η Εκκλησία της Πεντηκοστής, σε αυτή ανήκουμε εμείς σήμερα, είμαστε από την Πεντηκοστή και μετά, που ολοκληρώνει την προηγούμενη, γιατί η Παναγία έδωσε το αίμα της, πόνεσε, και όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, από τα αγνά αίματα της Παρθένου ο ίδιος ο Λόγος, στη δική του υπόσταση, πήρε την ανθρώπινη φύση, χωρίς να πάρει δεύτερο πρόσωπο. Με το ίδιο πρόσωπο το θεϊκό, μέσα στην ιστορία, από τα αγνά αίματα της Παρθένου. Γι' αυτό έπρεπε να είναι παρόντες.
0: Και βέβαια να πληροφορηθούν ότι ο διδάσκαλός τους ανεβαίνει στους ουρανούς, δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος.
1: Όχι, είναι
0: γιατί από εκεί είχε κατέβει.
1: Ο Σωτήρας, έτσι, το δεύτερο
0: η
1: πρόσωπο.
0: Πρώτη, δηλαδή, έτσι
1: πολύ
0: κάπως
1: σημαντικό ότι δεν λαμβάνει άλλο πρόσωπο, όπως λέει ο Νεστόριος, mm-hmm, και τονίζει ο Δαμασκηνός. Ο ίδιος στη δική του υπόσταση από τα αγνά αίματα της Παρθένου. Αυτό είναι φοβερή κουβέντα. Δηλαδή ο Χριστός δεν έχει ανθρώπινο πρόσωπο. έχει μόνο θεϊκό, άρα δεν έχει χαρακτήρα ο Χριστός. Έχει μόνο το, με το θεϊκό και την ανθρώπινη φύση. Δεν έχει ανθρώπινο χαρακτήρα και έτσι λύνουμε και όλα τα δογματικά προβλήματα, λέει η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, διότι αν είχε χαρακτήρα, όταν μπαίνει νευριασμένος στο ναό και διώνει τσεμπόρος, τι χαρακτήρα είναι, θα λέγαμε, κακός χαρακτήρα. Όταν έχει αγωνία στον κήπο, είναι φοβισμένος χαρακτήρας. Όταν μιλάει απότομα στην Παναγία, είναι ανάγωγος χαρακτήρας. Ενώ με το να μην έχει ανθρώπινο χαρακτήρα, μόνο θεϊκό και την ανθρώπινη φύση, λύνονται όλα τα.
0: Σωστό είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό.
1: Το τόνισε ιδιαίτερα η Τέταρτη Οικουμενική, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Τώρα, ως προς αυτή την άνοδο που προσπαθούσαμε προηγουμένως με τις λέξεις, μέσω των λέξεων να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, υπάρχει στο Δαβίδ ο ψαλμός, στον 67ο ψαλμό, «Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς».
1: Ναι.
0: Είναι σαν να στράφηκε ο Χριστός προς την Ανατολή πριν αναλυφθεί, γύρισε τα νότα του στην Ιερουσαλήμ, ένα
1: ναι, ήδη, πούμε, σωστό, ναι.
0: την αχάριστη είναι. Πόλη της Ιερουσαλήμ και κοίταξε προς την Ανατολή για να ανέβει.
1: Ναι, και ήταν γενικά η Ανατολή για τους Ιουδαίους ένα ιερό μέρος. Και η φράση «Ανατολικά της Εδέμ» ήταν η δική τους φράση. Ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Η Δύση ήταν κάτι κακό. Είχε να κάνει και με αντιλήψεις δικές τους. Ο Κύριος μέσα στην ιστορία, σε ένα τέτοιο πρόσωπο, χρησιμοποιεί και εκφράσεις πάρα πολλές. Δεν είναι κακό. Σήμερα δεν τις καταλαβαίνουμε. Βέβαια, λόγω του χριστιανισμού στην ομιλία μας έχουν μείνει. Αλλά έχουν ξεφύγει από την τρέχουσα πραγματικότητα και πολλές φορές δεν τις καταλαβαίνουμε.
0: Πάντως, και η γραφή αναφέρει ότι και ο Ηλίας είχε αναλυφθεί στους ουρανούς και έγινε με πύριον άρμα και πύριν ουσύπους η ανάληψή του. Βέβαια, ήταν εντελώς διαφορετική αυτή η ανάληψη.
1: Ναι, γιατί δεν είναι ο θεάνθρωπος. Έγινε από τον Κύριο σάσαρκο λόγο και δείχνει μια προετοιμασία, ας το πω. Mm-hmm. Πριν έρθει, ήταν ο πρώτος.
0: Και πιστεύουμε ότι η νεφέλη αυτή που λέγαμε προηγουμένως είναι, ας πούμε, το Άγιο Πνεύμα που παρακολουθεί, συνυπάρχει μαζί του ως ομοούσιο, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο.
1: Όχι, η νεφέλη δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, αλλά δείχνει την άλλη μορφή, ενετέρα μορφή, και σε εμάς γλωσσικά δείχνει ότι θέλει να πει μη προσπαθήσετε να το καταλάβετε με τα ανθρώπινα, δεν θα καταλάβετε ποτέ τι είναι αυτή η νεφέλη. Αλλά σας θυμίζω ότι είναι μέσα στην ιστορία, σε εσάς που είστε πάντα ανθρώπινοι, κάτι όμως εντελώς διαφορετικό από εσάς. Γι' αυτό λέμε είναι πανταχού παρόν, αλλά δεν ταυτίζεται ποτέ με τίποτα από εμάς, αλίμονο αν ταυτιστεί, έγινε άνθρωπος.
0: Και αυτοί οι δύο άνδρες που είπαμε με τα λευκά ενδύματα, που πιθανόν ήταν άγγελοι, είχαν αποσταλεί ώστε να παρηγορήσουν κατά κάποιο τρόπο τους μαθητές.
1: Είναι οι άγγελοι στη θεολογία, είναι βοηθητικά, διακονικά πνεύματα, όντα πρόσωπα. Και είναι, μάλιστα λέγαμε, ο Θεός, ο άνθρωπος και οι άγγελοι είναι οι μόνοι που εκφράζουν με πρόσωπο τη φύση τους. Έχουν πρόσωπο οι άγγελοι. Αλλά είναι κατώτεροι από τον άνθρωπο, γιατί διακονούν και δεν μετέχουν όπως εμείς και στον αισθητό και στον νοητό κόσμο. Ενώ εμείς έχουμε όλη τη δημιουργία επάνω μας, τη συγκεφαλαιώνουμε. Αυτοί λοιπόν μετέχουν μόνο στον νοητό. Κάθε φορά που γίνεται ένα σημαντικό γεγονός να μιλήσει ο Θεός με τον άνθρωπο, οι άγγελοι έχουν διακονικό ρόλο. Γι' αυτό και στη σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου, από τους γονείς του, άγγελος πάει.

0: πάλι στους ψαλμούς λέγεται από τον Δαβίδ, έχει γραφτεί «Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθη τεπίλε όνοι και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης». Είναι η στιγμή δηλαδή που ο Χριστός ανεβαίνει στους ουρανούς και τον βλέπουν με έκπληξη ακόμα και οι άγγελοι.
1: Ναι, βέβαια, γιατί και σπάζει πόρτες που δεν μπορεί να σπάσει ο αισθητός κόσμος, περνάει από όλα αυτά, είναι κάτι διαφορετικό και οι ίδιοι άγγελοι μένουν σε μεγάλη έκπληξη. Βέβαια. Είναι θεολογικό αυτό που λέει.
0: Γιατί βλέπουν ένα ανθρώπινο σώμα, εντός εισαγωγικών βέβαια, να μεταφέρεται σε αυτούς, ναι, στον ουρανό. Και αυτοί βέβαια ζητούσαν μάλιστα
1: αυτοί μένουν,
0: να μάθουν,
1: δεν ξέρουν τι να κάνουν,
0: ναι, να μάθουν αυτό το παράδοξο θέαμα, τι σούτος ο παραγενόμενος εξεδόμ, όπως διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα. Είναι λίγο αφελής η ερώτησή μου, κύριε Λίγη, αλλά γιατί διατηρήθηκαν τα αποτυπώματα των πληγών στο αναστημένο σώμα του Χριστού?
1: Ναι,
0: και
1: αυτό
0: εξής, μέχρι σήμερα.
1: Η θεολογία
0: δηλαδή
1: το συζήτησε πολύ στο Βυζάντιο και με Οικουμενική Σύνοδο και αυτό, ότι φαίνεται ότι ο Χριστός πραγματικά έγινε άνθρωπος. Και από την ώρα που έγινε πραγματικά, πραγματικά υπέφερε αφού τον σταύρωσαν οι άνθρωποι. Δεν το έλεγε ψέματα όπως ο δοκιτισμός. Γι' αυτό οι πληγές πάντοτε παραμένουν, αλλά ενώ τις πιάνει ο Θωμάς, δεν πονάει. Και όταν πάνε να τον αγγίξουν, εκτός από τις πληγές για να δείξουν ότι είναι πραγματικές και δεν είναι φάντασμα, λέει το μη μου άπτου. Γιατί πλέον είναι πλήρως αγιασμένη η ανθρωπίνη φύση. Αυτό είναι ο λόγος.
0: Και αυτό που λέει ο Ισαΐας, «Ιδού επί των χειρών μου εζωγράφησά σου τα τείχη και ενώπιόν μου ή διαπαντός». Αυτά τα έμεινε ανεξίτηλη.
1: Από την ώρα που πήρε την ανθρώπινη φύση, πάντα και τώρα, αυτή την ώρα, στους ουρανούς, ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο, είναι και άνθρωπος.
0: Και βέβαια μπορεί να είναι, να σημαίνει και ότι μέσα από το μαρτύριο και από τα παθήματα και από τις θλίψεις θα μπορούμε και εμείς να ανέβουμε μαζί του, ίσως.
1: Ναι, σαν δευτερεύουσα ερμηνεία μετά τη θεολογική, όντως. Δεν είναι λανθασμένη, απλά πρέπει όταν να υπάρχει θεολογική με τη Χριστολογία.
0: Ναι,
1: μετά έχουμε δικαίωμα να κάνουμε όποια ερμηνεία θέλουμε, αφού γνωρίζουμε την ακριβή Χριστολογία. Δεν το απαγορεύει αυτό η Εκκλησία.
0: Mm-hmm. Αν προσπαθούσαμε να κάνουμε μία σύγκριση και μία συνολική αποτίμηση των δύο σπουδαίων γεγονότων της Εκκλησίας μας, αυτού της μεταμόρφωσης και της ανάληψης, τι θα λέγαμε?
1: Α, η μεταμόρφωση έχει γίνει πριν την ολοκλήρωση του θεανθρώπινου έργου του. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όπως δηλαδή κάνει ένα μεγάλο θαύμα, ανασταίνει το Λάζαρο. Κάτι ανάλογο θα λέγαμε ότι είναι και η μεταμόρφωση, αλλά πιο σπουδαίο. Πάντως μέσα στην ίδια πορεία, πριν τελειώσει το έργο του και έρθει και φανεί πλήρως το Άγιο Πνεύμα. Ενώ η ανάληψη είναι το κορυφαίο. Δεν έχει αφήσει στην ανάληψη καμία φάση της δικής μας φύσεως που δεν την έχει προσλάβει. Ενώ στη μεταμόρφωση δεν είχε ακουμπήσει τους αδερφούς μας, τους κεκοιμημένους. Γι' αυτό είναι λυπής η φανέρωση. Ενώ τώρα είναι πλήρης.
0: Έγινε βέβαια και μόνο έμπροσθεν τριών μαθητών.
1: Και αυτό, αλλά όσον αφορά τη φύση, ναι, σωστό. Αλλά το πρωτεύωνο είναι ότι ακόμα έχει αφήσει κάποιες φάσεις της δικής μας ζωής, φύσεως, που δεν τις έχει προσλάβει. Έπρεπε να περάσει από όλες μία-μία.
0: Και βέβαια και με τα δύο γεγονότα, κύριε Λίγη, ήθελε να βοηθήσει τους μαθητές, να δώσει θάρρος, να μην κλονιστεί η πίστη τους.
1: Και αυτό ανθρωπίνως, ναι, το δευτερεύον βέβαια, το πρώτο η Χριστολογία, αλλά μετά το θαρσίτε, είναι πολύ σημαντικό ότι είναι άνθρωποι και μπορεί να πέσουν, να λυγίζουν και συναισθηματικά μπορούμε να πούμε και ψυχολογικά του στηρίζει. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, το πρωτεύον είναι το χριστολογικό, ποιο δηλαδή προσέλαβε την ανθρώπινη φύση.
0: Ποιο είναι το πνευματικό μήνυμα, αυτό που διαρκεί για μας με το γεγονός της αναλήψεως, που θα πρέπει να διαρκεί για μας
1: από την ανάληψη.
0: Από την ανάληψη.
1: Το μήνυμα είναι ότι η αλήθεια δεν είναι μόνο σε αυτά που βλέπουμε και καταλαβαίνουμε. Είναι και σε αυτά που δεν βλέπουμε. Το άκτιστο δεν θα το δει ποτέ ο άνθρωπος να το καταλάβει. Δεν θα πάρουμε τη φύση του Κυρίου. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, επειδή δεν το

0: πάει η λογική μας ή δεν το καταλαβαίνουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό, επειδή είναι άκτιστο για μας, αφού πάμε μετά στην πίστη, είναι το μόνο που μπορεί να μας λυτρώσει και να μας αγιάσει.
1: Κύριε Λίλη, εδώ τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε και σήμερα την καλοσύνη να μας αναλύσετε σημαντικά και ιδιαίτερα σημεία που αφορούν στο γεγονός αναλήψεως του Κυρίου μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας για μια ακόμα
1: πάντα
0: φορά.
1: Πάντα χαιρόμαστε και εμείς.
0: Και στους ακροατές σας πολλούς χαιρετισμούς.
1: Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην ηχοληψία της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας φίλοι, η εορτή της Αναλήψεως, 40 μέρες μετά την Ανάσταση, σηματοδοτεί το τέλος της επίγειας παρουσίας του Κυρίου μας και την άνοδό του στους ουρανούς, πλησίων του Θεού και Πατέρα. Ο Χριστός όμως δεν επιστρέφει ως Θεός μόνον, από εκεί που ξεκίνησε και ήρθε στη γη, δηλαδή από τους ουρανούς, αλλά επιστρέφει σε αυτούς έχοντας μαζί με τη θεότητά του και την ανθρώπινη φύση, τη σάρκα του, και ξαναδίνει στον άνθρωπο αυτό που του έλειπε, τον παράδεισο, δηλαδή τη δυνατότητα της σωτηρίας του. Να ζει πια συνέχεια με τον Θεό στους ουρανούς, μέσα στον παράδεισο, που άνοιξε πάλι με την αναστημένη Άγια σάρκα του. «Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν, και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλι έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν». Μας περιμένει, έχοντας δώσει στον καθένα από μας τη δυνατότητα να νικήσουμε τη φύση μας, τις αδυναμίες μας, τα αμαρτήματά μας, τον εγωισμό μας και να ζήσουμε σε συνεχή κοινωνία με την αιώνια αλήθεια και αγάπη του Δημιουργού και Πατέρα μας. Και όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, «Εμείς οι ανάξιοι και για τη γη ανεβήκαμε στους ουρανούς, ξεπεράσαμε τους ουρανούς, αγγίξαμε τον θρόνο του Θεού». Χαίρετε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες αναμίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι να έγγεση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσε. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια, η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και περιθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν έω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα εφτά συγγένειουν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο άγιο μη αντανέλει απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβεί σε πισέ επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν τη ανέδο κάνω λόγω αυτόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκίου τη Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Ιέν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι το θυσιαστήριο ω Μόσχου. Μακάρι άμα μεν οδό, η πορευόμενη εν νόμο κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου είναι αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σι είναι τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν νεοδοί μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψη με ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απώσεις με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωτώνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένω συνότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσιεν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισυνόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησα σφόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσχον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπείνωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ουκ εταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ουκ επιελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με τα δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επε με δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σε μελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επίης αν με και έπλασάν με συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είν σε όψονται με και εμφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς εντόμη παράνομη αδολεσίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείποτας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ου μη επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες εσύ σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εν το εντολόν σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα τον δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτή και συνετή νηπής. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ωρία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνην. Γενέστο η χείρ σου, τους σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολωλό ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιό συμπροχινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και Υιέ τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήε μην τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπει ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε πως επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένη. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω ποιον ή και δόηση των νυμφών των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας ο χείρωμα, Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανώ και ευγείς προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, ιδία της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίους Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ολογοτεκούσα την όντως Θεοτόκος αμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησο με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης ερχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκαιστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σόνικ τυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορταζόν τον ήχο σου ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθυμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλεσας ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος χέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τα σχέδες ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιοι πίσεψε κυρίαστα τες ασθενείες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρα να μάρτως ημισιοδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο εχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωρηθήν ευδόκησε μακάριε μεν και ημί, προστασίαν σε έχοντε. Ημέρα γάρ και νυχτό προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σχήπτρα τη βασιλεία. Τεσέ οικεσίε κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον. Ελόγω η αργό η κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξιος, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου, εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν, της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελεήσον, μακαρίσομεν
0: τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπερθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η αίσθηση της ασθενείας ημών, ανέκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτο λιμίσωση προσελθύν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσαστην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημή του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέση αμετρή το ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμα ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απεξίωσα συσελθήν και συνδυπνή σε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και

Τισμένων μολογισμών πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συμμεταδακρύων απέφυγες ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης,
λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου εν με, και των σώμα.

0: ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τίσεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ, ουκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσνημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε εσύ το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτιμάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσον πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ τη εχθρή σου το μυστήριον ύπο. Ου φίλη μα ιδώσω καθάπερο ο Ιούδα. Αλλό σωληστή ομολογών συμνίστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένο. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: εξόδους των αιωνών και του Παναγία Κρυάς ελέησον εμάς, Κύριε Ελλάστε, τες αμαρτίες. Δέσποτα σε φόρησον τες αμαρτίες ημού. Άγιε επίσκη και ήγεσαι τες ασθενείες ημών, ένεξε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα τα πρή και αιώ και μη πνεύμα και νύ και αιώ και σώμος των αιωνών αμού. Πάτε το όνομα της ουρανής, αγιαστή και το όνομά σου, Θεέ, με συγγείες, γίνηθεί και που περιμάσουν σε νομένο και επιθυμίες. Τον Δόξα πατρί και υιό και υιό πνεύμα και του σοφίσα του σταυρού. Στε πονίμω και νίκο δικαίω τη θυμού σου τώρα σε Χριστέ ο Θεό. Έφερναν και δυνάμω του Χριστού να τα συνδυασμό δίκα στον χώρο τη κατά των πολεμίων τη σκέψη και τη σύνδεση με την ειρήνη σε ρίγο του χώρου. Και νίκη και έξω την προστασία που χαρά και κατέστηκε μη παρή τη αγκαθίδα και εσύ εσπον πανίγει με Θεό. Στην ορθόδοξο πολιτεία του σώσεω
1: ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγα ελεός δεόμεθα σε επάξον και ελέησον και δεόμεθα υπέτωλευσε εγώ και ορθοδόξων χριστιανών και τη δεόμεθα υπέτωρχε επισκόπου ημών ευγενείου ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου
1: δόξα δι' Αγία και ομουσίου και ζωοποιώ και διαιρέτου Τριάδη πάντοτε την ίδια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν δόξα νυψής της Θεού και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευλογία. Δόξα νυψής της Θεού και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευλογία. Δόξα νυψής της Θεού και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευλογία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γίνει την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γίνει την ενεσή σου. Κύριε τι απληθεί της αντλήγοντας με πολύ επανίσθαντε με μέρα πολύ λέγος την ψυχή μου. Που πέστη στο κυρίω το άντα θέλω αυτό. Σύνδε κύριε αντιλήπτωρη, δόξα με και ψώνω και παλίνω. Πολύ μου προς την κύριε με κέρδωσε και του σώμα με ξόδω σε όλη την εγώ. Εγώ δεν κοιμήθηκε ύπνος έτσι διάκτημα και κύριο σε όλη την ψετέ μου. Που προηθήσω με απομριά τον λαό και με σκοτήτη τα μέρα μου. Ανάστα κύριε σώσο με θεός μου, ότι εσύ επάνεξες πάντας μας εφραίμου κάτω με αντέως και εγώ μας αμαρτώνω συνέχεια. Του Κυρίου Σωτηρία και πελάφους της Αγγελίας Σου, εγώ εκοιμήθηκε ύπνος σε εξεγγέρθην από τον Κύριο σε αντιληψετέ μου. Κύριε μου το θυμός ελέξει με, δεν διοργήσω με δέψεις με, ότι τα βέλη σου με πάγει σαν μη και με στήριξε σε τον επιχειρία σου. Του πες την ίεση της αρχή μου από το σώμα της οργής σου, πες την ειρήνη έντες του στήρισμα από το σώμα των αγαπημών μου. Ότι οι αγνοίοι μου περίεργαν και παλίγουν και σου προχτήρ βαρύθησαν με μένα. Εσώζησαν και σάπησαν με μένα και μας με προσώθησαν το σύνδιο. Καλεφόρησαν και κατά κάθε να τους φέρνουν σε όλη την ημέρα της προφάζουν το λόγο μου. Ότι εξόλοι με κρίστησαν με το μάθο του για στην ειδήση της αρχή μου. Εκατόρθηκε και τα πρόθυνα τους ποντραριών με προς την αγνή της καρδίας μου. Ήδη να την προσπάσει από την ειδήση μου στον αγνόδημα που σου καταρπίβει. Η καρδία που τα λάθη μου δεν έλεγε τα ανησυχή μου και τα πόστα του παρμόν και από τα πέστη με τα πέντε. Και φίλοι και φυσί έτσι να πήγουν τις αγκαίες της αγκαίες και στα μόνο μου που θα λέω στις αγκαίες. Και ξεδιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα παιδιά με λάθη να πω αυτός και το λιώτικος. Όλη την μέρα με μενέτησαν. Εγώ δεν σε πω όσο πήγω και ο σιάδωνος ο φαινίγων του στόμα του. Και γενόμενο σε άνθρωπο σου τα πούμε και βλέπουν το στόμα του εκτελεσμού σου. Ότι τη συγκυρία που σα είσαι ακού και με θεό μου. Ότι η φωνή μου είναι πιθανό σε μικρή και ω αλεφθή είναι πότε με το μέλλον με γνώρισα. Ότι εγώ εσβάστηκα σε έτοιμο και αντιδόμενο ποιόν εστίδια παντό. Ότι την ανομία με εγώ αγγελό και βαρυνή σε παρεξαμαρτίε μου. Η δεύτερη μου ζώστη και μετέραν την κρεμά και την φίλη σαν μεσούλη μαρίδα. Οι ανταποδηλούντε με κατάλληλα και τον ελέγχο να πρέπει καταλήγουν από την καθοσύνη μου. Μην καταλήξει και το Θεό μου για πώ τη απαιτούν πρόσχε στην βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μην καταλήξει με κύριο Θεό μου, μη αποστή απαιτούν. πρόσθεσες στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσευχηθώ, ερήψησέ σε ψυχή μου πως απλώς σε εστάξει με γερήνω και αγάπη τον ίδιο. Ούτως εδώ γερόκτηση παιδί τη δυναμή σου και τη δόξη σου, ότι κρίσω με δώσει τα ζώα τα χείλη με δερευσίσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και τον αλλακή σου ανέτας κύριε, ως εξπέρατος και ποιότητος ευρυστή ψυχή μου και χίλια αγαλιάστος ενέσει το στόμα. Η εμνημόνα μόσα της φωνής μου, εν της όθρης εμελέτων εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πληρήκων σε δουλειά σου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εν μου δεν ανάλογα δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, της ελεύσονες των κατώτων της γης, παραδοθήσον τις χειρεγωφές, μερίδες αλλοπεχονέσον. Ο δε βασιλεύσου επανθήσετε επί το Θεό, επανθήσετε μας τον ίδιον αυτό, ότι είναι πράγικη στόμα να μην τον άρρηκα. Εν τη σώθηκε με λέτον εσέ ότι γεννήθηκε βοηθό μου και τη σκέπη των κηρύγων σε μελιάσα μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, δεν ελάβω τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και εγώ και γιου πνεύμα και νίκη και τη όλα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, το δόξα πατρί και εγώ και γιου πνεύμα και νίκη και στου αιώνε των αιώνων να μην. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας επέκρινσε και ανοιχτή εναντί σου. Και σε θέλω να πλήγωσα προσευχή μου, κλείνοντα όσο στην αίσθη μου, ότι επλήστηκα από την ψυχή μου και η ζωή μου το αδύνησε. Ως ελογίστη μετά των πεταμερών των εισβλάκων, εγεννήθηκε ως άνθρωπος αγωγήθητος εν ευθύς ελεύθερος. Ο σύγχρονο δε καθεύνοντας εν τάφο, όνο καμής της έπη και αυτή της πυρός αφρόστησαν. Εθεντόμενα από κατά κάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θνάτου. Επεμέτες του ρίχνου θυμός σου και πάντας του κοντουρισμού σε πίδε και σε επεμέτες. Εβάθη μας και πως κρίμα τον μοναδιά των μηδέλων και νεφής. Παρεδόθη και ούτε ξεπορευόμενη θελήνου στένης σαν εγώ το χείες. Εκέπρεξα προς εκείρη όλη την μέρα διαπέτασα προς τα σκύρια μου. Ή της νεκρής που είσαι στα μάσια ή ακρία να σκήσω σου και εξομολογήσουν τέσσε, που η δίκη σε τέτοισε να τάπω το λαό σου και την αγκιάσουν την πολία. Μη προστήσετε τα σκόπιτα θαυμάσια να σκούν το σύνδεσμο και το εκμετρισμένοι, καλό που είσαι εκείνη και κέντρασε και το πρωί τόσο εκείνη το φτάσει. Είναι ότι Κύριε αποθεί στην ψυχή μου όπως κρέψει το πρόσωπο σου από μου, στο πώς είμαι εγώ και αν κόψε πνευματικός μου ψωθείς δεν ταπεινώθει και εξυπορήθει. Επεμέθυγε με νεογεία σου υποβρισμή σε εξωταρεξάνε. Η Κύπρος σαν ο σύντομο και την μέρα πρέα σου γνάνε. Το μάτι μας αφανό πύλων και πλησίων και τυρούς που μου αποτελεφορίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε πέκρασε και νυχτή εναντίον σου. Σε φέρνω να πιώσω πως η ευχή μου κλείνω το όσο στην λύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα να ενδώσω το όνομα του Αγίου να πού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επελαμφά να πάσα στις ανεπλώσεις αυτού. Τον ευλατεύω να πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενο πάσα στις γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο με πολλά στη ζωή σου, στα πανούντα σε μελέ και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να βρεθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσε το σέτο νεότου σου. Λιώνει δεμοσύνος και Κύριος και κρίμα πάσα της αντικουμένης. Εγνώρισε το σωτού σου και το βοήσει. Η σύνηση λέει τα θελήματα αυτού. Τύρμο και λέει ο Βαγγίλιο, μακρόθυμο και πολιέδρο, ού τη τέλο ο Δυσκή σε τρουδάει στον Αναγκούλιο. Ού κατά τη ανομία συμπονεπίσει η μήνυ, λέει κατά τη αμαρτή μου να με πέδε και η μήνυ. Ότι κατά το ύψο του να από την γη πρακτήριο σε κύριο και με το σκοπό τη κομμένου εδώ. Καθώ όλα πέφτουν να με το λέω από την κομμένη μάχη να ακούω τι ανομίε μόνο. Καθώ η κτήρη πατήρου σου κτήρισε και είδε σπορμένο σε τον με τη αυτοστέρνα του κλάδου του Μεγμών ενίσχυε και που σε σβέν. Άνθρωπο ω υπόρκο η μέρα αυτού. Πω οι άνθρωποι του κόσμου πω εξαντήσουν. Με τη πνεύμα δείτε με αυτό και έχω πάρξει και έχω γνώσει και έχω τον τόπο να πει. Ο δέδρο του κυρίου Θεώνο και ο Σπιλόδο έπτει σπορμένο σε τον. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση όντι πλάσμα για την κοινωνία και με μη μέρη στον αντρόπο. Κύριος εν το κανονική μας εν το τρόμο να πω και η βασιλεία του πάνω δεσπόζουν. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού. Είναι αντίστοιχοι οι ποιούντες το λόγο να πω, του παθούσα της πονής το λόγο να πω. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις σας του, λειτουργία αυτή κυρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο μου πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόποτε σας ποτείες αυτού ευλόγευση, κύριε Κύριος. Εν παντιτόποτε σας ποτείες αυτού ευλόγευση, κύριε Κύριε, εις άκουσα της προσευχής μου, ενώπιες και πλαίσεις, με ελευθεία σου εις άκουσα με την δικαιοσύνη σου. Και αμήν εις φέρνεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι που δικαιωθήσα τον αρδεός του παρθόν. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε με ζήτη τη ζωή μου, εκάθισε ένα σκοτεινή όλο του αιώνα, και κυρίεσε με πέμε το πνεύμα μου, ένα μια χαρά στην καρδία μου. Εμεί την ημέρα να αρχίσει να μελέτησε εν πάση τη έργη, ο ερμήμα του καιρό σου μελέτη. Και επέτρεσε προ ένα σκύλο που η ψυχή μου έχει ανηρώσει. Αχή άκουσα με κύριε ξένη με το πνεύμα μου. Μη όπω κλέψει το πρόσωπό σου απέμουν και ομερθήσω τη καταβέλωση τη βλάβη μου. Απουστών πίσω με το προϊόντο σου ότι επισύλπησα. Γνώρισε με κύριο μου, ενυπορεύσω με ότι προσέγγιζα την ψυχή μου. Εξαιρώμε τον εχθρό μου, κύριε, προ το κατέθετο. Δίδαξό μου το πίνδυνο θέλημά σου, εσύ ο Θεό. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί στην εγκεφία. Ένεται το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω την ψυχή μου και εντολέ σου εξοδοθρέψει του εχθρού μου. Και αφορείς πάντα στους κλίμποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Σ' άκουσα μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και με εισέρχεται στις κρίσεις μετά τον δούλο σου. Σ' άκουσα μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και με εισέρχεται στις κρίσεις μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα σου παρελθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρικαίω και αγίω πνεύμα και νύχτα έχει όνομα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό, σε ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της άνθρωπης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών, των πάντων ενώσεως. Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Αγίου του Τόπου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των αυτών. Κυρίου δεηθώμε, Πέτρο Αρχιεπισκόπου, ημών ευγενείου, τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ, διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Πέτρο ψευγούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοκρίστρατου του Κυρίου δεηθώμεν. Πέτρο της πόλεως καινουργίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας των πίστηκούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Εμπλεόντων αντιπορούντων ασούν των καμνόντων εχμαλώτων για τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περ Χριστίνη ημάς που πάση την ύψη ως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαμβός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας εχράντε περιπλοκημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων κοιμονεύσαντε σε αυτούς και αδείλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεσα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί

Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον Αυτού. Θεός Κύριος και επέφανε τιμήν.

0: της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Μητρωτής του κόσμου.
1: Ανεδείχθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, καρποίησες τον μαθητάς η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού,

Ισάς τους μαθητάς η Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος βεβαίωθε τον αυτόν δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διερφύλανσον ημάς ο Θεός, της η χάρη της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων γημονεύσαντε σε αυτούς και αντίνους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, της όν το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Δόξα τι κατά βάση σου σωτήρ.

Μαζόν των θησαυρών ξένων και μαθητών εκπληκτωμένων των θρητών της επάσεως. Αν ήρθες με τα δόξης ο Θεός και πήρες η επίθυσαν σωτή. Για τούτο εδυνάμεις των ουρανών εφάμας λαβώσε. Δόξα την καταβάση σου σωτήρι, δόξα την βασιλεία σου. Δόξα τη αναλύτη.

0: Ως Θεός και Άναρχος, υπεραν ανθρώπιον, Θεοποιείς εχνιστικός υπέροχος αγγελίων, Άγγελοι προτρέχοντες, Αφοσόλης ενδείκνυον, που των πορευόμενων τις ουραβούς με τα δόξης μας. Αυτό δε προσκυνήσαντε σε έλεγον, δόξα Θεού το αναγυφέντη.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλός και κατά το πλήθος των εκτιμούς εξάλληξαν των ζημάμων και την πλήον κλείνομαι από τις ανομίες και από τις αμαρτίες που καθαρισόμαι. Ό,τι την ανομία με γνώσκω και αμαρτίο με νοποιώ μέσα την διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενοποιώ σε επίγησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το πτήνες θέσαι. Ιδού γάρε την ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμείνη μου. Και του καταλήφθη γενικά πίσω στα άδικα και τα κρύπα τη σοφία σου δηλωσάντα. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, μνήζ με και υπερθιών αλεπτανθήσω με. Αφουδίζ με αγανίαση και ευρωσύνη, αγαλιάσοντα ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσπρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στι ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά να πτήσω με μη ο Θεό και πνεύμα θα σε γέννησω με τι εγκάτε μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο Κύριο να ανέβεις απ' εμού. Απότος με την αγανία σου και σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε μη σε πισέπτης πέψου σου. Φρύσε με ξεμάθων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι η θέληση θυσία να έδω καν πρώτα πτώματα που ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα δεκρυμένο, καρδία δεκρυμένη και την ταπεινωμένη είναι ο Θεό που εξεντενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχιο Ισσαλήν, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσω είναι επιδοθυσιαστήριο ο νόμο.

0: τον σαρκοθέντα έξω και των κόρπων του γεννήτωρος, μη εκφυτίσαντα θεόντα πάστος πρέσβευε, εκ πάσης περιστάσεως σώσεουσα έπλασε.
1: Παλέστης τρίμερος ο καταφύσιμα θάνατος και όθης της έμεκα και πάση της μαθητές.

Δίδ ο Θεόπνευστος, ανέμει ο Κύριος προς τα ουράνια, εν αλλαλαγμό και σάλπιγος ηχήσει.

0: μαζί. Και λύσαν στο πάθη σου και τη αιγέρση σου, ανελήρηθας, οχούμενος με θέλει, προς τα επουράνια δόξα τη δόξη σου.
1: Και νύν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, Δεσπότη με κύσας πάντων, πανάνω με δέσποινα.

0: ανέστησας και τι ανώτο σου ύψωσας και σ' αυτό ήμαν σε δόξασας.
1: Υκέτε πέραχας το σαγνί των προελθόντα εκλαγώνων σου, ρισθήνε πλάστη απ'

Ιησούς Χριστέ, τον πλανηθέντα, απάτη του ο Θεός Αδά, ως τούτο μεν της άμενος, ανήρθε.

σώσον ηλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρτητης. Της Παναγίας Ιχράντου υπερπλαγημένης εν δόξω δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων κυμωνεύσαντε σε αυτούς και αδύνους. Πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Σύ ο Θεός

σας ειρήνης επίης, αν ήρθες και καθίσας ο Πατρός δεξιώθε, ως ο ουσίος τούτο υπάρχουν και πνεύματι, εν σαρκή γαρώθησα λάτρευτος έμεινας,

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάθη
1: Κύριε ελέησον
0: Παναγία σε πράντου υπερευλογημένη εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρανθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύς ειρήνης και στήρτο ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την υπερβών καιρό σα οικονομία και τα επιγύσεν όσα τη ουρανή ανενήθησαν δόξα τη Θεοθεοσημών. Ουδαμόφεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και εγώ της αγαπώσεσαι. Εγώ είμαι με θυμών και ουδείς
1: καθυμών.
2: Τα της γης επί της γης καταληφώντες, τα της τέφρας το χωρί παραχωρούντες, δεύτε ανανύψομεν και εις ύψος πεπάρομεν όματα και νοήματα. Πετάσομεν τα σώψεις ομούν και τα συστήσεις, επί τα σουρανίους πύλα συντηρητή. Νομίσομεν είναι το ελαιόνος της όρος και ατενίζει το λυκρουμένο επί νεφέλης αποχουμένο. Εκεί θα εργάβει ο Κύριος τους ουρανούς ανέδραμεν. Εκεί και ο φιλόδωρος θα δωρεάς διένυμε της αποστόλης αυτού. Καλέσας τους πατήρ και στηρίξας αυτούς. Οδηγήσας ως υιούς και λέξας προς αυτούς. Πού χωρίζουμε ημών, εγώ είμαι με θυμών και ουδείς
1: καθημών.
2: 29 το τμήνος μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας της Παρθένου και από τη μέρα μνήμη της Αγίας Κωσεομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινοπολιτήσης. Και από τη μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Νάνος ήτη Ιωάννης το Θεσσαλονικεύς, ο Εσμύρη μαρτυρήσας ξύπνη τελείωται. Θες από τον Αγίες Προεδρίες και Θεοδρός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Να.

της γης ιστάλλω, στην υφή μαθητώ, ο Κύριος έπισε, ημείς καθίσατε, εις η

Φύσης ημών ιέτωτος πανηγυρίσομεν

0: Κύριος Ιησούς, φοβερός βασιλεύς μέγας, επί πάσαν την γη, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημών.
1: Υπέταξες λαούς ημί και εθνή φωτος πόδας ημών,

ανθρωπίσας. Σταυρωθήσε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας. Εις ον της αγκάλης.

τις ημέρες εκείνες σε κρίση το αποπνίγμα σου στην Ιταλία. Παραδίδουνται πάντων και την άσετε έμπιζας νότας εκατοντάκιων ονοματιουλίου σπίλης σεβαστής επιβάντες δε πλοίου ανδρομητίνων μέλλοντες πλοίου τους κατά την Ασίαν τόπους ανήχθημεν όντως ρημήν αριστάρου Μακεδόνος Θεσσαλονικές πιτέντα κατήχθημεν εις ειδόνων. Φιλανθρώπος το Ιούλιο στο Πάπα Χρυσάντονο επέτρεψε προς τους φίλους πορευθέντα επιμερία στοιχείο κακήθεν αναξέντες υπεπλέψαμε την Κύπρον δια τους ανέμους συνεναντίους τότε πέραγος το καθήκον στην οικία και πανφιλία διαπλέψαμε κατήρθαμε εις μοίρα της δικίας κακή ευρών. Ο εκατοντάρχης πλοίων Αλεξανδρινών πλέον στην Ιταλία ενεβίβασεν ημάς εις αυτό. Οι κανές δε ημέρες βραδιπλώγοντες και μόλις γενόμενοι κατά την κλείδον μη προϊόντος ημάς του ανέμου υπεπλέψαμεν Κρήτην κατά Σαλμόνιν μόλις τε παραπλεγόμενοι αυτήν ήρθαμεν Χριστόφων την αν καλούμενο καλός λιμένας, ως εγγύρ πόλης λασέ κι ανού δεκρών, διαγενωμένου και όντως ήδη επισφαλούς, του πλώος δια τότε μυστήρι παρενηθένε, παρήνιο Παύλος λέγον αυτής. Άνδρες θεωρούνται με τα ίδρυος και πολλοί ζημίες, που μόνο του φόρτου και του πλοίου αλλά και των ψυχών ημών, μένει μέσα στρέτων πλού. Ο δε εκατοντάρχης το κυβερνήτη και τον αυκλήρο, επίθετο μάλλον της υπό του Πάδου λεγωμένης, ανευθέτου δε του λιμένος υπάρχοντος προς παρηχημασία, ή πλοίους έθεν το βουλήν, αναχθήνε κακήθεν, ή όπως δίνεν το καταντήσανε, εις φήνικα παραχημάσε. Λιμένα της Κρήτης βλέποντα καταλήμπαν και καταχώρου. Υποπνεύσαντος δενότου δόξαντες της προθέσεως και κρατικένε άραντες άσων παρενέγοντο την Κρήτη με του πολύ δε βαλε κατά αυτής άνεμος του φωνικός ο καλούμενος Ευρωκλήδο. Συναρπαστέντος δε του πλοίου και μη δυναμένου αντοφθαλμή το ανέμα επιδόντες σε φερόμεθα, νησίων δε τυποδρομώντες καλούμενων τράδων, μόλις ισχύσαν περικρατής γενέστη της σκάφης, είναι άραντες βοηθείες, εχρόντο υποζωνίντες των πλοίων, φοβούμενοι οι τερμοί στην σύρτην εκπέσωση, χαλάσσοντες το σκεύος, ούτως εφέροντο. Σφοδρός έχει μαζωμένον ημών το εξής, τι εξής εγγονήν επιούντο, και τη τρίτη αυτόχειρε στη σκευή του πλοίου ερήψαμε, μήτε δε λίου, μήτε άστρων επιφιανούντο, επί πλοίων ασημέρας, χειμώνος Θεού πολίου επικειμένου, λοιπόν περίρη το πάσε πίστου σώζεστε ημάς. Πολλής διασυντίες παρκούσεις τότε, σταθείς ο Πάπος εν μέσω αυτών είπε, «Εδημέν, ο άνδρες, πειθαρχήσαντας με μη ανάγεστε από της Κρήτης, κερδιθήσετε την ύβριν ταύτην και τη ζημίαν, και τα νυν παρενόημας ευθυμήν, αποβολή καρ ψυχή σου δε μία εστέξιμον πλήν του πλοίου». Παρέστη γαρνή τη νυχτή ταύτη άγγελος του Θεού ημί, ο και λατρεύω λέγον, μη φοβού πάντα, και σαρίσε δί παραστήνε, και ειδού και χάρης θέση ο Θεός πάντας, τους πλέοντας μετά σου. Διό ευθυμείτε άντρες πιστεύω γαρ το Θεό, ότι ούτως έστε καθ' ανθρώπων ελαλητένε, εις νήσον δε την αδίμας εκπεσίν,
ως δε τεσσάρας και δεκάτη νύξε γένετο, διαφερομένων ημών εν το αυτοτρία, κατά μέσον της νυχτός υπενόγουνεν αυτα, προσάγιν την άσ' αυτής χώραν, και βορίσαντες έβρον οργιάς είκοσι, βραχίδε διαστήσαντες και πάλι βορίσαντες, έβρον οργιάς δεκαπέντε. Φοβούμενο ότε μήπως εις τραχείς τόπος εκπέσουσιν, εκπρίνης ρίψαντες αρκύρας τέσσερας, ύφκοντον ημέρα γενέστε. Τον δεν αυτόν ζητούν το φυγή εκ του πλοίου και χαλασσόντον τη σκάφη εις την θάλασσα. Προφάσιος εκ πρόωρας μελώντος αγκύρας εκ τίνιμ, είπε ο Παύλος τα εκατοντάρχια της στρατιώτες, εάν μη ούτ μήλωσιν εν το πλοίον, ημί σωθήνε ουδίνασε. Τότε οι στρατιώτε απέκοψαν τα σκηνία της σκάφης και ίεσαν αυτήν εκ πεσίν. Άχρη δε ο έμενεν ημέρα γίνεστε, παρεκάμει ο Παύλος άπαντες μεταλαβήν τροφής λέγον. Τέσσερα και σκεδεκάτην σήμερον ημέρων προσδοκόντες, ας τη διατελείτε μη δε προσλαβόμενοι. Διό παρακαλώ ημάς μεταλαβήν τροφής τούτο γάρ, πρώτης ημετέρας σωτηρίας υπάρχει δεν ως γαριμόν θρύς, εκ της κεφαλής πεσίτε. Υπόντε ταύτα και λαβών άρτων ευχαρίστησε το Θεό ενώπιον πάντων και κλάσσα σύριξε το αισθήν. Εύθυμοι δε γενόμενοι πάντες και αυτοί προσελάβονται τροφής, ημεν δε εν το πλοίο επάσεις και 276. Ορεσθέντες δε τροφής εκούφησον το πλοίο, εκβαλώνον το σύντον εις την θάλασσα. Ότε δε μέρα γένετο την γίνου καπεγίνος κόμου, όλπα δε την άκατε νοέ παντέ γιαλόν, ισόν ευαβουλεύσαντο εις δίνεντος ξώσε το πλοίο και τα σαγκύρας περιερώντες ίον, εις την θάλασσα να αναμένεντες, τα ζευτήρια των μηδαλίων και πάντε στον αρτέμο να την πνεούσει κατήχων στον Αιγίαλο. Περιπεσόντες δε εις τόπον διθάλασσαν, επόκυλαν την άλλη και ημέν πρόωρα ερήσεσα έμεινε ένας άλευτος, ιδέ πριν να ελύεται εκ της βίας των κυμάτων, το δε στρατιωτών του διεγένετο, ή να τους δεσμότος αποκτήνωση, μη της εκολυμβήσας διαφύγει. Ο δε εκατοντάρχης βουλόμενος διασώσει τον Παύλον, εκόλλησεν αυτούς του βουλήματος, εκέλευσε τους δυναμένους κολυμβάν, απορρίψαντας πρώτους, επί τη γην αξιέλε και τους λοιπούς, ους μεν επισανήσιν, ους δε επί την όλ, τον από του πλοίου. Και ούτως εγένετο πάντας διασωθήνε.

Αγένετο, τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρας σωτηρίαν κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νετροπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανευθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνες ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου πέστε φέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και ως προσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εσά.

Ομολογητών εκλογών του Παντός Πνεύματος Δικαίου.

0: Αν της ουρανής αγιαστείτο το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα απειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οβλέτες ημών, και μη εισενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους

0: Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
1: Πιστεύω και την κοινωνία μου. Μα το

των επουρανίων και σοφιών, πληκτών του μυστηρίου, να ξέρεις ευχαριστήσουμε, Κύριο. Αντιλαβούσου όσου λέει σου και διέφυλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη. Ημέρα πάσα τελεία να γίνει και να μάτουν οι δυσάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι εσύ ο Αγίας Βόσιμον και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

Ευλογών σε ευλογούν εσύ, Κύριε, και αγιάζουν σε ψήφι πεπιθώντας ως τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ύψου. Σύ αυτούς εν δόξα και συνάμ και μην καταλήψει μας ελπίζοντας σε ψέ. Ειρήνη το κόσμο δώρο της Εκκλησίας σε ρεύσε άψου μόνος ατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, αν θελεστεί κατά εξού καταβαίνουν του Θεού του Πατρός των Βότων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και

0: Πάντας ψυχάς τον δούλων σου σώτερα να πασών. Φιλά τον αυτά στη μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε.
1: Στην κατάπαση σου Κύριε όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται αναπάσον. Και τα ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχει αθάνατος.
0: Ο Ξαμπατ

0: στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η Αγνή και Άχραντος Παρθένος, η Θεόντας Πόρος Κύσσασα, πρέσβευε υπέρ τους Αθήνε, τα ψυχάς των δούλων αυτού.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου δεόμεθά σου υπάρξον και ελέησον Κύριε τη δεόμεθα υπέρ να πάρξον λοιπόν σου μπαίνον τούλων του Θεού και υπέρ της κορυφήνε αυτής πάμπτη μέλημα εκούσιόντι και ακούσιόντι όπως Κύριος ο Θεός τάξη τα ψυχάς αυτόν έθα ειδί και να πάμπτη ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφησον των αυτονοματιών παρά Χριστό το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών της όμεθα. Κυρίου δε ηθόμε, ο Θεός του Πνευμάτου και Πάσαρκος το θάνατο καταργείς διάβολο καταπατήσει ζωήν τον κόσμο των ρησάμινους. Αυτός Κύριε ανάψω και τας ψυχάς των μνημονευτέν των δούλους και τάξω τας εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα του παρευτόν πρακθέν λόγο έργο η διανία σε καθώς και φιλάνθρωπος Θεός υπόρησον. Ότι ο και στην άνθρωπο επί τη γη σου καμαρτία και καρμό εκτό αμαρτία, πάση τη δικαιοσύνη σου, τη δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ ανάσταση, ζωή και ανάπτυξη του μνημείου ευθέντων δούλου Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι σε τον άνθρωπο του Πατρίκη, το Παναγίο και αγαθό, τη ζωπιό πνεύματι, νυν και αή και σε αιώνα των αιώνων, αιωνία η μνήμη αξιωμακάριστη και εμεί θα δοθεί μόνο αιωνία η μνήμη αιωνία.

0: ελεήσον. Ευλογία, Κύριε, και έλεος επιφημάστη αυτούθια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύχτια ή και ως αιώνας των αιώναν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε ο ενδόξια να γυφθείς αφημός σου ενός και δεξιά κατής του Θεού και Πατρός Χριστός ο ενηθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράμιου Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμου του Μήγκιος ο οποίος Σταυρού προστασίας τη Βίαινε Πορανία δυνάμεων νοσημάτων και εσύ του με ενδόξου προφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και Πανηθήμων Αποστόλων των Οσύνη Δεφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, Παγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος και Δαματουργού Μινά, Συνήθως ημών Θεοδοσίας στη μνήμη ευτελούμε και πάνω των Αγίων ελέησε και σώσει εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ημών Θεός. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 29 Μαΐου. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας της Παρθένου. Το 5ο έτος του μεγάλου διωγμού του Διοκλητιανού, 307 μετά Χριστόν, στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, την Κυριακή του Πάσχα, η Θεοδοσία, μια νεαρή Παρθένος αφιερωμένη στο Θεό, μόλις 18 ετών από την Τύρο, πλησίασε τους κρατούμενους που είχαν ομολογήσει το όνομα του Χριστού και περίμεναν αλυσοδεμένοι να παρουσιαστούν στον δικαστή, και του ζήτησε να την μνημονεύσουν όταν θα έφταναν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμέσως οι στρατιώτες συνέλαβαν την κόρη και την οδήγησαν στον διοικητή Ουρβανό. Εκείνος έξαλλος από θυμό την πρόσταξε να θυσιάσει στους ψευδοθεούς. Αρνήθηκε και τη βασάνισαν, προξενώντας πληγές στα πλευρά, το στήθος και σε σημείο που φάνηκαν τα σπλάχνα. Η Αγία ωστόσο υπέμενε σιωπηλά και η υπερκόσμια αυτή στάση κέντριζε ακόμη περισσότερο τη λύσα του δικαστή. Την παρότρινε ακόμη μια φορά να θυσιάσει. Όμως η Θεοδοσία, κοιτάζοντάς τον με διαπεραστικό και παρατεταμένο βλέμμα, χαμογελώντας με το πρόσωπό της να λάμπει, του είπε: «Άνθρωπε, γιατί πλανάσαι? Δεν ξέρεις ότι ενεργώ τώρα σύμφωνα με τις προσευχές μου, αφού αξιώθηκε να είμαι συγκοινωνός των μαρτύρων του Χριστού?» Βλέποντας πως γινόταν περίγελος του κόσμου, ο Ουρβανός, ανίκανος να την νικήσει με ακόμη σκληρότερα βασανιστήρια, διέταξε να την πετάξουν στη θάλασσα. Κατόπιν στράφηκε προς τους ομολογητές που είχαν ενθαρρυνθεί από την αντίσταση της κόρης και τους καταδίκασε όλους σε καταναγκαστικά έργα στα ορυχεία χαλκού της Φενούς.

Μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινού Πολιτήσης. Η Αγία Θεοδοσία ήταν κόρη ευγενών και εύπορων χριστιανών της Κωνσταντινούπόλεως. Μετά το θάνατο του πατέρα της σε ηλικία 7 ετών, ακολούθησε τη μητέρα της που είχε αποφασίσει να αποσυρθεί σε μονή της βασιλεύουσας, όπου μεγάλωσε στην ευσέβεια και την αγάπη του Θεού. Όταν εκοιμήθη η μητέρα της, μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς, κρατώντας μόνο όσα χρειάζονταν για να της φτιάξουν τρεις χρυσές εικόνες, του Χριστού, της Θεοτόκου και της Αγίας Αναστασίας. Κατόπιν έγινε μοναχή. Δύο χρόνια αργότερα, ο αυτοκράτορας Λέων III εξαπέλυσε διωγμό κατά των ομολογητών των Αγίων Εικόνων, κατά τη διάρκεια του οποίου εμαρτύρησε και η Αγία Θεοδοσία.

0: Μνήμη του Αγίου Πατρός Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Γεννημένος περί το 250, ο Άγιος Αλέξανδρος κατήχε κατά την επισκοπία του Αγίου Πέτρου Αλεξανδρίας σημαντική θέση στον κλήρο της Αιγυπτιακής Κοσμόπολης. Άνθρωπος ευσεβής, ελαυνόμενος από Άγιο Ζήλο, γλυκής και ταπεινός, είχε μεγάλη αγάπη για τους αδελφούς του και μεριμνούσε όλος ιδιαιτέρως για τους πτωχούς. Όταν εκοιμήθη ο Άγιος Αχιλλάς, που έμεινε μόνο 5 μήνες στο επισκοπικό του αξίωμα, ο Αλέξανδρος εξελέγει διάδοχός του. Αναλαμβάνοντας την ανασύσταση της Εκκλησίας της Αιγύπτου, μετά το διωγμό, έλαβε μέρημνα για τον καταρτισμό του κλήρου του και προώθησε στην τάξη των κληρικών και στην αρχιεροσύνη ανθρώπους που είχαν αγιαστεί στην άσκηση και την ησυχία. Ανήγειρε τη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Θεονά στην Αλεξάνδρεια και οργάνωσε την αρρωγή προς τους δοκιμαζόμενους πιστούς. Είχε να αντιμετωπίσει καταρχήν τους οπαδούς του επισκόπου Μελιτίου Λυκοπόλεως, ο οποίος είχε χειροτονήσει κληρικούς στις χειρεύουσες επισκοπές κατά τη διάρκεια του διωγμού, και για να δικαιολογήσει το σχίσμα του είχε υιοθετήσει τις ακραίες θέσεις εκείνων που αρνούνταν την υποδοχή των πεπτοκότων στην εκκλησία. Τον πρώτο καιρό ο πρεσβύτερος Άριος, άλλοτε οπαδός των Μελιτιανών, που είχε αποκατασταθεί στην εκκλησιαστική κοινωνία χάρη στη μεσολάβηση του Αλεξάνδρου, διατηρούσε μαζί του εγκάρδιες σχέσεις. Το 318 όμως άρχισε να αντικρούει τη διδασκαλία του Αρχιεπισκόπου, διδάσκοντας με τη βοήθεια διαλεκτικών επιχειρημάτων ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι αιώνιος, ότι είναι το πιο εξέχον των κτισμάτων και κατά συνέπεια δεν μπορεί να μιλά κανείς περί καταφύσιν ενότητος των τριών θείων προσώπων. Ο Αλέξανδρος, πληροφορημένος για τα μηχανεύματά του, δεν έλαβε αμέσως μέτρα κατά του Αρίου, προσπαθώντας να τον επαναφέρει στην Ορθοδοξία με συζητήσεις και πατρικές παρενέσεις. Οι προσπάθειές του όμως αποδείχθηκαν μάταιες και η αίρεση εξαπλώθηκε σύντομα σε όλη την Αίγυπτο, η οποία βρισκόταν τότε διαιρεμένη σε Ορθοδόξους, οπαδούς του Αρίου και Μελιτιανούς που πρέσβευαν το δόγμα της μοναρχίας του Πατρός. Ο Αλέξανδρος αποφάσισε να αφορήσει τον Άριο, αλλά επειδή εκείνος είχε βρει ερίσματα στην Παλαιστίνη, τη Συρία και τη Μικρά Ασία, έπρεπε να συγκληθεί μια σύνοδος 100 περίπου επισκόπων στην Αλεξάνδρεια για να επικυρώσει την ποινή και να αποφασίσει να εξορίσει τον Άριο και τους μαθητές του. Στην Παλαιστίνη ο αιρεσιάρχης κατάφερε να δώσει την εικόνα ενός υποδιωγμό αθώου και πέτυχε να κερδίσει με το μέρος του ιεράρχες με μεγάλη επιρροή, όπως ο Ευσέβιος Νικομιδίας, οι οποίοι συνεκάλεσαν σύνοδο και ζήτησαν από τον Αλέξανδρο να ανακαλέσει την καταδίκη του και να τον δεχθεί πάλι σε κοινωνία. Ο Άγιος Αλέξανδρος όμως έμεινε σταθερός και αντιστάθηκε σε όλα τα διαβήματα, και σε μία επιστολή όπου διαμαρτυρόταν για την ανάμειξη του Ευσεβίου Νικομιδίας εξέθεσε τη νέα αίρεση, δείχνοντας ότι ανέτρεπε όλη τη διδασκαλία περί σωτηρίας. Ενώ ο Άριος επερόταν ότι προσέγγιζε τα μυστήρια της πίστεως μέσω συλλογιστικής και φιλοσοφίας, ο Αλέξανδρος, στηριζόμενος στην παράδοση της Εκκλησίας, διακήρυσε ότι επειδή ακριβώς ο λόγος είναι φύση Υιός Θεού, γινόμαστε δι' αυτού κατ' υιοθεσίαν Υιοί Θεού και δυνάμεθα να απολαύσουμε την αιώνια ζωή. Δήλωνε δε έτοιμος να πεθάνει για την υπεράσπιση της Άγιας αυτής αλήθειας. Εποφελούμενος από τις αντιθέσεις μεταξύ Κωνσταντίνου και Λυκινίου, ο Άριος επέστρεψε στην Αίγυπτο, όπου απέκτησε πολλούς οπαδούς στο λαό χάρη στη σύνθεση ασμάτων και ποιημάτων που έκαναν τις κακοδοξίες του εύκολα αφομοιώσιμες. Η αίρεση είχε λάβει οικουμενικές διαστάσεις όταν όλη η εξουσία περιήλθε στον Κωνσταντίνο. Υπό την επιρροή του Ευσέβιου Νικομιδίας, ο Αυτοκράτορας έγραψε στον Αλέξανδρο και στον Άριο, κατηγορώντας τους ότι δημιουργούσαν ταραχές άνευ λόγου, και έστειλε τον Άγιο Όσιο Κορδούης στην Αίγυπτο, προκειμένου να του αναφέρει την κατάσταση που επικρατούσε. Ο Όσιος κατανόησε τη σοβαρότητα της αιρέσεως και με τη συμβουλή του Αλεξάνδρου πληροφόρησε τον Αυτοκράτορα ότι αυτή δεν μπορούσε να νικηθεί δίχως Οικουμενική Σύνοδο. Τον επόμενο χρόνο, 325, ο Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Αγία Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια. Ο Άγιος Αλέξανδρος μετέβησε αυτήν, παρά την προχωρημένη ηλικία του και τις ασθένειές του, και διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο, βοηθούμενος από τον προστατευόμενό του Άγιο Αθανάσιο. Ο Άριος και οι οπαδοί του καταδικάστηκαν και ο Υιός του Θεού διακηρύχθηκε ομοούσιος το πατρί. Η Σύνοδος ρύθμισε επίσης το Μελιτιανό σχίσμα, ορίζοντας ότι ο Μελίτιος όφιλε μένειν εν τη πόλη εαυτού, και αναγνώρισε στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας τη δικαιοδοσία επί της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Πενταπόλεως. Ο Αγίος Αλέξανδρος διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ημερομηνίας του Πάσχα, ενώ η Σύνοδος αποφάσισε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας έπρεπε κάθε χρόνο να απευθύνει μια εγκύκλιο επιστολή σε όλες τις εκκλησίες, αναγγέλλοντας την κοινή ημερομηνία του Πάσχα. Τούτο το έθος διατηρήθηκε έως τη Σύνοδο της Χαλκιδόνος 451, εποχή κατά την οποία το μεγαλύτερο μέρος της Αιγύπτου περιήλθε στους μοναφισίτες. Μετά το πέρας της Συνόδου, ο Άγιος Αλέξανδρος επέστρεψε θριαμβευτή στην Επισκοπή του, όπου εργάστηκε για να επανορθώσει τα δεινά που προξένησε η αίρεση και το σχίσμα. Παραμένοντας αμετακίνητος απέναντι στις προσπάθειες ανθρώπων υψηλά ιστάμενων να αποκατασταθεί ο Άριος. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 26 Φεβρουαρίου 326-327 και αμέσως ο Άγιος Αθανάσιος εξελέγει από τους επισκόπους της Αιγύπτου για να συνεχίσει με λαμπρό τρόπο το έργο της υπεράσπισης της αληθινής πίστεως και της στερέωσης της Εκκλησίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολυβιανού, επισκόπου Ανέας και τον συναυτό. Και αυτή η μέρα δύο ανώνυμοι μάρτυρες, Ανήρ και η τούτου σύζυγος, ξύλιστα οστά συντριβέντες τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, η ερεμία του Αναχωρητού. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ανδρέου Αργύρη, του Χίου. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Θεσσαλονικαίος, του επωνομαζομένου Νάνου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ουστιούγκ, του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού. Μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, επισκόπου Βρχάτς της Σερβίας, του υπό των Τούρκων μαρτυρήσαντος, εν έτη 1594. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: 1. Σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 29 Μαΐου. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Σαν σήμερα το 1453, η Αποφράδα ημέρα. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλης Εάλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.
1: Την ίδια ημέρα, κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, πέφτει μαχόμενος ο Κωνσταντίνος XI, δραγάσης παλαιολόγος. Ήταν ο τελευταίος βασιλεύων Ρωμαίος, Βυζαντινός αυτοκράτορας, ως μέλος της δυναστείας των παλαιολόγων, αλλά και ο πρώτος και τελευταίος αυτοκράτορας που πήρε τον τίτλο βασιλεύς των Ελλήνων από το 1449 έως τον θάνατό του το 1453. Μετά το χαμό του, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έγινε θρηλυκή μορφή της ελληνικής λαϊκής παράδοσης ως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς.
0: Το 1814 πεθαίνει η αυτοκράτηρα της Γαλλίας Ιωσιφίνα Μποαρνές, πρώτη σύζυγος του μεγάλου Ναπολέοντα.
1: Το 1912 η Ελλάδα συνάπτει συμμαχία με τη Βουλγαρία κατά της Τουρκίας.
0: Το 1917 γεννιέται ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963.
1: Το 1922 γεννιέται στη Βραΐλα της Ρουμανίας ο Ιάννης Ξενάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Οι πρωτοποριακές συνθετικές μέθοδοι που ανέπτυξε συσχέτιζαν τη μουσική και την αρχιτεκτονική με τα μαθηματικά και τη φυσική.
0: Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους περασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί.
1: Το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, η γνωστή ΑΕΚ.

0: Το 1951 ο σμηναγός Charles Blair πραγματοποιεί την πρώτη ατομική πτήση πάνω από τον Βόρειο Πόλο με ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος.
1: Το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή.
0: Το 1982 καταργείται το κούρεμα με την ψηλή για την κατάταξη στον στρατό.
1: Το 1991 η οικολογική οργάνωση Greenpeace ανακοινώνει ότι ο πόλεμος του κόλπου είναι ο πιο καταστροφικός της σύγχρονης ιστορίας, τονίζοντας ότι πάνω από 200.000 άτομα πέθαναν από τον πόλεμο και τις συνέπειές του.
0: Το 1995 η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα 1997, αποφασίζει τη διάθεση 8 δισεκατομμύριων δραχμών για αναστήλωση ιερών μονών του Αγίου Όρους, τη διοργάνωση εκθέσεων με τους θησαυρούς του Αγίου Όρους, την κατασκευή έργων υποδομής και την επισκευή της Οθωνιάδας Σχολής.
1: Το 1996 εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
0: Το 2017 πεθαίνει ο Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990 έως 1993 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ετάφη μία μέρα αργότερα στο χωριό Αργουλιδέα Ακροτηρίου Χανίων, δίπλα στη σύζυγό του Μαρίκα.

0: Κωνσταντινούπολη, το κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η βασιλεύουσα που όλοι οι λαοί θέλησαν να κατακτήσουν και από Ανατολή και από Δύση. Γιατί δυτικοί ήταν οι Σταυροφόροι που το 1204 πολιόρκησαν, κατέκτησαν και λαϊλάτισαν την αποκαλούμενη Νέα Ρώμη. Αλλά το ίδιο αποφασισμένοι υπήρξαν και οι εξανατολών πολιορκητές. Ήταν πολλοί και είχαν ως στόχο να αλώσουν την πόλη, το σύμβολο του χριστιανισμού. Και το κατάφερε μόνο ένας, ο νεαρός Σουλτάνος Μωάμεθ, ο οποίος το 1453 ξεκίνησε την τελική πολιορκία. Το 1453 δεν υπήρχε Βυζαντινή αυτοκρατορία, μόνο κατ' όνομα. Ο αυτοκράτορας εξουσίαζε την Κωνσταντινούπολη, τα περίχωρα, κάποια νησιά του Αιγαίου και ένα μέρος της Πελοποννήσου. Ο Κωνσταντίνος βρήκε την πόλη σε άθλια αμυντική κατάσταση.
1: Ήταν ως αυτοκράτορας. Ποιανού. Αυτού της περιοχής, η οποία δεν είναι παρά, αν θέλετε, τα μερικά προάστια της πόλης, τα οποία ο Μωάμεθ άλλωστε μόλις έκανε την πολιορκία και πριν από τον Απρίλιο ακόμα είχε καταστρέψει για να μην μπορούν να δώσουν ούτε σιτάρι ούτε τίποτα στους πολιορκημένους.
2: Είχε καταντήσει αυτή η αυτοκρατορία που τη λέγανε κατόνομη πια αυτοκρατορία, γιατί ούτε μια πόλη δεν ήταν, ήταν το τρίγωνο μιας πόλης, να λέει να προσπαθεί από εδώ και από εκεί να σωθεί, να σώσει την πρωτεύουσα.
3: Την περίοδο της άλωσης, το 1453, η κατάσταση του Βυζαντίου ήταν πραγματικά ικτρή και από οικονομικής πλευράς δεν διέθετε σχεδόν καθόλου πόρους.
0: Τα στρατιωτικά μέσα ήταν ανύπαρκτα. Επισκευάζει τα τείχη και συγκεντρώνει το μάχημο στρατό. Ο αριθμός είναι απογοητευτικός.
4: Constantine had about 6,000 to 7,000 defenders within the city. At the time there were about 50,000 people of Constantinople, but of course they were not all soldiers. He had a very, very small force.
5: Για τους στρατιώτες ξέρουμε ότι ήταν 5,000 μάχημοι και περίπου 3,000 οι βοηθοί τους.
0: Ο αυτοκράτορας έψαχνε κάθε δυνατή λύση. Μία από τις επιλογές του Κωνσταντίνου για να σώσει την πόλη ήταν ένας πετυχημένος γάμος με μία νύφη από κάποιο βασίλειο, το οποίο θα μπορούσε να διαθέσει αξιόμαχο στρατό για την άμυνα της βασιλεύουσας.
3: Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, για την αναζήτηση βοήθειας ορίθηκε σκόπιμο να γίνει κάποιο προξενιό του αυτοκράτορα με ξένες πριγκίπισσες.
2: Προσπάθησε όσο μπορούσε να ενισχύσει αυτή την Κωνσταντινούπολη να αντισταθεί στον Μωάμεθ, τον οποίο ήξερε ότι κάποια στιγμή θα επιτεθεί, δεν υπήρχε θέμα.
0: Το αποτέλεσμα ήταν ταπεινωτικό.
3: Ήταν τόσο κακή η κατάσταση του Βυζαντίου που κανένας δεν είχε ενδιαφέρον να συνδεθεί δυναστικά και βέβαια και προβληματικά θα λέγαμε με τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Ο Σφραντζής πρότεινε στον Κωνσταντίνο να επιδιώξουν ένα γάμο με την Μάρα Μπράνκοβιτς, τη χείρα του προηγούμενου Σουλτάνου του Μουράτου II, η οποία ήταν χριστιανή από τη Σερβία, με την προοπτική μήπως με αυτόν τον τρόπο βρεθεί βοήθεια από τη Σερβία, που ήταν ορθόδοξο κράτος και φιλικό προς το Βυζάντιο.
2: Τελικά δεν πέτυχε το αυτό, γιατί αυτή δεν τον ήθελε να τον παντρευτεί. Ήθελε να μείνει ελεύθερη και έτσι δεν μπόρεσε να το θαματίσουν το Μωάμεθ πουθενά και ξεκίνησε αυτή η πολιορκία.
0: Ο Παλαιολόγος αραβωνιάστηκε την Γεωργία των Ιβύρων χωρίς την παρουσία της ίδιας της νύφης. Ο γάμος θα γινόταν σε ένα χρόνο, αλλά εν τω μεταξύ η πόλη έπεσε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη Δύση ήταν ο χωρισμός των εκκλησιών. Ο αυτοκράτορας, αν και ανθενωτικός, μπροστά στον αφανισμό αποφάσισε την ένωση των εκκλησιών. Πίστευε ότι έτσι θα εξασφάλιζε τη βοήθεια της Ευρώπης.
2: Είδε ότι το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να ζητήσει τη βοήθεια του Πάπα.
1: Ήταν να ζητήσει και ακριβώς γι' αυτό ήταν από αυτούς που θέλαν την ένωση, γιατί πίστευε ότι έτσι θα μπορέσει να διασωθεί η αυτοκρατορία με την βοήθεια των ομοθρήσκων δυτικών.
0: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ενδιαφερόταν μόνο για τη σωτηρία της πόλης, γι' αυτό τόλμησε και έκανε το περίφημο Συλλήτουργο 12 Δεκεμβρίου του 1452 στην Αγία Σοφία. Εκεί μνημονεύτηκε για πρώτη φορά το όνομα του Πάπα και στα χαρτιά επικυρώθηκε η Ένωση των Εκκλησιών.
1: Ενωτική λειτουργία, η οποία του κόστησε του Κωνσταντίνου όλο το μίσος όλης της εκκλησίας.
0: Στην πόλη έγινε ξεσηκωμός και αναταραχές από τους φανατικούς Ορθόδοξους. Επικεφαλής τους ήταν ο ιερέας Γενάδιος Σχολάριος, που προέβλεπε ως τιμωρία την πτώση της πόλης.
1: Ο Γενάδιος έγινε αρχηγός των ανθενωτικών, κατά τρόπο ανοιχτό.
2: Ο οποίος Γενάδιος έλεγε ότι καλύτερα να μπουν οι Τούρκοι παρά ο Πάπας. Αν και στην αρχή ήταν υπέρ της Ένωσης, αυτός μετά τα άλλαξε, έγινε ανθενωτικός.
0: Ο ναός της Αγίας Σοφίας θεωρήθηκε μοιασμένος. Όσοι ήταν παρόντες χαρακτηρίστηκαν αιρετικοί. Η πόλη διχάστηκε και η ψυχική ενότητα χάθηκε. Ο Φραντζής κάνει τον απολογισμό αυτής της προσπάθειας και γράφει: 6 μήνες αργότερα είχαμε λάβει τόση βοήθεια από τη Ρώμη όση μας είχε στείλει και ο Σουλτάνος του Καΐρου. Δηλαδή, απολύτως τίποτα. Ο Κωνσταντίνος κάνει περιοδία στην Ευρώπη εκλιπαρώντας για βοήθεια.
4: Despite Constantine's pleas for help to the West and indeed to any Christian ruler who could help, very little aid came.
0: Εξαίρεση στον κανόνα της αδιαφορίας ήταν ο Ιουστινιάνη από την Γένοβα.
3: Ήταν μεν μισθοφόρος, επικεφαλής ενός μισθοφορικού σώματος. Πήγε όμως στην Κωνσταντινούπολη με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να ζητηθεί η υπηρεσία του και χωρίς να ζητήσει αμοιβή.
0: Ο Παλαιολόγος αγωνιούσε για τη σωτηρία της πόλης και ο Μωάμεθ για την άλωσή της. Ο Μωάμεθ ετοιμάζεται για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μόνο ένας συμβουλός του διαφωνεί. Ο Χαλίλ Πασάς, που ήταν κατάσκοπος των Βυζαντινών και τους έδινε πολύτιμες πληροφορίες.
3: Αυτό φαίνεται ότι το ήξερε ο Μωάμεθ, γι' αυτό και ουσιαστικά δεν έλαβε σοβαρά υπόψη του τους ενδιασμούς του και τις αντιρρήσεις του στα διάφορα στάδια της πολιορκίας. Και βέβαια όταν πλέον αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη και δεν υπήρχε ανάγκη των υπηρεσιών του, τον αποκεφάλισε.
0: Ο Σουλτάνος συγκεντρώνει περίπου 100.000 στρατό στη Θράκη και σπάει την κακή ναυτική παράδοση των Οθωμανών.
1: Οι Ιταλοί τους μετράνε γύρω στους 150 με 160.000 πάνω κάτω, χωρίς να μετρούν τους άτακτους.
0: Ο Μωάμεθ ξεκίνησε την πολιορκία χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά στην Οθωμανική δυναστεία έναν αληθινά αξιόμαχο στόλο με 400 πλοία και ικανούς ναυτικούς από διάφορα έθνη.
2: Απ' έξω ήταν 100.000 και 150.000 περίπου, δεν έχουν μετρηθεί, δεν μετρούσαν τότε οι Οθωμανοί και δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, αλλά περίπου υπολογίζουν ότι είναι άνω των 100.000 και μέσα ήταν οι καταγεγραμμένοι που λέμε 6.000.
3: Οι ένοπλες δυνάμεις του Βυζαντίου ήταν επίσης σε εχθρή κατάσταση.
0: Αυτό που τον ανησυχούσε περισσότερο ήταν τα τρομερά τείχη της Κωνσταντινούπολης.
2: Γι' αυτό λεγόντουσαν και θεοφύλακτα οι τείχη της Παναγίας, τα οποία διαφύλασε η Παναγία και έτσι δεν μπορούσε να τα. Και όλοι πίστευαν ότι είναι απόσυτα τα τείχη.
0: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης θεωρούνται ένα επίτευγμα αμυντικής θωράκισης. Επί Θεοδοσίου του Δευτέρου υιοθετήθηκε ένα καινοτόμο σύστημα με τείχη τριπλά στο μεγαλύτερο μήκος τους. Η πρώτη περίβολος ήταν κοντά στην Τάφρο. Η δεύτερη περίβολος ήταν εκεί που γινόταν κυρίως άμυνα και η τρίτη περίβολος ήταν οι λεγόμενες χρυσές εφεδρίες. Το συνολικό μήκος ξεπερνούσε τα 6.000 μέτρα, για την ακρίβεια ήταν 6.608 μέτρα και το ύψος ποικίλει από 7 έως 27 μέτρα.

0: τα τείχη της Κωνσταντινούπολης θεωρούνται επίτευγμα οχυρωματικής τεχνικής σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα.
1: Υπήρχαν δύο μεγάλες τάφροι για να ανθίσταται η μεγάλη αυτή πόλη.
2: Αυτά ήταν απόρθητα γιατί είχαν μία τάφρο, είχαν ένα τείχος μικρότερο μπρος από το κυρίω τείχος. Δηλαδή έπρεπε κάποιος για να εισβάλλει μέσα στην Κωνσταντινούπολη όπως πήγαινε ο Μωάμεθ, έπρεπε να περάσει μία τάφρο γεμάτη νερό, να κολυμπήσει κατά κάποιο τρόπο, κάτι δύσκολο για τους τείχους, που δεν ξέρανε τι κολύμπει, τους Οθωμανούς με συγχωρείτε.
3: Ο Μωάμεθ στρατολογεί χιλιάδες χριστιανούς κάθε ειδικότητας και αξιώματος. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Ούγγρος μηχανικός Ουρβανός, που δημιουργεί ένα τεράστιο κανόνι.
0: Οι Βυζαντινοί, γνωρίζοντας ακριβώς την αξία του και την προοπτική της πολιορκίας που θα υφίστανται από τους Οθωμανούς, προσπάθησαν να το στρατολογήσουν και του προσέφεραν ένα σημαντικό ποσό, το οποίο ο Ουρβανός όμως δεν βρήκε αρκετό.
2: Σηκώθηκε, πήγε από την άλλη μεριά, που υπήρχε ο Μωάμεθ, ο οποίος τους δεχόταν όλους, έτσι. Μου είπε, εδώ, διπλάσια, διπλάσια, διπλάσια, διπλάσια.
3: Η μπομπάρδα, όπως ονομαζόταν, του Ουρβανού, είχε μήκος 9 μέτρα.
2: Αυτή η μπομπάρδα, η πρώτη που έκανε, η οποία ήταν τρομερή, ανατινάχθηκε. Πρέπει να σκοτωθεί και ο Μωάμεθ. Και μάλιστα σκότωσε πάρα πολύ κόσμο, Τούρκους. Ανατινάχθηκε. Ήταν τόσο δυνατή μέσα, είχαν βάλει και τόσο πυρίτιδα, δηλαδή δεν την είχαν υπολογίσει, δεν μπορούσαν να υπολογίσουν τότε σωστά τα μείγματα. Τινάχθηκε όλη και έγινε ξανά από την αρχή πάλι. Και κάναν τις δοκιμές τους, τις κάνανε στην Αδριανούπολη. Όπου λοιπόν κάθε φορά που βαρούσε η μπομπάρδα δοκιμαστικά στην Αδριανούπολη, ειδοποιούσαν τον κόσμο και ειδικά τις εγγύους να μην τρομάξουν ότι είναι κάτι και αποβάλλουν, αλλά θα βαρέσει η μπομπάρδα, η οποία όταν έπεφτε η οδύγα μέσα έκανε ένα λάκκο 200 μέτρων.
0: Τελικά μεταφέρθηκε με μια μεγάλη συνοδεία με 300 ζευγάρια βοδιών που την έσερναν από την Αδριανούπολη ο δικός μέχρι τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, όπου και στήθηκε ακριβώς στο σημείο μπροστά από την πύλη του Αγίου Ρωμανού.
3: Ο Κωνσταντίνος το μόνο που μπορεί να κάνει πλέον είναι να επιδιορθώσει τα οχυρά.
4: All Constantine could do was essentially make repairs to the walls, prepare his meager force in the best way that he could, and essentially store supplies. But it was only a matter of time until his men died out and the supplies ran out.
3: Παρά την υπόσχεση του Μωάμεθ στον παλαιολόγο ότι θα σεβαστεί την ανεξαρτησία της πόλης, ο νεαρός Σουλτάνος είχε λάβει όλα τα μέτρα για την άλωσή της και με μια αστεία αφορμή ξεκινά την πολιορκία.
5: Η Κωνσταντινούπολη ήταν συνεχώς το μήλο της έρηδας ή αν θέλετε το μήλο της επιθυμίας, μάλλον θα πω, των περισσότερων λαών της εποχής, ως ακριβώς ο χώρος που περικλεί ένα, τον μεγαλύτερο πολιτισμό, δύο, τα περισσότερα πλούτη και τρία, τέλος πάντων, μια ιστορία που την συνέδεε με τους μεγαλύτερους λαούς της εποχής.
3: Η επιθυμία του να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη είχε γίνει έμονη ιδέα για τον νεαρό Σουλτάνο. Τα βράδια έμενε άϊπνος και σε ένα χαρτί σχεδίαζε πώς θα καταλάβει την πόλη.
5: Εκεί μέσα σε αυτήν ήταν περικλεισμένα, όπως σας είπα, τα 2/3 του πλούτου όλου του κόσμου. Η Κωνσταντινούπολη είναι, τι να πούμε, Νέα Υόρκη, Παρίσι, τι θέλετε να πείτε. Όλα αυτά και τα δύο μαζί, γιατί έχει και την πνευματική κίνηση και τον πλούτο και όλα.
4: The first thing Mehmed did was construct the fortress Rumelihisar in order to control the straits of the Bosporus and block Constantinople off.
6: Το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά στην επίθεση των Τούρκων εναντίον του Βυζαντίου.

0: Στις 5 Απριλίου ο Μωάμεθ αποκλεί με το στρατό του την πόλη από τη στεριά και τη θάλασσα. Ζητά την ειρηνική της παράδοση με αντάλλαγμα να σεβαστεί τη ζωή των κατοίκων και να διασφαλίσει τις περιουσίες τους. Οι Βυζαντινοί είπαν όχι.
1: Θα κατασκηνώσει ο ίδιος έξω από την πύλη του Αγίου Ρωμανού.
0: Λέγεται ότι τις νύχτες μεταμφιεζόταν και έμπαινε μέσα στους στρατώνες για να ακούσει τι λένε οι στρατιώτες του και να πάρει κλίμα. Όταν τον αναγνώριζαν, εκτελούσε επιτόπου αυτούς που τον είδαν.
2: Εδώ λοιπόν αρχίζει τώρα η άλωση της πόλης, δηλαδή το προήμιο της άλωσης της πόλης. Φέρανε μισθοφόρους, ξένους, οποιαδήποτε εθνικότητα, να πολεμήσει.
0: Ωστόσο, δερβίσιδες και ιερείς φανατίζουν το στρατό του Σουλτάνου που ήταν επιβλητικός.
1: Ο Μωάμεθ, ο πολιορκητής, θα χτυπήσει την πόλη με περίπου 300.000 στράτευμα.
0: Ίσως οι πραγματικά μάχημοι να μην ξεπερνούσαν τις 150.000. Όμως, οι Βυζαντινοί διέθεταν το πολύ 8.000 στρατιώτες.
3: Την εποχή της άλωσης δεν υπήρχαν παραπάνω από 8-9.000 ένοπλοι, οι οποίοι θα έπρεπε να παραταχθούν στα τείχη.
2: Να σκεφτείτε 6 χιλιόμετρα τα τείχη στη Θράκη, με 6.000 ανθρώπους έστω να τους βάλει εκεί πέρα, πρέπει να πάει ο καθένας 5 μέτρα, 10 τα φυλάει. Ήταν κάπως δύσκολο.
0: Από τους 18 αρχηγούς της άμυνας, μόνο 8 ήταν Βυζαντινοί.
4: Και μάλιστα στους Ιταλούς, οι οποίοι βρίσκονταν υπό τις διαταγές τριών αδελφών, είχε ανατεθεί περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τα τείχη για να τα προστατεύουν και να αμήνονται.
5: This means that the defenders of Constantinople were outnumbered by about 15-1.
0: Κατά την έναρξη της πολιορκίας, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορος εγκατέστησε το αρχηγείο του κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, απέναντι ακριβώς από τον Σουλτάνο και τη μεγάλη μπομπάρδα, το μεγάλο κανόνι των Οθωμανών που σημάδευε την πύλη. Στο πλευρό του είχε τον Ιουστινιάνη και τους ελάχιστους υπερασπιστές της πόλης.
4: Ο Αυτοκράτορας βρισκόταν στην πύλη του Ρωμανού, η οποία ήταν και η πιο ευάλωτη πλευρά των τυχών.
3: Παράλληλα, ο Ιουστινιάνη ανέλαβε με την άδεια του Κωνσταντίνου Παραλού και καθήκοντα επικεφαλής των αμυνωμένων.
0: Το πυροβολικό των Οθωμανών σφυροκοπούσε αδιάκοπα τα τείχη της πόλης. Από την πλευρά τους οι Βυζαντινοί είχαν κανόνια, αλλά δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν. Είχαν διαπιστώσει ότι μετά από κάθε βολή άνοιγαν ρογμές στα ήδη κακοσυντηρημένα τείχη τους.
2: Ήταν λοιπόν τεράστια τα τείχη και ήταν δύσκολη η άμυνά τους και στην άμυνα. Δεν ήταν μόνο οι Ρωμαίοι που αμυνθήκανε των τείχων, αλλά ήταν και Βενετοί, οι οποίοι διέβλεπαν τον κίνδυνο ότι αν πέσει η Κωνσταντινούπολη, μετά ο Μωάμεθ, το επόμενο στόχος του θα ήταν η Βενετία.
0: Μετά τις επιθέσεις των Οθωμανών, η γη γέμιζε νεκρούς. Το θέαμα πραγματικά ήταν φρικιαστικό. Οι τάφροι είχαν γεμίσει πτώματα. Δεν ξεχώριζες τη γη από τους ανθρώπους. Η άμυνα άντεξε τις πρώτες επιθέσεις, το ηθικό ανέβηκε, αλλά οι έρηδες μέσα στην πόλη υπονομεύουν τον αγώνα του παλαιολόγου και των υπολείπων υπερασπιστών. Οι Ενετοί μάλωναν με τους Γενουάτες, οι Λατίνοι με τους Ρωμιούς, οι Ανθενωτικοί με τους Ενωτικούς και οι φανατικοί Ορθόδοξοι στράφηκαν κατά του Αυτοκράτορα. Η απελπισμένη ενέργεια του παλαιολόγου να συγκεντρώσει εκκλησιαστικά κοιμήλια, να τα λιώσει για να πληρώσει τους στρατιώτες, θεωρήθηκε μεγάλη αμαρτία, γιατί όπως έλεγαν, θα επιτάχυναν τη μεγάλη συμφορά.
6: Προκειμένου να συλλέξει χρήματα, πήγαν όλοι στην εκκλησία και δώσανε τα δαχτυλίδια τους και οτιδήποτε φορούσαν επάνω οι γυναίκες. Αλλά βέβαια τα χρήματα ήσαν τα αναγκαία πάρα πολλά.
0: Οι Βυζαντινοί στρατιώτες προσπαθούσαν να κρατήσουν απόρριτα τα τείχη της βασιλεύουσας. Μέσα από τα τείχη, ο μοναχός Γενάδιος έκανε δρυμία κριτική σε όσους πίστευαν ότι με την ένωση των εκκλησιών θα έρχονταν βοήθεια και η σωτηρία της πόλης. Τους έλεγε χαρακτηριστικά: «Δυστυχείς πολίτες, τι κάνετε? Δεν καταλαβαίνετε ότι μαζί με την δουλεία που θα πέσει πάνω σας θα χάσετε την πάτρια πίστη, υιοθετώντας την ασέβεια?»
7: Στα
0: Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε με τι μέσα ξεκίνησε η πολιορκία, την διάταξη, την ακριβή διάταξη των στρατιωτικών δυνάμεων, την περίφημη δυτική βοήθεια που όλοι περίμεναν, αλλά και τις έρηδες μεταξύ των χριστιανών μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το αφιέρωμα μας στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η πολιορκία της πόλης από το Μάμεθ υπήρξε το κορυφαίο στρατιωτικό και πολιτικό γεγονός που σήμανε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο υπερασπιστής της πόλης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να κρατήσει απόρθητα τα οχυρά. Χρησιμοποίησε και τη διπλωματία. Πριν ξεκινήσει η στρατιωτική αναμέτρηση, έστειλε αντιπρόσωπό του στο Σουλτάνο και του υπενθύμιζε ότι στην πόλη παραμένει φρουρούμενος ο πρίγκιπας Ορχάν, ο διεκδικητής του Οθωμανικού θρόνου. Ο Παλαιολόγος τότε ζήτησε από τον Σουλτάνο να πληρώσει τα χρήματα που είχαν συμφωνηθεί για τη φρούρηση του εσωτερικού του αντιπάλου. Είναι παιχνίδι της ιστορίας, αλλά έτσι ξεκίνησε η άλωση της πόλης. Με την άρνηση του Μωάμεθ να πληρώσει λεφτά στον Παλαιολόγο. Καθοριστική ήταν η χρήση της μπομπάρδας, του νέου αποκτήματος του Οθωμανικού στρατού, του τεράστιου κανονιού που σημάδευε τα τείχη της πόλης. Η μπομπάρδα του Ουρβανού ρίχνει 7 βολές την ημέρα, αλλά σταδιακά προκαλεί σοβαρές ζημιές στα τείχη.
2: Και του είπαν, κοίταξε δεις, για να ρίξει τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, δεν θα πρέπει να βαράς εδώ, εκεί, παρακάτω, παρακάτω. Θα σημαδέσεις ένα σημείο των τείχων, το οποίο το βομβαρδίζεις κάθε μέρα αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο. Οπότε κάποια στιγμή θα το γκρεμίσει και θα πέσει.
0: Οι Οθωμανοί έριξαν περίπου 4.000 λίθινες σφαίρες. Η πολύμενη πολιορκία είχε εξαντλήσει τον πληθυσμό. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, ακόμα και ιερείς βοηθούσαν ώστε να επισκευαστούν οι πολυάριθμες ρογμές στα τείχη. Την ίδια ώρα οργίαζαν οι φήμες στο Οθωμανικό στρατόπεδο ότι έρχεται από τη Δύση ο χριστιανικός στρατός. Αυτό ανάγκασε τον Μωάμεθ να εντείνει τις προσπάθειές του για την κατάληψη της πόλης. Οι πολιορκούμενοι από αλλού περίμεναν βοήθεια, τελικά από αλλού ήρθε με ένα εκπληκτικό γεγονός στις 21 Απριλίου. 3 γενουάτικα πλοία με αρχηγό τον Φλαντανελά και ένα βυζαντινό έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό, συγκρούστηκαν με τα 300 πλοία των Οθωμανών, νίκησαν και εισήλθαν νικητές μέσα στην πόλη.
3: Ο Φλαντανελάς ήταν επικεφαλής μιας μικρής ναυτικής μοίρας από 3 βυζαντινά πλοία και κάποια ιταλικά, τα οποία είχαν πάει στην Ιταλία για να ανεφοδιαστούν με σιτάρι, το οποίο θα μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη εν ώψη της πολιορκίας.
4: Έρχεται ο στόλος κοντά, χτυπάει και μάλιστα εμβόλησε το πλοίο του Φλαντανελά, αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο που θα θεωρήθηκε βέβαια θαύμα, άλλαξε ο άνεμος και τα πλοία των Οθωμανών δεν μπορούσαν να πλησιάσουν πολύ, δηλαδή απομακρύνονταν λόγω του ανέμου από τον στολίσκο των Βυζαντινών.
3: Ο Μωάμεθ θεωρούσε ότι η καταστροφή των Βυζαντινών θα ήταν πολύ απλή υπόθεση. Όταν όμως είδε ότι ο στόλος των Ιταλών και των Βυζαντινών δεν υπήρχε περίπτωση να νικηθεί, από τη μανία του, όπως λένε, έφυπος, μπήκε στη θάλασσα, βρέχοντας μάλιστα και τα ρούχα του, και άρχισε να βρίζει τον ναύαρχό του και τα πληρώματα των Τούρκων, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε τίποτα.
0: Ο ναύαρχος Μπαλτόγλου καθαιρέθηκε και μαστιγώθηκε από το Μωάμεθ. Δυστυχώς η νικηφόρα ναυμαχία ήταν μόνο μια αναλαμπή που ανέβασε προσωρινά το ηθικό.

Το 1453 κάτι ήτανε άνοιξη καιρού 18 του Μάρτη. Βοήθεια ο βασιλιάς γυρεύει από την πόλη. Οι Τούρκοι την πολιορκούν και θα την κάψουν όλοι. 5 καράβια κριτική από τη Σούδα φύγαν και στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσουν πήγαν. Οι Τούρκοι τσικυκλώσανε στην πόλη πριν να μπουνε, 5 καράβια κριτικά με 60 πολεμούνε. Πολλά γιουρούσα κάνανε και ώρες πολεμούσαν, μα όσο και προσπαθούσανε οι κριτικοί νικούσαν. Κι απίση νύχτα έπεσε και η μάχη είχε σκολάσει, οι Τούρκοι καταλάβανε πως είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν τον τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στο βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τσίδε και αναντράνησε και λέει τους να βγούνε στον πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Ο Σαρτζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε το πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
3: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός των Κρουσών Αμαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Πραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον 17. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα. Δόξασόν σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε. Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός, είναι απάνω δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αυτή δε έστην αιώνιος ζωή, είναι γινός κοσίσε των μόνων αληθινών θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Το έργον ετελείωσα ο δε δοκάσμη να ποιήσω. Και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ. Παρε σε αυτό τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρασύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ους δε δοκάσμη εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας και των λόγων σου τετηρήκαση νυν έγνωκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμη παρασού εστίν ότι τα ρήματα δεδοκάσμη δέδοκα αυτής και αυτοί έλαβουν και έγνωσαν αληθώς ότι παρασού εξήλθουν και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ ού περί του κόσμου ερωτώ αλλά περί όν δεδοκάσμη ότι σύ εσύ και τα εμά πάντα σά εστί και τα σά εμά και δε δόξασμε εν αυτής. Και ουκέτι μη εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εσύ και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ο δε δοκάσμη ή να όσιν εν καθώς ημείς. Ότι ήμην με ταυτό εν το κόσμο εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δε δοκάσμη εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο ή μη ο Υιός της απολίας ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Εγώ δέδωκα αυτής των λόγων σου και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς ότι ούκ εσύ είναι εκ του κόσμου καθώς εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου. Ούκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ούκ εσύ, καθώς εγώ εκ του κόσμου ούκ ημί. Αγίωσον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο σως, αλήθεια εστί. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτοί όσοι είναι υγιασμένοι εν αληθεία. Ού περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Είναι απάντες εν όσοι, καθώς σύ Πάτερ, εν εμή καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν ημίν εν όσοιν, είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη δε δοκά αυτής, είναι όσοιν εν, καθώς ημίν ένεσμεν. Εγώ εν αυτής και σύ εν εμή, είναι όσοι τετελειωμένοι εις εν και είναι γινός και ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, ους δε δοκάσμη θέλω είναι όπου ημί εγώ κακή νιώσει με τεμού ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήνην δε δοκάσμη ότι ηγάπησάς με προκαταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαιε και ο κόσμος σε ουκ έγνω εγώ δε σε έγνων και ούτι έγνωσαν ότι σύ με απέστειλας και γνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω είναι η αγάπη είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής. Κεφάλαιο 17. Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή. Να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με, κοντά σε σένα, με τη δόξα που είχα κοντά σου, προτού να γίνει ο κόσμος. Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχτεί το λόγο σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα. Γιατί τις διδαχές που μου έδωσες, εγώ τις έδωσα σε αυτούς. Και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου, και τα δικά σου είναι και δικά μου, και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους την πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα, και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνο ο άνθρωπος της απώλειας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως εγώ έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σ' όλη την πληρότητά της. Εγώ τους έδωσα το δικό σου μήνυμα. Ο κόσμος όμως τους μίσησε, γιατί δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο. Σε παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατέψεις από το διάβολο. Δεν προέρχονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από αυτόν τον κόσμο. Με την αλήθεια σου, ξεχώρισέ τους από τον κόσμο. Ο δικός σου ο λόγος είναι αλήθεια. Όπως εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι κι εγώ έστειλα στον κόσμο αυτούς. Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα, ώστε κι αυτοί, με τη βοήθεια της αλήθειας, να είναι αφιερωμένοι σε σένα. Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας, και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Εγώ τη δόξα που μου έδωσες, την έδωσα σε αυτούς για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως είμαστε εμείς ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα, και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, θέλω αυτοί που μου έδωσες να είναι μαζί μου όπου είμαι κι εγώ, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα μου, τη δόξα που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Πατέρα, δίκαιε κριτή, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, ενώ εγώ σε γνώρισα, και αυτοί εδώ έχουν αναγνωρίσει πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία τους αγάπησες, όπως κι εγώ θα είμαι μέσα τους.
1: Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον 18. Ταύτα υπόν ο Ιησούς εξήλθεσιν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων, όπου είναι κήπος, ίσον εισήλθεν αυτός και οι μαθητές αυτού. Ήδη δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτός των τόπων, ότι πολλάκι συνύχθηκε ο Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού. Ο ούν Ιούδας, λαβών την σπήραν και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας, έρχεται εκεί με τα φανών και λαμπάδων και όπλων. Ιησούς ουν ειδός πάντα τα ερχόμενα επ' αυτών, εξελθών είπεν αυτής, τι να ζητείτε, απεκρίθησαν αυτό. Ιησούν των Ναζωραίων, λέγει αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι. Ιστίκει δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών με ταυτόν. Όσουν είπεν αυτοίς ότι εγώ είμαι, απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμέ. Πάλι νουν αυτούς επιρώτησε, τι να ζητείτε. Ιδέ είπον, Ιησούν των Ναζωραίων. Απεκρίθη Ιησούς, είπον ημίν ότι εγώ είμαι, Ιού εμέν ζητείτε, άφετε τούτους υπάγειν. Ή να πληρωθεί ο λόγος ον είπεν, ότι ους δε δοκάσμι ουκ απόλεσα εξ αυτών ουδένα. Σίμωνον Πέτρος έχων μάχεραν, ήλκησεν αυτήν, και έπεσε τον του αρχιερέως δούλων και απέκοψεν αυτού το οτίον το δεξιόν. Ειν δε όνομα το δούλο Μάλχος. Είπενον ο Ιησούς το Πέτρο, βάλε την μάχεραν εις την θήκην. Το ποτήριον ο δε δοκάμι ο πατήρ, ουμιπείο αυτό. Ιούν Σπύρα και ο Χιλίαρχος και οι υπηρέτε των Ιουδαίων συνέλαβον τον Ιησούν και έδισαν αυτόν και απήγαγον αυτόν προς άναν πρώτον. Ειν γαρ πενθερός του Καϊάφα, ως ειν αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου. Ειν δε Καϊάφας ο συμβουλεύσας της Ιουδαίης ότι συμφέρει ένα άνθρωπο να απολέσθε υπέρ του λαού. Οικολούθη δε το Ιησού Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Ο δε μαθητής εκείνος ειν γνωστός του αρχιερή και συνεισήλθε το Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος συστήκει προς τη θύρα έξω. Εξήλθενον ο μαθητής ο άλλος, ο συγνωστός το αρχιερή και είπε τη θυρωρό και εισήγαγε τον Πέτρον. Λέγει ουν είπε δίσκη η θυρωρός το Πέτρο. Μη και εσύ εκ των μαθητών ή του ανθρώπου τούτου. Λέγει εκείνος, ούκι μη. Εστίκησαν δε οι δούλοι και οι υπηρέτε ανθρακιάν πεποιηκώτες ότι ψύχος είν και εθερμένοντο. Ειν δε με ταυτόν ο Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Ο ουν αρχιερεύς ηρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Εγώ παρησία ελάλησα το κόσμο. Εγώ πάντοτε δίδαξα εν συναγωγή και εν το ιερό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συνέρχονται και εν κρυπτό ελάλησα ουδέν. Τι με επερωτάς? Επερώτησον τους ακικοώτας τι ελάλησα αυτής. Είδε ούτι είδαση να είπον εγώ. Ταύτα δε αυτού υπόντος, εις των υπηρετών παρεστικός, έδωκε ράπισμα το Ιησού υπόν. Ούτως αποκρίνει το αρχιερή. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Η κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Η δε καλός, τι με δέρεις? Απέστειλεν αυτόν ο Άννας, δεδεμένος προς Καϊάφαν τον αρχιερέα. Ειν δε Σίμων Πέτρος εστός και θερμενόμενος, είπον ουν αυτό. Μη και εσύ εκ των μαθητών αυτού ή? Ειρνήσα του ον εκείνος και είπεν, ουκ ημί. Λέγει εις εκ των δούλων του αρχιερέως, συγγενής ον ου απέκοψε Πέτρος το οτίον. Ουκ εγώ σε είδον εν το κήπο με ταυτού. Πάλιν ουν ειρνήσα το ο Πέτρος και ευθέως αλέκτορε φώνησεν. Άγουσιν ουν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον, ειν δε πρωί. Και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πρετόριον, ή να μη μιανθώσιν, αλλή να φάγωσι το Πάσχα. Εξήλθεν ουν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε, τι να κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου? Απεκρίθησαν και είπον αυτό, ήμι ειν ούτος κακοποιός, ουκ αν σύ παρεδόκαμεν αυτόν. Είπεν ουν αυτοίς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν ημείς και κατά τον νόμο ημών κρίνατε αυτόν. Είπον ουν αυτό οι Ιουδαίοι, ημίν ουκ έξεστην αποκτήνε ουδένα. Είναι ο λόγος του Ιησού πληρωθείον είπε σημαίνον ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκην. Εισήλθεν ουν εις το πρετόριον πάλιν ο Πιλάτος και εφώνησε τον Ιησούν και είπε αυτό. Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Αφε αυτού σύ του το λέγεις ή άλλη σύ είπον περί εμού. Απεκρίθη ο Πιλάτος. Μη τι εγώ Ιουδαίος ημί. Το έθνος το σών και οι αρχιερείς παρεδοκάν σε εμί. Τι επί ίσας? Απεκρίθη Ιησούς. Η βασιλεία η εμί ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Η εκ του κόσμου τούτου ειν η βασιλεία η εμί. Η υπηρέτε αν η εμί ηγονίζοντο ή να μη παραδοθώ της Ιουδαίης. Νιν δε η βασιλεία η εμί ουκ έστειν εντεύθεν. Είπεν ουν αυτό ο Πιλάτος. Ουκούν βασιλεύσεις ή? Απεκρίθη Ιησούς. Σύ λέγεις ότι βασιλεύσει μη εγώ. Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήγηθα εις τον κόσμον
0: ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πάσω όνεκ της αληθείας ακούει μου της φωνής. Λέγει αυτό ο Πιλάτος. Τι έστιν αλήθεια? Και τούτο υπόν πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτής. Εγώ ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Έστι δε συνήθεια ημίν, ή να ένα ημίν απολύσω εν το Πάσχα. Βούλεστε ουν ημίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων? Εκράβγασαν ουν πάλιν πάντες λέγοντες, μη τούτον, αλλά τον Βαραβάν. Ειν δε ο Βαραβάς ληστής. Κεφάλαιο 18. Όταν τέλειωσε την προσευχή του ο Ιησούς, βγήκε μαζί με τους μαθητές του και πήγαν στην απέναντι πλευρά του χυμάρου των Κέδρων. Εκεί ήταν ένας κήπος όπου μπήκε ο Ιησούς και οι μαθητές του. Αυτόν τον τόπο τον ήξερε και ο Ιούδας, αυτός που τον πρόδωσε, γιατί πολλές φορές πήγαινε εκεί ο Ιησούς με τους μαθητές του. Έρχεται λοιπόν εκεί ο Ιούδας με Ρωμαίους στρατιώτες και φρουρούς του ναού που του έδωσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι. Ήταν οπλισμένοι και κρατούσαν δαυλούς και λιχνάρια στα χέρια τους. Ο Ιησούς τα ήξερε όλα όσα τον περίμεναν. Προχώρησε λοιπόν προς το μέρος τους και τους ρωτάει. «Ποιον γυρεύετε?» «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ», του αποκρίνονται. Τους λέει ο Ιησούς. «Εγώ είμαι». Ο Ιούδας που τον είχε προδώσει στεκόταν κι αυτός εκεί ανάμεσά τους. Μόλις λοιπόν τους είπε ο Ιησούς «Εγώ είμαι», πισοδρόμησαν και έπεσαν κατά γης. Τότε τους ρώτησε πάλι «Ποιον γυρεύετε?» Και αυτοί είπαν «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ». «Σας είπα ότι εγώ είμαι», τους αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Αν λοιπόν γυρεύετε εμένα, αφήστε τους αυτούς να φύγουν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει. Δεν άφησα να χαθεί ούτε ένας από αυτούς που με εμπιστεύτηκες. Ο Σίμων Πέτρος είχε ένα μαχαίρι. Το τραβάει, χτυπάει το δούλο του αρχιερέα και του κόβει το δεξί αυτί. Το όνομα του δούλου ήταν Μάλχος. Τότε ο Ιησούς είπε στον Πέτρο «Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Θέλεις να μην πιω το ποτήρι που όρισε ο πατέρας για μένα?» Οι στρατιώτες με το χιλίαρχο και οι Ιουδαίοι φρουροί συνέλαβαν τότε τον Ιησού, τον έδεσαν και τον έφεραν πρώτα στον Άννα. Αυτός ήταν πεθερός του Καϊάφα που είχε για εκείνη τη χρονιά το αξίωμα του αρχιερέα. Ο Καϊάφας ήταν εκείνος που είχε δώσει τη συμβουλή στους Ιουδαίους άρχοντες ότι συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το καλό ολόκληρου του λαού. Ο Σίμων Πέτρος και ένας άλλος μαθητής ακολουθούσαν τον Ιησού. Αυτός ο άλλος μαθητής ήταν γνωστός του αρχιερέα και έτσι μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέα. Ο Πέτρος όμως στεκόταν απ' έξω, κοντά στην πόρτα. Βγήκε λοιπόν εκείνος ο άλλος μαθητής, ο γνωστός του αρχιερέα, μίλησε στη θυρωρό και εκείνη άφησε τον Πέτρο να μπει. Ρωτάει τότε τον Πέτρο η νεαρή υπηρέτρια, η θυρωρός. «Μήπως είσαι κι εσύ από τους μαθητές αυτού του ανθρώπου?» λέει εκείνος. «Όχι, δεν είμαι». Εκεί στέκονταν οι δούλοι και οι φρουροί και επειδή έκανε κρύο, είχαν ανάψει φωτιά και ζεσταίνονταν. Ήταν και ο Πέτρος μαζί τους. Στεκόταν κι αυτός και ζεσταίνονταν. Ο αρχιερέας έκανε ερωτήσεις στον Ιησού για τους μαθητές του και για τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του απάντησε. «Εγώ μίλησα φανερά στον κόσμο. Μιλούσα πάντοτε στις συναγωγές και στο ναό, όπου μαζεύονταν πάντοτε οι Ιουδαίοι. Κρυφά δεν δίδαξα τίποτα. Τι ρωτάς εμένα?» Ρώτησε αυτούς που άκουσαν τι τους είπα. «Αυτοί ξέρουν εγώ τι είπα». Μόλις είπε αυτά τα λόγια, ένας από τους φρουρούς που ήταν εκεί κοντά έδωσε ένα ράπισμα στον Ιησού και του είπε «Έτσι απαντάς τον αρχιερέα?» «Αν είπα κάτι κακό», του απάντησε ο Ιησούς, «πες ποιο ήταν αυτό. Αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς?» Τότε ο Άννας έστειλε τον Ιησού δεμένο στον αρχιερέα Καϊάφα. Εκεί λοιπόν που ο Σίμων Πέτρος στεκόταν και ζεστονόταν, του λένε «Μήπως είσαι κι εσύ από τους μαθητές εκείνου?» Αυτός αρνήθηκε και είπε «Δεν είμαι». Λέει ένας από τους δούλους του αρχιερέα, συγγενής εκείνου που του έκοψε ο Πέτρος το αυτί, Δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του? Ο Πέτρος πάλι αρνήθηκε και αμέσως τότε λάλησε ένας πεθυνός. Μετά οδήγησαν τον Ιησού από το σπίτι του Καϊάφα στο πρετόριο. Ήταν νωρίς το πρωί. Οι Ιουδαίοι όμως δεν μπήκαν στον πρετόριο για να μην βεβηλωθούν αλλά να φάνε το Πάσχα καθαρή. Ο Πιλάτος βγήκε έξω και τους λέει: «Για ποιο αδίκημα κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο?» Το αποκρίθηκαν: «Αν δεν ήταν κακοποιός, δεν θα τον παραδίδαμε σε σένα». Τους λέει τότε ο Πιλάτος: «Πάρτε τον εσείς και δικάστε τον σύμφωνα με τον νόμο σας». Του λένε οι Ιουδαίοι: «Σε εμάς δεν επιτρέπεται να επιβάλλουμε ποινή θανάτου σε κανέναν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Ιησούς, δηλώνοντας με τι είδους θάνατο θα πέθαινε. Ο Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο, διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Το ρωτάς αυτό από μόνος σου ή σου έχουν μιλήσει άλλοι για μένα?» «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος?» το απάντησε ο Πιλάτος. «Ο λαός ο δικός σου και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανες λοιπόν?» Ο Ιησούς απάντησε: «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο. Αν η βασιλεία μου προερχόταν από αυτόν τον κόσμο, οι στρατιώτες μου θα αγωνίζονταν να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων αρχόντων. Αλλά η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από εδώ». Του λέει τότε ο Πιλάτος: «Είσαι λοιπόν βασιλιάς?» «Ναι, είμαι βασιλιάς όπως το λες», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου». Του λέει ο Πιλάτος: «Και τι είναι αλήθεια?» Όταν το είπε αυτό, βγήκε πάλι έξω στους Ιουδαίους και τους λέει: «Εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο για να τον καταδικάσω. Άλλωστε υπάρχει μια συνήθεια σε εσάς να ελευθερώνω για χάρη σας έναν υπόδικο στη γιορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σας ελευθερώσω το βασιλιά των Ιουδαίων?» Όλοι όμως άρχισαν να φωνάζουν πάλι και να λένε: «Όχι αυτόν, το Βαραβά». Κι ήταν ο Βαραβάς ληστής.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος. Κυριακός Λόγος, με τον πατέρα Χρήστο Πιτηρίνη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία, με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου, με τον Παρασκευά Λεκαία. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης, με την κυρία Σύρμο Ζιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως, με τον Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Γεια σου κύριε Μενεξέ, από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

πεταξαράκια και νεράιδες. Πάμε να βρούμε πουλιτσές μικρά πεταξαράκια και όχι δεν είπαινε κανείς και πιάσαμε τα αριάκια. Ψάχναμε όλα τα δέντρα, ξανοίγαμε από κάτω, μπας και πετύχουμε φασές που γέμιζαν το πιάτο. Ευρήκα μια φωλιά, παέ αυγάχη και πυρώνει, να δω ποιο είναι το πουλί και πώς αυγά πλακώνει. Ο σαν τον αγριόγατο μες στην ελιά σκαλώνει, πέντε αυγάχη, γαρδελιά είναι και τα πυρώνει. Να μην τα πιάσεις, πρόσεξε, γιατί θα τα μισήσει και όλα τα αυγά ξεπούλια στα δά φύγει και δά φύσει. Έντυνε άλλη μια παέ που μοιάζει σαν την κούπα, αμάλια στάνε τα πουλιά, εδά βγάζουν κανούπα και είναι κιτρινόπουλα, φαίνεται πως πεινούνε, το στόμα τους ανοίγουνε, στο θόρυβο πακούνε. Κι ως ξάνοιγα τη χαρουπιά, θωρώ να γκοτσιφάλι, να πέφτει από τη φωλιά, χαράκα με μεγάλη. Γλακάτε μωρέ, παέ, εδά πρωτοπετούνε, όπως αφήνουν τη φωλιά, μην πάνε και χωστούνε. Τέσσερα εμαζέψαμε τις ώρας κοτσιφάκια και βρήκαμε μια δεκαριά και άλλα πεταξαράκια. Αντέστε να γιαγύρουμε, μα βγήκε το σφουγγάτο, άμα δα τα μαδίσομε, θα βγούνε ένα πιάτο. Ευγήκαμε στο πέρασμα από το μεγάλο ριάκι, δύο χωριανές επλύνανε τα ρούχα με μεράκι. Είχανε φτιάξει παρασιά και το νερό ζεσταίναν και τίμαζαν την αλουσά, μάθω την κατασθένα. Μέσα στη σκάφη βάζανε τα ρούχα να τα τρίψουν στην πλήστρα με ζεστό νερό για να τα σαπουνίσουν. Από τη σκάφη ξέπλυτα τα βάζαν στα κοφίνια, ψηλάχανε τις φούστες τους και φαίνονταν η γύμνια. Τον άθο βάζαν καθαρό, ζεστό νερό του βάζαν, πολλές φορές και ύστερα τα πλέναν, τα ξεβγάζαν και αστράφτανε τα σπρόρουχα στον ήλιο απλωμένα, τις λέρες παίρναν τα νερά, τα γαργαρολουσμένα. Μετά πιάσαν τα κόπανα, τα ρούχα κοπανίζαν πάνω σε σιδερόπετρες και δόστου τα γυρίζαν. Ανάποδα και από εξαρχής το ντούκου ακουγόταν κι ως τα ξεπλένα στο νερό αυτά ξεγαριωνόταν. Ρούχα χοντρά, χρωματιστά, λογής χτυπούσαν, με πέδεψε και υπομονή, καθάρια τα κρατούσαν. Πηγάδι υπήρχε παρακή, με το χιανό το λέγαν, οζά κι ανθρώποι πίνανε, με τη δροσιά του φεύγαν. Είχε ντενέκαμε βουρλιά, τη ρίξαμε να πιούμε, νερό καθάριο, δροσερό, για τόλοι μας διψούμε. Ήπιαμε, ξεδιψάσαμε, πήραμε μια ανάσα, στη γούρνα επληθήκαμε για να μας φύγει κάσα. Γούρνα υπήρχανε διπλή και λέγαν οι νεράιδες, παλιά με την αστροφεγιά εκάνανε μπουγάδες. Λένε μια νύχτα σκόλασε ο Αντώνης Μαρκατάτος από το παλιό αλετρουγιό και ήτανε ορεξάτος. Χαΐνης με τα αδέρφια του, Μιχάλη, Ηράκλη, Γιάννη, τους Τούρκους να εκδικηθούν όρκο είχανε κάνει. Πέντε αδέρφια ήτανε, μα τέσσερις πομείναν, να ζήσουν όλοι μαζί οι Τούρκοι δεν τζαφήναν. Τον πιο μεγάλο αδερφό οι Τούρκοι ζωτοπιάσαν σε ένα πεδομάζωμα και έκτοτε τον εχάσαν. Ούτε τον ξαναείδανε κι όταν άντρες γεννήκαν να μην αφήσουνε αγά στη μνήμη του ορκιστήκαν. Μόλις εποβασίλευε ο ήλιος και χανόταν, γινόταν καλησπέριδες και Τούρκο δεν λυπόταν. Οργώνανε τη μεσαρά, τη νύχτα και σκοτώναν, τσαγάδες και στα σπίθια τους μέσα τους μαχαιρώναν. Όλη τη μέρα κρύβονταν σε μάντρες ή στα όρη, είχανε βγει στο κλαρί και Τούρκος δεν τζιθώρει. Ένα πρωί που πήγαινε ο ήλιος να πορήσει, το τούρκικο απόσπασμα τους τρεις θα αφανίσει. Σε μάχη που εδώσαν οι τρεις σκοτωθήκαν, τον τέταρτο εψάχνανε, αλλά δεν τον ευρήκαν. Τον έπεισαν οι συγγενείς, οι φίλοι και γνωστοί του, να μην ξεκληριστεί η γενιά, όπως οι αδερφοί του, να παντρευτεί, να κάνει γιο εκδίκηση να πάρει και μια νυχτιά να κοιμηθεί στο σπίτι του μακάρι. Και τη χαΐνικη ζωή για πάντα να αφήσει, να κάνει ζά, μα και τη γη να την καλλιεργήσει. Παντρεύτηκε από τον Πρινιά και στο σκοινιά καθίσαν όπως και οι γονέοι του, τη γη καλλιεργήσαν. Έτσι λοιπόν το βλέπουμε στα λετουριό να λέθη, νύχτα με λίχνους και μετά εις το πηγάδι βρέθη. Ξέζεψε το μουλάρι του που το είχε νεζεμένο,
Ώρες πολλές στα λετουριό και ήταν διψασμένο. Εις το πηγάδι τούτο δω ήρθε να το ποτίσει, στη ματζαντούρα ύστερα καλά νοτα το ίση. Μεσάνυχτα του Γεναριού μολόγιο μου φεγγάρι, της νύχτας ανεκτήμητο χρυσός μαργαριτάρι. Κοντόφτανε, μα εμιλιές και χτύπη ακουγόταν, μόλις το ριάκι πέρασε με κοπελιές βρισκόταν. Πανόριες, λιγερό κορμές και από το πηγάδι βγάζαν νερό και ρούχα πλένανε και αμέσως τα ξεβγάζαν. Δυο-τρεις κρατούσαν το χορό, άλλες ετραγουδούσαν, κάτασπρα αραχνοήφαντα φορέματα φορούσαν. Πλησίασε, επέζεψε, πότισε το μουλάρι και έκανε πως δεν έβλεπε, βάζει το χαλινάρι. Αργά εκαβαλίκεψε κι ως έφευγε αρπάζει, ένα σεντόνι απλωτό για να τις κάνει χάζει. Ένα σεντόνι σάρπαξε αυτός ο καβαλάρης, μόλις επήρε τη στροφή κι άμενα του το πάρεις. Εξέκοψε μια καλονή, νερά είδα από τσάλες, τον καβαλάρη έφτασε με αχελιές μεγάλες και άρχισε παρακαλετά, δώσε μου το σεντόνι, δώσ' μου το σε παρακαλώ, παρακαλώ σαντόνι. Μ' αυτός δεν αποκρίνονταν και χτύπα το μουλάρι με το χαλιναρόσκινο, ζάλο γοργό να πάρει. Δώσε μου το σεντόνι μου κι εγώ θα σε πληρώσω, τσικάλι με χρυσά φλουριά αμέσως θα σου δώσω. Θα πεταχτώ από το κακού χωριό να σου το φέρω, λυπήσουμε και δέξου το, μη θες να υποφέρω. Έστασε το μουλάρι του χωρί να της μιλήσει, δεν πρόλαβε τα μάτια του να τα ανοιγοσφαλίσει. Μπροστά του εστεκότανε και κράτανα τζικάλι, γεμάτο να'ναι με χρυσό, γλυκιά του ήρθε ζάλι. Στα χέρια του το έβαλε, της δίνει το σεντόνι και αφού τον ευχαρίστησε πιάνει και το διπλώνει. Μ' αυτός αχνιά δεν έβγαλε, το ξέρε το τροπάρι, αν της μιλούσε τη φωνή ήθελε να του πάρει. Απότομα την έχασε, χάθηκε από μπροστά του, μα το τσικάλι πόμινε στα χέρια τα δικά του. Χαρούμενο στο σπίτι του πηγαίνει και ξαπλώνει, μα ύπνος δεν του κόλλησε και μόλις ξημερώνει, σηκώνεται, μα τι να δει, με κάρβουνα γεμάτο, μες στο τσικάλι πήρχανε από κορφή σε πάτο. Το δαχτυλάκι το μικρό αν είχε ξεματώσει, τα αριστερό και τρεις φορές μέμα να τα σταυρώσει, τότε θα έμενε χρυσός, όπως του το είχε δώσει και όχι γεμάτο κάρβουνο όπως είχε παντώσει. Έπιασε και το πέταξε μαζί με το τσικάλι. Ο ήλιος μόλις τάδαινε, εστραφταλίζαν πάλι και πάντα την ανατολή που ο ήλιος το χτυπούσε, το κάρβουνο σαν το χρυσό πάλι λαμποκοπούσε.

Μούρνα και κολύμπι. Σκόλι, σκολιό δεν κάναμε και παίζαμε στη γούρνα. Αντέστε, καομώσανε να πάμενε στα μούρνα. Επιάσαμε τον ποταμό, στη γέφυρα από πέρα φάνηκε η μαυρομουρνιά. Βγήκαμε σαν τη σφαίρα. Εφάγαμε μούρνα πολλά, εκάμαμε μουστάκια. Πιο μεγάλη να δείχνουμε, μικρά τζαναβαράκια. Τα ρούχα μας εβάφτηκαν, τα χέρια και τα πόδια εμοιάζαν σαν να πέσαμε πάνω σαν χινοπόδια. Ένα στον άλλο παίζαμε ως είμαστε βαμμένοι και όταν εκατεβήκαμε ήμασταν διψασμένοι. Σκύψαμε και πιάμε νερό από τον καταπότη όπως μουρώνουνε τα ζά και ρουφτάδες πρώτοι. Πρώτα, αφού εκάναμε όλη την προσευχή μας, πόπα επέρασε ο Χριστός, γνωστή είναι η ευχή μας. Επέρασαν οι εποχές, αλλάξανε και οι τόποι που ήταν τα πάντα καθαρά και προπαντός ανθρώποι. Μα δε σταφούμαστε κοντά κι άλλα μούρνα να φάμε κι όλοι εσυμφωνήσαμε και στα περβόλια πάμε. Ασπρομουρνιά ήταν εκεί, μούρνα είχαν καούνες και ένα να δοκίμαζες δύσκολα εξεκούνιες. Ευγήκα στα ξεκλώναρα κι έσυ σαν αγκλονάρι, μα όπως εσούσα γλίστρισε τα αριστερό ποδάρι. Λίγο ήταν να έπεφτα και χτύπα η καρδιά μου, μα πρόλαβα και αρπάχτηκα από τα κροδάχτυλά μου. Σιγά σιγά κατέβαινα και έτερμα σαν το σκύλο, το πατελόνι μου σκίσα και δάδα φάω ξύλο. Πώς θα κουρδίσω την ψευχιά, το ξύλο να μην φάω, που μου πένε η μάνα μου στα μούρνα να μην πάω, που μου διπλοπαράγγελνε τα ρούχα μη λερώσω, γιατί είναι τα σκολιάτικα, μωρέ θα σε σκοτώσω. Και είδα μαύρο δαγενό, τα νεύρα μου έχει παίξει και γίνηκες απάλεπτος και ποιος θα σε αντέξει. Τότε σας δόξα το Θεό, ξύλο ετρώγαμε όλοι, μα δεν εβάζαμε μυαλό γιατί ήμασταν για όλοι. Ο ήλιος μεσουράνησε, η ζέστη τσουρουφλούσε, πολύ υδρότας έτρεχε, στα μάγουλα κυλούσε. Στον ποταμό περάσαμε, ευγάλαμε τα ρούχα κι όλοι πομείναμε γδυμνοί, Θεέ μου μια ζέστη απούχα. Έπεσα μέσα στον κόλυμπο με μακροβούτι πρώτο. Αμέσως εδροσέρεψα και είπα «Ω χαρότο». Πράγματι ήταν το νερό απόλαυση μεγάλη και με την ώρα φτάσανε κολυμπητάδες κι άλλοι. Εγέμισε ο κόλυμπος, χτυπούσαμε τα πόδια και κάμαμε τον ποταμό σαν 12 μποφόρια. Μετά στα μαυρόπυλα εκυλιστήκαμε όλοι. Ωρά, πως φάκες βάλαμε, φαινόμασταν για όλοι. Μα από το πολύ τσαλάπατο δεν πήραμε χαμπάρι που ο δραγάτης ήρθενε τα ρούχα να μας πάρει. Στη χαρουπιά τα είχαμε κουβάρι πεταμένα κι ήταν ολοτσαλάκωτα, όλα μαγαρισμένα. Και ξαφνικά τον είδαμε τα ρούχα να μαζώνει, πόδια μου βοηθάτε με, πράμα δε μας εσώνει. Κι όλοι εσκορπιστήκαμε και ψάχναμε να βρούμε πράμα κουρέλι για χαρτί μπροστά να το ζωστούμε. Να κρύψουμε τη γδύμνια μας και να προστατευτούμε και πώς θα μπούμε στο χωριό γδυμνή να πυλαλούμε. Επιάσαμε τα διάπαντα. Άλλοι σε κήπους μπήκαν στα βλάκια με τις παταθιές πολίες και παστήκαν. Άλλοι χωστήκαν στις μερθιές και άλλοι τρέχαν σαν σφαίρα. Πιάς τους μωρέ από παέ μας φώναζαν από πέρα. Κι ως ελοξοδρομούσαμε σκασμένοι από τα γλάκι, πάλι μας βάζαν τις φωνές απ' άλλο κυπουλάκι. Όπου και να πηγαίναμε πάλι φωνές μας βάζαν, γλακούσαμε σαν κουζουλί, πιάς τους μας εφωνάζαν. Επέρασα στα λενικά και πιάσα την κεφάλα, έτρεχα μαραθώνιο, έκανα διστρεχάλα. Στις ασπραγκάθες πάτουνα οι ασπαλαθιές τρυπούσαν, ακόμα και στα χαμνά οι έρμες με τζιμπούσαν. Μα ούτε πόνο ένιωθα, μόνο πως θα μπορέσω να πάω σπίτι γρήγορα ρούχα για να φορέσω. Όσο κι αν ήμασταν μικροί, δε θέμε να μας δούνε, γυμνούσε μας οι χωριανοί να μας περιγελούνε. Κατσά-κατσά επήγαινα στο σπίτι γοργοφτάνου, ένας μεθόριε γείτονας μπροστά τα χέρια βάνω. Αμέσως πήγα και έβαλα ένα πατελονάκι και από πάνω φόρεσα ένα άσπρο φανελάκι. Δε λόγω εξεντράπηκα, πάλι ρούχα φορούσα κι ας ήμουν αξυπόλυτος πιο γρήγορα γλακούσα. Να δω ήνταδα από γενό, τα ρούχα μου έχουν πάρει, εντύτηχα, μακάτεχα, ο κύρις θα με γδάρει.
Το ξύλο δεν εγλίτωσα κι ας ήμουν αντιμένος, μα δεν με διαπομπέψανε κι είμαι ευχαριστημένος. Μόλις ο αγροφύλακας τα ρούχα μας επέρνει, στο σταθμό χωροφυλακής έρχεται και τα φέρνει. Και στο σταθμάρχη έλεγε ποιοι και πού κολυμπούσαν και πάνω στην περιγραφή απανωτά γελούσαν. Έστειλε χωροφύλακα όλους τους παραβάτες να του τσιφέρει εγδυμνούς από του χωριού της στράτης. Δεν άργησαν να μαθευτεί κι όσοι γονείς τα ακούσαν, χλωρόσφακες σε κόψανε μακρές και τις κρατούσαν που πίσω να μην φαίνονται. Κι άνοιξαν οι καρδίες τους να πά προϋπαντήσουνε τους κανακάριδές τους. Εις του χωριού την Εμπασά δεν άργησαν να αρθούνε, πίσω ο χωροφύλακας κι ο γης ταλού κλουθούνε. Ολόγδυμοι, μια δεκαριά, δύο-τρεις νεστουλουχούσαν, τσέδιρο χωροφύλακας γιατί δεν του κλουθούσαν. Είχαν τα χέρια τους μπροστά και τη ματιά τους χάμε, σκεφτότανε ως τσίδανε το ξύλο που θα φάμε. Οι σφάκες άρχισαν με μια στις πλάτες και στο σώμα να πέφτουνε με δύναμη, μάνε αρχή ακόμα, και δώστου πέφταν με ορμή από πίσω και στα πόδια, σαν πως τους εκαρφώνανε χιλιάδες χινοπόδια. Οι χωριανοί φωνάζανε «δώστους για το καλό τους», μπας και γεννούνε άνθρωποι και πήξει το μυαλό τους. Το ξύλο συνεχίζονταν κι όση πομπή περνούσε, ο κάθε ήχη κάθε μια τους σε περιγελούσε. Μετά από τόσο διασυρμό μέσα στο σταθμό τους βάζουν να στέκουν ημικυκλικά, όλους τους αναγκάζουν. Κι ήρθε ο σταθμάρχης βλοσιρός και κράτανε στη χέρα ένα μεγάλο βούρδουλα που παίζε στον αέρα. «Συγγνώμη να ζητήσετε τώρα από τους γονείς σας και πώς δεν ξανακολυμπά στον ποταμό κανείς σας. Αλλιώς στο κρατητήριο μέσα θα σας εκλείσω. Θωρείτε το βούρδουλα, όλους θα σας απίσω. Και οι μουγκρές σας θα ακουστούν σ' όλα τα γυροχώρια, να δω μετά αν είσαστε διαολεμένα γόρια». Κι όλοι με μια σε φώναζαν συγγνώμη και φιλούσαν τα χέρια το γονέο τους, μήπως τους συγχωρούσαν. Και ο σταθμάρχης γελαστός τα ρούχα το σε δίνει και έπιασαν όλοι να ντυθούν, γδυμνός να μην πομείνει κανένας. Και από το ζόρε τους εδώ και εκεί τα φέρναν και βάζανε και βγάζανε και δίνανε και παίρναν. Κι όλοι σαν εντυθήκανε περισσέψαν ρούχα και εγώ χωσμένος ξάνιγα μια αγωνία που είχα. Γιατί τα ρούχα μου ήτανε μες στο σταθμό ακόμα και ένα δυο άλλο που φύγαν.

Την ώρα έφευγα, μπας και δεν με πετύχει. Κωστάκι, μου έπαινε κι εγώ αμέσως κοκαλώνω και σίμωνε σιγά σιγά, το ξύλο δε γλιτώνω. Ήντα σου παραγγέλνω εγώ, τα αυτιά σου δε γρικούνε, εμάλιασε η γλώσσα μου, τα αυτιά σου δα το δούνε. Πιάνει με κι απ' τα δυο αυτιά αμέσως τα στροφίζει κι ήρχεξε και μου κόλανε, στο ξύλο με σαπίζει. Στο σπίτι γλάκα γλίγορα, μη γίνομαι σαΐρι, μόλις δαρθώ θα νάχομαι δεύτερο πανηγύρι. Τα ρούχα δίνει μου κι εγώ, θαρώ δεν έχω πράμα. Έφαγα ξύλο μπόλικο, μα γλίτω σαν αδράμα.

Παιγνίδια. Στη βεράντα του γιατρού επέζαμε τριώδη, δάμα, κουτσό, καλόγερο με το δεξί το πόδι. Εννιάπετρο και πενταρά. Παιγνίδια που χαθήκαν. Χάρη των ηλεκτρονικών όλα εξεχαστήκαν. Και στην πυρήνα άκουγες μικρές φωνές και γέλια. Απάλε μπιζ ως και σκλαβιά επέζαν τα κοπέλια. Μα είναι όλους φώναζε ως έφευγε απ' τη μάνα και τρέχαμε ξυπόλυτη στους δρόμους στην Αλάνα. Μουτζόβεργα, μπροσιά κολλιά και μην τη λιγαδίζεις, 10 βεριές μου έκλεψες έτσι που τη γυρίζεις. Και τα σπαλέθια ήτανε πρώτο παιγνίδι σ' όλους. Αμάδι ποιος δεν είχενε απ' τους μικρούς για όλους. 6-7 μέτρα πήχαινε ο Μούτζος απ' τη μάνα και τις δεκάρες όρθιες στο Μούτζο τη Σεβάνα. Κι όποιος στη μάνα πιο κοντά επήγαινε τα μάδι, πρωτόπαιζε και έβαζε το Μούτζο για σημάδι. Και οι δεκάρες σκόρπιζαν, εδώ και εκεί πηγαίνα, κι όσες στα μάδι ήταν κοντά, εις το τσεπάκι μπαίνα. Μακρά γαϊδάρα, το χωστό και αυτού ξελευτερία, τον κόσμο εχαλούσαμε από τη φασαρία. Και στα 40 κόσκινα ο αρχηγός θα κρύψει, σε μέρος την ομάδα του μετά θα αποκαλύψει, στο χώμα. Σχεδιάγραμμα που τους έχει αφήσει, οι άλλοι με το σχέδιο θα τους ανακαλύψει. Κι ο κοκαλάς αλής λοής το λέγαμε βεζίρι, ψωμάς, τζιμπιές, μα και ξυλιές κι είχε πολύ σε ήρι. Ελευθερία ή θάνατος, μπαμ και σκότωσάσε, εγώ στην πρωτοάναψα μη μου πολύ καυχάσε. Στα χέρια επιανόμασταν κι αμέσως καλαπόδια, μόνο διπλοτρικλοποδιά εβάζαμε στα πόδια. Κι όποιου η πλάτη έτρωγε όπως λέγαμε χώμα, του λέγες παραδίδεσαι ή σε κρατώ ακόμα. Μήλα, σαντούρι τα κουτιά, βόλους και τζιγκαλάκια, λιθάρι και σαλίγκαρο παίζαμε μη σταντράκια. Κι ήταν το τσέρκι ή τσουρλί παιγνίδι αγαπημένο, με μπατζονάτα που κάνε ήχο διαολεμένο. Και η σφεντόνα η λάστιχο φτιάχναμε από σαμπρέλα, δίχαλο κι είχε τα πετσά, όλους μας πιάνει τρέλα. Όταν εκυνηγούσαμε πουλιά ή για σημάδι, πέτρες από τους ποταμούς ευρίσκαμε ομάδι. Κι ήτανε ολοστρόγγυλες, μέχρι και περιστέρια, σκοτώναμε τεντώνοντας, δεν έτρεμαν τα χέρια. Άρχιζε το ποδόσφαιρο στην εκκλησιά απ' έξω, πάντα έτσα μοιράζαμε, πατώσε κι ας διαλέξω. Με φούσκες από το χειρόνι, μπάλα από κουρέλια, να σου να από μια μεριά να ξεραθεί στα γέλια. Για γκόλ η μπάλα πήγαινε, έτοιμη να χαρούμε, μα αντί για γκόλ σκόρπια πανιά λιμένα μη στορούμε. Μετά κουβέντα έπιασε ένας από την παρέα, έβγαλαν λέει ένα κουτί που παίζε με κεραία και ξάνιγες μέσα στο κουτί και έβλεπες ανθρώπους να προπατούν και να μιλούν και ακόμα ζώα, τόπους. Και παίζουνε ποδόσφαιρο κανονικές ομάδες. Ενόμιζε πως είμαστε φαίνεται μπουνταλάδες. Και έτρωγε στην κεφαλή απανωτές φαλιάρες και όλοι πούλους του δίναμε πούλου για σαχλαμάρες. Πώς γίνεται μέσα στο κουτί να προπατούν ανθρώποι και πώς χωρούνε τα βουνά, τα ζώα και οι τόποι. Ίνταλο γιος εμπήκανε αφού δεν τα χωράει. Ομάδες λέει παίζουνε, βρε τι μας τζαμπουνάει. Και φλόμος έντμα στις ψευχές που βγάλες απ' τα

αυγή σου. Παρέα δε σε κάνουμε, κάνε την αδερφή σου. Πώς να χωρέσεις στο μυαλό, πού να το φανταστούμε, πώς από εκείνο το κουτί μπλιό δέδα ξεκουνούμε. Κι αντί βεγγέρα κάθε αργά, θα βλέπουμε, θα ακούμε και θα μιλάει μόνο αυτό και εμείς δε θα μιλούμε. Γιατί μας έχει δέσμιου στο σπίτι σαν θα μπούμε και πρέπει υποχρεωτικά αυτό να υποστούμε. Να μας ζαλίζει το μυαλό, άλλα ντάλλον ακούμε. Οι πάντες τα αγαπήσανε, μια μπάρτη το μισούμε.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθε στην οίκια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν επί Μεγάλου Κωνσταντίνου για να εξασφαλίσουν την ορθόδοξη διατύπωση των δογμάτων της πίστεως και να διασφαλίσουν την ενότητα της Εκκλησίας που είχε απειληθεί από τη φοβερά αίρεση του Αρίου. Επομένως, κατάλληλο ευαγγελικό ανάγνωσμα για τη σημερινή Κυριακή αποτελεί η περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου που περιλαμβάνει την αρχιερατική προσευχή του Ιησού Χριστού λίγο πρωτού πάθους. Η σύνοδο συνήλθε κατά πρόσκληση του Αγίου Ενδόξου και Θεοστέπτου Βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου και έλαβαν μέρος σε αυτή μεγάλες και φωτισμένες προσωπικότητες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, ο Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο οποίος μάλιστα ράπησε τον Άριο για τις βλάσιμες δοξασίες του, ο Άγιος Πυρίδωνας Επίσκοπος Τριμηθούντος, που επιτέλεσε και το γνωστό θαύμα με το κεραμίδι, και άλλοι πολλοί ακόμη Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ποιος όμως ήταν ο λόγος που συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος? Ήταν ένας μεγάλος αιρεσιάρχης, ο Άριος, που με τις αιρετικές δοξασίες του δημιούργησε για πολλά χρόνια μεγάλη σύγχυση στους κόλπους της Εκκλησίας. Τι ακριβώς δίδασκε ο Άριος? Ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός μας δηλαδή, δεν είναι ομοούσιος με το Θεό Πατέρα και επομένως δεν είναι αληθινός Θεός, αλλά κτίσμα και δημιούργημα του Θεού Πατέρα. Έτσι συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και οι 318 πατέρες που συμμετείχαν σε αυτήν διατράνωσαν με θεόπνευστο τρόπο την αλήθεια της θεολογίας της Εκκλησίας μας, δηλαδή το πλήρες της θεότητας του Χριστού. Αφού καταδίκασαν οριστικά τις δοξασίες και τις λαστιμίες του Αρίου, παρέδωσαν τα βασικά άρθρα του Συμβόλου της Ορθοδόξου Πίστεως, σύμφωνα με τα οποία ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι Θεός αληθινός και ομοούσιος με το Θεό Πατέρα. Έχει δηλαδή την ίδια ουσία και φύση με το Θεό Πατέρα και επομένως την ίδια δόξα, εξουσία, κυριότητα και όλα τα υπόλοιπα θεοπρεπή ιδιώματα της Θείας Φύσεως. Δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, που σήμερα η Εκκλησία μας επέλεξε να ακούσουμε για Ευαγγέλιο ένα απόσπασμα από την καλούμενη αρχιερατική προσευχή του Χριστού, που ουσιαστικά τα λόγια αυτής της προσευχής δεν είναι τίποτε άλλο από την αλήθεια που διατράνωσαν οι Θεοφόροι Πατέρες κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ποια είναι η αλήθεια αυτή που τονίζει και το σημερινό Ευαγγέλιο? Ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Ακούστε τι λέει σήμερα ο ίδιος ο Χριστός μας απευθυνόμενος στο Θεό Πατέρα. «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Έτσι του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που τους εμπιστεύθηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή? Να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνον αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό». Αυτή την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου, που δίδαξαν και επικύρωσαν συνοδικά οι σημερινοί εορταζόμενοι Άγιοι Πατέρες, μας καλεί, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας να πιστεύουμε και να ομολογούμε και εμείς καθημερινά στη ζωή μας. Άλλωστε η πίστη σε αυτή την αλήθεια κατά τα λεγόμενα του ίδιου του Χριστού μας είναι που θα μας προσφέρει την αιώνια ζωή. Το σημερινό όμως Ευαγγέλιο θέτει ευρύτερα ενώπιό μας και το σπουδαιότερο θέμα της προσευχής. Επειδή όσα έπραξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τα έπραξε ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, είναι της αυτού ίχνη συνακολουθήσουμε. Γι' αυτό και η προσευχή του που ακούσαμε σήμερα και την οποία απέθυνε ως άνθρωπος θεάνθρωπος προς το Θεό Πατέρα του αποτελεί τύπο και παράδειγμα τέλειο, το οποίο καλούμαστε κατά δύναμη και κατά αναλογία να ακολουθήσουμε.
σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων μας, διδασκαλία που πηγάζει από το επικής παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την Αγία Γραφή, την Ιερά Παράδοση, αλλά και την προσωπική των Αγίων μας πνευματική εμπειρία, τέσσερα πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία της προσευχής μας. Πρώτα η δοξολογία του Θεού, ύστερα η ευχαριστία Του για όλες τις γνωστές και άγνωστες σε μας ευεργεσίες Του, κατόπιν η εξομολόγηση των αμαρτιών μας και τέλος η δέησή μας, δηλαδή η αίτηση για όσα χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη για την επίγεια ζωή μας και τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Η προσευχή είναι από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στον άνθρωπο. Είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί, κοινωνεί δηλαδή, ενώνεται με τον άκτιστο Θεό. Κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος η προσευχή είναι σύσταση και διατήρηση του κόσμου, συμφιλίωση με το Θεό, συγχώρηση των αμαρτυμάτων μας, γέφυρα που μας σώζει από τους πειρασμούς, τείχος που μας προστατεύει από τις θλίψεις, έργο των αγγέλων, η ευφροσύνη του μέλλοντος αιώνος, η πηγή των αρετών, η πρόξενος των πνευματικών χαρισμάτων, τροφή της ψυχής, φωτισμός του νου, πέλεκης που χτυπά την απελπισία, διάλυση της λύπης. Οι πατέρες την ονομάζουν μητέρα των αρετών. Γι' αυτό όσιος Ισαάκ ο Σύρος συμβουλεύει. Εχμαλώτησε τη μητέρα και θα σου δώσει τα παιδιά της. Δηλαδή εξάσκησε την αληθινή προσευχή και θα αποκτήσεις όλες τις αρετές. Αλλά για να κάνουμε θεάρεστη προσευχή χρειάζεται παράλληλα και πνευματικός αγώνας. Χρειάζεται να έχουμε τη διπλή αγάπη στο Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Αν διατηρούμε λύπη και μνησικακία μέσα μας για τον πλησίον, η προσευχή μας δεν γίνεται δεκτή από το Θεό. Ακόμη χρειάζεται να έχουμε καθημερινή μετάνοια για τα πάθη και τα λάθη μας και ταπείνωση και να εξομολογούμαστε στον πνευματικό μας Πατέρα τα τυχόν αμαρτήματά μας. Να συναισθανόμαστε ότι ο Θεός έκανε τα πάντα για τη σωτηρία μας και εμείς τίποτε δεν κάνουμε αντάξιο της τόσης αγάπη Του προς εμάς. Στην προσευχή δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια για να μην σκορπίζεται ο νους μας. Μη βατολογήσετε εν την προσευχή μας διδάσκει ο Κύριος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας παρέδωσαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μία σύντομη αλλά και ισχυρότατη προσευχή που μπορούμε να λέμε παντού και πάντοτε, την ευχή του Ιησού, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε των αμαρτωλών. Η μικρή τούτη προσευχή τα περιλαμβάνει όλα και την πίση στον Ιησού και στην Αγία Τριάδα και στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και την αίτηση τέλος του ελέους του Θεού στο οποίο εμπεριόχονται όλα όσα έχουμε ανάγκη. Βεβαίως, εκτός από τις καθιερωμένες εκκλησιαστικές προσευχές που είναι καλό να οικονομούμε χρόνο και να έχουμε κατάλληλο χώρο για να τις λέμε, στην προσωπική μας προσευχή θα υπάρχει μία ελευθερία έκφρασης, να ευχόμαστε δηλαδή όπως αισθανόμαστε κατά την περίσταση. Φθάνει να γίνεται πάντοτε η προσευχή μας και με τις σωστές προϋποθέσεις. Μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων μας παραγγέλει ο θεολόγος Γρηγόριος. Αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι εύκολος ο αγώνας της προσευχής, της θεάρεστης προσευχής. Όταν κάποτε ερωτήθηκε ο Αββάς Αγάθων ποια είναι η πλέον κοπιώδης αρετή, απάντησε ότι είναι η προσευχή, διότι ο διάβολος, επειδή λαμβάνουμε μεγάλη ωφέλεια από αυτήν, μας παρεμβάλλει ποικίλα εμπόδια για να μας κάνει να μην προσευχηθούμε. Γι' αυτό η προσευχή χρειάζεται μέχρι τέλους της ζωής μας ιδιαίτερο αγώνα. Εμείς όμως αζητούμε με πίστη και ταπείνωση από το Θεό που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο να μας φωτίζει τι πρέπει και πώς πρέπει και πότε πρέπει να ζητούμε στην προσευχή μας, να μας δίνει όσο γίνεται ταπεινότερη και καθαρότερη προσευχή
και να μας αξιώσει με τις ευχές της Παναγίας μας και όλων των Αγίων και της ανέχραστης χαράς του Παραδείσου. Ο Κύριος προσεύχεται και παρακαλεί το Θεό Πατέρα να διατηρήσει τους μαθητές του ενωμένους εν τη πίστη, κατά την αντίστοιχη υπάρχουσα ενότητα μεταξύ Πατρός και Υιού. Η ενότητα των πιστών αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα των αληθινών μαθητών του Χριστού, το οποίο ο διάβολος έχει φθονήσει και ανά τους αιώνες έχει προσπαθήσει να διαταράξει, εσπείροντας αιρέσεις και σχίσματα στην Εκκλησία. Όμως, ο Κύριος πριν να προσευχηθεί για την ενότητα των πιστών, παρακαλεί το Θεό Πατέρα και για άλλα εξίσου σημαντικά θέματα, τόσο για τους μαθητές του, όσο και για τη δική μας πνευματική ζωή. Ο Χριστός, πέρα από την αγωνία του για το επικείμενο πάθος, εκφράζει και μία στοργική αγωνία για την ζωή των μαθητών και την πορεία της Εκκλησίας. Έτσι, ο Κύριος προσεύχεται για να έχουν οι πιστοί την αληθινή γνώση του Θεού που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε την ορθή πίστη και να διατηρήσουμε την αλήθεια, διότι η αιώνια ζωή βρίσκεται στην ορθή γνώση και πίστη του Τριαδικού Θεού. Όταν λοιπόν εμφανίζεται η αίρεση που διαστρέφει την αλήθεια, αποτελεί μεγάλο πνευματικό κίνδυνο για τους πιστούς, διότι θέτει έναν αμφιβόλο τη σωτηρία των ψυχών τους. Γι' αυτό και όποτε εμφανίζονταν αίρεσεις που διετάρασαν την ενότητα της Εκκλησίας και διέστρεφαν την αλήθεια, οι Άγιοι Πατέρες τις αντιμετώπιζαν με αποφασιστικότητα. Ο σύνδεσμος της ενότητος εν τη αληθεία είναι που διασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας και τον ενιαίο χαρακτήρα της πίστεως. Ο Κύριος εξεπλήρωσε την επίγειό του αποστολή με το να φανερώσει στους ανθρώπους την αγάπη του Θεού Πατρός και να αποκαλύψει την αλήθεια για το πρόσωπο του Θεού. Η προαιώνιος δόξα του Υιού συνδέεται με την δόξα του Θεού Πατρός που φανέρωσε ο Χριστός τους μαθητές. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ο πιστός γνωρίζει τον αληθινό Θεό και μετέχει του μυστηρίου της ενότητος των πιστών, του μυστικού σώματος της Εκκλησίας εν το προσώπο του Χριστού. Η ενότητα των πιστών ενισχύεται από την ένωση που υπάρχει μεταξύ Πατρός και Υιού και οδηγεί στην ορθή πίστη και δοξολογία του ονόματός του. Ενώ μέσα στον κόσμο υπάρχει διάσπαση και διαίρεση, σύγκρουση συμφερόντων, αντιπαράθεση ιδεολογημάτων, χάσμα γενεών, συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία, ο Κύριος μας καλεί να υπερβούμε τις διαιρέσεις και να αποκτήσουμε την ενότητα της πίστεως, την κοινωνία των πιστών, να διαφυλάξουμε την ενότητα της Εκκλησίας που αποτελεί φωτεινό φάρο ομονίας μέσα σε ένα διηρημένο κόσμο. Επειδή ακριβώς η αίρεση αφισβητεί την ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ιδίως με την αφισβήτηση της θεότητας του Χριστού, όπως έκανε ο Άριος και πολύ μεταγενέστερη αιρετική και επιχειρεί να διαρρήξει τον κοινό σύνδεσμο της πίστεως και της αγάπης μεταξύ των πιστών προκαλώντας σχίσματα και διαιρέσεις, οι Άγιοι Πατέρες αισθάνθηκαν την ανάγκη να προασπίσουν την ορθή πίστη και να διαφυλάξουν την αλήθεια του Ευαγγελίου όπως αυτή διακηρύσσεται μέσα στην Εκκλησία, γνήσια και ανώθευτη. Όπως λοιπόν ο Κύριος παρεκάλεσε στην προσευχή του τον Πατέρα, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ή να όσοι εν, οφείλουμε και εμείς να προσευχόμεθα ώστε ο Κύριος να μας προφυλάσει από το ψεύδος των αιρέσεων και να μας οδηγεί σε ενότητα που τόση ανάγκη έχει ο σύγχρονος κατακερματισμένος κόσμος. Ενότητα εν τη πίστη και τη αληθεία, όπως μας την παρέδωσαν ως πολύτιμο θησαυρό και παρακαταθήκη οι Άγιοι Πατέρες, ώστε και εμείς στην πνευματική μας ζωή να είμαστε ενωμένοι με το Θεό, να φέρουμε πολλήν καρπών, να προοδεύουμε πνευματικά και να δίνουμε δυνατή τη χριστιανική μαρτυρία της Εκκλησίας στη σημερινή κοινωνία. Θέλει να μας τονίσει η Εκκλησία μας με την παρουσία των Αγίων Πατέρων
τους πρώτους εκείνους αγιοπνευματικούς καρπούς που γνώρισαν και πίστεψαν τον μόνον αληθινό Θεό και όν απέστειλε Ιησού Χριστόν. Ήταν οι άνθρωποι εκείνοι που με τον αγώνα, την άσκηση, την προσευχή και την μελέτη της Αγίας Γραφής κατάφεραν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να θεολογήσουν, δηλαδή να πουν λόγο περί του Θεού. Μπόρεσαν αυτά τα αγιοπνευματοφόρα πρόσωπα όταν η Εκκλησία μας περνούσε κρίση από τις μεγάλες αιρέσεις που ταλαιπώρησαν πολύ το σώμα του Χριστού, να μιλήσουν για την αλήθεια και να αποκαλύψουν αλήθειες του Θεού και να καθορίσουν δόγματα ορθόδοξα της πίστεώς μας. Η Αγία μας Εκκλησία πορεύθηκε και πορεύεται μέσα στην ιστορική της πορεία με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ως άνοιακος τρόπος της κυβωτού της σωτηρίας, γιατί έτσι είναι η Εκκλησία μας, κυβωτός της σωτηρίας. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος πορεύθηκε στο χρόνο με βάση το συνοδικό σύστημα που καθορίζει και αποφασίζει τη σωστική της πορεία. Το σημερινό Ευαγγέλιο που ακούσαμε είναι ένα μέρος της Κυριακής Προσευχής, όπως είπαμε παραπάνω, ο λίγων πρώτου πάθους, όπου ο Κύριος μας παρακαλεί τον Πατέρα να τον δοξάσει όπως εκείνος τον δόξασε και το έργο που ανέλαβε ετελείωσε. «Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, ο δε δοκάσμι ή να ποιήσω και νυν δόξασό με εσύ, Πάτερ». Η δόξα που ζητάει ο Χριστός μας από τον Πατέρα είναι η ενότητα που πρέπει να έχουν οι μαθητές του, ενότητα αγάπης και πίστεως. Όταν αναφερόμαστε, αγαπητοί μου ακροατές, στην Εκκλησία, εννοούμε το σώμα του Χριστού μας. Κεφαλή μας είναι ο Χριστός μας και εμείς είμαστε τα μέλη του σώματος αυτού. Τα μέλη είναι απολύτως ενωμένα με το σώμα και δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς αυτό. Όπως επίσης και η κεφαλή είναι αυτή που κινεί και οδηγεί το σώμα. Απαραίτητο στοιχείο λοιπόν είναι η ενότητα του σώματος, ώστε το σώμα να επιτελέσει το σκοπό του. Και ο σκοπός του σώματος του Χριστού είναι η δια της ενότητος δόξα του Χριστού και η χαρά που θα γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων, η να έχωσει την χαρά την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής. Παρακαλεί, αδελφοί μου, ο Κύριός μας τον Πατέρα του για μας, που είμαστε και ζούμε μέσα στον κόσμο, ένα κόσμο που κείται εν το πονηρό, τον κόσμο της αμαρτίας και του θανάτου, να μας διαφυλάξει ώστε να μείνουμε εν το ονόματί του ή να όσοι εν καθώς εμείς. Για αυτή την ενότητα της Εκκλησίας μας πάλεψαν οι Άγιοι Πατέρες, ώστε ο άραφος γειτόνας του Χριστού μας να μην διαραγεί. Έδωσαν τα πάντα και ταλαιπωρήθηκαν. Χρέος λοιπόν και καθήκον έχουμε, αγαπητοί μου ακροατές, να τιμούμε τους πατέρες της πίστεώς μας και να τους δοξάζουμε, διότι μας απάλαξαν από το σκοτάδι του ψεύδους και της πλάνης των αιρέσεων. Αιώνιοι διδάσκαλοι, ποιμένες γνήσιοι, που φρόντισαν ώστε τα πρόβατα να μείνουν ασφαλείς στη μάνδρα της Εκκλησίας. Οι ίδιοι, κατά το πρότυπο του αρχιπείμενος Χριστού μας, μας προσέφεραν ακόμα και την ίδια τους στη ζωή. Θεολόγησαν αποστολικά και ορθόδοξα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ώστε να έχουμε καθαρή και απλανή την ορθόδοξη πίστη μας. Το μήνυμα λοιπόν των Αγίων Πατέρων της πίστεώς μας πρέπει να είναι μίμηση της Αγίας Ζωής τους, πίστη στα δόγματα που οι ίδιοι εθεολόγησαν, αγάπη στην Αγία μας Εκκλησία και την Αγία μας Ορθοδοξία. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και στο link παραγωγή εν δράση.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Το 1922 ο ύπατος αρμοστής Αριστίδης Τεργιάδης, ο τύραννος και εχθρός του ελληνισμού της Μικρασίας, απαγόρευσε το ριζωμένο έθιμο των Σμυρνιών να ανασταίνουν το Χριστό το Μεγάλο Σάββατο τα μεσάνυχτα με την εικόνα του Σωτήρος πάνω στο καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής, με τρακατρούκες, φυσέκια και πιστολιές, και με εντολή του μάλιστα απαγόρευσε όλες τις εκκλησίες της Σμύρνης να γιορτάσουν την Ανάσταση πανηγυρικά και στο ύπαιθρο, όπως ήταν το έθιμο. Το βράδυ, από νωρίς, ο αυλόγυρος της εκκλησίας είχε γεμίσει κόσμο που παραπονιόταν επειδή εξαιτίας της απαγόρευσης δεν θα έβλεπαν από τα ύψη του καμπαναριού της Αγίας Φωτεινής την αναστάσιμη εικόνα. Τα μεσάνυχτα όμως, όταν ο μαρτυρικός Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ανεβασμένος στην εξέδρα του αυλόγυρου, άναψε τη λαμπάδα και μαζί με όλους τους παπάδες φώναξε «Χριστός Ανέστη», είδαν οι πιστοί και την εικόνα να ανεβαίνει ψηλά στο καμπαναριό. Τότε χάλασε ο κόσμος από τις πιστολιές, τις τρακατρούκες και χιλιάδες λαμπερά αστέρια ανέβαιναν και έπεφταν από τον ουρανό με τα βεγγαλικά να φωτίζουν μέχρι πέρα. Ήταν η τελευταία Ανάσταση στη Σμύρνη το 1922.

Από τα μέσα του 19ου αιώνα και μέχρι την καταστροφή της, η Σμύρνη αποτελούσε το μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Διαμόρφωσε καταλυτικά τον ναυτιλιακό κόσμο και τις συναλλαγές του στη Μεσόγειο. Ευνόησε στους κόλπους της την ανάπτυξη μιας ετερόκλητης πολυεθνικής τάξης εμπόρων και επιχειρηματιών. Υπήρξε κέντρο συσσόρευσης των αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων της ενδοχώρας και μέσω του λιμανιού της ασκούσε το εξαγωγικό εμπόριο στις διεθνείς αγορές. Υπό τις συνθήκες αυτές αναπτύχθηκε ο τραπεζικός τομέας που στήριξε την οικονομική μεγέθυνση της πόλης την περίοδο 1880-1920, όταν ολόκληρο το εμπόριο της Δυτικής και Νότιας Μικράς Ασίας συγκεντρώθηκε σταδιακά εκεί. Έτσι, το 1920 έφτασαν να λειτουργούν στη Σμύρνη 11 τράπεζες, από τις οποίες 2 είναι μόνο οθωμανικές και οι υπόλοιπες κυρίως ευρωπαϊκές. Στο παραλέλι βρισκόταν η Αυτοκρατορική Οθωμανική Τράπεζα. Άλλες τράπεζες ήταν η Τράπεζα Αθηνών με είσοδο από το δρόμο της Αγίας Φωτεινής, η Τράπεζα της Ανατολής που βρισκόταν επί της Προκυμαίας, η Τράπεζα της Λιονικής Πίστεως, Credit Lyonnais, στην Ευρωπαϊκή Οδό έναντι της Αγίας Φωτεινής, η Τράπεζα Θεσσαλονίκης, η Bank D Roma, πρώην Ουγγρική Τράπεζα, επί της Προκυμαίας και η Γεωργική Τράπεζα στην Οδό Διοικητηρίου. Το 1919 ίδρυσε στη Σμύρνη υποκατάστημα και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού επισκέφθηκε πρώτα την περιοχή ο Γενικός Επιθεωρητής Αλέξανδρος Κοριζής για να διαπιστώσει αν ήταν κατάλληλες οι συνθήκες. Η Εθνική Τράπεζα λειτουργήσε με επιτυχία και ως εμπορική τράπεζα και συναγωνίστηκε όλα τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα της Σμύρνης, πετυχαίνοντας τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών μόνο με τις καταθέσεις της μεγάλης σμυρναϊκής πελατείας. Η αξιοπιστία μάλιστα των Σμυρνιών εμπόρων ήταν τόση, ώστε για πρώτη φορά η τράπεζα εγκατέλειψε τη συντηρητική αρχή να παρέχει πιστώσεις με 2 υπογραφές πιστούχων και καθιέρωσε τη μία μόνο υπογραφή. Για να διευκολύνεται το εξαγωγικό εμπόριο, οι διατυπώσεις για την παροχή πιστώσεων στους εξαγωγείς ήταν λίγες, αλλά και ο εισαγωγέας εξασφάλιζε εύκολα πιστώσεις, καταθέτοντας τα εμπορεύματά του στις αποθήκες των τραπεζών. Το εξαγωγικό εμπόριο αφορούσε κυρίως αγροτικά προϊόντα, σίκα, σταφίδα, καπνά, όπιο, βαμβάκι, αλλά και τάπητες. Για να μην χάνουν χρόνο, τις χρυσές λίρες τις μετρούσαν με το ζύγι. Ήξεραν ότι οι αγγλικές λίρες ήταν 8 γραμμάρια η κάθε λίρα, τότε 2,5 δράμια, και επομένως οι 100 λίρες έπρεπε να ζυγίζουν 250 δράμια ή 800 γραμμάρια. Οι Οθωμανικές λίρες, εκδόσεως Ρεσάτ Χαμίτ και άλλων σουλτάνων, ζύγιζαν 2 δράμια και 1 τέταρτο. Επομένως οι 100 λίρες έπρεπε να είναι 225 δράμια. Οι Έλληνες της Σμύρνης, πέρα από το εμπόριο στο οποίο κυριαρχούσαν, επιδίδονταν με εκπληκτική δεξιότητα και σε άλλα επαγγέλματα που είχε αποφέρει η ταχύτατη σε εξέλιξη ευρωπαϊκή εκβομηχάνηση. Ένα από αυτά ήταν και το επάγγελμα των τραπεζιτών, οι οποίοι σε ποσοστό 46% ήταν Έλληνες.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Εδώ και μερικές εκπομπές έχουμε ξεκινήσει το λίμα «Μοναχισμός». Ο Μέγας Βασίλειος μας έχει μιλήσει για το ύψος και την αξία του μοναχικού βίου. Μας είπε ότι ο μοναχικός βίος είναι αξιοθαύμαστος. Μας είπε ακόμη ότι η ησυχία βοηθεί στην εκρίζωση των παθών. Τα κοινόβια, μας είπε, τα μοναστήρια δηλαδή, αποτελούν πρότυπα κοινωνιών. Ο μοναχός διακονεί το λαό, μας είπε, και μας μίλησε και για το σκοπό του μοναχικού βίου, αλλά και για τα χαρακτηριστικά της ζωής των μοναχών. Μας είπε για την πνευματική πορεία του μοναχού, για τις πολλές και μεγάλες αρετές των μοναχών, οι οποίες αποκαθιστούν την ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Ας δούμε τώρα για τις υποχρεώσεις των μοναχών τι έχει να μας πει.

λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Μη πειραστείς, τι, τον εν συνηθεία της αληθείας παραχαράξε και τη οικία χαυνότητη υποσκυλίζειν μεν τους αγωνιζομένους, εαυτό δε φόρτων αμαρτημάτων επισορεύειν. Μη εν στρωμνή απαλωτέρα, μη εν ενδύμασιν ή υποδύμασιν ή εταίρο την ίσχύματι ή εν βρωμάτων παραλλαγή ή τραπέζι υπέρ των της αποταγή σου χρόνων ή εν στάση ή εν καθέδρα ή εν εργοχείρο αναπαυτικοτέρο ή καθαριωτέρο. Ταύτα γάρ πάντα ου μόνον υπάρχοντάσι αλλά και επιζητούμενα ου καγαθήν έξουσιν έκβασιν. Και γάρ ή μη εντάχει επεγνωκός, διαβολικήν είναι την μεθοδίαν εκόψης εκ της εις καρδίας, έκπτωσιν σύ της εν Χριστώ πολιτείας κατασκευάζουσιν. Αλλά θέμενος εν σε αυτό πάντων ανθρώπων είναι ατιμότερον και αμαρτωλότερον, ξένον τε και αλήτην και κατ ίκτων παριλημένων υπό των προσού αποταξαμένων, σπέβδε πάντων είναι έσχατος και πάντων δούλος. Ταύτα γάρ σύ ίση τιμήν και δόξαν αληθινήν, ούκ εκείνα. Ότα έχων είναι ογμένα προς υπακοήν και χείρας ετοίμους προς εκπλήρωσιν του οικουσμένου, στόμα έχει σιγηρών και καρδίαν περίβλεπτον, έσω αργός περί εργολογίεν, συνετός δε και επιστήμων προς τας σωτηριώδης των θείων γραφών ακροάσεις, ή τοσί πικρά γεύσης ή των κοσμικών διηγημάτων ακρόασης, κυρία δε μέλητος τα των οσίων ανδρών διηγήματα. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε, μη δοκιμάσεις να παραχαράξεις, δηλαδή να διαστρέψεις κάτι από εκείνα που από συνήθεια θεωρούνται αληθινά, ούτε από την οθρότητά σου να υπονομεύεις μεν εκείνους που αγωνίζονται, να επισορεύεις δε, να συναθρίζεις δηλαδή, επάνω σου βαρύ φορτίο αμαρτημάτων, να αποφεύγεις τα πολύ απαλά στρώματα ή ενδύματα ή υποδύματα ή κάποιο άλλο όμοιο είδος, καθώς και την ποικιλία των τροφών. Το τραπέζι που η προετοιμασία του είναι σε βάρος του χρόνου της απαρνήσεώς σου, την απρεπή στάση και το απρεπές κάθισμα και την εύκολη και καθαρή χειρονακτική εργασία. Όλα αυτά, όχι μόνον όταν τα κατέχεις, αλλά και όταν τα επιζητείς, δεν θα έχουν καλό αποτέλεσμα. Γιατί, αν δεν αντιληφθείς ότι είναι διαβολικά τεχνάσματα και δεν τα αποβάλεις γρήγορα από την καρδιά σου, ετοιμάζουν την έκπτωσή σου από την εν Χριστώ ζωή. Αλλά ας γίνει εσωτερικό φρόνημα η σκέψη ότι είσαι ο πιο ευτελής και ο πιο αμαρτωλός από όλους τους ανθρώπους, ξένος και αγύρτης, δηλαδή περιπλανόμενος, και ότι από ίκτο έγινες δεκτός από εκείνους που απαρνήθηκαν τον κόσμο πριν από σένα. Και βιάσου να είσαι ο τελευταίος στις τιμές από όλους και δούλος όλων. Κατά Μάρκο 9, 35, 10, 44 και κατά Ματθαίον 20, 27. Γιατί αυτά θα σου φέρουν τιμή και δόξα αληθινή και όχι εκείνα, οι ανέσεις δηλαδή και η επιδίωξη τιμών. Να έχεις ανοιχτά τα αυτιά σου, ώστε να υπακούσεις σε όσα θα ακούς και χέρια έτοιμα να εφαρμόσουν όσα ακούστηκαν, να κρατάς το στόμα σου σιωπηλό, κλειστό δηλαδή, και την καρδιά σου άγρυπνη, να είσαι απρόθυμος για λόγους άχρηστους, συνετός δε και ευαθής γνώστης όσον αφορά τις ακροάσεις της Αγίας Γραφής. Η ακρόαση των κοσμικών διηγήσεων ας είναι για σένα πικρή στη γεύση. Οι δε διηγήσεις των Αγίων Ανδρών ας είναι όπως η κυρίθρα με το μέλι. Για το ίδιο θέμα, δηλαδή για τις υποχρεώσεις των μοναχών, λέει επίσης και τα εξής. «Κόσμου δε αναχώρησης, ούτω έξω αυτού γενέστε σωματικός,
αλλά τις προς το σώμα συμπαθίας την ψυχήν απορρίξε και γενέστε άπολην, άικον, ανίδιον, αφιλέτερον, ακτίμονα, άβιον, απράγμονα, ασυνάλλακτον, αμαθήτων ανθρωπίνων διδαγμάτων, έτοιμον υποδέξαστε τη καρδία τας εκ της θείας διδασκαλίας εγκοινωμένας τυπώσης. Ετοιμασία δε καρδίας η απομάθησης των εκ πονηρά συνηθίας προκατασχόντων αυτήν διδαγμάτων. Ούτε γάρ εν κυρώ γράψει δυνατόν μη προκαταλεάναντα τους εναποκειμένους χαρακτήρας, ούτε ψυχή δόγματα θεία παραθέστε μη τας εκ του έθους προλήψεις αυτής εξελώντα. Ας δούμε τη μετάφραση. Είπε, αναχώρηση από τον κόσμο δεν σημαίνει σωματική μόνον απομάκρυνση από αυτόν, αλλά διακοπή της εμπαθούς αγάπης προς το σώμα, τόσο ώστε ο μοναχός να απαρνηθεί την πόλη του, την κατοικία του, τα αγαθά του, τους φίλους του, τα κτήματά του και να είναι άπορος, φιλήσυχος, χωρίς κοινωνικές συναναστροφές, χωρίς γνώση της κοσμικής σοφίας, έτοιμος να δεχθεί στην καρδιά του τις πνευματικές εντυπώσεις που προκαλεί η Θεία Διδασκαλία. Ετοιμασία δε της καρδιάς για αυτό το σκοπό είναι το να λησμονήσει και να απομακρύνει από αυτή διδάγματα που προήλθαν από την κακή συνήθεια και την υποδούλωσαν. Γιατί ούτε στο κερί δεν είναι δυνατό να χαράξει κανείς γράμματα χωρίς προηγουμένως να αποξέσει και να λιάνει την προηγούμενη γραφή. Ούτε στην ψυχή είναι δυνατόν να εναποθέσει κανείς τα θεία διδάγματα, αν προηγουμένως δεν αφαιρέσει από αυτή αντιλήψεις που οφείλονται στην κακή συνήθεια.

περί του ότι ο μοναχός αποφεύγει τη δημοσιότητα και τη συναναστροφή με γυναίκες. Λέει, κρύπτεσαι αυτόν από τον οικειωτέρων ανθρώπων. Φανερού δε σε αυτόν ως τα πολλά το Θεό, πάσαν προέλευσιν παρετού, όσον εστίν εν σύ, φεύγον τα στις καρδίες σου διαχύσεις. Εξήλθες γάρ σου της κέλης, απέλειπες την εγκράτειαν, ενέκυψας το κόσμο, συνέτυχες πόρνη γυναική, Ιησού καταγοητεύσασα της μεν ερεθιστικής λόγης τα σακοάς, τη δε του προσώπου περικαλία τα σώψης. Λίχνεις δε της εδέσμαση τας γεύσης, ως περαγκίστρο άξι προς εαυτήν. Ήτα περιπλακής ασού της μέλεση και ενστερνισαμένη εαυτή, καταμαλάσει σου το σταθερόν της προς την εγκράτειαν επιθυμίας. Ούτωτε ηρέμα, η φελκίσα σάσε της κατερετήν πολιτείας εν εαυτή διαφθείρει. Ή δε που και βοηθούμενος υπό του Θεού διαδράνε δυνηθεί στα τη αυτής δίκτυα, επανίκες μεν τη κέλη. Αλούχο αυτός, πάρετος δε της και νενοσικός και προσάπαν έργων των αρετών δυσάρεστος, πολλό δε χρόνο επανελθήν εις την οικίαν έξιν δυνάμενος. Στενοχωρήσει γάρ σε της λογισμής προς εκάτερον βίων επιθυμία και πολλό καμάτο δινήσει δούνε τη ψυχή τα νικητήρια. Ας δούμε τη μετάφραση. Κρύβε τον εαυτό σου από τους απερίσκεπτους ανθρώπους, να τον φανερώσεις όμως όσο το δυνατόν περισσότερο στο Θεό. Να παρετήσει από κάθε δημόσια εμφάνιση και προβολή όσο εξαρτάται από σένα, αποφεύγοντας τις διαχύσεις της καρδιάς σου. Βγήκες από το κελί σου, άφησες τότε την εγκράτεια, έστρεψες την προσοχή σου στον κόσμο, συναντήθηκες με πόρνη γυναίκα, η οποία καταγοήτευσε τα αυτιά σου με τους ερεθιστικούς λόγους της, τα μάτια σου με την ομορφιά του προσώπου της, τη γεύση σου με τα φαγητά της που προκαλούν τη λιχουδιά, τη μεγάλη όρεξη δηλαδή, αυτή θα σε ελκύσει προς τον εαυτό της σαν με αγκίστρι. Έπειτα, αφού περιπλακεί με μέλη του σώματός σου και αφού σε αγκαλιάσει, αδυνατίζει τη σταθερή επιθυμία σου για εγκράτεια. Έτσι σε διαφθείρει, αφού σε παρασύρει με τρόπο ήρεμο προς τον εαυτό της, από τη ζωή της αρετής. Αν δε κάποτε μπορέσεις με τη βοήθεια του Θεού να ξεφύγεις από τα δίχτυα της, θα επανέλθεις μεν στο κελί σου, αλλά όχι ο ίδιος. Θα είσαι σαν μισοπαράλυτος και άρρωστος και απρόθυμος για κάθε έργο αρετής και θα χρειαστείς πολύ χρόνο για να επανέλθεις στις παλές σου συνήθειες, γιατί θα σε στενοχωρήσει η επιθυμία του ενός και του άλλου τρόπου ζωής με τους αλληλοσυγκρουόμενους λογισμούς και με πολύ κόπο θα μπορέσεις να χαρίσεις τη νίκη στην ψυχή σου.

Ο μοναχός δεν αποχωρεί ποτέ από το μοναστήρι του. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Χρή μέντι, και τούτο πεπίστε σαφώς, ότι ο άπαξ εις σύνδεσμον και συνάφιαν ελθόν πνευματικής αδελφότητος, ούχ ίος ταν ή αποκόπτεστε και χωρίζεστε τούτον, εις συνειρμόστη». Ήγαρ άνθρωποι πολλάκης εις κοινωνίαν βίου τούτου του υλικού συνερχόμενοι ούκαν δίνεντο παρά τα συμβαθέντα χωρίζεστε ή ο τούτο ποιόν ένοχος έστε της ορισμένης επιτιμής, πολλό μάλλον ο εις σύμβασιν ελθόν πνευματική συμβιώσεως της άλυτον και αιώνιον την συνάφιαν και κτημένης ούχ ίος ταν ή ημερίζειν και αποκόπτηνε αυτόν τούτον εις συνεκράθη. Ή τούτο ποιόν βαρυτά της εαυτόν της άνωθεν επιτιμής υποβάλλει. Ή γαρ γινή, ή εις κοινωνίαν ανδρός αφηγμένη και σαρκικήν έχουσα την συνάφιαν αυτού, ή τούτο επιβουλεύουσα φοραθεί, θανάτο καταδικάζεται, πόσο μάλλον ο πνευματική κοινωνία συναρμοστής υπ' αυτό μάρτυρη και μεσίτη το πνεύματι υπόδικος επί το χωρισμό γίνεται. Όσπερ ούν τα μέλη του σώματος, φύσεως συνειρτημένα δεσμό, ού καν του σώματος απορίγνιστε δίνετο, ή η απορραγή νεκρών το απορριγνήμενον γέννητ αν ούτω και ασκητής αδελφότητης συναπτώμενος, και φύσεως ισχυρωτέρω δεσμό τι του πνεύματος αρμολογία κρατούμενος, ου καν εξουσίαν έχει τέμνεσθε τούτον εις συνειρμόστη. Ή ποιόν τούτο νεκρός εστί τη ψυχή και εστερημένος της του πνεύματος χάριτος, ή αδί την επ' αυτού σύμβασιν αθετήσας. Άπασα τίνιν πρόφασις εύλογος το βουλωμένο χωρίζεστε πνευματικού συστήματος περιήρητε. Αιτία δε αυτό απεδείχθη της τιάφτης γνώμης ή των παθών ακρασία και υπέρι τους πόνους ολιγορία και το της κρίσεως σαθρών και αβέβαιων. Ούγαρ οίκουσεν ούτως παρά του προφήτου Δαβίδ ότι μακάρι οι φυλάσσοντες κρίσιν, οι φυλάσσοντες ουχή οι καταλύοντες, ούτι οι σύν ή της μωρής ομοιοθέντες ή επί της ψάμου της κατά την γνώμην αβεβαιότητος των θεμέλιων της πνευματικής τιθέντες οικοδομής. Όν ολίγε ψεκάδες πυρ...

χωρίσουν ή αλλιώς εκείνος που το κάνει αυτό γίνεται ένοχος και τιμωρείται με ορισμένα επιτήμια, τιμωρίες δηλαδή. Πολύ περισσότερο εκείνος που υποσχέθηκε την πνευματική συμβίωση στο μοναστήρι που είναι αδιάλυτη και αιώνια, δεν μπορεί να χωρίσει και να αποκόψει τον εαυτό του από εκείνους με τους οποίους συνενώθηκε. Εάν δε το κάνει, υποβάλλει τον εαυτό του σε βαρύτατες ποινές εκ μέρους του Θεού. Εάν δηλαδή μια γυναίκα που παντρεύτηκε και έχει σαρκική συνάφεια με τον άνδρα της και αποδειχθεί ότι σκευωρεί σε βάρος του, καταδικάζεται σε θάνατο, πολύ περισσότερο είναι υπόδικος για το χωρισμό εκείνος που συνδέθηκε σε πνευματική κοινωνία έχοντας για μάρτυρα και μεσίτη το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Όπως λοιπόν τα μέλη του σώματος που είναι ενωμένα με φυσικό δεσμό δεν μπορούν να αποκοπούν από το σώμα ή αν αποκοπούν αυτό που αποκόπτεται νεκρώνεται, έτσι και ο ασκητής επειδή συνδέεται με την αδελφότητα και είναι δεμένος με το σύνδεσμο του Αγίου Πνεύματος που είναι δεσμός ισχυρότερος από τη φύση, δεν έχει δικαίωμα να χωριστεί από αυτούς με τους οποίους συνδέθηκε. Εάν δεν το κάνει αυτό, νεκρώνεται ψυχικά και στερείται της χάρετος του Αγίου Πνεύματος, γιατί αθέτησε τη συμφωνία που στηριζόταν πάνω σε αυτό. Κάθε λοιπόν δικαιολογημένη πρόφαση για εκείνον που θέλει να αποχωριστεί από την πνευματική αδελφότητα έχει ανασκευαστεί. Αποδείχθηκε δε ότι η αιτία αυτής της αποφάσεως είναι η ακράτεια των παθών, η απροθυμία να κοπιάσει και η αβάσιμη και αβέβαιη κρίση του. Γιατί δεν άκουσε αυτός από τον προφήτη Δαβίδ ότι «Είναι τρισευτυχισμένοι όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού» Ψαλμός 105,3. «Εκείνοι που τις τηρούν και όχι όσοι τις καταπατούν. Αυτοί μοιάζουν με τους ανόητους που έβαλαν επάνω στην άμμο, δηλαδή επάνω στην αμφιβολία, το θεμέλιο της πνευματικής οικοδομής, το οποίο διαλύουν και διασκορπίζουν λίγες σταγόνες πειρασμού και μικρό σχήμαρος των εφόδων του πονηρού, αφού παρασύρει τη βάση.

Προφυλάξεις του μοναχού, που η ανάγκη επιβάλλει να επισκεφθεί τον κόσμο. Λέει, ή τίνην συμβεί, σε καταπερίστασιν την να εκδημήσε της κέλης, περί τεθωρακισμένος των φόβων του Θεού, και νιδρυσάμενος τη χειρή την αγάπην του Χριστού, κατά παλέσα σπάσει εγκρατεία τα στον ειδονών προβολάς, αυτήκα της χρίας γενωμένης αποπίδησον, μη εγχρονίσας. Αλοξεί το πτερό χρυσάμενος προς την επάνωδον, ως περ της άκακος περιστερά προς την εκπέμψα σαν σε κυβωτών αυτομολύσας, εν στόματι φέρον τα ελέη Χριστού, ούτωτε επίθον τους λογισμούς τους ένδων, άβατον είναι την επιπαντός εταίρου τόπου σωτηριώδη ανάπαυσιν. Δηλαδή είπε, εάν όμως συμβεί να αποχωρήσεις από το κελί σου για κάποια ανάγκη, θωρακίσου με το φόβο του Θεού, βάλε μέσα στο χέρι σου την αγάπη του Χριστού, νίκησε με μεγάλη εγκράτεια τις επιθέσεις των ειδονών και αμέσως μόλις τελειώσει η εργασία σου, φύγε χωρίς να χάσεις χρόνο και με γρήγορα φτερά, με γρήγορο βήμα δηλαδή, σαν άκακο περιστέρι, γύρισε πίσω στην Κιβωτό. Εδώ βλέπουμε μια θαυμάσια παρομοίωση του κοινοβίου

με την κιβωτό του Νόε, Γένεσης 8,9. Γύρισε πίσω στην κιβωτό που σε έστειλε, φέρνοντας στο στόμα σου την ευσπλαχνία του Χριστού. Έτσι θα πείσεις τους εσωτερικούς συλλογισμούς ότι είναι ακατόρθωτη η σωτήρια ανάπαυση σε άλλο τόπο, έξω δηλαδή από το μοναστήρι.

Ο μοναχός απαρνείται τελείως το δικό του θέλημα, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Εν αυτές, μέντι, τες συγκεχωρημένες τέχνες, ούχα έκαστος ειν έχει ή βούλεται μαθήν, επιτρέπεστε οφείλει, αλής ειν αν δοκιμαστεί επιτίδιος είναι, ο γάρα ανισάμενος εαυτόν και πάντα τα εαυτού θελήματα αποθέμενος, ουχή ο βούλεται ποιή, αλλό διδάσκεται. Ου μην ουδέ αφεαυτού εκλέγεστε το συμφέρον συγχωρεί ο λόγος, το άπαξ την εαυτού οικονομίαν επιτρέψαν διαιτέρης, ή προς όπερ αν καταμάθωσιν εν ονόματι Κυρίου επιτίδιον, εις εκείνο αυτόν τάξουσιν, επί ο γε κατηδίαν επιθυμίαν εκλεγόμενος έργων κατηγορίαν εαυτού εκφέρει, πρώτον μεν αυταρεσκίας, έπειτα ότι η διαδόξαν κοσμικήν ή διακέρδους ελπίδα ή διατή τιούτων προσπέπονθε το επιτιδεύματι ή διώκνων κεραθυμίαν προτιμά το κουφότερον. Το δε εν τούτης είναι απόδειξη εστί του μήπως απειλάχθε τις των παθών κακίας. Ούτε δε ειρνήσα το εαυτόν ο ιδίας ορμάς εκτελήν θέλων, ούτε απετάξατο τις του κόσμου πράγμασιν, υπερ έτη προς κέρδος και προς δόξα ανεπτόητε. Ουδέ μην ενέκρωσεν αυτού τα μέλη τα επί της γης, ότον εν της έργης κόπων μη υπομένων, αλλά και αυθαδίας δείγμα καθεαυτού εκφέρει, ακριβεστέραν ιόμενος είναι την ιδίαν εαυτού κρίσιν της των πλειώνων δοκιμασίας. Είτε ουν έχει της τέχνην μη κατεγνωσμένην υπό το κοινού αποπηδάν αυτή σου κοφίλη, αστάτου γαρ γνώμης και προαιρέσεως αβεβαίου εξουθενήν τα παρόντα. Είτε μη έχει, μη εαυτό λαμβανέτο, αλλά το παρά των μιζώνων δοκιμαστέν υποδεχέστο ή να εν παντί το ευπιθές διασώζει. Ας δούμε τη μετάφραση. Από αυτές τις επιτρεπόμενες τέχνες, ο καθένας οφείλει να ασκεί όχι αυτή που έχει ή θέλει να μάθει, αλλά εκείνη για την οποία θα κριθεί κατάλληλος. Γιατί εκείνος, ο μοναχός εδώ εννοεί, που απαρνήθηκε τον εαυτό του και άφησε όλα τα θελήματά του, δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά εκείνο που θα του υποδείξουν. Αλλά όμως, ούτε μόνος του επιτρέπεται από τη λογική να εκλέγει ό,τι τον συμφέρει εκείνος που εμπιστεύθηκε την καθοδήγησή του σε άλλους, οι οποίοι θα του αναθέσουν το έργο για το οποίο θα βεβαιωθούν στο όνομα του Κυρίου ότι είναι κατάλληλο για αυτόν. Γιατί εκείνος που εκλέγει το έργο του σύμφωνα με τη δική του επιθυμία κατηγορεί πρώτα τον εαυτό του για αυταρέσκεια και έπειτα ότι προσκολήθηκε στο επάγγελμά του ή για κοσμική δόξα ή από ελπίδα κέρδους ή για κάτι παρόμοιο ή από οκνηρία και τεμπελιά προτιμάει την ελαφρότερη εργασία. Το να επιμένει σε αυτά δείχνει ότι δεν έχει απαλλαγή από την κακία του πάθους. Ούτε αρνήθηκε τον εαυτό του όποιος θέλει να ικανοποιεί τις ορμές του, ούτε απαρνήθηκε τα κοσμικά πράγματα, εάν βέβαια παρασύρεται από το κέρδος και τη δόξα, ούτε βέβαια ενέκρωσε τα μέλη του. Διότι λέει «νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών τα επί της γης», Κολασαΐς 3,5, «που ζητούν γήινες απολαύσεις και ειδονές, αυτός που δεν υπομένει τον κόπο της εργασίας του». Αντίθετα, αποδεικνύει ότι είναι και αυθάδης, αφού νομίζει ότι η δική του κρίση είναι ορθότερη από την απόφαση των άλλων. Αν όμως κάποιος κατέχει τέχνη που δεν έχει αποδοκιμαστεί από την κοινότητα, από την αδελφότητα δηλαδή του μοναστηριού, δεν είναι υποχρεωμένος να την αφήσει, γιατί το να περιφρονεί κανείς τα παρόντα είναι απόδειξη άστατης γνώμης και αβέβαιας προαιρέσεως, αβέβαιας, ελεύθερης εκλογής. Αν δεν έχει τέχνη, ας μην κάνει μόνος του την εκλογή, αλλά ας δέχεται αυτή που αποφασίστηκε από τους ανωτέρους του, ώστε να διασώζει σε όλες του τις ενέργειες την υπακοή. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με το λήμα «Μοναχισμός». Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρώνη.

0: γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Μαζί και σήμερα για να μάθουμε πώς βίωνε ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Κασλίδης συντροφιά με πνευματικά του τέκνα. Στη Σύψα όλοι τον αγαπούσαν ιδιαίτερα γιατί γνώριζαν καλύτερα τον Όσιο και όσα έκανε για αυτούς, αλλά και για πάρα πολλούς ακόμη ανθρώπους. Αυτό που τον ευχαριστούσε πολύ τέτοιες ημέρες ήταν που όλα τα παιδιά του χωριού ξεκινούσαν να ψάλουν τα κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από το κελάκι του Οσίου Γέροντα και σ' όλα είχε να δώσει κάτι. Έτσι θυμόταν και τα παιδικά του χρόνια στον Πόντο, όπου πέρασε τα πρώτα του παιδικά χρόνια. Πήγαιναν και τα πνευματικά του τέκνα να πάρουν την ευχή του και με την ευκαιρία αυτή τους μιλούσε για την ελεημοσύνη. Ο ίδιος ο Γέροντας ήταν πολύ ελεήμων. Μοίραζε ό,τι είχε σε ανθρώπους που δεν είχαν και για τον εαυτό του δεν κρατούσε τίποτα. Το έφτανε να φάει μια ελαφριά σούπα με χόρτα όπως ήξερε να τη φτιάχνει ο ίδιος. Έτσι συμβούλευε και τα πνευματικά του τέκνα να κάνουν. Πολλοί άνθρωποι λόγω των εορτών έφερναν στο γέροντα ή έστελναν από άλλα χωριά διάφορα τρόφιμα. Αυτός όμως καλούσε κάποια πνευματικά του τέκνα στα οποία είχε εμπιστοσύνη και τους έστελνε σε οικογένειες που γνώριζε ότι δεν έχουν και υποφέρουν από την ανέχεια. Και τους έλεγε ότι αυτά δεν πρέπει να τα μάθει κανείς άλλος. Γιατί όταν κάνουμε ελεημοσύνη πρέπει να το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Μια φορά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από τη Δράμα.

Ιαράκι. Θα τον παρηγορήσουν και θα τον βοηθήσουν στην απελπισία του. Θα δουν έναν άλλο που βλασφημεί, θα του μιλήσουν με αγάπη, θα τον βοηθήσουν να αφήσει τη βλασφημία. Γι' αυτό λέγει, ο εξάγων άξιον εξαναξίου, ως το στόμα μου έστε. Δηλαδή, εκείνος που έναν ανάξιο άνθρωπο τον κάνει άξιο με το λόγο του, με μία καλή πράξη, με το παράδειγμά του, λέγει ο Χριστός, είναι σαν το στόμα μου. Όπως εγώ, ο Χριστός, με το λόγο μου νουθετώ και επιστρέφω τους ανθρώπους, αυτό κάνει και η αγάπη για τον πλησίον. Πολλές φορές μπορεί να σώσουν από βέβαιο θάνατο σωματικό ή ψυχικό αυτοί οι άνθρωποι που χειρίζονται το λόγο της αγάπης, από την οποία εμφορείται η καρδιά μας. Ένας λόγος λοιπόν παρήγορος, ένα νεύμα, μια απλή συμπαράσταση μπορεί να ξεκουράσει τον άλλον ψυχικά και αυτή η ελεημοσύνη είναι ανεκτίμητη. Να επιμεληθούμε λοιπόν αυτή την αρετή που είναι τόσο πολύ σπουδαία και να ελεούμε με ηλαρό πρόσωπο, με χαρά, με ευχαρίστηση. Όπως θα ελεήσουμε, θα ελεήσει και εμάς ο Θεός. Πρέπει να κοιτάζουμε το ψυχικό κέρδος που θα βγάλουμε. Την χείρα με ένα δίλεπτο την αξίωσε της βασιλείας του και του επένου του Αγίου Ευαγγελίου. Γίνεται ένα χρυσό παράδειγμα σε όλες τις γενναίες και η ωφέλεια της ελεημοσύνης της συνεχώς πολλαπλασιάζεται και πηγαίνει στον ουρανό και τη βρίσκει. Διότι τόσοι ωφελούνται από το δικό της παράδειγμα και η ωφέλεια αυτή φτάνει μέχρι την ψυχή της. Έτσι μας λέει ο γέροντας και έτσι έλεγε σε όλα τα πνευματικά του παιδιά. Όταν πήγαιναν να τον δουν, επειδή τον αγαπούσαν, του πήγαιναν διάφορα πράγματα, αυτός τα δεχόταν βέβαια, αλλά τα άφηνε στην άκρη. Και μόλις του επιτρεπόταν, έστελνε ή τη μάνα Αργυρό ή κάποιο πνευματικό του παιδί να τα πάει για να βοηθήσει κάποια οικογένεια που δεν μπορούσε.

0: Στη Σύψα είχε καεί ένα σπίτι. Έμειναν οι άνθρωποι χωρίς στέγη. Τότε ο γέροντας κάλεσε όλους τους συγχωριανούς και τους είπε: «Πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Να βρούμε ένα δωμάτιο για να μπουν μέσα να κοιμηθούν, ώσπου να μπορέσουμε ο καθένας με τη δύναμή του να κάνουμε το σπίτι τους ξανά». Βρέθηκε λοιπόν μία αποθήκη. Πού όμως θα κοιμόταν τα παιδιά? Ο γέροντας, που είχε ένα στρώμα όχι και τόσο καλό, αλλά για τα μέτρα τα δικά του και για τη θέλησή του ήταν καλό, το πήρε από το ξύλινο κρεβάτι του και το έστειλε στην οικογένεια αυτή για να το στρώσουν κάτω στο χώμα, να κοιμούνται ώσπου να διορθώσουν το σπίτι τους. Το είδαν πολλοί από το χωριό αυτό και από αυτό πήραν και αυτοί τη δύναμη και τη θέληση και άρχισαν ο καθένας να πηγαίνει κάτι. Άλλος πήγαινε ρούχα για τα παιδιά, άλλος κάποια οικιακά πράγματα για να μπορεί η γυναίκα να μαγειρεύει και άλλοι πήγαν τρόφιμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν. Όλοι μαζί λοιπόν, με την βοήθεια και την προτροπή του Οσίου Γέροντα, μάζεψαν χρήματα και έβαλαν και προσωπική εργασία και έτσι βοήθησαν να ξαναγίνει το σπίτι των ανθρώπων για να μπούνε να μείνουν κι αυτοί όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έτσι ελεούσε ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Σκαρσλίδης και έτσι προέτρεπε και τους ανθρώπους και προπάντων τα πνευματικά του παιδιά που πήγαιναν πάντα να τον συμβουλευθούν πώς πρέπει να ενεργούν στη ζωή τους, να ελεούν τους ανθρώπους. Η ελεημοσύνη, τους έλεγε, είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν πρέπει να φοβάστε να δώσετε. Και από αυτό το υστέρημα που έχουμε, όταν ο άλλος δεν έχει τίποτα, είναι καλό και από αυτό το λίγο να το μοιραστούμε. Βοηθάμε δύο ψυχές, μία, όσο μπορούμε. «Να δίνετε, παιδιά μου, να δίνετε», τους έλεγε, «γιατί αν εσείς δώσετε, ο Θεός, να ξέρετε, δεν θα σας αφήσει. Δεν θα σας αφήσει ποτέ χωρίς να σας βοηθήσει στη στιγμή που τη χρειάζεστε, τη βοήθειά του». Έτσι τα πνευματικά του παιδιά έκαναν πάντα αυτό που τους έλεγε. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν και λέγαν: «Μα γέροντα», όπως μια γυναίκα από ένα χωριό, το Πορτολίβο, που πήγε στο γέροντα και του λέει: «Μα δεν μπορώ, γέροντα, εγώ να βοηθήσω κανέναν άνθρωπο, γιατί δεν έχω εγώ». «Θα μπορέσεις, υπάρχει τρόπος», της είπε. «Θα πας στην πόλη, στη Δράμα που είναι κοντά σας, θα ζητιανέψεις και από αυτά που θα μαζέψεις θα κρατήσεις ένα πολύ μικρό μέρος για σένα και τα υπόλοιπα θέλω να τα πας σε άλλες οικογένειες που εσύ γνωρίζεις ότι είναι σε δύσκολη κατάσταση και δεν έχουν καθόλου να φάνε τα παιδιά». Πραγματικά τον άκουγαν τόσο πολύ τα πνευματικά του παιδιά που κάναν ακόμα και αυτό. Και μια πλούσια γυναίκα που πήγε να εξομολογηθεί και της είπε ότι είναι καλό να κάνει ελεημοσύνη, αυτή, επειδή είχε χρήματα, του λέει: «Εντάξει, γέροντα, μπορώ να δώσω αρκετά χρήματα σε κάποιες οικογένειες που δεν έχουν». «Όχι», της είπε, «αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Θέλω να πας κι εσύ σε 7 χωριά να ζητιανέψεις αλεύρι, σιτάρι και να πας μετά να τα μοιράσεις στις οικογένειες που δεν έχουν να φάνε. Μόνο έτσι θα σε βοηθήσει ο Θεός και τις αμαρτίες σου να τις συγχωρέσει και εσύ να νιώσεις καλύτερα. Θα δεις ότι η καρδιά σου θα γαληνέψει πολύ περισσότερο, γιατί αυτή η ελεημοσύνη είναι που έχει αξία». Πράγματι, η γυναίκα αυτή, με πολύ ντροπή, γιατί όλοι ξέραν ότι ήταν πλούσια, βγήκε και ζητιάνεψε. Είχε τόσο εμπιστοσύνη στον Άγιο και είχε τόση πειθό ο Άγιος όταν τους έλεγε αυτά τα πράγματα, που το έκανε. Και με ντροπή πήγε, μάζεψε. Και μάζεψε πολύ, και αλεύρι και σιτάρι. Και τα πήγε στον Όσιο, τα μοιράσανε σε σακούλια και τα πήγανε σε σπίτια που δεν είχαν να φάνε. «Σαν την ελεημοσύνη, παιδί μου», της είπε, «δεν υπάρχει αρετή. είναι η καλύτερη και η μεγαλύτερη αρετή που μπορεί να σε βοηθήσει να φτάσεις κοντά στο Θεό. Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός είναι ελεήμων. Αυτός, ακόμα και που δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αν το χρειαστούμε και το ζητήσουμε, θα μας ελεήσει. Αρκεί να έχουμε την καρδιά μας καθαρή. Να είμαστε άνθρωποι σεβαστοί, ταπεινοί και να πονάμε τους συνανθρώπους μας. Πώς θα δείξουμε ότι πονάμε και αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας όταν τον βλέπουμε να υποφέρει και εμείς αδιαφορούμε? Θα κάνουμε την ελεημοσύνη μας είτε με υλικά αγαθά είτε πνευματικά. Δηλαδή, είναι άρρωστος κάποιος στο νοσοκομείο και δεν έχει κάποιον δίπλα του και χρειάζεται έναν άνθρωπο για να τον βοηθήσει. Πήγαινε κοντά του. Κάθισε όσο χρειαστεί. Βοήθησέ τον. Ας μην τον γνωρίζεις. Ας είναι ένας άνθρωπος από οποιοδήποτε άλλο μέρος της γης που έχει τύχει να βρεθεί κοντά σας. Βοήθησε τον. Καθίστε δίπλα του. Θα τον ανακουφίσετε τόσο πολύ και νομίζω ότι αυτή η ελεημοσύνη είναι πολύ μεγαλύτερη από την υλική. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πόνο, αυτοί νιώθουν καλύτερα την ελεημοσύνη, την πνευματική και τη συναισθηματική. Δώστε αγάπη, βοηθήστε ανθρώπους που δεν μπορούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γέροντες και ανήμποροι, που είναι μόνοι τους κλεισμένοι στα σπίτια τους. Μη διστάζετε. Μη φοβάστε τι θα πει ο κόσμος, ότι θα μπείτε σε ένα ξένο σπίτι. Μπορεί κάποιοι να πούν ότι θέλετε να εκμεταλλευτείτε τον γέροντα που ίσως να έχει και κάποια οικονομική άνεση. Μη διστάζετε, πηγαίνετε, βοηθήστε τον. Βοηθήστε τους ανθρώπους που δεν μπορούν και αυτό θα το ανταποδώσει ο Θεός σε εσάς εκατονταπλάσια, όπως είπαμε. Γιατί ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος ελεήμων. Έτσι πρέπει να κάνουμε και τις ημέρες αυτές που είναι γιορτινές και υπάρχουν οικογένειες που μπορεί να μην έχουν όχι μόνο τα γλυκά τους ή το καλό φαγητό τους, αλλά ούτε και ψωμί για αυτές τις ημέρες, φροντίστε να μάθετε ποιοι είναι, πού είναι και κάντε κάτι. Ένα ψωμί, ένα μελομακάρονο, ένα κουραμπιέ, ένα γλυκάκι για να χαρούν τα παιδιά αν υπάρχουν σε τέτοια σπίτια. Και υπάρχουν πολλά σπίτια, τουλάχιστον στην εποχή μας, που είναι έτσι, που ζουν μέσα στο σπίτι και είναι κλεισμένοι και δεν γνωρίζουμε τη δυστυχία τους. Ας φροντίσουμε να μάθουμε και οι μέρες αυτές, αφού το καλούνε με το πνεύμα το γιορτινό, ας βοηθήσουμε όσο μπορούμε τέτοιες οικογένειες. Όλοι μπορούμε, ακόμα και οι πιο φτωχοί. Κάτι θα περισσεύει που μπορούν να το δώσουν σε κάποιον που δεν έχει καθόλου. Επίσης, το να καλέσουμε έναν άνθρωπο που είναι μόνος του τις Άγιες αυτές οι μέρες να έρθει στο τραπέζι μας είναι σαν να καλούμε το Χριστό. Μόνο έτσι πρέπει να το σκεπτόμαστε για να μπορούμε να κάνουμε την ελεημοσύνη και να βοηθήσουμε κόσμο. Η αγάπη και η ελεημοσύνη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ημερών αυτών. Ας αγαπήσουμε λοιπόν όλους τους ανθρώπους και ας ελεήσουμε τους πιο ανήμπορους και τους πιο δυστυχισμένους. Αυτό θα το πάρουμε πίσω από το Θεό την ώρα που πρέπει και την ώρα που το χρειαζόμαστε κι εμείς. Έτσι λοιπόν ο Όσιος Γέροντας νουθετούσε τα πνευματικά του παιδιά και τα οθούσε να είναι πάντα ελεήμονες. Έτσι, γιατί έτσι έκανε και αυτός. Και δεν ήταν μόνο τα λόγια του που βοηθούσαν τα πνευματικά του παιδιά, αλλά ήταν οι πράξεις του. Ήταν αυτά που ο ίδιος έκανε. Γιατί αυτός ζούσε μόνο με ένα παλιό ράσο, με φθαρμένα παπούτσια, με ένα ξύλινο κρεβάτι, γιατί δεν ήθελε να έχει τίποτα. Ό,τι είχε το μοίραζε στους φτωχούς ανθρώπους. Αυτό φρόντιζε λοιπόν να το μεταδώσει και στα πνευματικά του παιδιά, τα οποία, επειδή τον αγαπούσαν πολύ, έτσι έκαναν. Και εύχομαι και εμείς στις μέρες αυτές να κάνουμε το ίδιο. Σας εύχομαι λοιπόν σε όλους να περάσουμε καλά και θα τα πούμε την επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Είμαστε κοντά σας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και μοιραζόμαστε μαζί σας τις μουσικές των παιδιών μας, τις σκέψεις τους, τις κουβέντες τους. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο παραδοσιακό μας τραγούδι. Το παραδοσιακό τραγούδι, παραδοσιακή μουσική διδάσκεται στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, όπως και σε όλα τα μουσικά σχολεία της χώρας. Μάλιστα, στον ιδρυτικό νόμο των μουσικών σχολείων, ένας από τους σαφώς διατυπωμένους στόχους είναι η καλλιέργεια και η διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής σε ένα βέβαια συστηματικό πλαίσιο και επιστημονικό και παιδαγωγικό, και αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη, γιατί τα παιδιά τη μουσική που την έχουν ως βίωμα τη μαθαίνουν και ως θεωρία και με τους κανόνες και με το επιστημονικό πλαίσιο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σήμερα θα κάνουμε μία αναδρομή, ένα οδηπορικό θα λέγαμε, σε παλαιότερες εκπομπές που έχουν έρθει τα παιδιά εδώ στο στούντιο και έχουν ηχογραφήσει τραγούδια, κομμάτια, μουσικές, λόγια. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει και ήταν με το παραδοσιακό σύνολο, να ακούσουμε λίγο μουσική, λίγα τραγούδια από εκεί, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν στην πρώτη εκπομπή που γράψαμε, που ήταν το Μάιο του 2023, είναι λίγα χρόνια πριν, όπου λοιπόν είχαν έρθει εδώ στο στούντιο πολλά παιδιά, πολλοί καθηγητές, και ήταν το παραδοσιακό σύνολο του σχολείου μας υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μανώλη Σαλούστρου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήσαμε εδώ σε αυτό το στούντιο.

Το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήσαμε λοιπόν ήταν ένα ριζίτικο. Τα δημοτικά τραγούδια που ζουν από αιώνες και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Το συγκεκριμένο που ακούσαμε πριν μας το τραγούδισε ο τότε μαθητής μας, Μινάς Μανώλης Σταυρακάκης. Και ίσως δεν είναι τυχαίο που το ριζίτικο ήταν το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήσαμε. Ας πάμε να ακούσουμε άλλα δύο που τα είχαμε ηχογραφήσει τότε. Σε ψηλό βουνό, πολύ γνωστό επίσης, το υπέροχο αυτό τραγούδι, το θεωρούσαν τον εθνικό ύμνο της Κρήτης. Στο αλληγορικό κείμενό του εικονίζεται ο κρητικός λαός ως ένας αετός που κάθεται σε ψηλό βουνό, δηλαδή σε ριζιμιό χαράκι, σε ένα βράχο που είναι βαθιά ριζωμένος μέσα στη γη. Όπως είναι και το αίσθημα της ελευθερίας βαθιά ριζωμένο μέσα στην ψυχή του κρητικού λαού. Αυτό το τραγούδι το είχε τραγουδήσει ο μαθητής μας τότε, ο Γιάννης Μιχούδης, ο οποίος σήμερα είναι φοιτητής και σπουδάζει μουσική. Και να ακούσουμε και άλλο ένα, Αγρίμια και αγριμάκια μου. Αυτό είναι ένα ριζίτικο της Τάβλας, αλληγορικό και αυτό. Τα αλληγορικά τραγούδια αποτελούν μια χωριστή κατηγορία των δημοτικών τραγουδιών της Κρήτης. Τα τραγούδια αυτά που άλλα λένε και άλλα εννοούν είναι δημιουργήματα της ανάγκης να μπορέσουν οι σκλαβωμένοι κρητικοί να τραγουδήσουν χωρίς να αντιληφθούν οι κατακτητές Τούρκοι τι θέλουν να πούν. Έτσι τα αγρίμια είναι οι επαναστάτες και ο φανταστικός διάλογος γίνεται μεταξύ σκλαβωμένου κατομερίτη και ελεύθερου αγωνιστή που διαβιώνει στα ψηλά και απάτητα βουνά της Φακιανής Μαδέρας. Αγρίμια και αγριμάκια μου θα μας το τραγουδήσει ο Παντελής Αλούστρος, μαθητής μας τότε, φοιτητής και εκείνος τώρα, μουσική σπουδάζει κι αυτός, να έχουν όλα τα παιδιά πρόοδο και υγεία στη ζωή τους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν σε ψηλό βουνό και αγρίμια και αγριμάκια μου.

Είμαι σίγουρη ότι απολαμβάνετε τη ζωντάνια, την αμεσότητα και την ομορφιά της ερμηνείας, της παρουσίασης των παιδιών σε αυτά τα τραγούδια. Είναι μαθητές που τραγουδούν, παίζουν με αυτόν τον τρόπο την παραδοσιακή μας μουσική. Να περάσουμε σε ένα λίγο διαφορετικό ύφος, «Όσο βαρούν τα σίδερα». Πρόκειται για μία παραδοσιακή μελωδία των αρχών του αιώνα που κατέγραψε τη δισκογραφία ο Στέλιος Φουσταλιεράκης. Οι στίχοι περιλαμβάνουν παραλλαγές από παλαιότερο σμυρναίκο τραγούδι του προηγούμενου αιώνα που ηχογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1910 με τίτλο «Βαρύτερα από τα σίδερα». Μας το είχε τραγουδήσει, θα το ακούσουμε τώρα, από τον τότε μαθητή μας Κωνσταντίνο Τζαγάκη, ο οποίος επίσης τώρα είναι φοιτητής. «Όσο βαρούν τα σίδερα».

Συνεχίζουμε σε λίγο διαφορετικό ύφος, γιατί η μουσική μας παράδοση έχει ανεξάντλητο πλούτο. Ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια. Το Μερακλείδικο Πουλί πρόκειται για μια παραδοσιακή μελωδία της Κρήτης που διασκευάστηκε σε τραγούδι της Ταβέρνας και έτσι το έχουμε καταγεγραμμένο στη δισκογραφία, πάλι από τον Στέλιο Φουσταλεράκη. Μας το είχε τραγουδήσει τότε Ιεροφύλη Καρκαλή. Ιεροφύλη είναι ακόμα μαθήτριά μας, πηγαίνει τρίτη λυκείου φέτος. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Καστρινές κοντιλιές» του Στρατή Καλογερίδη και θα ακούσετε έτσι με τι ζωντάνια και τι χαρά το τραγουδάνε και το παίζουν τα παιδιά. Μαθήτριες και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου από το Παραδοσιακό Σύνολο, Σύνολο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής. Ο υπεύθυνος καθηγητής είναι ο κύριος Μανώλης Αλούστρος, αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλοι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν τα παιδιά και είχαν έρθει στο στούντιο και έρχονται κατά καιρούς εδώ στο στούντιο και βοηθάνε και συνδράμουν στις εκπομπές μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτά τα δύο τραγούδια, το Μερακλείδικο Πουλί και Καστρινές Κοντιλιές. Τα τραγούδια αυτά ανήκουν στην παράδοση των αστικών τραγουδιών της Δυτικής Κρήτης ή τα Μπαχανιώτικα, όπως ονομάζονται αλλιώς. Τα τραγούδια αυτά ξεκίνησαν από τις ακτές της Μικράς Ασίας και πιο συγκεκριμένα από τη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και όταν μεταφέρθηκαν στην Κρήτη αναμίχθηκαν με τη μουσική παράδοση του νησιού και ενσωματώθηκαν σε αυτήν, δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη ομάδα τραγουδιών με πολύ ιδιαίτερο άκουσμα, όπως θα αντιληφθείτε.

Και με αυτή την όμορφη αναδρομή στο παρελθόν, που το βάλαμε μέσα στο παρόν με πολύ ζωντανό τρόπο, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε, να περάσατε όμορφες στιγμές. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής, να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί οι μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμηνές διτιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους. Και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά. Πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηναία, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Και ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηναίο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνη που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών, και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής, μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου, και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα έγλη. Το ένδοξο και υπερλαμπρό παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους, αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του. Η Παναγία μητέρα μας. Η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο εύρημα. Ένα σκιβωτιόσχημος τάφος
πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό, που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ, που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι, το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου, βιαστικά την εκφωνεί ο ψάλτης, ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής, θα δώσω σε σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκες, θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας, θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά, λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, σαν να το ακούσαμε, εκείνο το μωρό λοιπόν, στη συνεσταλμένη στάση, επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Πεάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη, θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον Αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης σου σώτερα ανάπαυσον, «Σύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων». Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει. Από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Εγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου, Κύριε Ιησού.

Και πάμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει. Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος, αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία? Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της στις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

Αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο, το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κύριος Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας, η ταλέπορη ψυχή. Στην Εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως, όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί, πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη Θεία Ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία τώρα. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες ακόμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης, ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδερφός μας ο Παναγιώτης.

άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθα αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου. Προχώρησε προς ένα τραπέζι όπου υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε: «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες? Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα, η Ρο Χι Βίτα, βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της: Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει». Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας: «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα, εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος, ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε: «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

Ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σίσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία». Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. «Παππούλη μου, παππούλη μου», του φωνάζω, «ζεις». Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου. Και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση. Όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω». Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν. Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα? Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει. Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω? Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν. Να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω άδειο το κελί. Στρωμένο το κρεβατάκι του και τότε ξέσπασε σε λυγμούς που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε «Έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός του είπε «Κοίταξε να δεις, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς, αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις, να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό, μετά την κίνησή τους, πριν την αγιοκατάταξή τους, «Πάτερ Πορφύριε, πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε «Τι έγινε?» «Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

Κι άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πάνε 10 χρόνια. Και από αυτήν την μαρτυρία, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου, είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα, όταν αναρρώσω να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο γέροντας Ιάκωβος και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και του ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση ενός μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας, που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

Και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκάτοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος. Και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας μέσα του και σε όλο το σώμα του και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα δεν έδινε τα χέρια του να τα σπαστούν οι προσκυνητές για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία του.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης και όλα τα γιομέρια εξαρτήματα της κουτλουμουσίου. Είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμή. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στον φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελίο που προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του. Και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα? Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα. Το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτοι, άφωνοι και συγκινημένοι που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τι στιγμή. Αξέχαστη.

η φάδη του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. «Ξέρετε, παιδιά», είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε, κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. «Φέρε μου», του λέει, «τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει». Πάλι τίποτα, πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. «Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος», έλεγε. «Κλάμα να δείτε», του λέω. «Δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα, για τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα κι εμείς με, ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε». Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε, ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του. Άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή Τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή Τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Το 1453 κάτι ήτανε άνοιξη καιρού 18 του Μάρτη. Βοήθεια ο βασιλιάς γυρεύει από την πόλη. Οι Τούρκοι την πολιορκούν και θα την κάψουν όλοι. 5 καράβια κριτικοί από τη Σούδα φύγαν και στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσουν πήγαν. Οι Τούρκοι τσικυκλώσανε στην πόλη πριν να μπουνε, 5 καράβια κριτικά με 60 πολεμούνε. Πολλά γιουρούσα κάνανε και ώρες πολεμούσαν, μα όσο για προσπαθούσανε οι κριτικοί νικούσαν. Κι απίση νύχτα έπεσε και η μάχη είχε σκολάσει, οι Τούρκοι καταλάβανε πως τ' είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν τον τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στο βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τσίδε και αναντράνησε και λέει τους να βγούνε στον πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Ο Σαρτζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε το πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

0: Ο ήλιος βγήκε πένθυμος, δάκρυσε το φεγγάρι. Σκοτίνιασε ο ουρανός και τ' άστρα τρεμοσβήνουν. Βροντάκια στράφτη ο ντουνιάς, ξεσηκωμός μεγάλος. Στην πόλη, στην Αγιά Σοφιά, στο Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και καημός, κάθε ψαλμός και πόνος. Και ακούστηκε απ' τους ουρανούς φωνή του Αρχαγγέλου.
1: Πάψετε των χειρουβικών και σβήστε τα κανδύλια. Πάρτε Ευαγγέλιο και Σταυρό, λείψανα και εικόνες. Την πίστη, την παράδοση, ως ιερά κοιμήλια. Έτσι επέτρεψε ο Θεός

Μάνα, μάνα της λευτεριάς δεν τρώ, επότισες με αίμα. Γι' αυτό του κόσμου οι λαοί μιλούν μόνο για σένα.

Ο πόνος έγινε σκοπός. Τραγούδι η Οδύνη. Σκύβω το βλέμμα κι άγγιγμα. Ψυχής το κλάμα αφήνει.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα συγχώρησον τας ονομής ημίν. Άγιε, επίσκεψε αγίαση τας ασθενείς μου. Ένε και πνεύματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίωσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός των Κρουσών Αμαλευζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Βραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

0: Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κυσσού της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και ο εσπερινός της Γονικλησίας. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το βράδυ της Κυριακής και ώρα 9:30 έως 12 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση Αγιασμός στην Κρίνη της Μονής και Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με λιτάνευση και ευλόγηση των άρτων. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Χτιτορικό Μνημόσυνο.

Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη η καρδία μου. Διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσουμε και αγαλιάσουμε εν σύ. Ψαλώ το ονόματι σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσου. Ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα επί θρόνου οκρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα έθνηση και απόλετο ασεβής, το όνομα αυτού εξήλειψα εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνους. Του εχθρού εξέλιπον ερεμφέης τέλους και πόλεις καθήλες, απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετήχου, και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ητίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού, και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένιτη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάτος αν επί σύ γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ουκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε, Κύριε. Ψάλατε το Κυρίου, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστην, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησόν με, Κύριε, είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν δεσπύλες της θυγατρώσιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτήριό σου. Εν επάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδη, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ουκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο ο άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιον σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εσύ. Ινατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν. Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβήν, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλίης, εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται αιωδί αυτού εν παντίκερο, αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό τη γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτείνε αθών. Η οφθαλμή αυτού εις τον μπένιτα αποβλέπουση. Ενεδρεύει εν αποκρύφου, ως λέον εν τη μάντρα αυτού. Ενεδρεύει του αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτόν. Εν την παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν. Κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των μπενίτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλελήσεται ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού του μη βλέπειν εις τέλους.
Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρεν καρδία αυτού ούκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανός η ίστα βοηθός. Σύντριψον των βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ού μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμία των πενήτων εις οίκουσας Κύριε, τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχεν το ού σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί έτη του μεγαλαφήν άνθρωπος επί της γης.

Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε την ψυχή μου, μεταναστεύου εις τα όριος τρουθείων, ότι ιδού οι αμαρτωλοί εν έτειναν τόξον, ητίμασαν βέλη εις φαρέτραν, του κατατοξεύσε η σκοτωμήνη του σευθή στην καρδία, ότι άσι κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίησε, Κύριος εν τον ναό Αγίο αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον μπένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβήν, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πύρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος, ημερής του ποτηρίου αυτούν. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτούν.

Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπε νόσιος, ότι ολιγώθησαν η αλήθεια από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού. Χίλι δόλια εγκαρδία και εγκαρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε, Κύριος, πάντα τα χίλι τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χείλη ημών παροιμήν έστι. Τι σημών, Κύριος, εστίν? Από τις ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν εαυτού. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπυρωμένων, δοκίμιον εν γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Συ, Κύριε, φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι κατά το ύψος σου, επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων.

Ψαλμός 12. Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' ημού, έως τίνο στήσω με βουλάστην ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσεται ο εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσον μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσκυσα προς εαυτούν. Οι θλίβοντες με αγκαλιάσονται εάν σαλευτώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσεται η καρδία με επί το σωτήριό σου, άσω το Κυρίο το ευεργετής αντί με, και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, αφού γνωρίσαμε τον περικαλή ναό της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος και το φρέαρ του Ιακώβ που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ιερό βήμα του ναού, ας κάνουμε λόγο τώρα για την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα και ας γνωρίσουμε τη ζωή της μετά από τη συνάντησή της με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Η Αγία Φωτεινή, ύστερα από τη συζήτησή της με τον Κύριο στο φρέαρ του Ιακώβ και αφού ο Χριστός της απεκάλυψε όλα όσα εκείνη είχε κάνει από τα παιδικά της χρόνια, άλλαξε τρόπο ζωής και άρχισε να κηρύττει το μήνυμα της σωτηρίας στην πατρίδα της. Προσιλήτησε στο Χριστό τις 5 αδελφές της: Ανατολή, Φώτο, Παρασκευή, Κυριακή και Φωτίδα, και τους 4 γιους της: Φωτεινό, Ιωσή, Σεβαστιανό και Ανατόλιο. Μετά το μαρτύριο των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου κατά το διωγμό του Νέρονα, πήγε στην Καρθαγένη και κήρυξε με ζήλο τη χριστιανική πίστη μαζί με το γιο της Ιωσή. Ο άλλος της γιος Βίκτορ ή Φωτεινός, αφού πολέμησε γενναία κατά των Αβάρων, έγινε στρατηγός και στάρθηκε από τον αυτοκράτορα στη Γαλιλαία με εντολή να εξοντώσει τους χριστιανούς. Αντί να κυνηγήσει όμως τους χριστιανούς, ο Βίκτορ περνούσε τον καιρό του κηρύσσοντας ο ίδιος την χριστιανική πίστη. Ο λόγος του μάλιστα είχε τόση δύναμη ώστε κατόρθωσε να προσιλητήσει τον Δούκα Σεβαστιανό και άλλους αξιωματούχους του κράτους. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός ο αυτοκράτορας, διέταξε να συλληφθούν τα δύο αδέρφια και να οδηγηθούν αμέσως στο δικαστήριο. Αντιλαμβανόμενος όμως ότι δεν θα κατόρθωνε να κάμψει την αποφασιστικότητά τους, διέταξε να κόψουν τους βραχίονες του Βίκτορα και του αδελφού του Ιωσή στο ύψος των ώμων και κατόπιν τους έριξε στη φυλακή. Η Αγία Φωτεινή οδηγήθηκε και αυτή στο δικαστήριο και με τα λόγια της έφερε στη χριστιανική πίστη την ίδια την κόρη του αυτοκράτορα μαζί με τις θεραπενίδες της, γεγονός που προκάλεσε την οργή του τυράννου, ο οποίος διέταξε να ρίξουν όλες τις Αγίες σε αναμένη κάμινο. Η χάρη του Θεού όμως τις διαφύλαξε αυλαβής. Τότε τις υποχρέωσαν να πιούν ένα θανατηφόρο δηλητήριο που είχε ετοιμάσει ένας μάγος ονόματι Λαμπάδιος, και πάλι όμως δεν έπαθαν τίποτε. Τότε ο μάγος πίστεψε στο Χριστό και αφού έκαψε όλα τα βιβλία του, βαπτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα Θεόκλητος. Υπέβαλαν κατόπιν τις Αγίες σε σειρά φρικτών βασανιστήριων και τέλος τους έβγαλαν τα μάτια. Κατόπιν τις έκλεισαν σε έναν υπόγειο χώρο γεμάτο φαρμακερά φίδια, όπου εν μέσω θείας δόξης φανερώθηκε ο Χριστός, συνοδευόμενος από τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και πλήθος Αγίων και Αγγέλων, και τις ευλόγησε με τα λόγια: «Ειρήνη ημίν, χαίρετε πάντοτε, ότι εγώ με θυμών ημί. Ανδρίζεστε και ενδυναμώνεστε». Πήραν έτσι μεγάλη δύναμη και άντεξαν τα δεινά της φυλακής για 3 χρόνια, μεταστρέφοντας στην χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες. Όταν τις έσυραν από τη φυλακή για να τις υποβάλουν σε νέα μαρτύρια, ένας άγγελος ήρθε και τις έθεσε υπό την σκέπη του. Τέλος ο τύραννος διέταξε να γδάρουν την Αγία Φωτεινή και να την πετάξουν σε ένα ξεροπήγαδο. Το ίδιο έγδαραν και τους 2 γιους της, αφού τους απέκοψαν τα γεννητικά όργανα και τους έκλεισαν σε ένα εγκαταλελειμμένο λουτρό. Διέταξε εν συνεχεία να κόψουν τους μαστούς των άλλων Αγίων γυναικών και να τις γδάρουν ζωντανές. Μία από αυτές, την Φωτίδα, την έδεσαν από τις κορυφές 2 δένδρων που τις λύγησαν και οι οποίες όταν επανήρθαν στη θέση τους την κατέσχισαν στα 2. Δια των φρικτών αυτών βασάνων οι ψυχές των Αγίων Μαρτύρων κέρδισαν την Βασιλεία των Ουρανών. Η μνήμη τους τελείται στις 26 Φεβρουαρίου.

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος καταγόταν από την Κύπρο, από το χωριό Ορούντα. Γεννήθηκε το 1913 από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Μαγδαληνή. Επειδή από μικρός αγαπούσε την ησυχία, σε ηλικία 14 ετών, μαζί με τον δίδυμο αδερφό του Αλέξανδρο, πήγε στη Μονή Σταυροβουνίου. Στο μοναστήρι αυτό έμεινε 5 χρόνια και από εκεί, μαζί με τον αδερφό του, πήγε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί έλαβε το μοναχικό σχήμα και έγινε ιερέας. Μετά από λίγα χρόνια έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Στην Αγία Γη έμεινε 45 ολόκληρα χρόνια. Υπηρέτησε σε διάφορα προσκυνήματα και τελευταία στο Φρέαρ του Ιακώβ. Εκεί το 1979 κατακρεουργήθηκε από Εβραίους σιωνιστές, ενώ φορούσε το πετραχύλι του και τελούσε τον Εσπερινό, ανήμερα της εορτής του στις 29 Νοεμβρίου του 1979. Μετά το μαρτύριό του, το σώμα του έμεινε ευκαμπτό για λίγες ημέρες. Μετά από 4 χρόνια βρέθηκε ολόκληρος, άφθαρτος και ευωδιάζων σε ένδειξη της άνωθεν παρησίας που βρήκε. Το σκήνομά του αρχικά τοποθετήθηκε στην Ιερά Μονή της Αγίας Ιών, Πατριαρχική Σχολή, και στις 29 Αυγούστου το 2008 μεταφέρθηκε στην Σαμάρια. Την επόμενη ημέρα, 30 Αυγούστου, έγιναν τα εγγένεια του μεγαλοπρεπέστατου ναού υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου. Την 29η Νοεμβρίου το 2009, όπως προαναφέραμε, έγινε η αγιοκατάταξη του Αγίου Φιλουμένου.

Σε απόσταση 77 χιλιομέτρων από την Ιερουσαλήμ βρίσκουμε την αρχαία Σεβάστια, που κάποτε ήταν και πρωτεύουσα του Ισραηλιτικού Βασιλείου. Εδώ βρίσκουμε τα απομεινάρια της εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου που έκτισε η Αγία Ελένη και καταδεικνύουν το μεγαλοπρεπές και πλούσιο οικοδόμημα που κάποτε στέγαζε τον τάφο του εν γεννητής γυναικός Μίζωνος. Σήμερα σώζεται ένας πλάγιος χώρος της παλαιάς εκκλησίας με τις αψίδες, ένα τμήμα της δυτικής πλευράς και η γύρω τείχη μέχρι κάποιο ύψος. Στη μέση της εκκλησίας ένα μικρό κτίριο με τρούλο στεγάζει τον τάφο του Τιμίου Προδρόμου. Ο τάφος είναι υπόγειος. Μια σκάλα με 21 σκαλοπάτια οδηγεί σε σκοτεινό θάλαμο. Στον απέναντι τοίχο υπάρχουν τρεις στρογγυλές σοπές που συγκοινωνούν με τους τάφους των τριών προφητών, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τον τοίχο και τους οποίους μπορούμε να δούμε αφού φωτίσουμε το χώρο μέσω των οπών. Αυτοί οι τάφοι έχουν εσωτερικά την μορφή εβραϊκών τάφων, αλλά αντί να είναι όπως συνηθίζεται λαξευμένοι σε βράχο, είναι χτιστοί. Και οι τρεις έχουν εσωτερικά την ίδια μορφή και το ίδιο μέγεθος. Σύμφωνα με την παράδοση των ντόπιων μουσουλμάνων, ο μεσαίος τάφος είναι του προφήτη Αβδίου, ο προς τα αριστερά του προφήτη Ελισαίου και ο προς τα δεξιά του Τιμίου Προδρόμου. Προς τα αριστερά της εισόδου βρίσκεται μονόλιθη πύλη από βασάλτη. Πάνω από το υπόγειο υπάρχει ένας μικρός θάλαμος στους τοίχους του οποίου υπάρχουν μάρμαρα που έχουν επάνω σταυρό. Δυτικά της εκκλησίας ανακαλύφθηκε τελευταία ρωμαϊκό θέατρο που λέγεται ότι είναι το θέατρο που χόρεψε η Σαλόμη και κατ' εντολή της μητέρας της Ηρωδιάδας ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννη επί πίνακη.

Όπως είναι γνωστό, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έλεγχε τον ασεβή και ακόλαστο τετράρχη της Γαλιλαίας, Ηρώδη Αντίπα, γιατί είχε παράνομες σχέσεις με την Ηρωδιάδα, σύζυγο του αδελφού του Φίλιππου, ενώ αυτός ακόμα ζούσε και είχε κάνει μια κόρη μαζί της, την Σαλόμη. Γενόμενος η φωνή της πορωμένης συνειδήσεως του αμαρτωλού, ο προφήτης έλεγε εξ ονόματος του Θεού: «Δεν σου είναι επιτρεπτό να έχεις για σύζυγο την γυναίκα του αδελφού σου». Γι' αυτό και η Ηρωδιάδα έτρεφε έντονο μίσος κατά του Ιωάννη και ήθελε να τον θανατώσει. Την εμπόδιζε ωστόσο ο Ηρώδης που τον σεβόταν ως άνθρωπο δίκαιο και άγιο, αλλά και για το φόβο του λαού που τον τιμούσε ως απεσταλμένο του Θεού. Τελικά η δόλια Ηρωδιάδα πέτυχε το σκοπό της και κατάφερε να φυλακιστεί ο προφήτης στο φρούριο που λεγόταν Μαχαιρούς. Όταν έφτασε η μέρα των γενεθλίων του, κοντά στο Πάσχα, ο Ηρώδης μέθησε και μπροστά στο χορό της κόρης της Ηρωδιάδος, Σαλόμης, παρασύρθηκε και της ορκίστηκε ότι θα της δώσει ό,τι του ζητήσει, ακόμη και το μισό του βασίλειο. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει: «Η δε εξελθούσα είπε τη μητρή αυτής: Τι αιτήσομαι; Η δε είπε: Την κεφαλή Ιωάννου του Βαπτιστού. Και εισελθούσα ευθέως με τα σπουδής προς τον βασιλέα, ητήσα το λέγουσα: Θέλω ή να μη δώσ εξ αυτής επιπίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Ο βασιλιάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά εξαιτίας του όρκου του και για να μην πέσει το γόητρό του μπροστά στους συμπότες του, αποφάσισε να θανατώσει τον δίκαιο. Έτσι και η απόφαση εκτελέστηκε αμέσως. Ένας στρατιώτης πήγε να αποκεφαλίσει τον Άγιο Ιωάννη στη φυλακή και έφερε σύντομα στην αίθουσα επιπίνακη και ματωμένη ακόμη την τιμία κάρα του, η οποία απίφθινε μια σιωπηλή μομφή στην εγκληματική αδυναμία του βασιλέως. Η Σαλόμη παρέδωσε το τρόπαιο αυτό στη μητέρα της και έμοιαζε να της λέει: «Φάε μητέρα την σάρκα εκείνου που έζησε ως ασώματος και πιες το αίμα του. Η γλώσσα αυτή που έπαψε να μας επικρίνει θα συγγύσει πια για πάντα». Ο Άγιος Ιερώνυμος διηγείται ότι η Ηρωδιάδα ξέσπασε τη λύσα της πάνω στην κεφαλή του Προδρόμου, τρυπώντας του τη γλώσσα με ένα στιλέτο. Οι μαθητές του Αγίου ήρθαν και πήραν το σώμα του και πήγαν να το θάψουν στη Σεβάστια. Κατόπιν δε πληροφόρησαν και τον Χριστό. Την αιματηρή αυτή πράξη επέτρεψε ο Θεός με σκοπό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού υπήρξε πρόδρομος του Χριστού στη γη, να υπάρξει ως τέτοιος και στο βασίλειο των νεκρών και να πάει να αναγγείλει στους τεθνεώτες που ανέμεναν την λύτρωση την επικείμενη έλευση του Μεσσία, που επρόκειτο να συντρίψει με το σταυρό τις πύλες του Άδη. Η ανάμνηση της αποτομής της θυμίας κεφαλής του τελείται στις 29 Αυγούστου, ημέρα αυστηρής νηστείας για την Εκκλησία μας. Από την εκκλησιαστική ιστορία μαθαίνουμε ότι στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, τον 4ο αιώνα, οι εθνικοί οι οποίοι κατοικούσαν στη Σεβάστια, κινούμενοι από μίσος το οποίο και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας έτρεφε προς τους χριστιανούς, με εντολή του άνοιξαν τον τάφο του Τιμίου Προδρόμου και πέταξαν έξω τα οστά του. Μετά, αφού τα συνέλεξαν και τα ανέμιξαν με οστά ζών, τα έκαψαν και σκόρπισαν τη στάχτη τους. Όμως, κάποιοι μοναχοί από την Ιερουσαλήμ, με κίνδυνο της ζωής τους,

Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, μια κυρία της ακολουθίας της Ηρωδιάδος, η Ιωάννα, σύζυγος επιτρόπου του Ηρώδη, έγινε μια από τις Αγίες Μυροφόρες. Έτσι, μην μπορώντας να υποφέρει να μένει θαμένη η κεφαλή του προδρόμου σε τόσο ανάξιο τόπο, έβαλε να την ξεθάψουν και την έφερε κρυφά στην Ιερουσαλήμ, στο όρος των Ελαιών, όπου βρέθηκε αργότερα από έναν ευγενή, ο οποίος κατόπιν εκάρι μοναχός.

οι τρεις ευρέσεις της κάρας του Τιμίου Προδρόμου. Όταν το συμπόσιο του Ηρώδη ποτίστηκε με το αίμα του Μεγίστου των Προφητών και Προδρόμου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι μαθητές του Ιωάννη πήγαν να ενταφιάσουν το σώμα του, ενώ η δόλια Ηρωδιάδα, αφού πήρε την κεφαλή που της είχαν φέρει επί πίνακη, διέταξε να τη θάψουν βαθιά σε ανάξιο τόπο κοντά στο παλάτι του Ηρώδη στην Μαχαιρούντα. Πολύ καιρό αργότερα δύο μοναχοί από την Ανατολή έφτασαν στην Παλαιστίνη να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Σε αυτούς φανερώθηκε τη νύχτα, χωριστά στον καθένα, ο Τίμιος Πρόδρομος και τους είπε: «Πηγαίνετε στο παλάτι του Ηρώδη και θα βρείτε εκεί την κεφαλή μου κάτω από τη γη». Οδηγούμενοι από τη Θεία Χάρη, δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν το μέρος όπου είχε θαυτεί το Τίμιο Λείψανο και ευχαριστώντας τον Θεό το έβαλαν μέσα σε ένα σάκο και πήραν το δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα τους. Στο δρόμο συνάντησαν ένα κεραμαία από την Έμεσα που, έχοντας πέσει σε μεγάλη ένδυα, είχε αφήσει την πατρίδα του αναζητώντας καλύτερη τύχη. Μετά από νέα εμφάνιση του προδρόμου έδωσαν την τιμία κεφαλή στον πτωχό κεραμαία, όπου έκτοτε γνώρισε μεγάλη προκοπή και ευημερία. Την ώρα που ετοιμαζόταν να αφήσει τη ζωή αυτή, έβαλε τον ανεκτήμητο θησαυρό σε ένα σεντούκι και το άφησε κληρονομιά στην αδελφή του, συμβουλεύοντάς την να μην το ανοίξει δίχως την εντολή αυτού που κρυβόταν εκεί μέσα. Με αυτόν τον τρόπο η κάρα του προδρόμου πέρασε από τον ένα στον άλλο, φτάνοντας τελικά σε έναν αιρετικό, αριανόφρονα μοναχό που τον έλεγαν Ευστάθιο. Αυτό ζούσε σε μια σπηλιά και υπερηφανευόταν, αποδίδοντας τον εαυτό του τα θαύματα που επιτελούνταν γύρω από το θησαυρό που είχε στα χέρια του. Όταν τελικά φανερώθηκε η πλάνη και η αίρεσή του, αυτός εκδιώχθηκε από το σπήλαιο, η κάρα όμως του προδρόμου έμεινε για αρκετά χρόνια εκεί, χωρίς κανένας να γνωρίζει την ύπαρξή της. Ύστερα από χρόνια, όταν σε μονή που βρισκόταν κοντά στο σπήλαιο έγινε ηγούμενος ο Μάρκελος, άνθρωπος ενάρετος και φιλόθεος, του εμφανίστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος, δίνοντάς του στοργικό ασπασμό και προσφέροντάς του ένα βάζο γεμάτο με μέλι. Οδηγούμενος κατόπιν με εντολή του Αγίου από ένα άστρο που στάθηκε πάνω από ένα κύλωμα του σπηλαίου, ο Μάρκελος, αφού θύμιασε, άρχισε να σκάβει, ώσπου βρήκε κάτω από μια μαρμάρινη πλάκα μέσα σε ένα αμφορέα την κάρα. Το 761 μετά Χριστόν, η τιμία κάρα

αποτέθηκε στον κύριο ναό της Εμέσης μέχρι το 810 μετά Χριστόν, οπότε υπό την απειλή των Αράβων μετεκομίστη στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Η πρώτη και δεύτερη έβρεση της Τιμίας Κεφαλής γιορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 24 Φεβρουαρίου. Η τρίτη έβρεση που έγινε στα κόμμανα του Πόντου γιορτάζεται στις 25 Μαΐου. Κατά τον ιστορικό Ιώσυπο, ο Ηρώδης και η Μιχαλίδα Ηρωδιάδα εξορίστηκαν το έτος 40 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Καλιγούλα στο Λούγδουνο, σημερινή Λιόν της Γαλλίας, και από εκεί πέρασαν στην Ισπανία, όπου και πέθαναν. Η Σαλόμη, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, βρήκε τραγικό τέλος όταν, περνώντας από ένα παγωμένο ποταμό, σκίστηκε ο πάγος κάτω από τα πόδια της. Έτσι, το μεν σώμα βυθίστηκε, η δε κεφαλή της κόπηκε από τον πάγο, καθώς αυτή ήταν η αιτία της αποκεφαλίσεως του Τιμίου Προδρόμου. Έτσι και η δίκαια κρίση του Θεού την αποκεφάλισε.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε ένα αφιέρωμα για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ξεκινάμε ιστορικά από πού και πότε ξεκίνησε η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρεται ευρέως στις σφαγές και τους εκτοπισμούς εναντίον ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων και των Εθνικιστών του Κεμάλ κατά την περίοδο 1914 ως 1923. Τα γεγονότα αυτά κατέληξαν στην εξαφάνιση των ελληνικών κοινοτήτων από την περιοχή όπου διαβούσαν επί 3 χιλιετίες. Συγκεκριμένα ο όρος σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση ολική ή μερική μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα και ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, επειδή ήταν Έλληνες και χριστιανοί. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για αυτές τις πράξεις των Νεότουρκων ήταν η εκτόπιση, η εξάντληση από έκθεση σε κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, οι πορείες θανάτου στην έρημο και συχνότατα οι εν ψυχρό χωρίς αιτία δολοφονίες ή εκτελέσεις. Ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με τις περισσότερες ελληνικές αλλά και κάποιες ξένες πηγές, υπολογίζεται σε πάνω από 300.000 στο Κεντρικό Συμβούλιο Ποντίων. Στη μαύρη βίβλο του κάνει αναφορά σε 353.000 θύματα. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες μεμονωμένες πηγές που κατεβάζουν τα θύματα σε περίπου 100 έως 150.000 άτομα. Οι επιζώντες κατέφυγαν στον Άνω Πόντο, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 στην Ελλάδα. Η Διεθνής Βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία πολλών χωρών εμπεριέχουν πλήθος μαρτυριών για τις δολοφονίες και τους διωγμούς που διαπράχθηκαν κατά των ποντίων κατοίκων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάτι που συνέβη παράλληλα και με διώξεις ή και για πολλούς γενοκτονίες εις βάρος και άλλων πληθυσμών, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων, με αποτέλεσμα ορισμένοι ερευνητές να θεωρήσουν τις επιμέρους διώξεις ως τμήματα μιας ενιαίας πολιτικής εις βάρος των Ελλήνων ή γενικότερα των χριστιανών της Μικράς Ασίας. Το κύμα διωγμού και εξόντωσης των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου διακρίνεται ιστορικά σε 3 συνεχόμενες φάσεις. Από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ως την κατάληψη της Τραπεζούντας από τον Ρωσικό στρατό 1914-1916. Η δεύτερη τελειώνει με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η τελευταία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του Συμφώνου για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που ξεκίνησε το 1918 και κορυφώθηκε το 1923. Το κύμα διώξεων ξεκίνησε στον Πόντο με τη μορφή εκτοπίσεων το 1915. Η τουρκική ήττα κατά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο στην περιοχή στο Σαρικαμίς, στη βόρεια περιοχή της Μικράς Ασίας, το 1915 αποδόθηκε στους Έλληνες που υπηρετούσαν στον Οθωμανικό στρατό. Ως συνέπεια αυτού, όλοι οι στρατολογημένοι Πόντοι εξαναγκάστηκαν σε στρατολόγηση στα τάγματα εργασίας. Έτσι, δεν άρχισαν να εκδηλώνονται κύματα λιποταξίας με τον κόσμο να καταφεύγει στα βουνά. Μάλιστα, στην επαρχία Κερασούντας, γι' αυτό τον λόγο κάηκαν 88 χωριά ολοσχερός μέσα σε 3 μήνες. Οι Έλληνες της επαρχίας, περίπου 30.000, αναγκάστηκαν να διανύσουν πεζή πορεία προς την Άγκυρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αναπόφευκτα, το 1/4 αυτών πέθαναν καφοβών. Οι εκτοπίσεις συνεχίζονταν ακατάπαυστα και κατά την εποχή που τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην Τραπεζούντα στις αρχές του 1916. Ιδιαίτερα με το πρόσχημα ότι οι Πόντιοι υποστήριζαν τις κινήσεις των Ρώσων, μεγάλος αριθμός κατήχων από τις περιοχές της Σινόπης και της Κερασούντας εκτοπίστηκαν στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. Σημειώθηκαν επίσης και εξαναγκαστικοί εξισλαμισμοί γυναικών. Οι διώξεις προκάλεσαν τη δημιουργία θυλάκων αντίστασης από τους Πόντιους. Τελικά εντάθηκαν οι διώξεις με την έκδοση διατάγματος το Δεκέμβριο του 1916 που προέβλεπε την εξορία όλων των αδρών από 18 έως 40 ετών και η μεταφορά των γυναικόπαιδων στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου ξεκίνησε από την Άνω Αμισό και την Πάφρα. Στην επαρχία Αμάσιας, Έλληνες από τους συνολικά 136.000 χάθηκαν 72.000. Εκτοπίστηκαν και πέθαναν από τις κακουχίες. Πολλοί Πόντιοι θέλησαν να αντισταθούν οργανώνοντας τις ορεινές εκτάσεις του Πόντου αντάρτικα εναντίον του τακτικού στρατού όπως στη Σάντα. Στον Άγιο Γεώργιο Πατλάμ της Κερασούντας είχαν συγκεντρωθεί 3.000 Έλληνες οι οποίοι έγκλειστοι και σε συνθήκες ασιτίας από τις Οθωμανικές αρχές βρήκαν αργό θάνατο. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εξορίστηκαν συνολικά 235.000 Πόντιοι, ενώ 80.000 μετανάστευσαν στη Ρωσία. Ταυτόχρονα όμως, λιγότερο έντονες ήταν οι διώξεις που υπέστησαν τότε οι Έλληνες του Ανατολικού Πόντου στην περιοχή της Τραπεζούντας, κυρίως λόγω της ικανότητας του Μητροπολίτη Χρύσανθου να συνδιαλάσσεται με τις τοπικές αρχές, αλλά και από το γεγονός ότι από τον Απρίλιο του 1916 η περιοχή καταλήφθηκε από τον Ρώσικο στρατό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Επισκόπου Τραπεζούντας, ο αριθμός των θυμάτων αυτών των πολιτικών ανήλθε για εκείνο το διάστημα σε 100.000 περίπου. Δεν έπαψαν και οι μαρτυρίες από Αυστριακούς και Αμερικάνους διπλωμάτες κατά της Οθωμανικής κυβέρνησης. Ύστερα από τη συνθηκολόγηση της Ρωσίας και την απόσυρση του ρωσικού στρατού από την περιοχή, εντάθηκαν οι διώξεις στην περιοχή με την άφιξη του Κεμάλ Ατατούρκ το Μάιο του 1919 στην περιοχή και την έξαρση του κινήματός του εντάθηκε η δράση ΑΤΑΚ των ομάδων Τσετών κατά των χριστιανικών πληθυσμών. Στις 29 Μαΐου ο Κεμάλ ανέθεσε στον Τσέτη το Πάλος Μαν την επιχείρηση για τη διενέργεια μαζικών επιχειρήσεων κατά του τοπικού πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν οι σφαγές και οι εκτοπίσεις των Ελλήνων στη Σαμψούντα και σε 394 χωριά της περιοχής κατοικημένα από ελληνικούς πληθυσμούς. Σχετικές αναφορές έχουν καταγραφεί από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και από τον Αμερικανό πρέσβη Χένι Μοργκεντάου. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου 1920 πραγματοποιήθηκε η πυρπόληση της Πάφρας και η μαζική εξόντωση των 6.000 Ελλήνων που είχαν σπεύσει να βρουν προστασία στις εκκλησίες της περιοχής. Συνολικά από τους 25.000 Έλληνες που ζούσαν στις περιοχές της Μπάφρας και του Αζάμ, το 90% δολοφονήθηκε, ενώ από τους υπόλοιπους οι περισσότεροι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Οι προύχοντες και οι προσωπικότητες του πνεύματος συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο από τα αποκαλούμενα δικαστήρια της Ανεξαρτησίας στην Αμάσια κατά τον Σεπτέμβριο του 1921. Παράλληλα σημειώνονταν και εξαναγκαστικές αποσπάσεις νεαρών κοριτσιών και αγοριών από τις οικογένειές τους, τα οποία δίνονταν για τα χαρέμια των εύπορων Τούρκων. Οι εκτοπίσεις του Ευξήνου της Σαψούντας του Εύξηνου Πόντου υπήρξαν σειρά από καταναγκαστικές πορείες θανάτου που οργανώθηκαν από το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ, μετέπειτα Ατατούρκ, με σκοπό την εξόντωση των Ελλήνων της πόλης και των περιχώρων της. Το εγχείρημα αυτό συνοδεύτηκε από λαϊλασίες, πυρπολήσεις, οικισμών, βιασμούς και σφαγές. Ως απόρρια αυτών, οι Έλληνες της Σαμψούντας και όσοι προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στην πόλη αυτή, περίπου 24.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, εκτοπίστηκαν βία προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας το 1921-1922. Οι βιοπραγίες αυτές καταγράφηκαν από μέλη αμερικανικών ανθρωπιστικών οργανώσεων και από αξιωματούχους των ΗΠΑ της Ρωσίας και άλλων χωρών που επισκέφθηκαν την περιοχή. Οι εκτοπίσεις αυτές ήταν τμήμα της γενοκτονίας που εξαπέλυσε το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα εναντίον των Ελλήνων του Πόντου. Ήταν επίσης τμήμα του τελευταίου σταδίου της ευρύτερης γενοκτονίας των Ελλήνων που εξαπέλυσε ο Μουσταφά Κεμάλ με την άφηξή του στη Σαψούντα το Μάιο του 19. Το 1915 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον ποντιακό ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Τη χρονιά εκείνη, και ενώ όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Τούρκοι εκπώνησαν ένα σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η εξορία και στη συνέχεια η σφαγή των Αρμενίων. Ενώ αρχίζουν οι πρώτες βιοπραγίες εναντίον του ποντιακού στοιχείου. Τον Δεκέμβριο του 16 εκπονήθηκε από τους Τούρκους στρατηγούς Εμβέρ και Ταλάτ σχέδιο εξόντωσης του άμαχου ελληνικού πληθυσμού του Πόντου που προέβλεπε άμεση εξόντωση μόνο των ανδρών των πόλεων από 16 έως 60 ετών και γενική εξορία όλων των ανδρών και γυναικόπαιδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολής με πρόγραμμα σφαγής και εξόντωσης. Οι Πόντιοι πίστεψαν ότι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα έφαινε και οριστικό τέρμα στα δεινά τους. Αλλά διαψεύθηκαν. Οι εκκλήσεις τους για να συμπεριληφθούν στο ελληνικό κράτος δεν εισακούστηκαν. Η Ελλάδα πρότεινε να προχωρήσουν οι Πόντιοι στη δημιουργία μιας ομοσπονδίας με τους Αρμένιους και πράγματι ο Αρχιεπίσκοπος Τραπεζούντας Χρύσανθος και ο πρόεδρος των Αρμενίων Αλέξανδρος Χατζησιάν υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 20 συμφωνία για τη δημιουργία ποντοαρμενικού κράτους. Όμως τον Νοέμβριο του 20 ο Αρμένικος στρατός ιτήθηκε στο Ερζερούμ από τις δυνάμεις του Κεμάλ με αποτέλεσμα να συνθηκολογήσουν οι Αρμένοι και να μείνουν οι Πόντιοι μόνοι τους. Έκτοτε και μέχρι τον Αύγουστο του 1922 ο Κεμάλ έχοντας εκαθαρίσει τα δευτερεύοντα μέτωπα στη Μικρά Ασία προχώρησε ανενόχλητος στη σταδιακή εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού. Οι πόλεις και τα χωριά κάηκαν, οι χωρικοί σφάχτηκαν, ατιμάστηκαν, εξορίστηκαν ή έφευγαν ομαδικά στα δάση και στα βουνά και όσοι άνδρες συλλαμβάνονταν προωθούνταν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Οι Τούρκοι εκτόπιζαν και εξόριζαν τους Έλληνες μέσα στη βαρύτερη κακοκαιρία χωρίς να τους επιτρέπουν να παραλάβουν ούτε τρόφιμα ούτε στρώματα. Τα κυβερνητικά όργανα που συνόδευαν τους εκτοπιζόμενους δεν επέτρεπαν στα θύματά τους να σταθμεύσουν σε κατοικημένα μέρη αλλά μόνο σε μέρη έρημα και εκτεθειμένα στις χειμερινές συνθήκες. Ο σκοπός ήταν διπλός. Πρώτον, να μην μπορούν να στεγαστούν και έπειτα να μην μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα. Δεν επέτρεπαν για κανέναν λόγο να δώσουν βοήθεια στους γέρους, γονείς ή στα ανήλικα παιδιά και στους αρρώστιους οι οποίοι εγκαταλείπονταν στα φαράγγια και στα δάση και πέθαιναν από την πείνα ή αποτελειώνονταν από την λόγχη των Τούρκων. Σε διάφορα μέρη της χώρας ιδρύθηκαν λουτρώνες δήθεν για στρατιωτικούς λόγους. Τα κυβερνητικά και αστυνομικά όργανα που οδηγούσαν τους μετατοπιζόμενους εξανάγκαζαν τους δυστυχείς για λόγους δήθεν υγιεινής να λουστούν. Έβαζαν κατά εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά στα λουτρά γυμνούς με θερμοκρασία 40 βαθμούς. Τα ενδύματα των δυστυχών λαιλατούνταν. Όταν έβγαιναν από το λιτρό, τους εξανάγκαζαν να παρατάσσονται στο χιόνι και με θερμοκρασία κατά του μηδενός και να περιμένουν επίσκεψη του αστυνόμου δήθεν για καταμέτρηση, ο οποίος ποτέ δεν ερχόταν πριν από μία ώρα. Έπειτα, άλλη μία ώρα επερίμεναν το γιατρό για ιατρική επιθεώρηση. Κατά την επιθεώρηση χαρακτηριζόταν άρρωστοι οι νεότεροι και οι υγιέστεροι οι οποίοι θανατώνονταν κατά την αποστολή στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι πεθαίναν από κρυοπαγήματα. Από την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ως τη Μικρασιατική καταστροφή, οι Νεότουρκοι με τα σκληρά μέτρα που έλαβαν εναντίον των Ελλήνων του Πόντου εξόντωσαν την πρώτη περίοδο 170.000 ποντίους και τη δεύτερη περίοδο 119.000 ποντίους. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους εθνικιστές είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι πληθυσμοί εκτοπίζονταν κυρίως τον χειμώνα και την εξόντωση την πραγματοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό ίσια η φύση. Οι εκτοπισμένοι δεν οδηγούνταν σε Auschwitz, αλλά η ίδια απορία ήταν ένα Auschwitz. Οι Τούρκοι στον Πόντο άρχισαν με την επιστράτευση όλων των αντρών από 15 έως 45 ετών και την αποστολή τους στα τάγματα εργασίας. Η πλειονότητά τους στάλθηκε στις περιοχές μεταξύ Σεβάστιας και Βαν για την κατασκευή δρόμων. Παράλληλα, αμφισβήτησαν το δικαίωμα των Ελλήνων να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους και επιπλέον απαγόρευσαν τους μουσουλμάνους να συνεργάζονται με αυτούς επαγγελματικά με την ποινή της τιμωρίας από τις στρατιωτικές αρχές. Καταρχάς, οι άτακτες όρδες των Τούρκων επιτίθοντας τα απομενωμένα ελληνικά χωριά, κλέβοντας, φωνεύοντας, αρπάζοντας και φυσικά βιάζοντας. Οι Αυστρογερμανοί διαπίστωναν ότι η πολιτική της γενικευμένης εθνικής εκαθάρισης υπαγορεύτηκε από την παντουρκική ιδεολογία που τότε κυριαρχούσε στους τουρκικούς πληθυσμούς, καθώς και από τη βουλημία των Τούρκων για την πλούσια ελληνική περιουσία, γιατί υπήρχε μεγάλη άνθηση του εμπορίου από τη μεριά των Ποντίων. Χρησιμοποιούσαν πρωτοφανείς μεθόδους για την εκτόπιση και εξόντωση των Ελλήνων. Και οι γαλλικές μυστικές αναφορές θρύβουν από στοιχεία για τις εκτοπίσεις αυτής της περίοδου. Στις 5 Οκτωβρίου η Υπηρεσία Πληροφοριακών του Γαλλικού Ελληνικού Επιτελείου Στρατού αναφέρει από σοβαρές πηγές 50.000 άτομα εξορίστηκαν στο εσωτερικό με τις γνωστές ήδη συνθήκες. Ο ελληνισμός των ακτών της Μαύρης Θάλασσας υπέστη απόλυτη εξόντωση. Ήταν τέτοια η ένταση και η επέκταση των διωγμών, ώστε ακόμη και οι σύμμαχοι των Τούρκων διατύπωσαν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Ο Μαρκίσιος Παλαβιντσί έγραφε τον Ιανουάριο του 18. Είναι σαφές ότι οι εκτοπισμοί του ελληνικού στοιχείου δεν υπαγορεύονται ουδαμώς από στρατιωτικούς λόγους και επιδιώκουν κακώς ευνοουμένους πολιτικούς σκοπούς. Την ίδια άποψη εξέφρασαν και σόφρονες Τούρκοι, όπως ο Βεχίμ Πασάς, ο οποίος υποστήριζε ότι ο εκτοπισμός των Ελλήνων ήταν περιττός από στρατιωτικής άποψης. Θεωρούσαν ότι η καταστροφή αυτή θα είχε μεγαλύτερη απήχηση στην Ευρώπη από ότι οι σφαγές που είχαν διαπράξει κατά των Αρμενίων. Ήτανε επόμενο και διαπιστώθηκε ότι η καθολική εξόντωση του ελληνικού στοιχείου ήταν επιθυμία μεγάλη του τουρκικού λαού. Η Επιτροπή του Ελληνικού Υπουργείου Περιθάλψεως που στάλθηκε στον Μικρασιατικό Πόντο κατέγραψε με λεπτομέρειες τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι για την εξόντωση των Ελλήνων. Στις εκθέσεις της Επιτροπής του Υπουργείου που έφτασε στον Πόντο το 1919 με αποστολή την καταγραφή των προβλημάτων του ελληνικού πληθυσμού αναφέρονταν οι τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν για τη θανάτωση περισσότερων από 200.000 ατόμων. Εκτός από την περιοχή του Πόντου, οι Τούρκοι εξαπέλυσαν διώξεις κατά του ελληνικού πληθυσμού του Καυκάσου. Το 1915, όταν ο Τούρκικος στρατός προέλαφνε στην περιφέρεια του Κάς, πλήθη Ελλήνων προσφύγων εγκατέλειπαν τις περιοχές τους φοβούμενοι τις σφαγές. Σε αναλυτική έκθεση που υπευλήθη στο συνταγματάρχη Κατεχάκη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ελληνικής στρατιωτικής αποστολής που έδρευε στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρονταν με λεπτομέρεια οι απώλειες. Στην επαρχία Αμάσια, στην επαρχία Κολονία, οι Έλληνες της επαρχίας Χαλδίας και Ρασούντας εκτοπίστηκαν, κατέφυγαν στη Ρωσία. από την επαρχία Τραπεζούντας εξορίστηκαν και διέφυγαν στη Ρωσία. Από τους εκτοπισμένους δεν επέστρεψαν άτομα. Από την επαρχία Ροδοπόλεως, από συνολικό αριθμό 24.000 Ελλήνων, εκτοπίστηκαν 4.000 άτομα, ενώ 4.800 διέφυγαν προς τη Ρωσία. Στον ίδιο τον πόντο, οι συμμορίες του τοπαλωσμάτων τρομοκρατούσαν και δολοφονούσαν τους ελληνικούς πληθυσμούς. Οι τουρκικές συμμορίες σκότωναν από μίσος και εκδίκηση και όχι με σκοπό να ληστέψουν, σύμφωνα με κείμενα της εποχής. Ανέφεραν ότι ο Οσμάν Αγάς, ληστής ταπεινής προέλευσης, είχε αναδειχθεί σε τοπικό δεσπότη της Κερασούντας και προεδρεύει της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας Κερασούντας, σώμα συνδεδεμένο με τους νεότουρκους. Όλη αυτή η πλούσια και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Τουρκίας, που ήταν η Κερασούντα, ερημώθηκε σε απίστευτο βαθμό από άλλο ελληνικό πληθυσμό των περιοχών Σαμψούντας, Σινόπης και Αμάσιας. Απέμειναν μόνο μερικές αντατρομάδες που περιπλανιόντουσαν στα βουνά. Εκείνος που έγινε περισσότερος γνωστός για τις θηροδίες του ήταν ο αρχηγός των Λαζών, ο Σμάναγας, ο οποίος πέρασε διαπυρός και σιδήρου με την άγρια ορδή του όλη την περιοχή. Οι ντόπιοι Τούρκοι θυμούνται με φρίκη τη σκληρότητά του. Η καταστροφή των χωρίων ήρξατο κατά τον Απρίλιο του 21 και συνεπληρώθη προς Ιούνιο του 22. Άπαντα τα χωρία κατεστράφησαν, εκάησαν, εξεριζώθηκαν τελείως. Πάντες οι κάτοικοι των χωρίων αυτών εξορίστηκαν και εφωνεύθηκαν αφιακρίτως γένους και ηλικίας. Εκ των εις τα βουνά κατεφυγόντων οι ημίσεις απέθανον εκακουχιών και φόνων και ασθενειών. Εγένοντα αποστολέ εξορίσεων εις το εσωτερικόν. Κατεκλογή μεταξύ των εχόντων ηλικίαν από 10 ετών έως 70 ετών. Η τύχη των εξοριζομένων ήτο ως επί των πλήστων σφαγή, αγχώνη και θάνατος, εκακώσεως και ποινής. Για την εκτόπιση του Ελλήνων του Πόντου υπάρχουν 3 επίσημες αποφάσεις. Η πρώτη που εκδόθηκε στις αρχές του Ιουνίου του 21 και είχε την υπογραφή του Μουσταφά Κεμάλ. Αναφέρει: «Η πρόσφατη εμφάνιση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα και ο βομβαρδισμός της Σινέπολης αυξάνουν την πιθανότητα απόβασης Ελλήνων στη Σαμψούντα. Γι' αυτό, όσοι Έλληνες μπορούν να κρατήσουν όπλα από 15 έως 55 ετών, θα εκτοπιστούν στην ενδοχώρα». Η δεύτερη είναι η επίσημη εντολή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Φευζή, που στάλθηκε στις 3 Ιουνίου του 21, στο αρχηγείο που έδρευε στην Αμάσια. Από το Υπουργικό Συμβούλιο πάρθηκε η απόφαση να εκτοπιστούν στην ενδοχώρα όλοι οι χριστιανοί που διαμένουν στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και μπορούν να φέρουν όπλα. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη λήψη του τηλεγραφήματος. Σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να αποφευθεί το ενδεχόμενο συσπήρωσης και αντίστασης των χριστιανών, καθώς και απόβασης ελληνικού στρατού. Η τρίτη απόφαση, υπουργική και πάλι, ελήφθη στις 3 Ιουλίου του 1921 και αναφέρει: «Υπάρχει πιθανότατα απόβαση στα παράλια μας. Αυτά τα μέρη θα εκμεταλλευτεί ο εχθρός κατά του έθνους μας σε συνεργασία με ντόπιους Έλληνες. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία τα έκτακτα μέτρα για την υπεράσπιση της χώρας μας». Έτσι, από τις 12 Ιουνίου του 1921, όλη η παραλία της Μαύρης Θάλασσας και η Κομοπόλης κηρύσσονται εμπόλεμη περιοχή. Το τέλος του 1921 σφραγίστηκε από φοβερές ομότητες των Τούρκων στο Μικρασιατικό Πόντο. Ο Βρετανός αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη πληροφορούσε τον Υπουργό Εξωτερικών. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι δρούν βάσει προμελετημένου σχεδίου για την εξόντωση των μειονοτήτων. Όλοι οι άνδρες ηλικίας άνω των 15 ετών της περιφέρειας Τραπεζούντας και της Ενδοχώρας εκτοπίστηκαν στα εργατικά τάγματα του Ερζερούμ, Κάρς και Σιρίκαμης, τα λεγόμενα αμελέτα μπουρού. Την ίδια εποχή, αντάρτες βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, καθώς καμία βοήθεια δεν έφτανε πλέον σε αυτούς. Οι Σοβιετικοί είχαν αποκόψει τους δρόμους εφοδιασμού από τις ελληνικές κοινότητες της Ρωσίας, ενώ η ελληνική κυβέρνηση δεν απαντούσε στις αγωνιώδεις εκκλήσεις τους. Ένα πλοίο που φορτώθηκε στον Πειραιά με όπλα και πυρομαχικά για αυτούς δεν ξεκίνησε ποτέ. Παρά την αδυναμία και την πολυδιάσπασή τους, οι πόντιοι αντάρτες σε δύσκολη θέση στο στρατό των Τούρκων, μολονότι ο αριθμός τους αντιστοιχούσε σε μια ιεραρχία, κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν πολλαπλάσιο τουρκικό στρατό. Ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε επιφορτήσει το τρίτο σώμα του στρατού του που έδρευε στη Σεβάστια, καθώς το 15ο που έδρευε στο Εζερούμ με καθήκον της καταστολής του Αντάρτικου Ποντιακού περιέγραφε ως εξής το Ποντιακό Αντάρτικο. Οι περιοχές δράσης των Ποντίων Ανταρτών είχαν χωριστεί. Η δύναμη των πόντιων ληστών στην αρχή ήταν περίπου 6 έως 7.000 ενόπλων. Αργότερα έφτασαν στις 25.000 που είχαν χωριστεί σε μικρές ομάδες και δρούσαν σε διαφορετικά μέρη. Ο Κεμάλ, για να δικαιολογήσει τη γενοκτονία κατά του άμαχου πληθυσμού, υπερβάλλει πρωτίστως ως προς τον αριθμό. Επίσης, ενοχοποιεί τον παραγωγικό ποντιακό πληθυσμό γιατί τροφοδοτούσε τις ένοπλες και μάχημες ομάδες. Ο Φρούντζε Σοβιετικός, απεταλμένος στην Τουρκία, έδωσε μία από τις ελάχιστες μαρτυρίες για τους ηττημένους αντάρτες. Συναντήσαμε μια μικρή ομάδα από 60 έως 70 Έλληνες, οι οποίοι μόλις είχαν καταθέσει τα όπλα. Όλοι τους είχαν εξαντληθεί στο έπαρκο. Άλλοι έμοιαζαν κυριολεκτικά με σκελετούς, αντί για ρούχα κρέμονταν από τους ώμους τους κάτι απίθανα κουρέλια. Με το πρόσχημα των αντιπίνων και της καταπολέμησης των ανταρτών, οι Τούρκοι ολοκλήρωσαν τη γενοκτονία. Βασισμένο σε μια σειρά επίσημων αναφορών, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τζόρτζ προέβησε δημόσιες δηλώσεις στη Βολή των Κοινοτήτων. Στον πόντο 10.000 Έλληνες ανδρών, γυναικών και παιδιών απελάβονταν και πέθαιναν. Ήταν καθαρή η θελημένη εξολόθρευση. Ο Αμερικάνος ταγματάρχης Γιόουελ έδωσε μια εικόνα του Μικρασιατικού πόντου το 1921. Πτώματα σε όλο το μήκος της πορείας των εκτοπιζόμενων, φρίκι και πτώματα. Οι διανοούμενοι και οι υπόκριτοι του πόντου δικάστηκαν από το ψευδεπίγραφο δικαστήριο της Ανεξαρτησίας που έδρευε στην Αμάσια. Με την κατηγορία ότι έγινε προσπάθεια απόσχησης από την Τουρκία, εκδόθηκαν εκατοντάδες θανατικές καταδίκες. Ακόμη και οι Σοβιετικοί απεσταλμένοι, οι οποίοι είχαν πλήρη γνώση των τουρκικών ομοτήτων κατά των Ελλήνων, δεν μπορούσαν να κρύψουν τον αποτροπιασμό τους για τα φρικτά εγκλήματα των συμμάχων τους. Ο Αράλοφ, Σοβιετικός πρέσβης στην Άγκυρα, ενημερώθηκε στη Σαψούντα από τον αρχιστράτηγο Φρούζε. Ο Φρούζε του είπε ότι δεν έχει δει πλήθος Ελλήνων που είχαν σφαγιαστεί. Βάρβαρα σκοτωμένους Έλληνες, γέρους, παιδιά, γυναίκες. Επρόκειτο να συναντήσει πτώματα σφαγιασμένων Ελλήνων όπου και αν πήγαινε, τους οποίους είχαν απαγάγει από τα σπίτια τους και είχαν σκοτώσει πάνω στους δρόμους. Οι συγκρούσεις με μουσουλμάνους ατάκτους εξαπλώθηκαν και στον Κάφκασο. Τα ελληνικά χωριά βρέθηκαν πάλι σε κίνδυνο και οι αρμενικοί πληθυσμοί αντιμετώπιζαν για μια ακόμη φορά τον κίνδυνο της γενοκτονίας λόγω της εξέγερσης των ντόπιων μουσουλμάνων. Ο επικεφαλής των ατάκτων ταταρικών συμμοριών ήταν Τούρκος αξιωματικός, ο οποίος είχε αποθρασυνθεί από την απραξία των δυνάμεων της Αντάτ. Από την άνοιξη του 1922, όταν η Τουρκία στράφηκε προς τη Δύση, άρχισε να επικρατεί ψυχρότητα στις σοβιετοτουρκικές σχέσεις. Οι Σοβιετικοί άρχισαν τότε να επιδιώκουν τη μείωση της τουρκικής επιρροής και την αυτονόμηση των ελληνικών πληθυσμών. Ήταν όμως πλέον πολύ αργά. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την άλλη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ, η εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και θα συζητήσουμε σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, θέματα υγείας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν καλό φίλο της εκπομπής και γιατρό, τον κύριο Πατρικαλάκη, με τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν αρκετά θέματα που αφορούν κυρίως την τρίτη ηλικία.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον ιατρό και καλό φίλο της εκπομπής μας, τον κύριο Πατρικαλάκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, γιατρέ μου. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατρικαλάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Η ειδικότητά σας είναι τέτοια που παραπέμπει συγκύθως τις μεγαλύτερες ηλικίες και αυτό είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της άνοιας. Η άνοια. Τι είναι η άνοια, τι αιτίες έχει, τι κάνουμε, από πού προέρχεται.
1: Για εισαγωγή θα σας πω μόνο πώς χαρακτηρίζεται τώρα τελευταία μεταξύ ημών των νευρολόγων. Χαρακτηρίζεται η επιδημία του 21ου αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι στις αναπτυγμένες χώρες η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο τις άνοιες. Η άνοια είναι μια λέξη η οποία αποτελείται από δύο, από το στερητικό α και το νους, έτσι. Α, νους. Δηλαδή, στερείται του νου. για να κάνουμε και λίγο ετοιμολογία.
0: Έτσι.
1: Ναι. Είναι... Από εκεί βγαίνει η λέξη, λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι ότι η πιο συχνή μορφή της είναι η Αλτσχάιμερ, έτσι. Αλλά έχουμε και άλλες άνοιες. Δεν είναι μόνο η Αλτσχάιμερ. Έχουμε την άνοια του ΠΙΚ. Έχουμε πολλές άλλες άνοιες, οι οποίες βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι της το έχει η Αλτσχάιμερ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες έχει φέρει παγκοσμίως μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της Αλτσχάιμερ. Φανταστείτε ότι με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας υποφέρουν πάνω από 250.000 άτομα από άνοια και περίπου 3,5 εκατομμύρια από ήπια νοητική διαταραχή, που είναι ένα προστάδιο όλη της άνοιας, έτσι. Δηλαδή είμαστε προεπιδημίας, όπως το είπαμε και στην εισαγωγή, έτσι.
0: Θα μεγαλώνουμε και δεν θα ξέρουμε γιατί μεγαλώνουμε ουσιαστικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η άνοια είναι άγνωστη, ρε παιδί μου, πριν τα 50. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά τα 65, δηλαδή στην ηλικία 65 με 74, το 2% του πληθυσμού στατιστικά έχει άνοια. Έτσι, το ποσοστό ανεβαίνει στο 19 με 20% από τα 75 έως 84 και πάει σχεδόν στο 42 με 50% σε άτομα μεγαλύτερα των 85 ετών. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται, έτσι. Εμείς ολοένα και μεγαλώνουμε. Ολοένα και μεγαλώνει ο πληθυσμός μας σε ηλικία.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δυστυχώς, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ελληνικό έθνος αν συνεχίσουμε έτσι.
0: Το θέμα, κύριε Πατρικαλάκη, είναι το εξής. Πού έχουμε βρει το αίτιο, έχουμε βρει το λόγο, ο οποίος ο οργανισμός, ο εγκέφαλός μας κάποια στιγμή λέει όπα, ως εδώ είμαι.
1: Ναι. Η αιτία είναι, εδώ θα μιλήσουμε λίγο πιο επιστημονικά βέβαια, αλλά δεν θα την καταλάβουν και πολύ καλά οι ακροατές μας. Είναι η εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών, του β' αμυλοειδούς και της πρωτεΐνης ΤΑΦ, που προκαλούν τα συμπτώματα αυτά στην εκφύλιση των νευρώνων. Τώρα, η ηλικία έχει κάποιο ρόλο, έχει σημαντικό ρόλο, και βέβαια έχουμε να κάνουμε και με την κληρονομικότητα, έτσι, σχετικά. Υπάρχει μια κληρονομικότητα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν ζήσουμε πολλά χρόνια, όλοι μάλλον θα πάθουμε Αλτσχάιμερ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και φανταστείτε τώρα τι κόστος έχει η κατάσταση αυτή, έτσι. Έχει τεράστιο κόστος, ας πούμε, στα σημερινά δυτικά κράτη η φροντίδα των ανθρώπων αυτών, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από μια συνεχή φροντίδα. Όταν λέμε άνοια, εννοούμε ότι έχουμε απώλεια της μνήμης, έχουμε απώλεια του προσανατολισμού, έχουμε απώλεια της κριτικής ικανότητας, έχουμε δηλαδή, ο εγκέφαλός μας δεν λειτουργεί καλά. Φτάνουμε δηλαδή, για να το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές μας, ένας ενήλικας φτάνει να έχει τον εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού και προχωράει πιο κάτω ακόμα, έτσι. Το τελικό στάδιο δηλαδή της νόσου φτάνει να έχει ένα εγκέφαλο ενός βρέφους, ενός εμβρίου στην ουσία, έτσι. Γι' αυτό και τα τελικά στάδια της νόσου οι ασθενείς βρίσκονται σε μια εμβρυϊκή θέση. Έτσι.
0: Οπότε γυρίζουμε προς τα πίσω.
1: Παράγοντες κινδύνου να πούμε τώρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Παράγοντες κινδύνου. Πώς μπορώ, ας πούμε, να μειώσω μια ερώτηση. Πώς μπορώ να μειώσω τον κίνδυνο να πάθω άνοια. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ένας βέβαιος τρόπος πρόληψης της άνοιας. Έτσι. Κάποιοι όμως παράγοντες κινδύνου μπορεί να μειωθούν. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, η τακτική σωματική άσκηση και ενδεχομένως ελαττώνουν τον κίνδυνο της εμφάνισης της άνοιας. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό η διατήρηση της καλής υγείας στη μέση ηλικία. Υγιεινός τρόπος ζωής δηλαδή. Όχι κάπνισμα. Τακτική άσκηση. Καλό σωματικό βάρος. Υγιεινή διατροφή. Μεσογειακή δίαιτα. Είναι όλα αυτά τα οποία συστήνει η Αμερικάνικη αλλά και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευρολογίας. Έτσι. Δηλαδή καλή διατροφή ας πούμε και υγιεινό τρόπο ζωής.
0: Έτσι.
1: Τώρα έτσι. Αν ας πούμε να ρωτήσουμε, θα ρωτήσει κάποιος του τηλεθεατής μας, υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που βοηθάνε. Λέμε εμείς τρώτε ψάρι. Δηλαδή τρώτε
0: ωμέγα 3.
1: Ωμέγα 3, έτσι, που βρίσκονται στα ψάρια. Τρώτε ψάρι, λοιπόν. Αυτό θεωρείται μια πολύ καλή τροφή για την υγεία, ας πούμε, του εγκεφάλου μας, ας πούμε, έτσι. Υπάρχουν, δηλαδή, μελέτες οι οποίες λένε θετικά πράγματα για την... ότι δρά θετικά για την προφύλαξη, ας πούμε, της συγκεκριμένης πάθησης. Τώρα, λένε, ας πούμε, μερικοί... Πίνω ένα ποτηράκι κρασί και κάνει καλό, ελαττώνει τον κίνδυνο της άνοιας. Κάποιες μελέτες λένε ότι ναι, ισχύει. Όμως η μικρή κατανάλωση, προσέξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι η υπερκατανάλωση
0: βοηθάει,
1: διότι η υπερκατανάλωση αλκοόλ οδηγεί στην άνοια την αλκοολική, έτσι, όχι την αλκοολική άνοια, να μην το ξεχνάμε. Έτσι.
0: Οπότε δεν πρέπει το ένα ποτηράκι της κάθε μία μέρας να το πίνουμε μαζεμένο το Σαββάτο.
1: Ναι, ναι. Και αυτό είναι μερικές μελέτες που το λένε. Δεν είναι 100% σίγουρο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, υπάρχει επίσης και η βιταμίνη Β12, το σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Η αλήθεια είναι ότι η νόσος του Αλτσχάιμερ έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα ομοκυστέινης που μπορεί να ελαττωθούν με τη λήψη βιταμινών Β και του φιλικού οξέως. Αυτό καλό δηλαδή. Καλό είναι να παίρνουμε. Εγώ στους ασθενείς μου πάντα δίνω βιταμίνη Β12 έτσι. Και φιλικό οξύ, αν υπάρχει έτσι μια μικρή ένδυα. Τώρα, κάποιος θα μου έλεγε, ας πούμε, πρέπει να κάνω κάποια χόμπι, ας πούμε, κάτι για να έχω καλά το νου μου, ας πούμε, να τον προπονώ, δηλαδή στην ουσία. Υπάρχει ότι είναι διαπιστωμένο πούμε, ότι οι δραστηριότητες που απαιτούν πνευματική προσπάθεια, δηλαδή τα σταυρόλεξα, τα σουντόκου, το παζλ, κάποια χόμπι ας πούμε, διεγείρουν και συντηρούν καλά τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οπότε είναι σαν, εγώ λέω στους ασθενείς μου ότι πρέπει να τα κάνουν αυτά γιατί είναι σαν φάρμακο. Έτσι. Δηλαδή έχουν κυρίως προστατευτική δράση για τη μνήμη. Κάποιος θα μου έλεγε υπάρχουν νοσήματα που μπορεί αυτό να μας προδιαθέσουν σε άνοια. Θα μπορούσα να πω ότι ίσως είναι το Πάρκινσον, ίσως είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια, ίσως είναι ο σαχαρός διαβήτης. Πολλοί λένε για την αρτηριακή πίεση, έτσι, για την αρτηριακή υπέρταση. Η κατάθλιψη λένε άλλοι. Επίσης και το σύνδρομο Down, δηλαδή τα παιδάκια τα οποία έχουν ας πούμε, ένα handicap τέτοιου είδους έχουν μια προδιάθεση να κάνουν λίγο πιο γρήγορα άνοια από ό,τι φαίνεται. Στατιστικά δηλαδή.
0: Γιατρέ μου, να μιλήσουμε λίγο και για το κομμάτι όμως αυτών των ανθρώπων που είναι οι αθέατοι. Είναι οι ανθρώποι οι οποίοι είναι πίσω από τον ασθενή και τον οποίο... οι οποίοι δεν τους αναγνωρίζουμε. Πώς θα πρέπει, τι συμπεριφορές, τι θα πρέπει να γίνεται, πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε σαν συνοδοί, σαν βοηθή, σαν όλο αυτό το κομμάτι αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τώρα κύριε Τσικριτζάκη μου θέτεται ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα.

0: μπροστά του σώματό μας, μεταφέρουν διάφορα συναισθήματα. Αυτά περνάνε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να είναι θετικά. Όταν υψώνουμε τη φωνή, όταν δηλώνουμε ας πούμε την αγανάκτησή μας, όταν δηλώνουμε την οργή μας, αυτό περνάει και χάνουμε το παιχνίδι του χειρισμού των ατόμων αυτών. Θέλουμε ηρεμία, θέλουμε να δείξουμε συναισθήματα στοργής, μια φυσική αφή, μια φυσική επαφή με το άτομο αυτό, ένα χάδι, έτσι, να τον προσδιορίσουμε με το όνομά του, με την ιδιότητά του, ξέρω εγώ αν είναι γιατρός και έχει άνοια να το πούμε γιατρέ μου, ή αν το λένε Θανάση, να πούμε γεια σου Θανάση. Δηλαδή να προσεγγίσουμε φιλικά το άτομο αυτό με ηρεμία και με θετική διάθεση. Επίσης εδώ παίζει μεγάλο ρόλο ας πούμε να δηλώσουμε ας πούμε σαφήνεια το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε απλές λέξεις, απλές προτάσεις, να μιλήσουμε αργά, ξεκάθαρα, με ένα καθησυχαστικό τόνο, έτσι. Να αποφύγουμε να ανεβάσουμε πάλι τη φωνή μας, γιατί το άτομο μπορεί να νομίζει ότι τον απειλούμε, τον μαλώνουμε, έτσι. Εάν δεν, δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, δεν τα πιάνει αμέσως, να το πούμε στην καθομιλουμένη, ο ανοϊκός, θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε την ερώτησή μας, να την ξαναπούμε, ή αν θέλουμε να θυμάται κάτι, να το ξαναπούμε πολλές φορές, έτσι. Εάν θέλουμε να το ρωτήσουμε κάτι, πρέπει να του κάνουμε μια απλή ερώτηση κάθε φορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανοιχτές ερωτήσεις ή να δώσουμε για πολλές απαντήσεις, ας πούμε. Είναι λάθος αυτό, γιατί θα τον μπερδέψουμε και θα τον στενοχωρήσουμε. Έτσι, παραδείγματος χάρη, το ρωτάμε, θα θέλατε να φορέσετε το λευκό πουκάμισο ή το μπλε, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Είναι μια ξεκάθαρη, σταθερή απάντηση. Και τον αφήνουμε να διαλέξει. Εδώ επίσης κάνουμε υπομονή, να περιμένουμε την απάντηση του αγαπημένου προσώπου μας, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σε θέση να μας απαντήσει αμέσως όπως ένας φυσιολογικός εγκέφαλος. Αυτό εννοείται, έτσι. Πρέπει να προσπαθήσουμε και να ακούσουμε το νόημα και τα συναισθήματα που βρίσκονται κάτω από ορισμένες λέξεις που θα πει. Έτσι. Εάν θέλουμε να κάνουμε, που πρέπει να τον βάζουμε να κάνει κάποιες δραστηριότητες, γιατί έτσι διατηρούμε τον εγκέφαλο σε μια λειτουργική κατάσταση, θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε, να του πούμε με απλά βήματα τι πρέπει να κάνει, αν ξεχάσει κάτι να τον βοηθήσουμε, έτσι, να είμαστε εκεί για αυτόν δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης ο αγαπημένος μας ας πούμε ανοϊκός αναστατώνεται ή ταράζεται όταν αλλάζει περιβάλλον, όταν κουράζεται επίσης, όταν πεινάει, που μπορεί να μην είναι και τόσο, δηλαδή μπορεί να μην το εκφράσει, έτσι. Εκεί απαντάμε με στοργή, με σιγουριά, να μην τον μπερδεύουμε, όχι αγχωμένα, όχι νευριασμένα, έτσι. Αυτά. Και πολύ καλό θα του κάνει να του θυμίσουμε, αν είναι ας πούμε ο μπαμπάς μας ή η μαμά μας, τις παλιές εποχές του παρελθόντος, τις οποίες τις ξεχνάει τελευταίες, έτσι. Θα τις θυμηθεί, να τους ξαναθυμίσουμε. Και βασικό είναι, όπως είπαμε, το χιούμορ. Χιούμορ, δηλαδή μια σχέση ανάλαφρη με χιούμορ, έτσι.
1: Το θέμα με τους ανιακούς ανθρώπους είναι ότι κάποια στιγμή και οι ίδιοι κουράζονται και οι ίδιοι αποσυντονίζονται και οι ίδιοι μεταφέρουν αυτό το φόβο τους στο φροντιστή και αυτό λειτουργεί αμφίδρομα και από τον μία μεριά και από την άλλη, με αποτέλεσμα όχι και τόσο καλό. Θεωρώ ότι κάνοντας αυτά όπως τα είπατε και ακολουθούντας αυτές τις απλές συμβουλές, 1, 2, 3, θετική σκέψη, όχι ανοιχτές ερωτήσεις, να προσπαθούμε να αισθάνεται οικία ο ασθενής, δίνουμε και τον αέρα σε αυτόν τον άνθρωπο να έχει μια ποιοτικότερη ζωή για περισσότερο καιρό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και τα φαρμακάκια τα οποία έχουμε, γι' αυτό χρειάζεται και τακτική νευρολογική παρακολούθηση ο ασθενής αυτός. Έτσι.
1: Κάθε πότε θα πρέπει ένας ανιακός να επισκέπτεται τον γιατρό του?
0: Κάθε 3 με 4 μήνες. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό.
1: Κάθε 3 με 4 μήνες θα χρειάζεται μια επανεξέταση, να επανακαθορίσουμε.

0: με τη συνταγογραφία δηλαδή των φαρμάκων.
1: Να γίνεται και μία εξέταση.
0: Και μία
1: εξέταση για επανακαθαρισμό του στο τι στάδιο είμαστε και πώς μπορούμε να προλάβουμε ή να σταματήσουμε κάποια πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή γνωρίζουμε και το έχουμε και ξανασυζητήσει ότι συμμετέχετε και είστε ενεργό μέλος στις επιτροπές οι οποίες είναι στα ΚΕΠΑ, τι γίνεται με τους ανιακούς, τι κάνουμε, πώς λειτουργεί το σύστημα των ΚΕΠΑ?
0: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε εδώ ένα πραγματάκι που πολλές φορές έχουμε αρχίσει και μπερδεύουμε λίγο οι συγγενείς των ασθενών. Υπάρχουν πολλά επιδόματα τα οποία μπορούν να ζητήσουν οι συγγενείς των ασθενών που πάσχουν από άνοια. Είναι το επίδομα συμπαράστασης που λέμε. Δηλαδή το επίδομα του νοσοκόμου, ας το πούμε έτσι.
1: Εταίρου προσώπου ουσιαστικά.
0: Εταίρου προσώπου, πολύ σωστά, ναι. Είναι το ίδιο επίδομα.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως το επίδομα δίνεται μόνο σε ορισμένες κατηγορίες δυστυχώς από τα ταμεία. Δεν δίνεται σε όλους τους ασθενείς. Και αυτό το επίδομα το δικαιούνται όλοι όσοι έχουν άνοια ενός προχωρημένου βαθμού, όχι όμως τα αρχικά στάδια
1: του νόσου,
0: έτσι. Τώρα, το περίφημο παραπληγικό επίδομα ή αλλιώς το επίδομα...
1: Απογείτου αναπηρίας.
0: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Το παραπληγικό επίδομα είναι ένα επίδομα το οποίο θεσπίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν διατομές του νοτιού μυελού, που ήταν στα καροτσάκια, παραπληγικοί. Θεσπίστηκε σαν επίδομα να τους βοηθάει λίγο για τη ζωή τους.
1: Για τη διαβίωση τους.
0: Για τη βενζίνη τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οδηγάνε, ξέρω εγώ τι είπα. Μετά το 2018 δόθηκε και αυτό το προσομοιάζει της παραπληγίας στους ανοικούς ασθενείς, οι οποίοι όμως βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου. Εδώ είναι η πληροφορία που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας. Δηλαδή το τελικό στάδιο της νόσου δικαιολογείται. Στο τελικό στάδιο της νόσου δικαιολογείται αυτό το επίδομα, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, όμως είναι για τους ανοικούς οι οποίοι δεν περπατούν πια, βρίσκονται στο κρεβάτι,
1: έχουν συμπτώματα παραπληγίας ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Χωριζείται δηλαδή σε ασθενείς που έχουν τα ίδια συμπτώματα με την παραπληγία.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως, ότι δεν χορηγείται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν άνοια.
1: Ένας παραπληγικός έχει θέμα με τη βάδιση, με τη σταθερότητα, με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά διαγνώσαμε εμείς την άνοια, άρα το δικαιάσε.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Ναι. Χαίρομαι που αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίζουμε, γιατί πολλές φορές αυτό που λέτε γίνεται και φέρνει σε δύσκολη θέση και τους γιατρούς, αλλά και το κομμάτι των ίδιων των ανθρώπων.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οι οποίοι θεωρούν, γιατί το έδωσε στον άλλο και εμένα δεν μου το έδωσε, ίδια ασθένεια έχουμε. Όχι, δεν είστε στην ίδια κατάσταση.
0: Έτσι. Το παραπληγικό λοιπόν επίδομα δίνεται στους ασθενείς της άνοιας, οι οποίοι βρίσκονται κατακεκλημένοι, βρίσκονται στο κρεβάτι, ανήμποροι να σηκωθούν, ανήμποροι να φάνε, ανήμποροι να πιούνε, είναι σχεδόν σε θητική κατάσταση στάνει αυτή η άνοια. Για να λέμε ότι ο εγκέφαλος δεν φτύρεται μόνο όσον αφορά τη μνημονική του ικανότητα. Ναι. Έτσι. Φτύρεται όσον αφορά και το κομμάτι της κινητικότητας. Φτύρεται πλήρως ο εγκέφαλος.
1: Έτσι. Ναι. Υπάρχει κάποιο άλλο επίδομα που ίσως μπορούν να διεκδικήσουν οι ασθενείς αυτοί?
0: Όχι. Αυτά τα δύο επιδόματα είναι για τους ασθενείς. Όμως επειδή είναι και υπερήλικες συνήθως, υπάρχει το επίδομα κόφωσης, υπάρχει το επίδομα τυφλότητας, υπάρχουν πολλά επιδόματα.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία αν είναι πρακτικά τυφλοί, αν δεν ακούνε, υπάρχουν και άλλα επιδόματα, τα οποία χορηγούνται ταυτόχρονα με
1: αυτό.
0: Και κάνουν κατά πολύ το εισόδημα αυτών των ασθενών, οι οποίοι το έχουν ανάγκη, βέβαια.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Αν δεν υπήρχε οικονομική ανάγκη, δεν θα χρειαζόταν τα επιδόματα. Δεν λέμε Εμείς
0: φανταστείτε,
1: κάτι
0: φανταστείτε τα Pampers, φανταστείτε ναι. τα λεσμένα μόνο
1: φωτεινά. Έναν άνθρωπο συνεχώς. Έναν άνθρωπο συνεχώς δίπλα. Διότι κακά τα ψέματα δεν είμαστε στις εποχές που είχε 10 παιδιά η κάθε οικογένεια που βλέπαν τον παππού και τη γιαγιά. Πλέον όταν έχεις έναν ασθενή σε αυτή την κατάσταση πρέπει να έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα του.
0: Βέβαια, έτσι. Βέβαια, ναι, δεν το συζητάμε. Ο ασθενής που φτάνει σε προχωρημένη άνοια θα πρέπει να ταϊστεί σιγά σιγά ή αν κάποια στιγμή θα φτάσει να μην μπορεί να καταπίνει.
1: Έτσι.
0: Θα πρέπει να του βάλουμε ένα λεμβάνι στην αρχή και μετά μια γαστροστομία. Ναι, έχει απαιτήσεις αυτή η νόσος, δυστυχώς.
1: Έχει απαιτήσεις, ναι. Δυστυχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, κύριε Πατρικαλάκη, για μία ακόμα φορά μας εξηγήσατε τα πάντα σχετικά με την άνοια και μας δώσατε τα φώτα σας. Εγώ θέλω πριν κλείσουμε να μου πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε, πού μπορούν να σας βρουν οι ακροατές μας για οποιαδήποτε απορία ή οτιδήποτε θελήσουνε.
0: Στο ιατρείο μου, διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο, στο Καμαράκι, στο κέντρο του Ηρακλείου είναι. Και το τηλέφωνο μου είναι 2810-22-34-32. Και μπορούν αν θέλουν να κλείσουν και ένα ραντεβού στο ΙΚΑ.
1: Ωραία.
0: Μέσω government όμως.
1: Ναι. Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς για μία ακόμα φορά. Σας εύχομαι καλό σας απόγευμα και επιφυλάσσουμε να μας κάνετε τη χάρη να είμαστε και σε μία επόμενη εκπομπή.
0: Ευχαρίστως όποτε θέλετε.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Με αυτά τα σημαντικά πράγματα κλείνει και σήμερα η εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Αγαπητοί ακροατές, πρέπει να σας πω πως ο υποφαινόμενος έχω την επιμέλεια της εκπομπής αυτής και χρησιμοποιώ για τη σύνταξή της τα εξής βιβλία. Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Άγιον Όρος Παΐσιος του Μανώλη Μελινού και Γέροντος Παϊσίου Λόγη, ΑΒ ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΤΟΜΗ, του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ακόμη σας πληροφορώ πως ο ψάλτης που πλαισιώνει με την ψαλμωδία του την εκπομπή μας είναι ο ίδιος ο Γέροντας Παΐσιος. Επίσης, σας ευχαριστώ από καρδιάς, αγαπητοί ακροατές, που είστε συντονισμένοι στο σταθμό και την εκπομπή μας. Να είστε καλά. Από όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές μας, πήραμε κάποια μηνύματα που σας παρακαλώ να τα θυμάστε πάντα. Το μεγάλο μήνυμα όμως, το πρώτο μήνυμα, είναι πως ο Γέροντας, ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος, δόθηκε από το Θεό στη γενιά μας σαν οδοδείχτης χάριτος και προσανατολισμού.
1: Τι εννοείτε, κύριε Γαρυφαλάκη, όταν λέτε πως ο Γέροντας Παΐσιος δόθηκε σε μας σαν σημάδι χάριτος και προσανατολισμού?
0: Όπως οι οδοδείχτες, κυρία Ολυμπία, μας δείχνουν το δρόμο που ψάχνουμε να βρούμε και να ακολουθήσουμε, έτσι και ο Γέροντας Παΐσιος με τη ζωή του, τη διδασκαλία του, τις συμβουλές του, μας προσανατολίζει σωστά και μας δείχνει το θεϊκό δρόμο, μας δείχνει τους ουρανόδρομους της αιωνιότητας, τους οποίους αν ακολουθήσουμε θα βρούμε την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Οι μέρες και τα χρόνια περνούν και δεν μένει τίποτε από τη ζωή αυτή, ό,τι κι αν φτιάξουμε, όσα κι αν αποκτήσουμε. Είναι γνωστό το πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα. Είναι πέρα για πέρα αληθινό πως αυτό που εισπράττουμε, αυτό που παίρνουμε με τη φεύγα μας από τη ζωή αυτή, είναι το πόσο αγαπήσαμε ο ένας τον άλλο. Και ο Γέροντας, ο καλός μας ο Γέροντας, αγάπησε πολύ.
1: Κάτι που δείχνει αυτή του την αγάπη, μπορείτε να μας πείτε?
0: Ναι. Θα σας πω όμως πρώτα πως ο Γέροντας έλεγε σε όλους που το συμβουλεύονταν: «Εμείς ας έχουμε ταπείνωση και αγάπη, γιατί η ταπείνωση και η αγάπη διαλύουν το σατανά». Του είπαν κάποτε του Γέροντα: «Πέστε μας κάτι, Γέροντα». «Τι να σας πω εγώ, παιδιά μου», τους απαντά. «Ό,τι λέει η καρδιά σας, παππούλη». Και εκείνος: «Αυτό που λέει η καρδιά μου είναι να πάρω το μαχαίρι, να την κόψω κομματάκια, να την μοιράσω στον κόσμο και ύστερα να πεθάνω». Εύχονταν ο Γέροντας σε όλους ο Θεός να πλημμυρίσει τις καρδιές σας με την καλοσύνη του και την αγάπη του, μέχρι που να παλαβώσετε, για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκεται από τώρα κοντά του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από τη θεία τρέλα της αγάπης του Θεού. Να κάψει ο Θεός με την αγάπη του τις καρδιές σας. Υπάρχουν πολλά περιστατικά από τη ζωή του Γέροντα που δείχνουν τη μεγάλη αγάπη του στο Θεό και τους ανθρώπους. Λέει: «Μια φορά όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα ξοκλήσι του Άη Γιάννη του Προδρόμου, γιατί στον πόλεμο μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα αγόραζε ένα μανουάλι για το εκκλησάκι του Άη Γιάννη. Παράλληλα θα συνόδευα και κάποιο στρατιώτη που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Κάποιον που είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Βρήκε άνθρωπο να τον παραδώσει», είπαν για μένα στο διοικητή οι άλλοι στρατιώτες. Τον πόνεσα πάρα πολύ τον κατηγορούμενο στρατιώτη μου, γιατί ήταν φτωχός και πολύτεκνος, και του είπα: «Μη φοβάσαι, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους», και προσευχόμουν στο Θεό γι' αυτό. Τελικά όταν φτάσαμε στην Άφακτο, μαθαίνομαι ότι ύστερα από μεσολάβηση του διοικητή απαλλάχθηκε, αλλιώς είχε ντουφέκισμα. Ήταν, βλέπετε, καιρός πολέμου. Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχα ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Ο διοικητής του κέντρου διερχομένων τον έβαλε μάγειρα στο κέντρο, έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους.
1: Για τις σχέσεις μεταξύ μας, τι έλεγε ο γέροντας?
0: Είναι ωραία η ερώτηση αυτή, κυρία Ολυμπία, και η απάντηση με λόγια πάντα του γέροντα θα είναι ακόμα πιο ωραία. Πάντα, λέει ο γέροντας, πάντα πρέπει να ξεκινάμε όχι όπως μας βολεύει εμάς, αλλά όπως αναπαύει τον άλλο. Αν πρώτα από τον εαυτό μας σκεφτόμαστε τους άλλους, τους συνανθρώπους μας, τους διπλανούς μας, όποιοι κι αν είναι αυτοί, τότε όλοι θα αναπαύονται και θα υπάρχει αγάπη. Ο γέροντας δινότανε ολόκληρο στον καθένα και αγαπούσε την κάθε ψυχή όπως ήταν, με τα πάθη, τα ελαττώματα και τις αδυναμίες της, σαν πραγματικό αδελφό του και εικόνα του Θεού. Μοίραζε σε όλους αγάπη και η καρδιά του δεν στέρευε, γιατί είχε συνδεθεί με την ανεξάντλητη πηγή, την αιώνια αγάπη, τον Χριστό. Έλεγε: «Δεν με απασχολεί που θα πάω όταν θα πεθάνω. Τον εαυτό μου τον έχω πετάξει. Σκοπός μου δεν είναι να κάνω το καλό για τον Παράδεισο. Προτιμούσε στον Παράδεισο να πάνε οι άνθρωποι που ζουν μακριά από το Θεό, για να δοκιμάσουν και αυτοί λίγο τον Παράδεισο. Ζητούσε από το Θεό να βγει ένας κολασμένος από την κόλαση και να πάρει εκείνος τη θέση του. Τι μεγαλείο αγάπης, τι μεγαλείο ψυχής, Θεέ μου».
1: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε όλοι, ο γέροντας Παΐσιος δεν υπελόγιζε τον εαυτό του.
0: Και βέβαια δεν τον υπελόγιζε. Όταν κάποτε του είπαν: «Πάτερ, οικονόμησε, κοίταξε δηλαδή λίγο τον εαυτό σου», απάντησε: «Όταν μου έρχονται άνθρωποι με προβλήματα, τι να κάνω, τον εαυτό μου θα κοιτάζω». Ακόμη και στα τελευταία του, που πάθαινε συχνές αιμορραγίες και ήταν τελείως εξαντλημένος, όταν του έρχονταν άνθρωποι που τον είχαν ανάγκη, ξεχνούσε την κατάστασή του, και είτε ακουμπώντας το φράχτη της καλύβας του, είτε πεσμένος πάνω στη σανίδα που είχε για κάθισμα, έδινε συμβουλές, έλεγε λόγια παρηγοριάς και στήριζε τους αδελφούς. Και εμείς, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να βγάλουμε από μέσα μας τη φιλαυτία, για να κατοικήσει στην καρδιά μας η θεϊκή αγάπη. Έλεγε ο Παπούλης: «Όταν από την αγάπη μας δεν βγάλουμε τον εαυτό μας, τότε η αγάπη μας, όσο μεγάλη κι αν είναι, δεν είναι καθαρή. Είναι ταντιασμένη. Όταν όμως βγάλουμε τον εαυτό μας, είναι λαμπικαρισμένη. Όταν μέσα στην αγάπη μας υπάρχει ο εαυτός μας, σημαίνει πως μέσα στην αγάπη υπάρχει ο εγωισμός. Αλλά ο εγωισμός και η αγάπη δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Ακούστε, ακούστε αγαπητοί μου τι λέει ο γέροντας. Η αγάπη, λέει, και η ταπείνωση είναι δύο δίδυμα αδελφάκια σφιχταγκαλιασμένα. Το ξαναλέω, είναι τόσο ωραίο. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύο δίδυμα αδελφάκια σφιχταγκαλιασμένα. Όποιος λοιπόν έχει αγάπη, έχει και ταπείνωση. Και όποιος έχει ταπείνωση, έχει και αγάπη. Μπορεί επομένως να κοπιάζομαι, να αγωνιζόμαστε, αλλά αν η αγάπη μας δεν είναι λαμπικαρισμένη, δεν θα βλέπουμε πρόοδο, δεν θα βλέπουμε καρπούς.
2: Μετά εκεί κάπου στο γεροντικό Παναθέλης, που το είχε διαβάσει και το ξέρετε καλύτερα από μένα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Που πήγε ο υποτακτικός, είδε να φύγει μεγάλο μέσα εκεί πέρα στην πηγή που έκανε νερό. Έφυγε χωρίς να πάρει και νερό, τρόμαξε. Το γέλο θα δει τριαστό μέσα και πέρα, το φύγει λέει μέσα στο αυτό στο νερό. Πηγαίνω για να σταύρωσε εκεί πέρα. Αυτό και πήρε νερό. Και αν πάνω τα φίδια πας στις πηγές, ο κόσμος θα πει να τύψα μετά. Έτσι θα κάνουμε το λέει. Από μας έδωσε τέτοια δύναμη ο Χριστός, κάνω το σημείο του σταυρού. Γιατί το σημείο του σταυρού δεν είναι ένα απονομιστή και όπως είπα ότι όταν προσκυνάμε σε χριστιανοί το σταυρό, προσκυνούν το σωτήριο πάνω στο Κυρίο.

0: Εμείς πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την αγάπη, αυτή την αγάπη που είσαι ο Γέροντας?
1: Ο Γέροντας θα μας δώσει την απάντηση. Λέει, πρέπει να πιστεύει κανείς για να αγαπάει. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάτι που δεν το πιστεύει. Γι' αυτό, για να αγαπήσω με το Θεό, πρέπει να πιστέψω με το Θεό. Ανάλογη με την πίστη που έχει κανείς, είναι και η ελπίδα και η αγάπη και η θυσία για το Θεό και τους ανθρώπους. Η θερμή πίστη στο Θεό γεννάει τη θερμή αγάπη προς το Θεό και προς την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπό μας. Πιστεύουμε πολύ, αγαπάμε πολύ. Αν η πίστη μας είναι θερμή και η αγάπη μας θα είναι θερμή. Να πιστεύουμε λοιπόν και να αγαπάμε τους άλλους, παραμένοντας έτσι φίλοι και δικοί του Χριστού, γιατί όταν ζούμε μακριά από τον Ιησού Χριστό γινόμαστε φαρμάκι, γινόμαστε δηλητήριο.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Γιάννη, ότι όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, όποιος απομακρύνεται από το Θεό, δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση ηρεμία?
1: Ναι, όταν λείπει ο Θεός από τη ζωή του ανθρώπου, η ζωή του γίνεται κόλαση, έλεγε ο Γέροντας. Αυτό τα λέει όλα. Οι απομακρυσμένοι από το Θεό άνθρωποι πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Πάνε από το κακό στο χειρότερο, όπως λέμε. Πού να βρουν ανάπαυση και ησυχία αυτοί οι άνθρωποι? Συνέχεια βιάζονται και τρέχουν. Αυτή την ώρα είναι εδώ, την άλλη εκεί, την παράλληλη πιο πέρα. Ψάχνουν να βρουν τη χαρά μέσα στην καλοπέραση, τη χλειδί και την πολυτέλεια μακριά από το Θεό, ξεχνώντας πως ο Θεός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Ενδιαφέρονται μόνο για τα υλικά αγαθά. Ζουν άταχτη ζωή, τη ζωή της απιστίας και της υπερκατανάλωσης, τη ζωή που φέρνει το άγχος και την ανασφάλεια. Γι' αυτό και πλήθυναν οι ψυχαναλύσεις και οι ψυχίατροι και τα ψυχιατρία. Με αυτό το άγχος αζούσαν οι άνθρωποι 800-900 χρόνια, όπως την εποχή του Νόε θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Και αν ζούσαν οι άνθρωποι αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως την έχουν κάνει τη ζωή τους. Λέει ο Γέροντας, όταν βλέπετε άνθρωπο με πολύ άγχος, στεναχώρια και λύπη, ενώ έχει όλα τα καλά και τίποτε δεν του λείπει, πρέπει να ξέρετε ότι του λείπει ο Θεός. Μακριά από το Θεό, χωρίς το Θεό, όσο κι αν προσπαθείτε άνθρωποι να ηρεμήσετε με ηρεμιστικά και με θεωρίες γιόγκα και με ταξίδια και διασκεδάσεις, τίποτε δεν θα καταφέρετε. Η αληθινή ηρεμία και η παρηγοριά θα έρθει μέσα σας όταν πραγματικά πλησιάσετε το Θεό και είστε πρόθυμοι να ταπεινωθείτε ακόμη και μπροστά σε αυτούς που είναι μικροί και κατώτεροι σας.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δίπλα στο Γέροντα, με τις συμβουλές και τον παραδειγματισμό του, ξαναβρήκαν το Θεό, την ηρεμία τους, τη χαρά και την ευτυχία.
1: Θα σας έλεγα χιλιάδες άνθρωποι. Ο πατήρ Παΐσιος, ο Γέροντας του καιρού μας, αποτέλεσε και αποτελεί πρότυπο ζωής και άρωμα αγιότητας πολύ ωφέλιμο για τους ανθρώπους της εποχής μας. Ευγνωμονώντας τον, του έγραφε κάποιος, «Γέροντά μου, πώς να ξεχάσω, ήσουν ο πρώτος που μου έδωσε το χέρι προσπαθώντας να με βηματίσεις έξω από τη μεγάλη νύχτα». Και ένας άλλος, «Όταν έβγαινα στον κόσμο, παρασυρώμουν σε αμαρτίες, σπαταλούσα τα πλούσια δώρα του πατέρα μου, του Θεού δηλαδή, και έκανα τον εαυτό μου φτωχότερο και ελεηνότερο από ό,τι στην αρχή. Ο Γέροντας δεν αγανάκτησε ποτέ μαζί μου, δεν αποθαρρύνθηκε. Κάθε φορά που μετανιωμένος γύριζα, με έπιανε, με σήκωνε, με καθάριζε, με γιάτρευε, με έντυνε αρχοντικά με πολύτιμα πετράδια, γέμιζε το πουγγί μου χρυσάφι και έτσι τιμημένο με έστερνε πάλι πίσω στον κόσμο.

0: Νομίζω, κύριε Γιάννη, έφτασε η ώρα για τα μηνύματα και τη σημερινή μας εκπομπή. Έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια. Ο γέροντας Παΐσιος, λοιπόν, αποτελεί πρότυπο ζωής και άρωμα αγιότητας για τους ανθρώπους. Ύστερα, με τη φεύγα μας από αυτή τη ζωή, αυτό που παίρνουμε είναι το πόσο αγαπήσαμε ο ένας τον άλλο. Όλα μα όλα τα άλλα μένουν εδώ. Ακόμη, να αγαπάμε τον κάθε άνθρωπο όπως είναι, με τα πάθη και τις αδυναμίες του, όχι μόνο με και για τις αρετές του. Και όταν ζούμε μακριά από τον Χριστό, γινόμαστε φαρμάκι. Ναι, μακριά από τον Χριστό γινόμαστε δηλητήριο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου, την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που πρόσφερε και απόψε τη βοήθειά της. Να ευχαριστήσω και σας, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Καλή σας νύχτα.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε ξανά στην τακτική ροή των εκπομπών την αναφορά μας μέσα από την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στις αντιδράσεις των μαθητών του Κυρίου μετά από εκείνα τα περίφημα λόγια της διδασκαλίας του Ιησού για τον άρτο της ζωής. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οι μαθητές του Κυρίου όταν τον άκουσαν να αποστομώνει κυριολεκτικά τους Ιουδαίους στη συναγωγή της Καπερναούμ, αναφέροντάς τους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής και του ουρανού και ότι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες των Ιουδαίων στην έρημο ήταν απλώς για την επιβίωση, ενώ η δική του σάρκα και το δικό του αίμα είναι αυτό που δίνει την αιώνια ζωή όχι μόνο στους Ιουδαίους και τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν οι μαθητές του Κυρίου άκουσαν αυτά τα λόγια, θεώρησαν ότι ήταν δύσκολα και σκληρά. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπων, σκληρός εστίν ούτως ο λόγος, τις δύναται αυτού ακούειν. Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτώ ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει». Πολλοί από τους μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν: «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτεται». Αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου δεν ηχεί πάντοτε ευχάριστα στα αυτιά των ανθρώπων. Όχι γενικότερα των ανθρώπων, αλλά και των μαθητών του Χριστού. Αυτών δηλαδή οι οποίοι ζούσαν καθημερινά τον Κύριο, ήταν δίπλα του, έτρωγαν μαζί του, συζητούσαν, βρίσκονταν μέρα νύχτα κοντά του, έμεναν ουσιαστικά μαζί, ήξεραν τις συνήθειές του, ήξεραν το περιεχόμενο της διακονίας του, ήξεραν τι ήθελε από τον κόσμο και τι έλεγε στους ανθρώπους και έβλεπαν και τα θαύματα τα οποία τελούσε. Και αισθάνονται, αγαπητοί ακροατές, οι μαθητές, δυσκολία απέναντι στα λόγια του Θεού. Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος. Είναι δύσκολος. Είναι σκληρός αυτός ο λόγος. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου φαίνεται σκληρός. Φαίνεται δύσκολος. Και είναι σκληρός γιατί ξεβολεύει. Θα προτιμούσαμε όλοι να ακολουθούμε μια πίστη ή καλύτερα μια θρησκεία της οποίας ο λόγος θα βόλευε τις αδυναμίες μας ή τέλος πάντων δεν θα μας δυσκόλευε ιδιαίτερα στη ζωή μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο ο οποίος θα θόπευε τις αδυναμίες μας ή θα κολάκευε τις προσπάθειές μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο που δεν θα ερχόταν σε ρήξη με την κοινή γνώμη ή με αυτούς που έχουν την πλειονοψηφία σε μια κοινωνία ή σε μια κοινότητα. Ο λόγος του Ευαγγελίου όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος αληθείας και η αλήθεια θίγει. Η αλήθεια ελέγχει. Η αλήθεια ανατέμνει την πραγματικότητα και την βάζει σε μια άλλη λογική, με αποτέλεσμα να ξεβολεύεται αυτός που την ακούει. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι επικίνδυνος και όχι ακίνδυνος. Είναι επικίνδυνος διότι απευθύνεται όχι στο συναίσθημά μας, όχι σε αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά απευθύνεται σε αυτό που ο Λόγος του Θεού προβάλλει ως στάση ζωής. Και αυτό προϋποθέτει σχηνοβασία, προϋποθέτει ένα παιχνίδι ανάμεσα στο καλό και το κακό, στην αμαρτία και την δικαίωση, την αρετή
και την κακία. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα πολλές φορές μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλό δεν είναι. Ενώ αυτό που νομίζουμε κακό δεν είναι πάντα το κακό. Τι λέει το Ευαγγέλιο σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρούμε πολλές φορές τον Χριστό να συγχωρεί αμαρτωλούς ανθρώπους που έζησαν κατά το χειρότερο τρόπο. Να λέει στην Μιχαλίδα γυναίκα ότι η πίστη σου σε σοκέσε. Πορεύου εις ειρήν και μικέτη αμάρτανε. Να λέει στην Σαμαρίτιδα, η οποία είχε 5 άνδρες στη ζωή της, ότι η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει και ότι όταν πιστέψει σε αυτόν ως Μεσσία θα λάβει είδωρ αλόμενον η ζωή αιώνιον. Βλέπουμε το Χριστό να θεραπεύει τον παραλυτικό, ο οποίος επί πάμπολα έτη ήταν ασθενής εξαιτίας των αμαρτιών του. Είδε υγιής γέγονας, πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Βλέπουμε τον Χριστό να μένει στο σπίτι του Ζακχαίου, του τελώνη και αμαρτωλού. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει τον Σίμωνα τον Φαρισαίο, τον σπουδαίο και τον τρανό άρχοντα εκείνης της εποχής. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει γενικά τους γραμματείς, τους Φαρισαίους, τους άρχοντες, τους πλούσιους νέους. Και προβληματιζόμαστε. Ό,τι ήταν αποδεκτό από την ίδια την κοινωνία, από το θρησκευτικό κατεστημένο, από την αντίληψη τη θρησκευτική για τη ζωή, ο Χριστός το απορρίπτει. Και ό,τι φαινόταν ξεκάθαρα κακό, ο Χριστός το δέχεται. Όχι την αμαρτία και το κακό, αλλά το πρόσωπο. Ξεβολεύει λοιπόν ο Ευαγγελικός Λόγος, γιατί απευθύνεται σε πρόσωπα και αγωνίζεται ο Χριστός να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο ελεύθερο από κάθε περιορισμό, ελεύθερο από το κακό και την αμαρτία, ελεύθερο από τα πάθη. Και αυτός είναι ο λόγος και η συμβουλή του, ο λόγος της ελευθερίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Αν δεν φάτε την σάρκα μου και δεν πηγείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνια. Σκληρός ο λόγος αυτός. Όταν οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει την θρησκεία να τους δίδει τα εισιτήρια για τον παράδεισο με τα καλά τους έργα, με τις προσευχές και τις νηστείες, με την τήρηση των ηθικών διατάξεων του εκάστοτε νόμου και με την τυπική πίστη στο Θεό, την ευσέβεια της παραδόσεως και κυρίως την αναγνώριση από την πλειονοψηφία των εκφραστών της θρησκείας, ο λόγος του Κυρίου, αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνιον, είναι πραγματικά πολύ σκληρός, γιατί υποβιβάζει την θρησκευτική ιδέα που έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι μέσα τους, ότι δηλαδή η πίστη στηρίζεται στην τήρηση εντολών εξωτερικά και δεν έγκυται στην απόκτηση μιας γνήσιας σχέσης με τον Θεό, μια σχέση που περνά από την βρώση και την πόση, μια σχέση που περνάει από το ξεβόλεμα του ανθρώπου, μια σχέση η οποία περνάει από την παράδοση στην αλήθεια, μια σχέση που περνάει από τον αγώνα για την ελευθερία από τα εσωτερικά πάθη, την υποκρισία, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό και την αλαζονία που καταδυναστεύουν τον θρησκευόμενο άνθρωπο. Σκληρός ο λόγος αυτός. Και είναι σκληρός και για την δική μας εποχή, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο για τους μαθητές του Κυρίου. Όταν ο Χριστός μας μιλά και μας λέει ότι πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα του και το αίμα του, και όταν έρχεται η Εκκλησία και το λέει αυτό, είναι σκληρός ο λόγος για όλους εμάς που έχουμε ταυτίσει την Θεία Κοινωνία με την αξιοσύνη, την ευσέβειά μας, την αρετή μας, την ικανότητά μας να είμαστε κοντά στο Θεό.
Και ο Χριστός έρχεται και μας αποδεικνύει ότι όλα αυτά είναι σκύβαλα, γιατί δεν έχουμε τέτοια καθαρότητα μέσα μας. Όμως αυτός μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτό το επουράνιο τραπέζι. Μας ξεβολεύει λοιπόν ο λόγος και είναι σκληρός, γιατί μας βγάζει από την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας. Μας βγάζει από αυτό που ονομάζουμε τις περισσότερες φορές ευσεβισμό. Δηλαδή ότι η αλήθεια έγκυται στην τήρηση των εντολών εξωτερικά, στην μετατροπή της συμπεριφοράς μας σε καλή καγαθή και όχι στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας, στην αναγνώριση της δυσκολίας μας να είμαστε αυτό που θέλει ο Θεός και κυρίως της αδυναμίας μας να γίνουμε καρδίες καθαρές ώστε να δούμε τον Θεό. Και μέσα σε αυτήν την αδυναμία μας έρχεται ο Χριστός δίδοντάς μας τη σάρκα και το αίμα Του για να μας καθαρίσει και να μας δώσει την αιώνια ζωή, εμάς που αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε καθαροί. Αυτό είναι λοιπόν ξεβόλεμα και είναι επικίνδυνος και σκληρός αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου, γιατί διαλύει τις ψευδεστήσεις μας και μας κάνει αγωνιστές πραγματικούς να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον. Εμάς που νομίζουμε ότι αν τηρούμε απλώς ορισμένες εντολές έχουμε βολευτεί και έχουμε εξασφαλίσει μέσω αυτού του ακίνδυνου Χριστού την Βασιλεία των Ουρανών, αμυφθήκαμε και κερδίζουμε τον Παράδεισο. Ξεβολεύει ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές. Είναι επικίνδυνος ο Χριστός. Και αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό τον ζούμε πάνω στο Σταυρό. Τον ζούμε την ώρα του θανάτου Του. Τον ζούμε την ώρα του πάθους και της αδυναμίας. Την ώρα της ταπείνωσης του αγκάθινου στεφανιού. Την ώρα της ταπείνωσης της χλένης. Την ώρα που ο Κύριος μας εμπέζεται και υβρίζεται από όλους τους ανθρώπους. Σκληρός είναι ο λόγος και δύσκολα κανείς μπορεί να τον δεχτεί. Αλλά αν πραγματικά πιστεύουμε και ζούμε αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό, τότε η ζωή μας αποκτά αυτό το νόημα της σχέσης μαζί Του, όπου όλα γίνονται μεν, αλλά τίποτα δεν γίνεται τυπικά. Όλα πηγάζουν από την αγάπη και η προσευχή και η μετάνοια και η κοινωνία. Και δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα, όσο κι αν είναι σκληρός ο λόγος και δύσκολος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Τα λόγια του Χριστού είναι λόγια σκληρά, γιατί είναι αληθινά. Όποιος αγαπάει, αγαπητοί ακροατές, δεν φοβάται να μιλήσει την αλήθεια. Δεν φοβάται ακόμη και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι χρειάζεται να πονέσει για να κερδίσει την πρόοδο, αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξει μια γνήσια σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ζούμε σε μια εποχή όπου αγάπη νοείται ό,τι ευχαριστεί τα αυτιά μας. Αγάπη νοείται ό,τι δεν μας κουράζει. Αγάπη νοείται ό,τι γίνεται ως θυσία και παράλληλα υπάρχει απέτηση της διαρκούς υποχώρησης αυτού που αγαπά, ενώ ο άλλος που αγαπιέται δεν υποχωρεί σε απολύτως τίποτα. Και βλέπουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις διέρχονται κρίση όταν η αγάπη δεν κάνει παραχωρήσεις, αλλά βάζει όρια, πλαίσια και κανόνες. Όταν δηλαδή η αγάπη γίνεται μια υπόθεση που έχει και σκληρότητα μέσα της. «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει», μας λέει ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι σοφία αυτός ο λόγος. Παιδεύει σημαίνει εκπαιδεύει, αλλά και προσφέρει αφορμές παιδείας και δυσκολίες στη ζωή. Είναι σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου. Είναι σκληρή η πίστη πολλές φορές, γιατί κρύβει μέσα της αγάπη. Και ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει και να τον κάνει να λάμψει σαν το χρυσό μέσα στο χωνευτήρι. Ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί να έρχονται τα πράγματα όχι όπως τα θέλουμε πολλές φορές, αλλά με γνώμονα και κριτήριο την πνευματική μας ωφέλεια. Και όποιος πιστεύει αληθινά, αγαπητοί ακροατές, δεν βολεύεται. Δεν έχει εξασφαλίσει τον παράδεισο. Δεν μπορεί να ζει στην αυτάρκεια του ατομικισμού, ότι εγώ είμαι σωσμένος και καθαρός. Αλλά διακινδυνεύει ανά πάσα στιγμή αυτήν του την αυτάρκεια, ακόμη και την ίδια την σωτηρία, επειδή αγαπά. Και όταν αγαπά θα κρίνει, όχι κατακρίνοντας, αλλά θα προσφέρει στον άλλον την αλήθεια, γιατί αυτό σημαίνει κρίση. Αλήθεια και δικαιοσύνη που πηγάζουν από την αγάπη. Γι' αυτό ο λόγος της Εκκλησίας πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος σκληρός. Η Εκκλησία δεν χαρίζεται στους ανθρώπους, αλλά αναφέρει αυτό που είναι αληθινό. Είναι λόγος ελεγκτικός. Είναι λόγος δυναμικός. Είναι λόγος ζωντανός. Είναι λόγος που δεν χαϊδεύει αυτιά. Είναι λόγος που δεν συμβιβάζεται. Είναι λόγος που απευθύνεται στον εσωτερικό δυναμισμό του ανθρώπου και ξυπνά την δίψα για την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Του τέστην την δίψα για την Βασιλεία του Θεού. Όταν ο λόγος της Εκκλησίας συμβιβάζεται, όταν ο λόγος της Εκκλησίας βολεύει και λέει αυτά που οι άνθρωποι θα θέλαν να ακούσουν, στην ουσία είναι ένας λόγος που δεν οικοδομεί, είναι ένας λόγος που δεν δίνει ζωήν αιώνιον, αλλά αποσκοπεί να κρατήσει τον άνθρωπο κολλημένο στις αμαρτίες και τις κακές του συνήθειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος του Ευαγγελίου είναι ένας λόγος οργύλος, ένας λόγος εγωιστικός, ένας λόγος αυθεντοποιημένος και όχι αυθεντικός. Πολλές φορές έχουμε ταυτίσει τον εκκλησιαστικό λόγο με τις κραυγές, τις άναρθρες ή την κατάκριση των πάντων. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Ο λόγος εκκλησιαστικός είναι λόγος αγάπης. Και η εκκλησιαστική διακονία είναι μια μαρτυρία αγάπης
που δεν φίδεται της αληθείας. Γι' αυτό πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν ενώνονται οι εκκλησίες οι χριστιανικές σήμερα, σε μια περίοδο που είναι γεγονός ότι η πίστη στον Χριστό βάλεται, είτε ζούμε σε χώρες ορθόδοξες, είτε σε ρωμαιοκαθολικές, είτε σε προτεσταντικές. Δεν έχουν γίνει εκείνα τα απαραίτητα βήματα τα οποία θα ανοίξουν διάπλατα τους δρόμους της ενώσεως, αγαπητοί ακροατές. Γιατί δεν μπορεί η ένωση

0: αλήθεια. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι εύκολη η ενότητα όσο δεν προσπαθούμε να στηριχθούμε στη βάση της αλήθειας που η παράδοσή μας δείχνει και μαρτυρεί. Σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου, σκληρός ο λόγος του Χριστού, και σκοντάφτουν οι μαθητές του, δυσανασχετούν για τα λόγια του, γιατί ακριβώς έχουν μάθει μέσα τους να δέχονται τα ευχάριστα και να απορρίπτουν τα δύσκολα και δυσάρεστα. Και γι' αυτό ο Χριστός τους ρωτά, τούτο ημάς σκανδαλίζει. Ένα ωραίο ρήμα. Σκανδαλίζεστε από αυτά τα λόγια, σκοντάφτετε σε αυτά τα λόγια. Πολλές φορές σκανδαλίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με την ζωή μας, ιδίως εμείς οι κληρικοί. Θα ήταν σπουδαίο να σκανδαλίζαμε με τον λόγο μας, όταν ο λόγος είναι λόγος αγάπης, αλήθειας και ελευθερίας. Όχι άναρθρες σκραυγές, όχι ύβρις κατά των ανθρώπων, όχι χαρακτηρισμοί που δεν ωφελούν, αλλά ο λόγος της αληθείας, ο λόγος ο αγιοπνευματικός, που προβληματίζει και ελευθερώνει, που δίνει ζωή και χαρά, αλλά και παράλληλα αποτυπώνει τη γνησιότητα της παράδοσης, τη γνησιότητα του Ευαγγελίου, και που καλεί τον άνθρωπο σε αγώνα πνευματικό, καλεί τον άνθρωπο σε μια άλλη κοινωνία, καλεί τον άνθρωπο να βρει και να επαναανακαλύψει την σχέση με τον αληθινό Θεό. Τέτοιον λόγο έχουμε ανάγκη από την Εκκλησία στην εποχή μας. Λόγο που θα σκανδαλίζει τις βολεμένες ψυχές. Λόγο που δεν θα διστάζει να σχηνοβατεί, για να αποδείξει ότι Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, αλλά και παράλληλα ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί την γλώσσα κάθε εποχής, τις παραστάσεις των ανθρώπων, αυτό που οι άνθρωποι κατανοούν, για να τους δώσει τη δυνατότητα να βιώσουν το Ευαγγέλιο χωρίς να επικαλούνται προσκόμματα και προκαταλήψεις. Σκοντάφτουν οι μαθητές, αγαπητοί ακροατές, σκανδαλίζονται από τη σκληρότητα του λόγου του Κυρίου. Σκανδαλίζονται γιατί δεν είναι έτοιμοι ακόμη να δώσουν όλο τους τον εαυτό στο Ευαγγέλιο, όλο τους τον εαυτό στο Χριστό. Σκανδαλιζόμαστε κι εμείς όταν η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την αλήθεια. Σκανδαλίζεται η πλειονοψηφία της κοινωνίας που έχει μάθει να βλέπει τα πράγματα από την σκοπιά του βολέματος. Πολλές φορές σκανδαλίζεται και η πλειονοψηφία των πιστών που έχει μάθει να βλέπει τα πάντα μέσα από το πρίσμα του βολέματος και του εξασφαλισμένου παραδείσου. Όμως, αν η Εκκλησία δεν μιλήσει την γλώσσα της αλήθειας, δεν μιλήσει την σκληρότητα πολλές φορές της αλήθειας και δεν παρουσιάζει την αγάπη στην καθημερινότητά της που εκδηλώνεται ως διακονία και όχι ως εξουσία, την αγάπη που ελέγχει, μορφώνει, καθοδηγεί, υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει, τότε ο εκκλησιαστικός λόγος θα παραμείνει άνευρος, άγευστος, άοσμος και τελικά ανέραστος, χωρίς σχέση με Θεό και πλησίον. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκόρδηλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Κύριος και συνύχτησαν και στας μάνδρας αυτών κοιταξτήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού ως εσπέρας, ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησα σε πληρώθη γη της στήσεώς. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως ενέμπλεσθεν μπέζειν αυτήν. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτόν εις εύχερο δόντος σου αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήμαντα πληστήσονται Χριστό τους, αποστρέψαν ζεις το πρόσωπο ταραχτήσονται. Ανταρρελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψει και εις το πουν αυτόν επιστρέψουν, εξαποστελείς το πνεύμα και χτιστήσονται. Και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κυρίως τους αιώνας, εφραντίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμουν αυτόμενος των αραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, σαλώ το Θεό μου, εσύ πάρχω, την τι αυτό η διαλογή με εγώ δεν φρανθήσουμε επί του Κυρίου. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομαι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω την δύση να αυτού έθου σκότω και γένε τον ήξο, σε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα και νίκαια ή και στου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών.

ενός και θανάτου σου θανάτου του πικρού, εκλυτρωσάμενος ημάς και ζωήν την αιώνιον.

άκρης ημέρων, λατρεύσαντας οι καθαρούς πατέρας και αδελφούς ημών, φίλους ομού και συγγενείς, απάντα άνθρωπον, τα του βίου λειτουργήσαντα πιστός και προσέμετα στάντα πολίδος και πολυτρόπος ο Θεός και αξίωσον τυχήν της

Όση λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή σημνίστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.

0: Καταξί όσων Κύριε, τι εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήν ημάς, ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέλητο Κύριε, το λαιό Σου φημάς καθάπου ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το λαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσπερινή δέησιν ημών του Κυρίου. Αντιλάβω όσων ελέησον και

0: την απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ρώσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

πρεσβείες τη τεκούσι σε Χριστέ και τον μαρτύρο σου, Αποστόλων προφητών ιεραρχών οσίων και δικαίων και πάντων των Αγίων, τους κοιμηθέντας δούλου σου αναπαυσόν. Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, που ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.

εξαυνιστήσονται κατά κοσμίσας τα πάντα ζών μειχτών μέσων με τον άνθρωπον ταπεινότητος ομού και μεγέθους έπλασας

ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, νομίμως η θλισάνηση, μάρτυρε ζωοδότα και στεφάνω της νίκης κοσμηθέντες πάρα σου, της μετά

αυληστήσονται. Αφράστου δόξη σου τύχην αξίωσον, τους προσέμεταστάντας, έφα Χριστέ.

Κύριον κράτος σου, που σε γης προσελάβου τέκνα φώτος, τούτους εργαζόμενος, της αμαρτίας την αρχήν,

0: αρχίβο των Παναγίαν Παρθενικών, τόπον αγιάσματος εκαλονήν του Ιακώ, ο δεσπότης εξελέξατο.
1: Πρεσβείες των μαρτύρων σου, Χριστέ ο Θεός ανάπαυσον,

Κύριος, το της αγαθότητος όντως ανεξιχνίας το πέλαγος, τους θελειοθέντας της βασιλείας της εις αξίας.

άπαξον τας ψυχάς των δούλων σου, λυτρωθέντες τόσο αίματι οι μάρτυρες της πρώτης παραβάσεως, ραντιστιά

αυλιστήσονται, θρασινόμενος των θάνατων εν έκρουσας λόγιζο αρχικότατε τους εν πίστη

της αμνηστήσονται, ιερός τους τον βίο απολυπώντας πιστούς, και προσέ τον δεσπότην μεταχωρήσαντας δεξε προσινός.

πίστη μεταστάντας ευδόκησον, την ελκόλπης Αβραάμ ανάπαυσιν, μόνος ως ελεήμων τούτης δωρούμενος, και

γίνοσκομεν και κυβωτών και πλάκασε του νόμου της χάριτος, δια σου γαράφες ή δε δωρείτε, της δε δικαιωμένης δια του αίματος, του σωματοθέντος, εκ

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νυν και Άγιος Όνος τον ονομήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρσοντος ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νυν και Άγιος Όνος τον ονομήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον. Και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη σου η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείγει εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: τον προσώνετε και στεόν Θεότο και ανήφευτε τον πιστόν η σωτηρία.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός δε με θάσου επάξον και ελέησον.
0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε,
1: έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων, μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε,
1: ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, των ευλαβών προσγεννητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιοκτητών του Αγίου Ναού του και περπάντων των προναβασαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδες ευωσχημένων και πανταχού Ορθοδόξων.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Και δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου λαού του απεκδεχομένου του περασού μέγα και πλούσιον έλεος.
0: Κύριε Ελέησο.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιο στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων τα συγχάς των δούλων σου σώτερα να

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπηρ αναπαύσεως, πάντων των υπερπίδη αναπαύσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων πατρίων.

0: και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάπνη μέλημα εκουσιώνται και ακούσιον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο Κύριος ο Θεός τάξας ψυχάς αυτον εν τα ειδική αναπάγονται τα ελέη του Θεού και βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτής αμαρτίων. Παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε
0: λεϊθόμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός σου τον θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωή του κόσμου σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάστον και κοιμημένον δούλος σου πάντων των αποπεράτων έως περάτων της οικουμένης και κοιμημένων ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναζουσών, πατέρων, προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδελφών και συγγενών ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνα μάρτημα το παραυτόν, πραχθένε λόγο έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος το ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων των γεκοιμημένων ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, Χριστέως Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με συν το ανάρχο σου ατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωτιό σου πνεύματι, νυχαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη εξεμακάριστη και έμειστη αδελφοί ημών, αιωνία σας η μνήμη.

0: Σοφία. Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγιος τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριο Θεός την Αγία και αμόμη των ποιήσεων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν την Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχάντου και παραμόμου Αγίας Αυτομετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίας του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ισαακίου Ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, ότι μνήμην επιτελούμε και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας, ο Θεός να πάστε στοιχές όλων των κεκοιμημένων.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικούς

0: www.bookstore.iac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Κρουσόνα Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Βραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κυσσού της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το βράδυ της Κυριακής και ώρα 9:30 έως 12 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση Αγιασμός στην Κρίνη της Μονής και Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με λιτάνευση και ευλόγηση των Άρτων. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Χτιτορικό Μνημόσυνο.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

0: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων, Αμαλία Γιαναράκη.

30 Μαΐου. Σαν σήμερα το 1431 η Ιωάννα της Λορένης ή Ζαν Ντάρκ, εθνική ηρωίδα της Γαλλίας και Αγία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, καίγεται στην πυρά από τους Άγγλους. Η Ιωάννα έχει καταστεί θρηλυκή φυσιογνωμία τόσο για τη Γαλλία όσο και για πολλές χώρες ανά την Ιφίλιο. Πληθώρα από λογοτεχνικά, ιστορικά, μουσικά, θεατρικά και κινηματογραφικά έργα έχουν ως πηγή έμπνευσης την προσωπικότητά της.

0: Το 1778 πεθαίνει ο Φρανσουά Μαρία Ρουέ, ευρύτερα γνωστός με το ψευδώνυμο Βολτέρος, Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός και φιλόσοφος, δοκιμιογράφος και κορυφαίος εκπρόσωπος του ντεϊσμού. Θεωρείται κεντρική μορφή και ενσάρκωση του διαφωτισμού του 18ου αιώνα.
1: Το 1826 πεθαίνει από εξανθηματικό τύφος στο Ναύπλιο ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, κατά κόσμον Γεώργιος Κοζής, ο Μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. Η κηδεία του έγινε στο Ναύπλιο με κάθε μεγαλοπρέπεια και αργότερα τα οστά του μεταφέρθηκαν στη Δημητσάνα.
0: Το 1828 ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
1: Το 1917 ο Αλέξανδρος Πρώτος ανεβαίνει στον θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος μετά την παραίτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου.
0: Το 1941, δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική.
1: Το 1941 λύγει η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς.
0: Το 1960 πεθαίνει ο Μπορίς Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας και ποιητής, ο οποίος το 1958 είχε βραβευθεί με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Έγινε γνωστός παγκοσμίως με το μυθιστόρημά του «Δόκτορ Ζιβάγκο».

0: Το 1977 πεθαίνει ο Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Βίλιαμ Σέξπιρ.
1: Το 1990 η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στη μηχανή του χρόνου. Το ταξίδι μας απόψε θα είναι πολύ μεγάλο και βαθιά ιστορικό. Μάιος ήταν και τότε όταν η Κωνσταντινούπολη έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών. Αυτή είναι η αφορμή του αφιερώματός μας. Κωνσταντινούπολη, το κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η βασιλεύουσα που όλοι οι λαοί θέλησαν να κατακτήσουν και από Ανατολή και από Δύση. Γιατί δυτικοί ήταν οι Σταυροφόροι που το 1204 πολιόρκησαν, κατέκτησαν και λαϊλάτισαν την αποκαλούμενη Νέα Ρώμη. Αλλά το ίδιο αποφασισμένοι υπήρξαν και οι εξανατολών πολιορκητές. Ήταν πολλοί και είχαν ως στόχο να αλώσουν την πόλη, το σύμβολο του χριστιανισμού. Και το κατάφερε μόνο ένας, ο νεαρός Σουλτάνος Μωάμεθ, ο οποίος το 1453 ξεκίνησε την τελική πολιορκία. Το 1453 δεν υπήρχε Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μόνο κατ' όνομα. Ο Αυτοκράτορας εξουσίαζε την Κωνσταντινούπολη, τα περίχωρα, κάποια νησιά του Αιγαίου και ένα μέρος της Πελοποννήσου. Ο Κωνσταντίνος βρήκε την πόλη σε άθλια αμυντική κατάσταση.
1: Ήταν ως Αυτοκράτορας. Κενού. Αυτού της περιοχής, η οποία δεν είναι παρά, αν θέλετε, τα μερικά προάστια της πόλης, τα οποία ο Μωάμεθ άλλωστε μόλις έκανε την πολιορκία και πριν από τον Απρίλιο ακόμα είχε καταστρέψει για να μην μπορούν να δώσουν ούτε σιτάρι ούτε τίποτα στους πολιορκημένους.
2: Είχε καταντήσει αυτή η αυτοκρατορία που τη λέγανε κατόνομη και αυτοκρατορία, γιατί ούτε μια πόλη δεν ήταν, ήταν το τρίγωνο μιας πόλης. Να λέει να προσπαθεί από εδώ και από εκεί να σωθεί, να σώσει την πρωτεύουσα.
3: Την περίοδο της άγνωσης, το 1453, η κατάσταση του Βυζαντίου ήταν πραγματικά εκτρή. Και από οικονομικής πλευράς δεν διέθετε σχεδόν καθόλου πόρους.
0: Τα στρατιωτικά μέσα ήταν ανύπαρκτα. Επισκευάζει τα τείχη και συγκεντρώνει το μάχημο στρατό. Ο αριθμός είναι απογοητευτικός.
4: Constantine had about 6,000 to 7,000 defenders within the city. At the time there were about 50,000 people of Constantinople, but of course they were not all soldiers. He had a very, very small force.
5: Για τους στρατιώτες ξέρουμε ότι ήταν 5,000 μάχημοι και περίπου 3,000 οι βοηθοί τους.
0: Ο Αυτοκράτορας έψαχνε κάθε δυνατή λύση. Μία από τις επιλογές του Κωνσταντίνου για να σώσει την πόλη ήταν ένας πετυχημένος γάμος με μία νύφη από κάποιο βασίλειο, το οποίο θα μπορούσε να διαθέσει αξιόμαχο στρατό για την άμυνα της βασιλεύουσας.
3: Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, για την αναζήτηση βοήθειας ορίθηκε σκόπιμο να γίνει κάποιο προξενιό του Αυτοκράτορα με ξένες πριγκίπισσες.
2: Προσπάθησε όσο μπορούσε να ενισχύσει αυτή την Κωνσταντινούπολη να αντισταθεί στον Μωάμεθ, τον οποίο ήξερε ότι κάποια στιγμή θα επιτεθεί, δεν υπήρχε θέμα.
0: Το αποτέλεσμα ήταν ταπεινωτικό.
3: Ήταν τόσο κακή η κατάσταση του Βυζαντίου που κανένας δεν είχε ενδιαφέρον να συνδεθεί δυναστικά και βέβαια και προβληματικά θα λέγαμε με τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Ο Σφραντζής πρότεινε στον Κωνσταντίνο να επιδιώξουν ένα γάμο με την Μάρα Μπράνκοβιτς, τη χείρα του προηγούμενου Σουλτάνου του Μουράτου Δεύτερου, η οποία ήταν χριστιανή από τη Σερβία, με την προοπτική μήπως με αυτόν τον τρόπο βρεθεί βοήθεια από τη Σερβία, που ήταν ορθόδοξο κράτος και φιλικό προς το Βυζάντιο.
2: Τελικά δεν πέτυχε το αυτό, γιατί αυτή δεν τον ήθελε να τον παντρευτεί, ήθελε να μείνει ελεύθερη και έτσι δεν μπόρεσε να το θαματίσουν το Μωάμεθ πουθενά και ξεκίνησε αυτή η πολιορκία.
0: Ο Παλαιολόγος αραβωνιάστηκε την Γεωργία των Ιβύρων χωρίς την παρουσία της ίδιας της νύφης. Ο γάμος θα γινόταν σε ένα χρόνο, αλλά εν τω μεταξύ η πόλη έπεσε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη Δύση ήταν ο χωρισμός των εκκλησιών.
6: Ο αυτοκράτορας, αν και ανθενωτικός, μπροστά στον αφανισμό αποφάσισε την ένωση των εκκλησιών. Πίστευε ότι έτσι θα εξασφάλιζε τη βοήθεια της Ευρώπης.
2: Είδε ότι το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να ζητήσει τη βοήθεια του Πάπα.
1: Ήταν να ζητήσει και ακριβώς γι' αυτό ήταν από αυτούς που θέλαν την ένωση, γιατί πίστευε ότι έτσι θα μπορέσει να διασωθεί η αυτοκρατορία με την βοήθεια των ομοθρήσκων δυτικών.
6: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ενδιαφερόταν μόνο για τη σωτηρία της πόλης, γι' αυτό τόλμησε και έκανε το περίφημο Συλλήτουργο 12 Δεκεμβρίου του 1452 στην Αγία Σοφία. Εκεί μνημονεύτηκε για πρώτη φορά το όνομα του Πάπα και στα χαρτιά επικυρώθηκε η Ένωση των Εκκλησιών.
1: Ενωτική λειτουργία, η οποία του κόστησε του Κωνσταντίνου όλο το μίσος όλης της εκκλησίας.
6: Στην πόλη έγινε ξεσηκωμός και αναταραχές από τους φανατικούς Ορθόδοξους. Επικεφαλής τους ήταν ο ιερέας Γενάδιος Σχολάριος, που προέβλεπε ως τιμωρία την πτώση της πόλης.
1: Ο Γενάδιος έγινε αρχηγός των ανθενωτικών κατά τρόπο ανοιχτό.
2: Ο οποίος Γενάδιος έλεγε ότι καλύτερα να μπουν οι Τούρκοι παρά ο Πάπας. Αν και στην αρχή ήταν υπέρ της Ένωσης. Αυτός μετά τα άλλαξε, έγινε ανθενωτικός.
6: Ο ναός της Αγίας Σοφίας θεωρήθηκε μοιασμένος. Όσοι ήταν παρόντες χαρακτηρίστηκαν αιρετικοί. Η πόλη διχάστηκε και η ψυχική ενότητα χάθηκε. Ο Φραντζής κάνει τον απολογισμό αυτής της προσπάθειας και γράφει: 6 μήνες αργότερα είχαμε λάβει τόση βοήθεια από τη Ρώμη όση μας είχε στείλει και ο Σουλτάνος του Καΐρου. Δηλαδή, απολύτως τίποτα. Ο Κωνσταντίνος κάνει περιοδία στην Ευρώπη εκλιπαρώντας για βοήθεια.
4: Despite Constantine's pleas for help to the West and indeed to any Christian ruler who could help, very little aid came.
6: Εξαίρεση στον κανόνα της αδιαφορίας ήταν ο Ιουστινιάνη από την Γένοβα.
3: Ήταν μεν μισθοφόρος, επικεφαλής ενός μισθοφορικού σώματος. Πήγε όμως στην Κωνσταντινούπολη με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να ζητηθεί η υπηρεσία του και χωρίς να ζητήσει αμοιβή.
6: Ο Παλαιολόγος αγωνιούσε για τη σωτηρία της πόλης και ο Μωάμεθ για την άλωσή της. Ο Μωάμεθ ετοιμάζεται για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μόνο ένας συμβουλός του διαφωνεί. Ο Χαλίλ Πασάς, που ήταν κατάσκοπος των Βυζαντινών και τους έδινε πολύτιμες πληροφορίες.
3: Αυτό φαίνεται ότι το ήξερε ο Μωάμεθ, γι' αυτό και ουσιαστικά δεν έλαβε σοβαρά υπόψη του τους ενδιασμούς του και τις αντιρρήσεις του στα διάφορα στάδια της πολιορκίας. Και βέβαια όταν πλέον αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη και δεν υπήρχε ανάγκη των υπηρεσιών του, τον αποκεφάλισε.
6: Ο Σουλτάνος συγκεντρώνει περίπου 100.000 στρατό στη Θράκη και σπάει την κακή ναυτική παράδοση των Οθωμανών.
1: Οι Ιταλοί τους μετράνε γύρω στους 150 με 160.000 πάνω κάτω, χωρίς να μετρούν τους άτακτους.
6: Ο Μωάμεθ ξεκίνησε την πολιορκία χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά στην Οθωμανική δυναστεία έναν αληθινά αξιόμαχο στόλο με 400 πλοία και ικανούς ναυτικούς από διάφορα έθνη.
2: Απ' έξω ήταν 100.000 και 150.000 περίπου, δεν έχουν μετρηθεί, δεν μετρούσαν τότε οι Οθωμανοί και δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, αλλά περίπου υπολογίζουν ότι είναι άνω των 100.000 και μέσα ήταν οι καταγεγραμμένοι που λέμε 6.000.
3: Οι έναπλες δυνάμεις του Βυζαντίου ήταν επίσης σε εχθρή κατάσταση.
6: Αυτό που τον ανησυχούσε περισσότερο ήταν τα τρομερά τείχη της Κωνσταντινούπολης.
2: Γι' αυτό λεγόντουσαν και θεοφύλακτα οι τείχη της Παναγίας, τα οποία διαφύλασε η Παναγία και έτσι δεν μπορούσε να τα. Και όλοι πίστευαν ότι είναι απόσυτα τα τείχη.
6: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης θεωρούνται ένα επίτευγμα αμυντικής θωράκισης. Επί Θεοδοσίου του Δευτέρου υιοθετήθηκε ένα καινοτόμο σύστημα με τείχη τριπλά στο μεγαλύτερο μήκος τους. Η πρώτη περίβολος ήταν κοντά στην Τάφρο. Η δεύτερη περίβολος ήταν εκεί που γινόταν κυρίως άμυνα. Και η τρίτη περίβολος ήταν οι λεγόμενες χρυσές εφεδρίες. Το συνολικό μήκος ξεπερνούσε τα 6.000 μέτρα. Για την ακρίβεια ήταν 6.608 μέτρα. Και το ύψος ποικίλει από 7 έως 27 μέτρα.

0: τα τείχη της Κωνσταντινούπολης θεωρούν το επίτευγμα οχυρωματικής τεχνικής σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα.
1: Υπήρχαν δύο μεγάλες τάφροι για να ανθίσταται η μεγάλη αυτή πόλη.
2: Αυτά ήταν απόρθητα γιατί είχαν μία τάφρο, είχαν ένα τείχος μικρότερο μπρος από το κυρίω τείχο. Δηλαδή έπρεπε κάποιο για να εισβάλλει μέσα στην Κωνσταντινούπολη όπως πήγαινε ο Μωάμεθ, έπρεπε να περάσει μία τάφρο γεμάτη νερό, να κολυμπήσει κατά κάποιο τρόπο, κάτι δύσκολο για τους Τούρκους, που δεν ξέρανε τι κολύμπει, τους Οθωμανούς με συγχωρείτε.
3: Ο Μωάμεθ στρατολογεί χιλιάδες χριστιανούς κάθε ειδικότητας και αξιώματος. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Ούγγρος μηχανικός Ουρβανός, που δημιουργεί ένα τεράστιο κανόνι.
0: Οι Βυζαντινοί, γνωρίζοντας ακριβώς την αξία του και το την προοπτική της πολιορκίας που θα υφίστανται από τους Οθωμανούς, προσπάθησαν να το στρατολογήσουν και του προσέφεραν ένα σημαντικό ποσό, το οποίο Μωάμεθ, ο Ουρβανός όμως δεν βρήκε αρκετό.
2: Και πήγε από την άλλη μεριά, που υπήρχε ο Μωάμεθ, ο οποίος τους δεχόταν όλους, έτσι. Μου θέλω εδώ, διπλάσια.
3: Η μπομπάρδα, όπως ονομαζόταν, του Ουρβανού, είχε μήκος 9 μέτρα.
2: Αυτή η μπομπάρδα, η πρώτη που έκανε, η οποία ήταν τρομερή, ανατινάχθηκε. Πρέπει να σκοτωθεί και ο Μωάμεθ. Και μάλιστα σκότωσε πάρα πολύ κόσμο Τούρκους. Ανατινάχθηκε. Ήταν τόσο δυνατή μέσα, για να βάλει και τόσο πυρίτιδα, δεν την είχαν υπολογίσει. Δεν μπορούσαν να υπολογίσουν τότε σωστά τα μείγματα. Τινάχθηκε όλη και έγινε ξανά από την αρχή πάλι. Και κάναν τις δοκιμές τους, τις κάνανε στην Αδριανούπολη. Όπου λοιπόν κάθε φορά που βαρούσε η μπομπάρδα δοκιμαστικά στην Αδριανούπολη, ειδοποιούσαν τον κόσμο και ειδικά τις εγγύους να μην τρομάξουν ότι είναι κάτι και αποβάλλουν, αλλά θα βαρέσει η μπομπάρδα, η οποία όταν έπεφτε η οδύδα μέσα έκανε ένα λάκκο 200 μέτρων.
0: Τελικά μεταφέρθηκε με μια μεγάλη συνοδεία με 300 ζευγάρια βοδιών που την έσερναν από την Αδριανούπολη ο δικός μέχρι τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, όπου και στήθηκε ακριβώς στο σημείο μπροστά από την πύλη του Αγίου Ρωμανού.
3: Ο Κωνσταντίνος το μόνο που μπορεί να κάνει πλέον είναι να επιδιορθώσει τα οχυρά.
4: All Constantine could do was essentially make repairs to the walls, prepare his meager force in the best way that he could, and essentially store supplies. But it was only a matter of time until his men died out and the supplies ran out.
3: Παρά την υπόσχεση του Μωάμεθ στον παλαιολόγο ότι θα σεβαστεί την ανεξαρτησία της πόλης, ο νεαρός Σουλτάνος είχε λάβει όλα τα μέτρα για την άλωσή της και με μια αστεία αφορμή ξεκινά την πολιορκία.
5: Η Κωνσταντινούπολη ήταν συνεχώς το μήλο της έρηδας ή αν θέλετε το μήλο της επιθυμίας, μάλλον θα πω, των περισσότερων λαών της εποχής, ως ακριβώς ο χώρος που περικλεί ένα, τον μεγαλύτερο πολιτισμό, δύο, τα περισσότερα πλούτη και τρία, τέλος πάντων, μια ιστορία που την συνέδεε με τους μεγαλύτερους λαούς της εποχής.
3: Η επιθυμία του να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη είχε γίνει έμμονη ιδέα για τον νεαρό Σουλτάνο. Τα βράδια έμενε άϊπνος και σε ένα χαρτί σχεδίαζε πώς θα καταλάβει την πόλη.
5: Γιατί μέσα σε αυτήν ήταν περικλεισμένα, όπως σας είπα, τα δύο τρίτα του πλούτου όλου του κόσμου. Η Κωνσταντινούπολη είναι, τι να πούμε, Νέα Υόρκη, Παρίσι, τι θέλετε να πείτε. Όλα αυτά και τα δύο μαζί, γιατί έχει και την πνευματική κίνηση και τον πλούτο και όλα.
4: The first thing Mehmet did was construct the fortress Rumelihisar in order to control the straits of the Bosporus and block Constantinople off.
6: Το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά στην επίθεση των Τούρκων εναντίον του Βυζαντίου.

0: Στις 5 Απριλίου ο Μωάμεθ αποκλεί με το στρατό του την πόλη από τη στεριά και τη θάλασσα. Ζητά την ειρηνική της παράδοση με αντάλλαγμα να σεβαστεί τη ζωή των κατοίκων και να διασφαλίσει τις περιουσίες τους. Οι Βυζαντινοί είπαν όχι.
1: Θα κατασκηνώσει ο ίδιος έξω από την πύλη του Αγίου Ρωμανού.
0: Λέγεται ότι τις νύχτες μεταμφιεζόταν και έμπαινε μέσα στους στρατώνες για να ακούσει τι λένε οι στρατιώτες του και να πάρει κλίμα. Όταν τον αναγνώριζαν, εκτελούσε επί τόπου αυτούς που τον είδαν.
2: Εδώ λοιπόν αρχίζει τώρα η άλωση της πόλης, λέει το προήμιο της άλωσης της πόλης. Φέρανε μισθοφόρους, ξένους, οποιαδήποτε εθνικότητα, να πολεμήσει.
0: Ωστόσο, δερβίσιδες και ιερείς φανατίζουν το στρατό του Σουλτάνου που ήταν επιβλητικός.
1: Ο Μωάμεθ, ο πολιορκητής, θα χτυπήσει την πόλη με περίπου 300.000 στράτευμα.
0: Ίσως οι πραγματικά μάχημοι να μην ξεπερνούσαν τις 150.000. Όμως οι Βυζαντινοί διέθεταν το πολύ 8.000 στρατιώτες.
3: Την εποχή της άλωσης δεν υπήρχαν παραπάνω από 8-9.000 ένοπλοι, οι οποίοι θα έπρεπε να παραταχθούν στα τείχη.
2: Να σκεφτείτε 6 χιλιόμετρα τα τείχη στη Θράκη, με 6.000 ανθρώπους έστω να τους βάλει εκεί πέρα. Πρέπει να πάει ο καθένας 5 μέτρα, 10 τα φυλάει. Ήταν κάπως δύσκολο.
0: Από τους 18 αρχηγούς της άμυνας, μόνο 8 ήταν Βυζαντινοί.
4: Και μάλιστα στους Ιταλούς, οι οποίοι βρίσκονταν υπό τις διαταγές τριών αδελφών, είχε ανατεθεί περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τα τείχη για να τα προστατεύουν και να αμήνονται.
5: This means that the defenders of Constantinople were outnumbered by about 15-1.
0: Κατά την έναρξη της πολιορκίας, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορος εγκατέστησε το αρχηγείο του κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, απέναντι ακριβώς από τον Σουλτάνο και τη μεγάλη μπομπάρδα, το μεγάλο κανόνι των Οθωμανών που σημάδευε την πύλη. Στο πλευρό του είχε τον Ιουστινιάνη και τους ελάχιστους υπερασπιστές της πόλης.
4: Ο Αυτοκράτορας βρισκόταν στην πύλη του Ρωμανού, η οποία ήταν και η πιο ευάλωτη πλευρά των τυχών.
3: Παράλληλα, ο Ιουστινιάνη ανέλαβε με την άδεια του Κωνσταντίνου Παραλού και καθήκοντα επικεφαλής των αμυνωμένων.
0: Το πυροβολικό των Οθωμανών σφυροκοπούσε αδιάκοπα τα τείχη της πόλης. Από την πλευρά τους οι Βυζαντινοί είχαν κανόνια, αλλά δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν. Είχαν διαπιστώσει ότι μετά από κάθε βολή άνοιγαν ρογμές στα ήδη κακοσυντηρημένα τείχη τους.
2: Ήταν λοιπόν τεράστια τα τείχη και ήταν δύσκολη η άμυνά τους και στην άμυνα. Δεν ήταν μόνο οι Ρωμαίοι που κάνανε, που αμυνθήκανε των τείχων, αλλά ήταν και Βενετοί, οι οποίοι διέβλεπαν τον κίνδυνο ότι αν πέσει η Κωνσταντινούπολη, μετά ο Μωάμεθ, το επόμενο στόχος του θα ήταν η Βενετία.
0: Μετά τις επιθέσεις των Οθωμανών, η γη γέμιζε νεκρούς. Το θέαμα πραγματικά ήταν φρικιαστικό. Οι τάφροι είχαν γεμίσει πτώματα. Δεν ξεχώριζες τη γη από τους ανθρώπους. Η άμυνα άντεξε τις πρώτες επιθέσεις, το ηθικό ανέβηκε, αλλά οι έρηδες μέσα στην πόλη υπονομεύουν τον αγώνα του παλαιολόγου και των υπολείπων υπερασπιστών. Οι Ενετοί μάλωναν με τους Γενουάτες, οι Λατίνοι με τους Ρωμιούς, οι Ανθενωτικοί με τους Ενωτικούς και οι φανατικοί Ορθόδοξοι στράφηκαν κατά του Αυτοκράτορα. Η απελπισμένη ενέργεια του παλαιολόγου να συγκεντρώσει εκκλησιαστικά κοιμήλια, να τα λιώσει για να πληρώσει τους στρατιώτες, θεωρήθηκε μεγάλη αμαρτία, γιατί όπως έλεγαν θα επιτάχυναν τη μεγάλη συμφορά.
6: Προκειμένου να συλλέξει χρήματα, πήγαν όλοι στην εκκλησία και δώσανε τα δαχτυλίδια τους και οτιδήποτε φορούσαν επάνω οι γυναίκες. Αλλά βέβαια τα χρήματα ήσαν τα αναγκαία πάρα πολλά.
0: Οι Βυζαντινοί στρατιώτες προσπαθούσαν να κρατήσουν απόρριτα τα τείχη της βασιλεύουσας. Μέσα από τα τείχη, ο μοναχός Γενάδιος έκανε δρυμία κριτική σε όσους πίστευαν ότι με την ένωση των εκκλησιών θα έρχονταν βοήθεια και η σωτηρία της πόλης. Τους έλεγε χαρακτηριστικά: «Δυστυχείς πολίτες, τι κάνετε? Δεν καταλαβαίνετε ότι μαζί με την δουλεία που θα πέσει πάνω σας θα χάσετε την πάτρια πίστη υιοθετώντας την ασέβεια?»
2: <Το->
0: Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε με τι μέσα ξεκίνησε η πολιορκία, την διάταξη, την ακριβή διάταξη των στρατιωτικών δυνάμεων, την περίφημη δυτική βοήθεια που όλοι περίμεναν, αλλά και τις έρηδες μεταξύ των χριστιανών μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το αφιέρωμα μας στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η πολιορκία της πόλης από το Μάμεθ υπήρξε το κορυφαίο στρατιωτικό και πολιτικό γεγονός που σήμανε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο υπερασπιστής της πόλης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να κρατήσει απόρθητα τα οχυρά. Χρησιμοποίησε και τη διπλωματία. Πριν ξεκινήσει η στρατιωτική αναμέτρηση, έστειλε αντιπρόσωπό του στον Σουλτάνο και του υπενθύμιζε ότι στην πόλη παραμένει φρουρούμενος ο πρίγκιπας Ορχάν, ο διεκδικητής του Οθωμανικού θρόνου. Ο Παλαιολόγος τότε ζήτησε από τον Σουλτάνο να πληρώσει τα χρήματα που είχαν συμφωνηθεί για τη φρούρηση του εσωτερικού του αντιπάλου. Είναι παιχνίδι της ιστορίας, αλλά έτσι ξεκίνησε η άλωση της πόλης. Με την άρνηση του Μωάμεθ να πληρώσει λεφτά στον Παλαιολόγο. Καθοριστική ήταν η χρήση της μπομπάρδας, του νέου αποκτήματος του Οθωμανικού στρατού, του τεράστιου κανονιού που σημάδευε τα τείχη της πόλης. Η μπομπάρδα του Ουρβανού ρίχνει 7 βολές την ημέρα, αλλά σταδιακά προκαλεί σοβαρές ζημιές στα τείχη.
2: Και του είπαν, κοίταξε δεις, για να ρίξεις τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, δεν θα πρέπει να βαράς εδώ, εκεί, παρακάτω, παρακάτω. Θα σημαδέσεις ένα σημείο των τείχων, το οποίο θα το βομβαρδίζεις κάθε μέρα αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο. Οπότε κάποια στιγμή θα το γκρεμίσει και θα πέσει.
0: Οι Οθωμανοί έριξαν περίπου 4.000 λίθινες σφαίρες. Η πολύμενη πολιορκία είχε εξαντλήσει τον πληθυσμό. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, ακόμα και ιερείς βοηθούσαν ώστε να επισκευαστούν οι πολυάριθμες ρογμές στα τείχη. Την ίδια ώρα οργίαζαν οι φήμες στο Οθωμανικό στρατόπεδο ότι έρχεται από τη Δύση ο χριστιανικός στρατός. Αυτό ανάγκασε τον Μωάμεθ να εντείνει τις προσπάθειές του για την κατάληψη της πόλης. Οι πολιορκούμενοι από αλλού περίμεναν βοήθεια. Τελικά από αλλού ήρθε με ένα εκπληκτικό γεγονός στις 21 Απριλίου. 3 γενουάτικα πλοία με αρχηγό τον Φλαντανελά και ένα βυζαντινό έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό, συγκρούστηκαν με τα 300 πλοία των Οθωμανών, νίκησαν και εισήλθαν νικητές μέσα στην πόλη.
3: Ο Φλαντανελάς ήταν επικεφαλής μιας μικρής ναυτικής μοίρας από 3 βυζαντινά πλοία και κάποια ιταλικά, τα οποία είχαν πάει στην Ιταλία για να ανεφοδιαστούν με σιτάρι, το οποίο θα μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη εν ώψη της πολιορκίας.
4: Έρχεται ο στόλος κοντά, χτυπάει και μάλιστα εμβόλησε το πλοίο του Φλαντανελά, αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο που θα θεωρήθηκε βέβαια θαύμα, άλλαξε ο άνεμος και τα πλοία των Οθωμανών δεν μπορούσαν να πλησιάσουν πολύ, δηλαδή απομακρύνονταν λόγω του ανέμου από τον στολίσκο των Βυζαντινών.
3: Ο Μωάμε θεωρούσε ότι η καταστροφή των Βυζαντινών θα ήταν πολύ απλή υπόθεση. Όταν όμως είδε ότι ο στόλος των Ιταλών και των Βυζαντινών δεν υπήρχε περίπτωση να νικηθεί, από τη μανία του, όπως λένε, έφυπος, μπήκε στη θάλασσα, βρέχοντας μάλιστα και τα ρούχα του, και άρχισε να βρίζει τον ναύαρχό του και τα πληρώματα των Τούρκων, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε τίποτα.
0: Ο ναύαρχος Μπαλτόγλου καθαιρέθηκε και μαστιγώθηκε από το Μωάμε. Δυστυχώς η νικηφόρα ναυμαχία ήταν μόνο μια αναλαμπή που ανέβασε προσωρινά το ηθικό. Ο Μωάμεθ γίνεται πιο αποφασιστικός. Προσπαθεί να υπονομεύσει τα τείχη με λαγούμια.
4: Ο Μωάμεθ έβαλε εργάτες και άνοιξαν τούνελ κάτω από τα τείχη. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε επίσης ένας μηχανισμός από την πλευρά των Βυζαντινών όπου προσπαθούσαν να αποθήσουν μέσα από τα τούνελ, να τους βρίσκουν και να τους αποθούν με κάθε δυνατό τρόπο.
0: Ο Σουλτάνος πεισμώνει. Γνωρίζει ότι πρέπει να θέσει υπό τον έλεγχό του τον κεράτιο κόλπο, όπου οι Βυζαντινοί έχουν βάλει στην είσοδο μια αδιαπέραστη αλυσίδα.
3: Συνεπώς οι Τούρκοι για να μπουν στον κεράτιο θα έπρεπε να σπάσουν την αλυσίδα και να νικήσουν τα πλοία που ήταν παρασταγμένα πίσω από την αλυσίδα, ακριβώς για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο.
7: Ο Μωάμεθ αποφάσισε να ανατρέψει όλες τις στρατιωτικές ισορροπίες και μετέφερε τα πλοία του στον κεράτιο κόλπο μέσω στεριάς πίσω από το Γαλατά. Αποψήλωσε μεγάλες εκτάσεις, δημιούργησε ξύλινες τροχές, τις πασάλιψε με λύπη και έτσι κατάφερε να κάνει το αδύνατο, να φέρει τα πλοία του μέσα στην Κωνσταντινούπολη.

0: Περνώντας τα πλοία του από έναν διάδρομο πάλι από σανίδες με κάρα, με τροχούς, έξω από τα τείχη του Πέραν, του Γαλατά, παρέκαμψε δηλαδή όλη την Γενοβέζικη συνοικία και έριξε τα πλοία του στον Κεράτιο κόλπο πίσω από τα πλοία των αμυνωμένων.
1: Τότε θα επιτύχει στρατιωτικά το ανυπέρβλητο. Θα περάσει 72 πλοία δια ξηράς στην πίσω πλευρά του Κεράτιου κόλπου και έτσι θα κάνει ακόμα πιο σκληρή την πολιορκία της βασιλεύουσας.
2: Τώρα το ασφαλές αγκυροβόλιο των Βυζαντινών θα γινόταν ένα νέο πεδίο μάχης και πολλοί από τους υπερασπιστές των δικών θα έπρεπε να μετακινηθούν για να προστατεύσουν τα θαλάσσια τους.
3: Η μόνη, αν θέλετε, ελπίδα ότι κάπως θα έχουν ανεφοδιασμούς, ότι ποτέ δεν θα πέσει, δεν θα περάσει εχθρός μέσα στον Κεράτιο, πέφτει και αυτή.
4: Η μόνη λύση ήταν να κάψουν τα πλοία. Βενετοί και Γενουάτες τσακώθηκαν για το ποιος θα αναλάβει την επιχείρηση. Έτσι το σχέδιο διέρευσε και οι Οθωμανοί έλαβαν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας του στόλου. Τώρα η μόνη ελπίδα ήταν η βοήθεια από τη Δύση.
3: Από πού να έρθει? Σας λέω ότι ο Πάπας έχει κάνει σταυροφορία, για να μπορέσει να μαζέψει λεφτά. Και οι Αραγωνέζοι, ο Αλφόνσος, του μαζεύει τα λεφτά του και πηγαίνει στην Τοσκάνη εναντίον των άλλων. Δεν είναι ενωμένη η Δύση. Ποια είναι η Δύση? Η Βουργουνδία, η Αραγωνία, η Ρώμη, ποια είναι η Δύση?
1: Τελικά ο μόνος που θα καταφέρει να φτάσει είναι ο Έλληνας καρδινάλιος Ισίδωρος με 200 τοξότες.
4: Κορυφαία μορφή στην αμυντική γραμμή ήταν ο Γενοβέζος Ιουστινιάνη. Αυτός και ο στρατός του αποτελούσαν την αιχμή των πολιορκημένων. Μάλιστα είχαν τοποθετηθεί στην πιο επικίνδυνη περιοχή, στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, στο πλευρό του Αυτοκράτορα.
0: Η παρουσία του έπαιξε καταλυτικό ρόλο, διότι στο πιο αδύναμο σημείο της άμυνας, μέχρι την τελευταία στιγμή, κατάφερε να συγκρατεί τις τουρκικές επιθέσεις.
4: Οι Τούρκοι προσπαθούν να σκαρφαλώσουν με σκάλες.
5: Υπήρχαν άλλοι οι οποίοι βοηθούσαν στο να ρίχνουν τις σκάλες, οι οποίες υπήρχαν, ανέβαζε ο Μωάμεθ σκάλες για να ανεβαίνουν οι στρατιώτες από τα τείχη.
2: Το πυροβολικό σφυροκοπούσε όλη την ημέρα τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και οι Τούρκοι επιχειρούσαν να γεμίσουν την Τάφρο με τα πτώματα, με πέτρες, με ξύλα και με χώματα. Ό,τι κατάφερναν όμως τη μέρα, τα χαλούσαν το βράδυ οι Λατίνοι και οι Ρωμιοί που αφαιρούσαν από μέσα όλα αυτά τα εμπόδια. Μάλιστα, επισκεύαζαν και μέρη των τυχών που είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές.
5: Βοηθούσαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά στο να ξαναχτίζουν τα τείχη το βράδυ όταν έπεφταν κάποιοι σε κάποια σημεία και γκρεμίζονταν ή να μεταφέρουν, όπως λένε οι ιστορικοί, σάκους με άμμο για να δημιουργούν ένα καινούριο τείχος.
2: Μαΐου ο Σουλτάνος στέλνει απεσταλμένο στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Ζητά την παράδοση της πόλης, εγγυάται για την τύχη του πληθυσμού και λέει για τον ίδιο τον Αυτοκράτορα και τους άρχοντες ότι μπορούν να φύγουν με τα υπάρχοντά τους. Θα του αναγνώριζε μάλιστα την αρχηγία, την ηγεμονία στην Πελοπόννησο. Η απάντηση του παλαιολόγου ήταν γεμάτη αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα.
1: Ήταν αντίστοιχη με του Λεωνίδα. Φέρθηκε με εξαιρετική γενναιότητα.
3: Όταν ο Μωάμεθ λοιπόν του στέλνει πρεσβεία και του λέει να μου δώσει την πόλη, και θα μπορούσε να του δώσει την πόλη χωρίς να σκοτωθεί κανένας, χωρίς τίποτα. Γιατί και απαντά, δεν είναι δική μου η πόλη για να στη δώσω, και ότι όλοι έχουμε κοινή γνώμη, λέει, αποφασίσει να πεθάνουμε εδώ.
4: Ο Οθωμανός ηγέτης καλεί το επιτελείο του και αναγγέλει ότι επίκειται η τελική επίθεση. Το έπαθλο του στρατού ήταν η τριήμερη λαϊλασία της βασιλεύουσας. Οι Βυζαντινοί γνωρίζουν ότι έφτασε η ώρα της τελικής μάχης. Στρέφουν τις ελπίδες τους στη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου.
3: Και όταν βγάλανε, λέει, την εικόνα της Παναγιάς ακριβώς για να γίνουν οι περίφημες λιτανίες κτλ. Κτλ. Η εικόνα έπεσε κάτω. Και προσπαθήσαν να τη σηκώσουν και κανένας δεν μπορούσε να τη σηκώσει, τόσο ήταν το βάρος της.
5: Την παραμονή της αλώσεως της 28 έγινε λειτουργία το βράδυ και συμμετείχε ο Αυτοκράτορας, ο οποίος κοινώνησε, ζήτησε τη συγχώρεση από όλους, στρατηγούς και λαό, και είπε ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε την τελευταία μάχη, ή θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε.
3: Οι άνθρωποι εκείνοι έχουν χάσει τα πάντα, αλλά όχι την πίστη τους προς το Θεό και στις προσφητείες.
6: Πριν από την τελική επίθεση, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μίλησε ανοιχτά στο λαό. Όπως διασώζει στο χρονικό της αλώσεως ο Γεώργιος Φρατζής, ο Παλαιολόγος κάλεσε το λαό να αντισταθεί γενναία. Μάλιστα είπε ότι οι Τούρκοι υποστηρίζονται από όπλα, υπηκό, πυροβολικό και αριθμητική υπεροχή, εμείς όμως στηριζόμεθα πρώτα στο Θεό και σωτήρα μας. Ο Κωνσταντίνος ολοκλήρωσε την ομιλία του ως εξής. Γνωρίσατε λοιπόν τούτο. Εάν ειλικρινά υπακούσετε ό,τι σας διέταξα, ελπίζω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα αποφύγουμε τη δίκαιη τιμωρία του που κρέμεται επάνω μας.

0: Τρίτη βράδυ, 29 Μαΐου, εκδηλώθηκε η γενική τουρκική επίθεση από τρεις πλευρές. Οι δύο πρώτες επιθέσεις αποκρούστηκαν. Η τρίτη στην πύλη του Ρωμανού, εκεί που βρισκόταν ο αυτοκράτορας, δόθηκε πραγματικά σκληρή μάχη.
1: Μικρός αριθμός στρατιωτών εκεί, μάλιστα, ήταν μοιρασμένοι κατά μήκος όλων των τυχών.
2: Άμυνα κατά διαστήματα προς την πρωτεύουσα έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.
3: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος υπήρξε ένας ικανός αυτοκράτορας, δεν μπορούσε όμως να κάνει θαύματα.
0: Επί δύο ώρες οι Οθωμανοί έκαναν επίθεση με στρατεύματα δεύτερης διαλογής για να εξαντλήσουν τους αμυνόμενους. Όταν πέτυχαν το σκοπό τους, ήρθε η ώρα των επίλεκτων. Οι γενίτσαροι αναλαμβάνουν δράση.
4: Τι θα πει γενίτσαρος, ξέρετε?
5: Ο νέος στρατός. Ήταν ο εκλεκτός στρατός. Δεν θα πει τίποτα άλλο.
6: On 29th of May, that is the final attack against Constantinople, Justiniani had been placed in the most critical position where the Ottomans had planned their attack.
0: Εκεί τραυματίστηκε ο Γενουάτης υπερασπιστής της πύλης, Ιουστινιάνη. Ζήτησε και αποχώρησε μαζί με το στρατό του, παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις του αυτοκράτορα να μείνει.
7: Τα χαράματα, μάλλον, στην κρισιμότερη στιγμή της εφόδου της τουρκικής, τραυματίστηκε θανάσιμα και, μη μπορώντας να υπομείνει τον πόνο, ζήτησε από τους άνδρες του να τον μεταφέρουν στο πλοίο του που ήταν στον Κεράτιο κόλπο. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος τον εκέτευσε να μην αποχωρήσει, επειδή ακριβώς η παρουσία του ήταν καταληκτική. Εκείνος όμως δεν άντυχε τους πόνους και, αποχωρώντας, συμπαρέσυρε και τους άνδρες του, οι οποίοι τον ακολούθησαν, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ουσιαστικά η άμυνα στην πύλη του Αγίου Ρωμανού και να μπουν πλέον οι Τούρκοι ουσιαστικά από εκεί πλέον στην πόλη.
2: Το ότι αποχώρησε μαχόμενος και τον σκεπάσανε με συκοφαντίες και προσβολές. Τι είναι σωστό, γιατί πέθανε σε 2-3 μέρες. Καταλαβαίνετε, ήταν σοβαρό το τραύμα του Τζουστινιάνη. Δεν εγκατέλειψε το παιδί της μάχης. Άλλοι το εγκαταλείψαν.

0: Πάνω στον πανικό της μάχης, μια μικρή πηλίδα μένει ανοιχτή. Αμέσως περνάνε περίπου 50 Τούρκοι και καταφέρουν να σηκώσουν τα λάβαρά τους. Το περιστατικό καταγράφεται στην ιστορία ως ο μύθος της Κερκόπορτας.
1: Ξέρετε, στα τείχη υπήρχαν οι μεγάλες πύλες και υπήρχαν και οι πηλίδες. Πηλίδες με ύψη. Όπου μπαίναν και βγαίναν οι στρατιώτες. Λένε γιατί ότι μία από τις πηλίδες αυτές ήταν η Κερκόπορτα, αλλά σε κανένα γραπτό δεν αναφέρεται Κερκόπορτα. Βέβαια υπάρχει κάτι που αναφέρεται ότι έξω από μία πηλίδα τέτοια υπήρχε ένα στάδιο, το οποίο τότε λεγόταν Κέρκος, ξέρετε, από την Κερκίδα. Και γι' αυτό ονομάστηκε η πόρτα αυτή Κερκόπορτα, αν υπήρξε.
2: Οπωσδήποτε έχουν μπει και από εκεί, αλλά δεν είναι η Κερκόπορτα που τους βάζει μέσα τώρα εδώ που τα λέμε, είναι η πτώση ακριβώς της πύλης του Ρωμανού. Στην πύλη του Ρωμανού έγινε το κακό. Εκεί που πέφτει ακριβώς και ο Κωνσταντίνος. Εκεί που σκοτώνεται και ο Κωνσταντίνος.
3: Πλήθος στρατιωτών πέρασε μέσα στην πόλη καθώς η άμυνα είχε διαλυθεί. Τότε από τη μεριά του λιμανιού ακούστηκε η εξής φράση. «Εάλλο το φρούριον κατά στρατηγία και σημεία άνωθεν εν της πύργης». Η είδηση γονάτισε τους Βυζαντινούς και ενθάρρυνε τους Οθωμανούς να συνεχίσουν τη γενική τους επίθεση.
2: Κόσμος και κοσμάκης, γέροι, παιδιά, γυναίκες κτλ. Έχουν πάει στο ναό της Αγίας Θεοδοσίας να προσκυνήσουν για την γιορτή της. Και είναι οι πρώτοι που πέφτουν επάνω στα στρατεύματα τα τουρκικά που φτάνουν από την πύλη του Ρωμανού.
4: Στις 29 του Μαΐου ήταν η γιορτή της Αγίας Θεοδοσίας, όπου υπήρχε ναός στην Κωνσταντινούπολη και πανηγύριζε. Και ήταν γεμάτη από τριαντάφυλλα. Έτσι λοιπόν οι Οθωμανοί όταν κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη βρήκαν ένα ναό γεμάτο τριαντάφυλλα και πανηγυρίζοντα ναό τον οποίο μετέβαλαν σε τζαμί και υπάρχει μέχρι σήμερα και ο οποίος έχει αυτή την ονομασία, το τζαμί των τριαντάφυλλα.
2: Οι μεν προσπαθούν μετά, λέει, από τον Ταύρο δεν θα φτάσει ποτέ κανείς και προσπαθούν να φύγουν από εκεί. Οι άλλοι στο ναό της Αγίας Θεοδοσίας, οι άλλοι στο ναό της Αγίας Σοφιάς.
0: Οι στρατιώτες του κατακτητή ξεκινάνε αυτό που τους είχε υποσχεθεί ο ηγέτης τους, την τριήμερη λαιλασία, ενώ ο τελευταίος αυτοκράτορας συνεχίζει να μάχεται. Ο παλαιολόγος πολέμησε μέχρι τέλους. Έπεσε ένδοξα δίνοντας την τελική μάχη. Όταν είδε ότι περικυκλώνεται από εχθρούς, λέγεται ότι φώναξε. Δεν υπάρχει ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι.
5: Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος όταν ακούστηκε το μήνυμα «Η πόλη σε άλλο», πολέμησε με τρεις πιστούς του υπασπιστές, ρίχτηκε στη μάχη, πληγώθηκε θανάσιμα μέχρι που έπεσε. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι εξαφανίστηκε δημιουργώντας το μύθο του μαρμαρωμένου βασιλιά.
6: Πολέμησε ηρωικά σαν δεύτερος Λεωνίδας, πεθαίνοντας.
2: Όταν βρίσκεται μόνος του, μονότατος λένε τα κείμενα, μονότατος στην γύρω, όταν φεύγει ο Τζουστινιάνη, τραυματισμένος και τα λοιπά, και δεν μένει κανένας γύρω του. Και μένει μονότατος, λέει δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Είπα, τι περιμένεις για να γιάσεις κάποιον.
0: Ακολουθούν σφαγές, βιασμοί και κάθε βαρβαρότητα που συνηθίζονταν εκείνη την εποχή όταν ένας στρατός καταλάμβανε μια πόλη μετά από πολιορκία.
2: Όταν

0: να ανακαταλάβουν την πόλη. Οπότε ήθελε να το δει νεκρό. Του λέγανε λοιπόν ότι σκοτώθηκε.
1: Όσοι πρόλαβαν, διέφυγαν με πλοία από τον Κεράτιο. Όσοι δεν σφάχτηκαν, πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα. Πολύτιμα κοιμήλια και σπάνια χειρόγραφα καταστράφηκαν ή ξεπουλήθηκαν. Ο Γενάδιος, που προφήτευε την καταστροφή, έγινε ο πρώτος πατριάρχης που έστεψε ο ίδιος ο Μωάμεθ μετά την άλωση. Ο Νοταράς, που προτιμούσε τουρκικό φακιόλι παρά την παπική τιάρα, σώθηκε, αλλά τελικά αποκεφαλίστηκε από το Μωάμεθ όταν αρνήθηκε να αφήσει το γιο του να πάει σε ένα γλέντι του Σουλτάνου. Όσοι κάτοικοι έζησαν, επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά από προτροπή του κατακτητή, που παραχώρησε πλήρη θρησκευτικά δικαιώματα. Ήταν το τέλος των Ρωμαίων και η αρχή του ελληνικού στοιχείου που κυριάρχησε επί αιώνες στην πολιτιστική και πολιτική ζωή της πόλης. Ο Άττικος Αυτοκράτορας ήταν 49 ετών όταν έπεσε στο πεδίο της μάχης. Η γενναιότητά του αναγνωρίστηκε και από τους αντιπάλους του. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε την πορεία του από τον Μιστρά στην πόλη και τις δραματικές προσπάθειές του να υπερασπιστεί μια αυτοκρατορία σε κατάρρευση. Θα δούμε όμως και τα χαρακτηριστικά του μεγάλου του αντιπάλου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και Μωάμεθ, έχουν ομοιότητες αλλά και μεγάλες διαφορές ως προσωπικότητες. Στην τελική αναμέτρηση βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Ο Παλαιολόγος πολέμησε με την ψυχή και τους ελάχιστους συμπολεμιστές του και ο νεαρός Σουλτάνος με το πανίσχυρο πυροβολικό και τους γενίτσαρους. Ο τελευταίος αυτοκράτορας αρνήθηκε να παραδοθεί και ο Σουλτάνος υποσχέθηκε στους δικούς του στρατιώτες ότι θα ελαττούσαν την πόλη για τρεις ολόκληρες ημέρες. Οι δύο προσωπικότητες που κυριαρχούν στα αντίπαλα στρατόπεδα είναι οι ηγέτες των χριστιανών και των Μωάμεθανών. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και Μωάμεθ.
0: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας και ο πρώτος του οποίου η στέψη δεν έγινε στην Αγία Σοφία, αλλά εδώ, στο ναό του Αγίου Δημητρίου στο Μιστρά. Δεν είχε ούτε μέσο να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Σκεφτεί κανείς σε ποια κατάντια έχει φτάσει η αυτοκρατορία. Έτσι ναυλώσανε ένα καράβι βενετσιάνικο και τον πήρε το Βενετσιάνικο, η πρώην εχθρή δηλαδή, και τον πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να γίνει αυτοκράτορ. Αλλά η ορκομοσία έγινε στο Μιστρά.
1: Ο Μωάμεθ ο Δεύτερος ήταν ο γιος του Μουράτ του Δεύτερου. Μπροστά στο έπαθλο της εξουσίας έγινε αδίστακτος. Πάντρεψε την μητριά του με έναν δούλο. Εξόντωσε τον ετεροθαλή αδελφό του. Εξόρισε τη χριστιανή γυναίκα του πατέρα του Τιμάρο και στο τέλος έγινε σουλτάνος στα 21 του χρόνια.
2: Mehmed is one of the most important sultans in Ottoman history, precisely because he was the conqueror of Constantinople.
3: Ήταν ένας άνθρωπος οπωσδήποτε σοβαρός και δεν ήταν όπως θέλουν μερικοί να τον δείξουν πολεμοχαρής και τα λοιπά.
1: Οι δύο ηγέτες έχουν κάτι κοινό και οι δύο είναι το τέταρτο αγόρι της οικογένειάς τους. Και οι δύο ανέβηκαν στην εξουσία όταν πέθαναν τα τρία μεγαλύτερα αδέλφια τους. Η μητέρα του Κωνσταντίνου είναι η ισχυρή Ελένη. Ο Μωάμεθ είναι γιος δούλας που τον ανατρέφει η παραμελημένη χριστιανή σύζυγος του πατέρα του, η Μάρα.
3: Και γι' αυτό τον απεχθανόταν ο Μουράτ ο Μωάμεθ, επειδή τον είχε κάνει με μια δούλα. Ήταν πολύ υποτιμητικό. Είχε τρεις γιους μεγαλύτερους, τους οποίους τους είχε κάνει κανονικά με χώρες Βιεννών, ας πούμε, Οθωμανών.
1: Ο Κωνσταντίνος κληρονομεί μια διαλυμένη αυτοκρατορία.
4: Θα φτάσει σε μια βασιλεύουσα η οποία είναι πολιορκημένη, η οποία είναι παρικμασμένη και πλέον πανφτωχή. Προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί.
5: Οι έναπλες δυνάμεις του Βυζαντίου ήταν επίσης σε εχθρή κατάσταση. Ναυτικό ουσιαστικά δεν υπήρχε, διότι είχε καταργηθεί από έναν αιώνα νωρίτερα, λόγω του ότι θεωρήθηκε τότε ότι δεν υπήρχε λόγος να συντηρείται το ναυτικό για λόγους.

0: οικονομίας ουσιαστικά.
1: Αντίθετα, ο Μωάμεθ δημιουργεί ισχυρό στόλο και βρίσκει ένα πολυάριθμο και εκπαιδευμένο στρατό, τον οποίο ενισχύει.
2: Πρώτο του μέλημα αποτελεί η οργάνωση ενός πολύ ισχυρού στρατού, η ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων στρατιωτικών τμήματων, η υιοθέτηση νέων τρόπων στρατολόγησης και η άμεση θωράκιση του στρατού του με όπλα νέου τύπου.
1: Ο ένας κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την πόλη και ο άλλος για να την κατακτήσει.
0: Και καταλάβει ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν επρόκειτο να αποκτήσει μια συνοχή εάν δεν καταλαμβανόταν η Κωνσταντινούπολη για να αποτελέσει το φυσικό της κέντρο, όπως είχε συμβεί παλιότερα και με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και Μωάμεθ ήταν δύο εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες.
3: Ο Μωάμεθ ήταν ένα νέο παιδί 21 ετών. Έτσι. Ο Παλαιολόγος ήταν γύρω στα 45. Ήταν ένας άνθρωπος, όπως το έχω γράψει κάπου, χαμηλών τόνων.
1: Ο μουσουλμάνος Μωάμεθ έχει πάρει και χριστιανική παιδεία από τη μητέρα του.
4: Ξέρει και όλο το δόγμα του χριστιανισμού. Ήταν και Μωάμεθανός βέβαια. Και κάποια στιγμή μάλιστα αυτό σκέφτηκε να ενώσει τις δύο θρησκείες, γιατί είχαν πολλά κοινά η Ορθοδοξία με τον Μωάμεθανισμό και πήγε να το κάνει. Αλλά έπεσαν να πάνε ότι οι παπάδες οι Μωάμεθανοί και τον έφαγε ξύλο της χρονιάς. Και κάλιστα να σκεφτείτε ότι η Μάρα, η μητριά του, του έγλυφε τις πληγές του για να τις επουλώσει. Τέτοια πληγή του είχαν κάνει. Ο δε πατέρας του είχε πει να τον σκοτώσει στο ξύλο. Δεν τον ενδιαφέρει τον πατέρα του καθόλου. Τελικά επέδυσε ο Μωάμεθ, αλλά καταλαβαίνετε τι χαρακτήρα και τι αυτό απέκτησε.
1: Ο Σουλτάνος μιλούσε 5 γλώσσες και είχε μάθει να μάχεται από τα 17 του.
5: Ήταν ορμητικός, σκληρός και αποφασιστικός.
0: Ο Μωάμεθ ο Πορθητής, παρότι έχει δυσφημιστεί στην ελληνική ιστορία λόγω του γεγονότος ότι ήταν ο Σουλτάνος που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη και κατέλυσε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην πραγματικότητα ήταν ένας πολύ οξυδερκής ηγεμόνας.
1: Ο Παλαιολόγος ήταν το πρότυπο του πολεμιστή και της μετριοπάθειας.
4: Γεροδεμένος άνθρωπος, δεν έβλεπε τίποτα μπροστά του, δεν μετρούσε τους εχθρούς. Ήταν πάρα πολύ γενναίος από τους, και αυτό είχε αποδειχθεί από τους πολέμους που έκανε όταν ήταν δεσπότης στο Μιστράτο.
1: Ο Μωάμεθ ήταν παρορμητικός και απρόβλεπτα βίαιος.
5: Λέγεται και για μια χριστιανή σκλάβα η οποία ήταν πανέμορφη και την οποία πήρε μέσα στη σκηνή του για να κοιμηθεί μαζί της. Αντιστάθηκε αυτή και αυτός αμέσως την διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Ένιωθε, λέει, πολύ άσχημα γι' αυτό αργότερα.
4: Μπορούσε να σου σκοτώσει τον αδελφό και μετά να κλαίει μαζί σου για το θάνατο του αδελφού του.
5: Παρά την ορμητικότητά του και τον βίαιο χαρακτήρα του, είχε στιγμές που δυσκολευόταν και ίσως είχε ενοχές για αυτά τα οποία είχε κάνει.
1: Δύο δυνατές προσωπικότητες έρχονται αντιμέτωπες. Η όρη όμως είναι άνηση.
4: Η άλωση είχε ξεκινήσει 1,5 αιώνα πριν στην πραγματικότητα. Όλος ο σχεδιασμός και από τους Οθωμανούς αλλά και από τα λάθη των Παλαιολόγων. Διότι κακά τα ψέματα, οι Παλαιολόγοι ήταν, η οικογένεια των Παλαιολόγων ήταν υπεύθυνη για ό,τι έγινε στο τέλος. Και το λέω αυτό έχοντας υπόψη μου ότι στο τέλος πλήρωσε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος όλα τα αμαρτήματα των προγόνων του.
1: Πολλά έχουν γραφτεί για τις αιτίες που οδήγησαν στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Άλλοι μιλούν για την Κερκόπορτα, άλλοι για τη βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ από τη Δύση. Κάποιοι επισημαίνουν τον αρνητικό ρόλο των οικονομικά ισχυρών της πόλης που αρνήθηκαν τη βοήθεια στον Κωνσταντίνο, ενώ τονίζουν και το θρησκευτικό διχασμό των Ορθοδόξων. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Ακόμη κι αν οι εραστές χαθούν, δεν θα χαθεί η αγάπη. Και ο θάνατος δύναμη δεν θα έχει. Dylan Thomas, Poem in October. Έτσι ξεκινά το κεφάλαιο «Η κρίση στο ζευγάρι» της Πανωρέας Κουφογιάννη Καρκανιά.

γάμος είναι η ρίζα της ζωής και το βασικό δομικό κύτταρο της κοινωνίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει «Ουδέν γαρούτος ημίν συγκροτεί των βίων ως έρος ανδρός και γυναικός». Η γαμήλια σχέση είναι πρωταρχική και γύρω από αυτήν διαμορφώνονται όλες οι άλλες σχέσεις. Υφίσταται χωρίς παιδιά αλλά και μετά την αυτονόμηση των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, οι μελετητές της οικογένειας έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην συζυγική σχέση. Η έκρηξη ενδιαφέροντος για τον γάμο, η οποία πιστοποιείται και από την πληθωρική βιβλιογραφία, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο γάμος και η οικογένεια σήμερα διέρχονται κρίση. Κάποιοι μιλούν για αποσύνθεση του γάμου ή και για πόλεμο ανάμεσα στα φύλλα. Πράγματι, στην εποχή μας η οικογενειακή ζωή έγινε οδυνηρή, ο γάμος εύθραυστος και οι σχέσεις γονέων και παιδιών γεμάτες εχθρότητα και υλοκατηγόρια. Στην παρουσίαση αυτή θα περιοριστώ σε κάποιες σκέψεις σχετικά με την κρίση στο ζευγάρι. Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στα φύλλα, αποτέλεσμα των σαρωτικών κοινωνικών αλλαγών και της κρίσης ταυτότητας του άνδρα και της γυναίκας που αυτές προκάλεσαν. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια αυξανόμενη απροθυμία ή και άρνηση ζευγαρώματος και δημιουργίας οικογένειας. Άνδρες και γυναίκες, απορροφημένοι από το επάγγελμα, αποφεύγουν τον γάμο, γυράσκοντας σε ένα αλλοτριωμένο κόσμο που κυριαρχείται από τη μοναξιά. Η στάση αυτή δεν μπορεί παρά να έχει σοβαρές συνέπειες, ήδη φανερές, για τον λόγο ότι ο ίδιος ο δημιουργός έκρινε πως «ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον». Η διάκριση των φύλων κατανοείται από τη γραφή ως προϋπόθεση ενότητας, αγαπητικής κοινωνίας και όχι διάστασης. Ο Θεός συνιστά τον γάμο με τη δημιουργία του άνδρα και της γυναίκας και είναι ο ίδιος που εγγενιάζει τη συζυγική ζωή. Η ερωτική έλξη ανάμεσα στα φύλλα υπακούει στον Ίστρο, το μανιώδες πάθος κατά τον Βασίλειο Αγκύρας, την αγαπητική δύναμη κατά τον Μέγα Βασίλειο, τον εμφολεύοντα έρωτα κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, την δύναμη αγαπήσεως κατά τον Ιωάννη Δαμασκηνό κλπ. Που έβαλε ο Θεός ανάμεσα στους δύο για να λειτουργεί ως ενωτική και συγκρατητική δύναμη. Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ο καθένας το δώρο του Θεού για τον άλλον. Η πτυχή αυτή είναι πολύ σημαντική σε μια κοινωνία η οποία, όπως σημειώθηκε ήδη, ενισχύει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα φύλλα μέσα και από την κακώς νοούμενη ισότητα, η οποία συχνά καταλήγει σε κατάργηση σχεδόν των θεμελιωδών διαφορών ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα φύλλα μεταφέρεται και στο γάμο. Οι συνθήκες στην οικογένεια απηχούν τις συνθήκες στην κοινωνία. Η δυσκολία επικοινωνίας και αρμονικής συνύπαρξης του άνδρα και της γυναίκας στο γάμο έχει να κάνει και με την κρίση στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και τη γενικότερη κρίση αξιών στην ελληνική κοινωνία. Η οικογένεια, ακολουθώντας την εξέλιξη της κοινωνίας, αλλάζει συνεχώς. Η αστάθεια στον γάμο σχετίζεται και με την έλλειψη προσαρμογής στα δεδομένα της μετανεωτερικής εποχής, καθώς και με την αλλαγή της ποιότητας των ανθρωπίνων σχέσεων στην οικογένεια. Αυτό δηλαδή που παλαιότερα γινόταν κατά τρόπο φυσικό στο πλαίσιο της παραδοσιακής οικογένειας και κοινωνίας, τώρα θα πρέπει να οργανωθεί πιο συστηματικά. Κάποτε οι νέες ετοίμαζαν την πρίκα τους. Τώρα νέοι και νέες θα πρέπει να ετοιμάζουν τον εαυτό τους. Η προετοιμασία αυτή, εκτός των άλλων, συνίσταται στη δημιουργία προσωπικής ταυτότητας πριν από το γάμο. Πράγμα που σημαίνει πως ο νέος άνθρωπος πρέπει να έχει κατασταλάξει σε τρόπο ζωής, να έχει επιλέξει τις αξίες που θέλει να υπηρετήσει κλπ. Η εργασία αυτή είναι σημαντική επειδή η επαλληλότητα στο επίπεδο των αξιών ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα
αποτελεί τον πλέον θετικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα του γάμου. Οι ειδικοί θεωρούν ως βασικό χαρακτηριστικό υγιούς οικογένειας την οικογενειακή αίσθηση νοήματος και σκοπού που προέρχεται από κάποιο διαχρονικό σύστημα αξιών. Η εκπαίδευση για την οικογένεια απαιτεί επίσης την ικανότητα των νέων να δημιουργούν σταθερούς συναισθηματικούς δεσμούς, πράγμα που αποτελεί μια πολύ καλή άσκηση για τη συζυγία. Στην απαιτούμενη προετοιμασία για τον γάμο, η μικροκουλτούρα της οικογένειας καταγωγής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο τρόπος που μεγαλώνουμε τα παιδιά δεν βοηθά πάντα στη δημιουργία προσωπικής ταυτότητας και σταδιακής αυτονόμησης από τους γονείς. Ενηλικίωση σημαίνει να γίνω πατέρας και μητέρα του εαυτού μου, να γίνω ο ίδιος τεχνίτης και δημιουργός των όσων έλαβα. Μέσα από αυτή τη διεργασία, ο νέος θα καταστεί ικανός να αναλάβει την ευθύνη και τη φροντίδα άλλων. Το έλλειμμα στην προετοιμασία για το γάμο επιτείνεται από την ανυπαρξία ουσιαστικής παιδείας στα θέματα αυτά, καθώς και την απουσία θετικών προτύπων στην κοινωνία που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν τους νέους. Οι αρετές που απαιτούν ο γάμος και η γονεϊκότητα δεν συμβιβάζονται εύκολα με τις αξίες της σύγχρονης κοινωνίας. Δηλαδή την ανεξαρτησία, την απουσία δέσμευσης, τον ατομισμό, την ανεμελιά, τον καταναλωτισμό, τον εύκολο πλουτισμό, την άμεση ικανοποίηση κλπ. Αξίες που εισβάλλουν στην οικογένεια μέσα από την τηλεόραση, τη διαφημιστική βιομηχανία και την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Η γαμήλια σχέση, εκτός των άλλων, προϋποθέτει και ένωση. Να κάνω δηλαδή χώρο στον εαυτό μου για να προσλάβω τον άλλον. Συνέργεια και αμοιβαιότητα. Ο άνδρας και η γυναίκα στον γάμο πάβουν να είναι μόνο οι εαυτοί τους. Συγχρόνως γίνονται και μία νέα οντότητα, σάρξ μία. Όπως ακριβώς ο Υιός του Θεού πάβει να είναι μόνο ο εαυτός του, δηλαδή Θεός, και γίνεται επίσης και άνθρωπος. Πολλοί σήμερα είναι προσανατολισμένοι στο τι θα πάρουν από μία σχέση και όχι τι θα προσφέρουν. Λένε να περνώ καλά. Η έμφαση της σύγχρονης κοινωνίας στην επιφανειακή αλλαγή, την λεγόμενη ανανέωση, και η καταναλωτική νοοτροπία μειώνουν τις πιθανότητες να δει κάποιος θετικά τη δέσμευση του γάμου. Ο σύντροφος συχνά αντιμετωπίζεται ως προϊόν κατανάλωσης. Όσο καλύπτει τις ανάγκες μου, τον κρατάω. Όταν πάβει να το πράττει ή κρίνω ότι η όποια ανανέωσή μου θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αλλαγή συντρόφου, δεν διστάζω καθόλου να αντικαταστήσω το εντός εισαγωγικών προϊόν με ένα καινούριο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον άλλο ως καταναλωτικό αγαθό, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ο κάθε άλλος, πολλό μάλλον ο ή η σύζυγος, μας χαρίζεται προς ευχαριστία Θεού και δική μας εξέλιξη και ορίμανση. Η κατανόηση του γάμου ως μιας μη δεσμευτικής σχέσης, καθώς και η κατανόηση της διακοπής της σχέσης με όρους αλλαγής και σίγουρα όχι ως αποτυχίας, πολύ δε περισσότερο ως αμαρτίας, δεν επιτρέπει στο ζευγάρι να εμβαθύνει στη σχέση. Δεν δίνεται η ευκαιρία στον καθένα να γνωρίσει τον άλλον, να επεκτείνει την προσωπικότητά του μέσα από την αλληλεπίδραση με τον άλλον, να γευτεί την τελεία αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μελετητές της οικογένειας έχουν παρατηρήσει ότι οι επιτυχημένοι γάμοι συνδέονται με υψηλό επίπεδο αφοσίωσης και ότι το υψηλό επίπεδο ευχαρίστησης στη γαμήλια σχέση μειώνεται όταν αραιωθεί. Για τον συνειδητό χριστιανό βέβαια, ο γάμος σημαίνει απόλυτη δέσμευση όχι μόνο του ενός προς τον άλλον, αλλά και των δύο προς τον Χριστό, ο οποίος είναι το αρχέτυπο της ένωσής τους. Από την άλλη μεριά,
Ο ολοκληρωτισμός της εργασίας χωρίς ωράριο, με ελάχιστη αμοιβή πολλές φορές, καθώς και η ανεργία, υπονομεύουν σοβαρά τον γάμο και καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη δημιουργία οικογένειας. Είναι μεγάλη ανάγκη να αντιδράσουμε στις απάνθρωπες συνθήκες της αγοράς εργασίας, απαιτώντας εξισορρόπηση ανάμεσα σε οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η συζυγία και η οικογένεια χρειάζονται και σχόλη. Η γνώση του άλλου, όπως και η γνώση του Θεού, απαιτεί διαθεσιμότητα. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ο γάμος, αν παραμελείται, μαραίνεται και πεθαίνει. Χρειάζεται συνειδητή φροντίδα, όπως η σχέση με τον Θεό απαιτεί φροντίδα για να παραμένει η πίστη ζωντανή. Η γαμήλια σχέση στην εποχή μας θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για τους εγγάμους και η πρώτη μέρημνα της ποιμαντικής γάμου της Εκκλησίας. Η έξοδος της γυναίκας στον χώρο εργασίας με τη συνακόλουθη ανεξαρτητοποίησή της συνέβαλε σε κάποιο βαθμό στην αποσταθεροποίηση των ανδρών και την κρίση του γάμου. Η γυναίκα βγήκε στον επαγγελματικό χώρο, ένα καινούριο δεδομένο, διατηρώντας ως επιτοπλίστων στο ακέραιο την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών και του νοικοκυριού, στοιχείο της παραδοσιακής οικογένειας. Πράγμα το οποίο πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα την εξάντλησή της. Είναι επίσης γεγονός ότι η οικονομική καθυπόταξη των γυναικών, καθώς και η αποκλειστική τους ανασχόληση με την οικογένεια, έρχεται σήμερα σε μεγάλη αντίθεση με τις προσωπικές προσδοκίες της γυναίκας, την οικογενειακή και κοινωνική πραγματικότητα, αλλά δεν αποτελεί πια και βάση για ένα καλό γάμο. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι εξίσου σημαντική και απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών η ουσιαστική και όχι αποσπασματική εμπλοκή και του πατέρα στην εσωτερική ζωή της οικογένειας. Η συνύπαρξη και ανάμιξη αντιφατικών γνωστικών στοιχείων και αντιλήψεων και από τις τρεις διαδοχικές μορφές οικογενειακής ζωής, δηλαδή την παραδοσιακή αγροτική οικογένεια που αντιστοιχεί στην αγροτική κοινωνία, την αστική οικογένεια και τη σύγχρονη συναλλακτική επικοινωνιακή μορφή, δυσχεραίνουν επίσης τη συνεννόηση. Για παράδειγμα, η νέα ακούει την ώρα του μυστηρίου ότι πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα της, ο οποίος καλείται να είναι η κεφαλή. Ένα παραδοσιακό στοιχείο. Όμως η καθημερινότητα της σύγχρονης οικογένειας απαιτεί ευελιξία σε όλα τα επίπεδα και ευελιξία σημαίνει απόρριψη του άκαμπτου ρόλου των φίλων και των προσδοκιών που συμβαδίζουν με αυτούς. Κανόνες συμπεριφοράς που υιοθετήθηκαν παλαιότερα από την Εκκλησία σήμερα έχουν χάσει τη βαρύτητά τους ή είναι και δυσλειτουργικοί. Η σύγχρονη οικογένεια δεν βασίζεται πια στην παραδοσιακή αντίληψη του άνδρα αρχηγού της οικογένειας και της γυναίκας υπεύθυνης για το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών. Έρευνες σε εφήβους και φοιτητές έδειξαν ότι δεν γίνεται πλέον αποδεκτή η αυστηρή ιεράρχηση των ρόλων του πατέρα και της μητέρας στην οικογένεια, ο αυταρχικός ρόλος του πατέρα και η υποδεέστερη θέση της μητέρας κτλ. Το κέντρο βάρους στην οικογένεια έχει μεταφερθεί από την επιβίωση στον συναισθηματικό δεσμό, την ψυχολογική επιβίωση και ανάπτυξη. Η έμφαση είναι στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και την αναγνώριση των ατομικών ικανοτήτων, επιθυμιών και αναγκών όλων των μελών. Είναι δε ολοφάνερο πως η διαμορφούμενη ισότιμη σχέση είναι δύσκολη υπόθεση συγκριτικά με το παραδοσιακό απλούστερο σχήμα του άνδρα αρχηγού της οικογένειας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και με τους εγγάμους να παλεύουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο, κάποιοι πνευματικοί αυξάνουν τη σύγχυση ενοχοποιώντας τη σύγχρονη γυναίκα, επειδή δεν αφιερώνεται με τον παραδοσιακό τρόπο στον άνδρα της και τα παιδιά της, όπως κατά την άποψή τους θα έπρεπε να κάνει. Ο γάμος είναι σχέση ανάμεσα σε δύο ελεύθερα πρόσωπα. Οι σύζυγοι είναι σάρκα μία, πρόσωπα χωριστά.
Προϋπόθεση της γνήσιας σχέσης είναι η υπαρκτική ακεραιότητα και προσωπική ανάπτυξη των συμβαλωμένων στη σχέση. Όπως στο πρόσωπο του Χριστού ενώνεται η Θεία με την ανθρώπινη φύση ασυγχύτως, διατηρώντας την ιδιαίτερη ταυτότητα των δύο, έτσι και οι σύζυγοι ενώνονται εισάρκαν μίαν, διατηρώντας τη μοναδικότητα των προσώπων. Ωστόσο, η αντίληψη ότι η προσωπική ανάπτυξη έχει τα πρωτεία έναντι της σταθερότητας του γάμου της παραδοσιακής οικογένειας συμβάλλει στην εύκολη διάλυση του γάμου. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στην περίπτωση του γάμου η προσωπική ανάπτυξη περνά μέσα από τον εμπλουτισμό της γαμήλιας σχέσης, την εμβάθυνση στην ενότητα και την αγάπη. Η διαρκής και πλήρης αρμονία στο γάμο είναι μύθος. Η διαφωνία στο ζευγάρι είναι φυσική και αναμενόμενη. Αντίθετα, η αποφυγή της διαφωνίας είναι μια σημαντική αιτία για την ύπαρξη αδιεξόδων, νεκρωμένων σχέσεων και όχι σπάνια και πολλών ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, κυρίως στις γυναίκες. Η επικοδομητική διαφωνία στον γάμο, όπως και σε κάθε διαπροσωπική σχέση, σημαίνει επαναπροσανατολισμό προς την αλήθεια και την εξέλιξη. Εκείνο που έχει σημασία είναι η καλλιέργεια ενωτικής στάσης. Η οικογένεια, ως εκκλησία μικρά, οφείλει να ρυθμίζει τη ζωή της συνοδικά, να μετατρέπει δηλαδή τη διαφωνία σε ενότητα και όχι σε διάσταση. Η υποτίμηση της ενωτικής και συγκρατικής λειτουργικότητας της ερωτικής ζωής των συζύγων αποδυναμώνει σοβαρά τον γάμο. Η παραμέληση της σωματικής ένωσης προκαλεί συναισθηματική απόσταση και αποξένωση στο ζευγάρι. Είναι ανάγκη οι σύζυγοι να έχουν κατά νου ότι η σωματική ένωσή τους είναι η νέα κατάσταση που ευλόγησε η Εκκλησία. Η σωματική ένωση προάγει την ψυχική, αυξάνει την οικειότητα και τη δυνατότητα αυτοαποκάλυψης των συζύγων σε βιωματικό επίπεδο. Την αμοιβαία γνώση «Αδάμ δε έγνω Εύα την γυναίκα αυτού». Ζωγονεί τον γάμο και αποτελεί πιστοποίηση του γεγονότος ότι «Ουκέτι εισι δύο, αλλά σάρξ μία». Εν τούτης, η ερωτική ζωή από μόνη της δεν εξασφαλίζει την αγάπη και την καθολική ανάπτυξη των προσώπων. Ο συζυγικός έρωτας αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή του εράν, του αγαπάν δηλαδή, αλλά ο έρωτας αγάπη δεν ξεκινά και δεν καταλήγει στη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Συχνά επενδύουμε υπερβολικά στην ερωτική σχέση και για τον λόγο αυτό απογοητευόμαστε, θεωρώντας πως για το ανικανοποίητο φταίει η λανθασμένη επιλογή προσώπου. Ας έχουμε υπόψη μας ότι το ανικανοποίητο δεν έχει να κάνει πάντα με το πρόσωπο. Δηλώνει και την αιώνια προοπτική του έρωτα. Δεν είναι δυνατόν ο σύντροφος να μου προσφέρει τη θεϊκή πληρότητα. Η τελευταία βρίσκεται στην αγαπητική κίνηση προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό, ο οποίος είναι η πηγή και η κατάληξη του έρωτα. Άφησα τελευταίο έναν παράγοντα, ο οποίος ενώ θα περίμενε κανείς να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της υπέρβασης της κρίσης στον γάμο, συχνά περιπλέκει τα πράγματα. Πρόκειται για την ποιμαντική γάμου της Εκκλησίας, η οποία με τις θρησκευτικές και ηθικιστικές ακρότητες που πολλές φορές μετέρχεται, προσβάλλει τον μυστηριακό χαρακτήρα του γάμου και καταδικάζει τη συζυγία σε αβάστακτη μιζέρια ή σε μία νομική παγερότητα. Επιπλέον, με την προσκόλλησή της σε πρακτικές που επέβαλαν αντιλήψεις άλλων εποχών, δημιουργεί προβλήματα αντί να διευκολύνει την επίλυσή τους, πράγμα που προκαλεί απογοήτευση στους πιστούς. Ολοκληρώνοντας αυτήν την σύντομη αναφορά σε μερικές από τις αιτίες της κρίσης του ζευγάρι, θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μία πρόταση. Πιστεύω
ότι η Εκκλησία έχει τις προϋποθέσεις να βοηθήσει αποτελεσματικά στο ζήτημα του γάμου και της οικογένειας, καταρχήν μέσα από την ανάδειξη του θεολογικού θεμελίου του γάμου και την αποκατάστασή του ως εκκλησιαστικού μυστηρίου. Συγχρόνως, απαιτείται η διαμόρφωση μιας εκλεπτισμένης ποιμαντικής τέχνης που θα εμπνέεται από τη θεολογία και θα παίρνει συνεχώς αποστάσεις από θρησκευτικές, λαϊκές και αιρετικές αντιλήψεις και πρακτικές. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι θανάσιμη αμαρτία και όχι τελειότητα το να ενεργούμε κατά τρόπο που νεκρώνει τον γαμήλιο έρωτα, επειδή με τον τρόπο αυτό βάλουμε κατά της αρτιότητας της ανθρώπινης φύσης, όπως τη θέλησε ο Δημιουργός. Αν περιφρονούμε ή και αρνούμαστε τη σωματική λειτουργία της συζυγικής αγάπης, ενδίδουμε σε νεοπλατωνικές ή μανιχαϊστικές αντιλήψεις, πράγμα που σημαίνει μία καταδόκηση ή φαντασία συζυγία. Ο Χριστός δεν ενυνθρώπισε καταδόκηση. Αναλογικά, ο γάμος που είναι τύπος και μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, τύπος της του Χριστού παρουσίας στην ο γάμος, μυστήριον έστι της αυτού παρουσίας. Είναι απόλυτη ψυχοσωματική ένωση του ανδρογίνου και όχι απλή συμβίωση. Συντρέχει σοβαρός λόγος οι πνευματικοί μας να συνειδητοποιήσουν ότι η ποιμαντική που βάλει κατά της σωματικής ένωσης τον γάμο δεν έχει θεολογικό αίρισμα και συντελεί στην αποδυνάμωση και φθορά του γάμου. Είναι επίγουσα ανάγκη να ξεφύγουμε από μια δικανική, ηθικιστική, ποιμαντική εκφοβισμού και ελέγχου της σεξουαλικής ζωής των συζύγων που αναζητά παντού την αμαρτία και να περάσουμε σε μια θετική ποιμαντική, αντάξια της υψηλής θεολογίας του γάμου. Η χαρά της σχέσης, η χαρά της αγάπης και του έρωτα, η χαρά της οικογένειας και κυρίως η βίωση του γεγονότος ότι ο κάθε γάμος αποτελεί σημάδι του ίδιου του Θεού, την τελειότερη έκφραση της ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία, μπορεί να εμπνεύσει και να φιλοτιμήσει τον πιστό. Αντίθετα, η αμηχανία και οι ενοχές που προκαλεί μία ποιμαντική καταστολής τον καθυλώνει σε ισόβια, στασιμότητα και απραξία. Πέραν αυτών, η Εκκλησία θα πρέπει να αναζητήσει έναν άλλο κώδικα επικοινωνίας με τους χριστιανούς, ο οποίος θα θεμελιώνεται βεβαίως στη θεολογία και ταυτόχρονα θα προσλαμβάνει την επιστημονική γνώση για την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα. Η εποχή μας απαιτεί διάκριση της θεολογίας από το ιστορικό περίβλημα άλλων εποχών. Τα γνωστικά και κοινωνικά δεδομένα άλλαξαν ριζικά και αλλάζουν συνεχώς με γρήγορους ρυθμούς, πράγμα που απαιτεί αναπροσαρμογή της προσέγγισης της καθημερινότητας της έγκαμης ζωής και της οικογένειας. Για παράδειγμα, η εικόνα κεφαλής σώματος του Αποστόλου Παύλου θα πρέπει να κατανοηθεί στην εποχή μας από τους χριστιανούς θεολογικά ως προτροπή για συνήχιση των θελήσεων των συζύγων κατά το πρότυπο της συνήχισης του θελήματος του Χριστού προς το θέλημα του Πατρός και εναρμόνιση των προσώπων, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων, ανάλογη με εκείνη των μελών του σώματος καθώς και του Χριστού Εκκλησίας. Καταλήγοντας, ο γάμος στην εποχή μας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επίτευγμα, ως έξοδος προς την ενηλικίωση. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Τις ευθύνες της κατεξοχήν σχέσης, της γαμήλιας σχέσης, ως κέριο κτύπημα στον ναρκισισμό και τη μοναξιά, ως κοινωνία προσώπων. Ο γάμος είναι ευκαιρία. Είναι το του Θεού δώρον που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για ωριμότητα και αγιασμό. Το επίτευγμα αυτό καθίσταται ακόμα μεγαλύτερο σε μια κοινωνία σχεδόν εχθρική προς το γάμο και την οικογενειακή ζωή.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς. Α' Θεσσαλονικείς, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, τη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων, εν Θεό Πατρί και Κυρίου Ιησού Χριστό. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμεν το Θεό πάντοτε περί πάντων ημών μνήαν ημών ποιούμενοι επί των προσευχών ημών. Αδιαλείπτως μνημονεύοντες ημών του έργου της πίστεως και του κόπου της αγάπης και της υπομονής της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Ιδότες, αδελφοί αγαπημένοι υπό Θεού, την εκλογήν ημών, ότι το Ευαγγέλιον ημών ούκα γεννήθη εις ημάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολλή, καθώς είδατε ή εγεννήθημεν εν ημίν δι' ημάς. Και εμείς, μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου δεξάμενη των λόγων εν θλίψη πολύ με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε γενέστε ημάς τύπους πάση της πιστεύους εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα. Αφημών γαρ εξήχητε ο λόγος του Κυρίου, ου μόνον εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο, η πίστη ημώνη προς τον Θεόν εξελίληθεν, ώστε μη χρίαν ημάς έχει λαλήντη. Αυτή γάρ περί ημών απαγγέλουσιν, οποίαν είσοδον έσχομεν προς ημάς, και πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων δουλεύειν Θεό ζώντη και αληθινό, και αναμένειν τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, ον ήγηρεν εκ των νεκρών, Ιησούν των ριόμενων ημάς από της οργής της ερχομένης. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος, προς τα μέλη της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης που πιστεύουν στο Θεό Πατέρα και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ευχόμαστε η χαρά και η ειρήνη που δίνει ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σας. Ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για όλους εσάς και σας αναφέρουμε στις προσευχές μας. Θυμόμαστε αδιάκοπα ενώπιον του Θεού Πατέρα μας την ενεργό σας πίστη, την έμπρακτη αγάπη και τη σταθερή ελπίδα σας στον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, γιατί ξέρουμε ότι σας αγαπάει και σας έχει διαλέξει για να νίκετε σε Αυτόν. Γιατί το χαρμόσυνο άγγελμά μας για τον Χριστό δεν το φέραμε σε εσάς μόνο με λόγια, αλλά και με δυνάμεις θαυματουργικές, με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και με μεγάλη πιστικότητα. Έτσι ξέρετε τι κάναμε για σας όταν ήμασταν μαζί σας. Αλλά κι εσείς μιμηθήκατε εμάς και τον Κύριο, γιατί κάτω από σκληρό διωγμό αποδεχτήκατε το κήρυγμα με τη χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι γίνατε υπόδειγμα σε όλους τους πιστούς της Μακεδονίας και της Αχαΐας. Από σας, όχι μόνο διαδόθηκε ο λόγος του Κυρίου στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά απλώθηκε παντού η είδηση για την πίστη σας στο Θεό, ώστε εμείς να μην χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όλοι αυτοί έχουν να το λένε πως μας δεχτήκατε όταν ήρθαμε σε εσάς και πως εσείς, εγκαταλείποντας τα είδωλα, επιστρέψατε στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού και προσμένετε να κατεβεί δοξασμένος ο Υιός Του, που εκείνος τον ανέστησε, ο Ιησούς, ο οποίος θα μας γλιτώσει από την επερχόμενη θεϊκή οργή. Α' Θεσσαλονικείς, κεφάλαιον δεύτερον. Αυτή γαρίδατε, αδελφοί, την είσοδον ημών την προς ημάς, ότι ου καινή γέγονεν, αλλά προπαθώντες και υβρισθέντες, καθώς είδατε εν Φιλίππης, επαρησιασάμεθα εν το Θεό ημών λαλήσε προς ημάς το Ευαγγέλιον του Θεού εν πολλό αγώνι. Η γαρ παράκλησης ημών ουκ εκ πλάνης ουδέ εξ ακαθαρσίας, ουδέ εν δόλο, αλλά καθώς δε δοκιμάσμεθα υπό του Θεού πιστευθύνε το Ευαγγέλιον, ούτω λαλούμεν. Ούχος ανθρώπις αρέσκοντες, αλλά το Θεό το δοκιμάζον διτας καρδίας ημών. Ούτε γαρ ποτέ εν λόγω κολακίας εγεννήθημεν καθώς είδατε, ούτε εν προφάση πλεονεξίας Θεός μάρτης, ούτε ζητούντες εξ ανθρώπων δόξαν, ούτε αφημών ούτε από άλλων, δυνάμενοι εν βάρη είναι ως Χριστού Απόστολοι, αλλά γεννήθημεν ήπιοι εν μέσω ημών, ως αντροφός θάλπιτα εαυτής τέκνα. Ούτως ομοιρώμενοι ημών ευδοκούμεν. Μεταδούνε ημίν ου μόνον το Ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί ημίν γεγέννηστε.
Μνημονεύεται γάρ αδελφή, των κόπων ημών και των μόχθων. Νυκτός γάρ και ημέρας εργαζόμενη προς το μη επιβαρύσε την άημον, εκηρύξαμεν εις ημάς το Ευαγγέλιον του Θεού. Ημείς μάρτυρες, και ο Θεός ο σωσίος και δικαίος και αμέμπτος ημίν της πιστεύου συνεγεννήθημεν, καθά περίδατε ως ένα έκαστον ημών ως πατήρ τέκνα εαυτού, παρακαλούντες ημάς και παραμυθούμενοι και μαρτυρώμενοι στο περιπατήσε ημάς αξίως, του Θεού του καλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Δια τούτο και ημείς ευχαριστούμεν το Θεό αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντες λόγων ακοής παροιμών του Θεού εδέξαστε ου λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς εστίν αληθώς λόγων Θεού, ως και ενεργείτε εν ημίν της πιστεύουσιν. Ημείς γαρ μιμητέ γεννήθητε αδελφοί, των εκκλησιών του Θεού των ουσών εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, ότι τα αυτά επάθετε και ημείς υπό των ιδίων συμφιλετών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων. Τον και τον Κύριον αποκτηνάντων Ιησούν και τους ιδίους προφήτας και ημάς εκδιωξάντων και Θεό μη αρεσκόντων και πάσιν ανθρώπης εναντίον, κολλιόντων ημάς τις έθνες η λαλήσε ή να σωθώσιν εις το αναπληρώσε αυτών τας αμαρτίας πάντοτε. Έφτασε δε απ' αυτούς η οργή εις τέλος. Ημείς δε αδελφοί, απορφανισθέντες αφημών προς καιρών ώρας προσώπο ου καρδία, περισσοτέρως εσπουδάσαμεν το πρόσωπο ημών ειδήνεν πολλή επιθυμία. Διό ηθελήσαμεν ελθύν προς ημάς, εγώ μεν Παύλος και άπαξ και δεις και ενέκοψεν ημάς ο Σατανάς. Τις γαρ ημών ελπίση χαρά η Στέφανος καυχήσεως ή ουχή και ημείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τη αυτού παρουσία. Ημείς γαρεστέ η δόξα ημών και η χαρά. Κεφάλαιο δεύτερο. Το ξέρετε κι εσείς αδερφοί μου ότι ο ερχομός μας στην πόλη σας δεν πήγε χαμένος. Πρωτήτερα στους Φιλίππους μας κακοποίησαν και μας έβρισαν, όπως ξέρετε. Ο Θεός όμως μας έδωσε θάρρος, ώστε να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο Του μέσα από πολλές δυσκολίες. Το κήρυγμά μας δεν προέρχεται από κάποια πλάνη, δεν έχει ανήθικα ελαττήρια ούτε πονηρούς σκοπούς, αλλά κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως μας το εμπιστεύτηκε ο Θεός, αφού πρώτα μας δοκίμασε. Έτσι, κηρύττουμε όχι για να αρέσουμε σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλά τις καρδιές μας. Γιατί δεν σας κολακέψαμε ποτέ, όπως ξέρετε. Ούτε ήρθαμε με προσχήματα για να κερδίσουμε κάτι, μαρτυράς μας ο Θεός. Δεν ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα ούτε από σας ούτε από άλλους. Αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού. Απέναντίας ήμασταν στοργικοί, σαν τη μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Και ήταν τόση έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, επειδή σας αγαπήσαμε. Οπωσδήποτε θα θυμάστε, αδερφοί, τον κόπο και τον μόχθο μας. Όταν σας κηρύταμε το Ευαγγέλιο του Θεού, παράλληλα εργαζόμασταν μέρα νύχτα για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς με τη συντήρησή μας. Εσείς και ο Θεός είστε μάρτυρες για το πόσο άγια, δίκαιη και άψογη ήταν η συμπεριφορά μας απέναντι σε εσάς που πιστέψατε. Ξέρετε καλά ότι φερθήκαμε στον καθένα σας όπως ο πατέρας στα παιδιά του. Σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε και σας εξορκίζαμε να πορεύεστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που σας προσκαλεί στη βασιλεία και στη δόξα Του. Γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε αδιάκοπα το Θεό, γιατί όταν ακούσατε από μας το Λόγο Του, τον δεχτήκατε όχι ως ανθρώπινο Λόγο, αλλά ως ο Λόγο του Θεού, όπως πραγματικά και είναι. Αυτός ο Λόγος εκδηλώνεται με έργα σε εσάς που πιστεύετε. Εσείς αδερφοί, μιμηθήκατε εκείνες τις εκκλησίες του Θεού που βρίσκονται στην Ιουδαία και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Γιατί και εσείς πάθατε τα ίδια από τους συμπατριώτες σας, όπως και εκείνοι από τους Ιουδαίους. Αυτοί είναι που θανάτωσαν τον Κύριό μας τον Ιησού και τους προφήτες τους και καταδίωξαν και εμάς. Δεν είναι αρεστοί στο Θεό και εχθρεύονται όλους τους ανθρώπους. Αυτοί μας εμποδίζουν να κηρύξουμε στους εθνικούς για να σωθούν και έτσι όλο ένα ξεχυλίζει το ποτήρι των αμαρτιών τους. Φτάνει όμως πάνω τους τελειωτικά η οργή του Θεού. Εμείς όμως αδερφοί,
όταν σας αποστερηθήκαμε προσωρινά, με το σώμα βέβαια και όχι με την καρδιά, πολλές φορές προσπαθήσαμε με πολύ λαχτάρα να σας ξαναδούμε. Το θέλαμε πολύ να σας επισκεφθούμε, εγώ ο Παύλος μάλιστα επανειλημμένα. Μας εμπόδισε όμως ο Σατανάς. Ποια θα είναι αλήθεια η ελπίδα μας, η χαρά, το στεφάνι και το καύχημά μας μπροστά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, όταν θα ξανάρθει, αν όχι κι εσείς? Ναι, εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά μας. Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιον τρίτον. Διομικέ τη στέγοντε ευδοκίσαμεν καταληφθήν εν Αθήνες μόνοι, και επέμψαμεν Τιμόθεον των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού, και συνεργών ημών εν το Ευαγγελίο του Χριστού, εις το στηρίξε ημάς και παρακαλέσε ημάς περί της πίστεως ημών, το μηδένα σένεστε εν τη θλίψε οι ταύτε. Αυτή γαρίδατε, ότι εις τούτο κείμεθα, και γαρότε προς ημάς ήμεν, προελέγομεν ημίν ότι μέλομεν θλίβεστε, καθώς και εγένετο και είδατε. Δια τούτο καγό μικέ τη στέγον έπεμψα εις το γνώνε την πίστην ημών. Μήπως επείρασεν ημάς ο πειράζων και εις κενών γέννηται ο κόπος ημών. Άρτη δε ελθόντος Τιμοθέου προς ημάς αφημών και ευγκαλισαμένου ημίν την πίστην και την αγάπη ημών, και ότι έχετε μνήαν ημών αγαθήν, πάντοτε επιποθούντες ημάς ειδήν καθάπερ και ημείς ημάς, δια τούτο παρεκλήθημιν αδελφοί, εφημίν επί πάση τη θλίψη και ανάγκη ημών δια της ημών πίστεως, ότι νυν ζώμεν, εάν ημείς τίκητε εν Κυρίω. Την αγάρ ευχαριστίαν δυνάμεθα το Θεό ανταποδούνε περί ημών, επί πάση τη χαρά η χαίρομεν δι' ημάς, έμπροσθεν του Θεού ημών, νυκτός και ημέρας, υπερεκπερισσού δεόμενη εις το ειδήν ημών το πρόσωπον και καταρτίσε τα ειστερήματα της πίστεως ημών. Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, κατευθύνε την οδόν ημών προς ημάς. Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας, καθάπερ και ημίσης ημάς, εις το στηρίξε ημών τας καρδίας αμέμπτους, εν αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων των Αγίων αυτού. Κεφάλαιο τρίτο. Έτσι, μη αντέχοντας πια άλλο, αποφασίσαμε να μείνουμε μόνοι μας στην Αθήνα. Σας στείλαμε όμως τον αδελφό μας τον Τιμόθεο, υπηρέτη του Θεού και συνεργάτη δικό μας στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού, για να σας ενθαρρύνει και να σας στηρίξει στην πίστη σας, ώστε οι διωγμοί που περνάτε να μην κλονίσουν κανένα. Άλλωστε και εσείς οι ίδιοι το ξέρετε, πως αυτά μας περιμένουν. Όταν βρισκόμασταν κοντά σας, σας προειδοποιούσαμε ότι θα μας έβρισκαν διωγμοί, όπως και έγινε και το ξέρετε καλά. Γι' αυτό κι εγώ δεν άντεξα άλλο και έστειλα να μάθω για την πίστη σας. Μήπως υποκύψατε στον πειρασμό του Σατανά και πάει χαμένος ο κόπος μας. Πριν από λίγο μας ήρθε ο Τιμόθεος από σας και μας έφερε τις καλές ειδήσεις για την πίστη και την αγάπη σας. Μας είπε ότι διατηρείτε πάντα καλές αναμνήσεις από μας και ότι θέλετε πολύ να μας ξαναδείτε όπως και εμείς εσάς. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, μέσα σε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις μας πήραμε θάρρος εξαιτίας σας. Μας τόνωσε η πίστη σας, γιατί τώρα που μάθαμε πως εσείς μένετε σταθεροί κοντά στον Κύριο, πήραμε ζωή. Με ποια λόγια θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε το Θεό για σας, που να είναι αντάξια της μεγάλης χαράς που δοκιμάζουμε εξαιτίας σας ενώπιον του Θεού μας? Τον παρακαλούμε μέρα και νύχτα με όλη μας την καρδιά να μας αξιώσει να σας δούμε από κοντά και να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν στην πίστη σας. Ο ίδιος ο Πατέρας μας Θεός και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ας κατευθύνουν τα βήματά μας κοντά σας. Και ο Κύριος ας κάνει να αυξάνει όλο και περισσότερο η αγάπη μεταξύ σας και προς όλους, και να γίνει τόσο μεγάλη όσο είναι η δική μας αγάπη για σας. Έτσι θα στερεώσει τις καρδιές σας, ώστε να σταθείτε μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας άγιοι και άμεμπτοι, όταν θα ξανάρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μαζί με όλους όσοι του ανήκουν. Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιον τέταρτον. Το λοιπόν ουν αδελφοί ερωτώμενοι μας και παρακαλούμενεν Κυρίω Ιησού,
καθώς παρελάβετε παρημών το πώς δει ημάς περιπατήν και αρέσκην Θεό, ή να περισσεύετε μάλλον. Είδατε γάρ τίνας παραγγελίας εδώκαμεν ημίν δια του Κυρίου Ιησού. Τούτο γάρ εστί θέλημα του Θεού, αγιασμός ημών, απέχεστε ημάς από της πορνείας. Ιδέν έκαστον ημών το εαυτού σκεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή, μη εν πάθη επιθυμίας καθάπερ και τα έθνη τα μη ειδότα των Θεών, το μη υπερβαίνειν και πλεονεκτείνεν των πράγματι των αδελφών αυτού, διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, καθώς και προείπομεν ημείς και διαμαρτυράμεθα. Ουγάρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλλά εν αγιασμό. Τη γαρούν ο αθετών ουκ άνθρωπον αθετεί, αλλά των Θεών, τον κεδόντα το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Περί δε της Φιλαδελφίας ουχ χρειαν έχετε γράφειν ημίν. Αυτοί γαρ ημείς θεοδίδακτοι εστέ εις το αγαπάν αλλήλους. Και γαρποιείται αυτό εις πάντα στους αδελφούς τους εν όλη τη Μακεδονία. Παρακαλούμεν δε ημάς αδελφοί περισσεύειν μάλλον, και φιλοτιμήστε ησυχάζειν και πράσιν τα ίδια, και εργάζεστε τις ιδίες χερσίν ημών καθώς ημίν παρηγγείλαμεν, ή να περιπατείτε ευσχημόνος προς τους έξω, και μηδενός χρειαν έχετε. Ου θέλομεν δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί των κεκοιμημένων, ή να μη λυπήσθε καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Τούτο γαρ ημίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι στην παρουσίαν του Κυρίου, ου μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας. Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται από ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι άμα συναυτοί σαρπαγισόμεθα εν νεφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα, ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν της λόγης τούτης. Κεφάλαιο τέταρτο. Ακόμη κάτι, αδερφοί. Μάθατε από μας πώς πρέπει να ζείτε για να αρέσετε στο Θεό. Σας παρακαλούμε λοιπόν και σας προτρέπουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού να συνεχίσετε με ακόμα περισσότερο ζήλο για να προοδεύετε όλο και πιο πολύ. Θυμάστε ποιες οδηγίες σας δώσαμε με εντολή του Κυρίου Ιησού. Το θέλημα του Θεού είναι να γίνετε άγιοι, δηλαδή να αποφεύγετε την πορνεία. Ο καθένας σας να μάθει να διατηρεί το σώμα του αγιασμένο και τιμημένο και να μην το υποδουλώνει σε σαρκικά πάθη, όπως κάνουν οι εθνικοί που δεν γνωρίζουν το Θεό. Να μην ζητάτε σε αυτό το θέμα πλεονεκτήματα βλάπτοντας τον αδελφό σας την πίστη, γιατί όπως σας το προείπαμε και σας το τονίσαμε, ο Κύριος θα είναι δίκαιος τιμωρός για όλα αυτά. Ο Θεός μας κάλεσε με σκοπό να γίνουμε όχι ηθικά ασίδωτοι, αλλά άγιοι. Συνεπώς, όποιος τα παραβαίνει αυτά, δεν παραβαίνει εντολές ανθρώπων, αλλά του Θεού, που σας έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο. Όσο για την αγάπη προς τους αδερφούς, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί ο Θεός σας δίδαξε εσάς τους ίδιους να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτό το εφαρμόζεται ήδη σε όλους τους αδερφούς που είναι σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Σας προτρέπουμε όμως, αδερφοί, να το αναπτύξετε ακόμη περισσότερο. Να το θεωρείτε τιμητικό να ζείτε χωρίς αναταραχές, να ασχολείστε μόνο με τις δικές σας υποθέσεις και να εργάζεστε για να βγάζετε το ψωμί σας με τα ίδια σας τα χέρια, όπως σας παραγγείλαμε. Έτσι θα έχετε το σεβασμό των μη χριστιανών και δεν θα εξαρτάστε οικονομικά από κανέναν. Θέλουμε να ξέρετε, αδερφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς όπως και οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Το ίδιο πιστεύουμε και ότι αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού, ο Θεός θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του. Με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου σας λέμε τούτο. Εμείς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή κατά την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προηγηθούμε στη συνάντηση με τον Ιησού από εκείνους που θα έχουν πεθάνει. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή Αρχάγγελου και με σάλπιγγα Θεού, θα κατεβεί από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα, εμάς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή, θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί με εκείνους για να προϋπαντήσουμε το Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό Του.
και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Ας παρηγορεί λοιπόν ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά. Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιον 5. Περι δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, ου χρίαν έχετε ή μην γράφεστε. Αυτή γάρα ακριβώς είδατε ότι η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης σε νυχτή ούτως έρχεται. Όταν γάρ λέγωσιν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος, ως περιοδήν τη εγκαστρία χούση και ουμή εκφύγωσιν. Εμείς δε αδελφοί, ουκ εστέ εν σκότη, ή να η ημέρα ημάς ως κλέπτης καταλάβει. Πάντες εμείς ή φωτός εστέ και ή ημέρας, ουκ ας μεν νυκτός ουδέ σκότους. Άρα ουν μη καθεύδομεν ως και οι λοιποί, αλλά γρηγορόμεν και νύφωμεν. Οι γάρ καθεύδοντες νυκτός καθεύδουσι, και οι μεθυσκόμενοι νυκτός μεθύουσιν. Εμείς δε ημέρας όντες νύφωμεν, ενδυσάμενοι θώρακα πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν ελπίδα σωτηρίας. Ότι ου κάθετο ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλά εις περιποίησιν.

Οράτε, μη της κακόν αντικακού την ή από εδώ, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Τούτο γαρθέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Το πνεύμα μη σβαίνεται, προφητείας μη εξουθενείται. Πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε. Από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτωσεν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τη Ρηφή. Πιστός ο καλόν ημάς, ως και ποιήσει. Αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών. Ασπάσαστε τους αδελφούς πάντας εν φιλήματι Αγίου. Ορκίζω ημάς τον Κύριον αναγνωστήνε την επιστολήν πάση της Αγίης αδελφής. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών. Αμήν. Κεφάλαιο 5. Σχετικά με το χρόνο του ερχομού του Κυρίου, αδελφοί, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, ότι η ημέρα του Κυρίου θα έρθει απροειδοποίητα, όπως ο κλέφτης τη νύχτα. Όταν λένε «έχουμε ειρήνη και ασφάλεια», τότε, όπως η πόνη στην έγκυο γυναίκα, έρχεται ξαφνικά πάνω τους η καταστροφή, από την οποία δεν θα γλιτώσουν. Εσείς όμως, αδελφοί, δεν ζείτε στο σκοτάδι, για να σας ευνηδιάσει σαν τον κλέφτη η μέρα της παρουσίας του Κυρίου. Είστε όλοι σας άνθρωποι του φωτός και της ημέρας. Δεν ανήκουμε στη νύχτα, ούτε στο σκοτάδι. Ας μην κοιμόμαστε λοιπόν, όπως και οι άλλοι, αλλά ας είμαστε άγρυπνοι και νυφάλιοι. Όσοι κοιμούνται, τη νύχτα κοιμούνται, και όσοι μεθούν, τη νύχτα μεθούν. Εμείς όμως, ως άνθρωποι της ημέρας, ας είμαστε νυφάλιοι, φορώντας την πίστη και την αγάπη για θώρακα και την ελπίδα της σωτηρίας για περικεφαλαία. Γιατί ο Θεός δεν μας προώρησε να δοκιμάσουμε την τελική οργή Του, αλλά να αποκτήσουμε τη σωτηρία μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός πέθανε για μας, ώστε όταν έρθει, είτε μας βρει ζωντανούς είτε νεκρούς, να ζήσουμε μαζί Του. Γι' αυτό να ενισχύετε και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον, όπως άλλωστε και κάνετε. Σας παρακαλούμε, αδελφοί, να αναγνωρίζετε όσους από εσάς κοπιάζουν και προείστανται ανάμεσά σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, και σας νουθετούν. Για το έργο τους αυτό, να τους περιβάλλετε με περισσή τιμή και αγάπη. Να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Σας προτρέπουμε, αδελφοί, να συμβουλεύετε τους άστατους, να παρηγορείτε τους λιγόψυχους, να στηρίζετε τους αδύνατους στην πίστη και να δείχνετε μακροθυμία σε όλους. Προσέχετε να μην ανταποδίδετε ο ένας τον άλλον κακό στο κακό, αλλά να επιδιώκετε πάντα το αγαθό και μέσα στην Εκκλησία και σε όλον τον κόσμο. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα, να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σε εσάς δια του Χριστού. Μη σβήνετε τη φλόγα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Μην περιφρονείτε τα κηρύγματα των προφητών, αλλά να τα εξετάζετε όλα και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο. Να απέχετε από κάθε λογής πονηρό. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του. Και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αδελφοί μου, να προσεύχεστε για μας. Χαιρετήστε όλα τα μέλη της Εκκλησίας με αδελφικό φίλημα. Σας εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου να διαβαστεί η επιστολή σε όλους τους αδελφούς. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκ το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθην ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσία έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σέτη Θεοτόκον, την αΐ μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που δι' επέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. χαίρε διείς χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ό,τι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ό,τι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείτε εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητων τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψη, τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ω αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση τη θέλουση, θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτης ασπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή συμμοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίχνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φτάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης σεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστρεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδην ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγατάστου νησχύ πέπτο κέννη τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσεις, νεφανής οκτήσεις, ημί της παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θάμα βλέποντες, συμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρήτρωτην εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γηνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ερκίσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορών πίστη Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν το τουβί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον ότον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε και επιμήν υπάχνος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήρη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόλη φεύσεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνο απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτι ψά μοδά, αν προσφέρω μέση βασιλεφ άγιου, δεν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ηβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόση θεϊκινά πάντα. Αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφω των ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα οφλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή τη ανθρώπων. Επεδίμησε δίαι αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτρωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αεί με θυμών κατά της είναι επί οικίαν, μη αποστήσεις το έλεό σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσι Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχου αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αεία υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να αε και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάς επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμου του τιμή και ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξου προφήτη προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστημος στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των τυλαμένων ημίν, της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεμ. Τας ημών ηκεσίας μη παρήδεις εν περιστάσει.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κύριου Μεθοδίου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός των Κρουσών Αμαλευζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Πραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κυσσού της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το βράδυ της Κυριακής και ώρα 9:30 έως 12 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση Αγιασμός στην Κρίνη της Μονής και Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με λιτάνευση και ευλόγηση των Άρτων. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Χτιτορικό Μνημόσυνο.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: ένα ξεχωριστό για εμάς σήμερα live. Ένα live το οποίο θα ανακοινώσουμε πολλά. Θα δείτε από εμάς ότι είμαστε ένα Ινστιτούτο το οποίο διαρκώς και ανανεωνόμαστε. Δεν μένουμε στα ίδια και τα ίδια, αλλά προχωράμε παρακάτω και προχωράμε παρακάτω με γνώμονα πάντα τα παιδιά. Και να δώσω το λόγο στον πρόεδρό μας και ιδρυτή του CSI Institute, τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, για να μας πει και αυτό σήμερα λίγα λόγια για το τι κάνουμε σήμερα, για αυτό το ιδιαίτερο για εμάς webinar. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα και από μένα. Πιστεύω σήμερα θα είναι μια μεγάλη βραδιά για το CSI, θα είναι μια μεγάλη βραδιά για το Juniors Club, θα είναι μια μεγάλη βραδιά για τα παιδιά όλα και θα είναι και μια μεγάλη βραδιά για τη χώρα μας. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει μια νέα προσπάθεια κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν το σθένος, έχουν τη δύναμη, έχουν τη γνώση, έχουν τη δυναμική να παλέψουν και να φέρουν στη χώρα μας μια νέα τάξη πραγμάτων μέσα από τα παιδιά μας. Ποια είναι αυτή η τάξη, η νέα τάξη πραγμάτων? Να μάθουμε, να μπούμε στην κουλτούρα, να προστατεύουμε τα παιδιά μας από ηλικία 3 ετών. Να δώσουμε στα παιδιά μας τη γνώση, να δώσουμε στα παιδιά μας πάνω απ' όλα την παιδεία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια κρίση και ένα κίνδυνο από μια πολύ μικρή ηλικία. Γιατί τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έχουν αλλάξει. Γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί οι καιροί δεν είναι όπως παλιά. Όλα τρέχουν μπροστά, όλα προχωράνε και δυστυχώς το έγκλημα έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Ευτυχώς που στη χώρα μας αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίπεδα όπως είναι σε άλλες χώρες. Να απαγάγουν παιδιά, να εκτελούν παιδιά και πάνω απ' όλα να κάνουν εκβιασμούς, κακοποιήσεις και να μην λαμβάνουν τίποτα υπόψη τους, ούτε την παιδική ηλικία, ούτε την παιδική αθωότητα. Να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Εμείς λοιπόν, βλέποντας τον κίνδυνο, βλέποντας αυτό που υπάρχει γύρω μας, στη χώρα μας ακόμα δεν υπάρχει, αλλά δεν πρέπει πρώτα να υπάρχει και μετά να κινητοποιηθούμε. Όπως παλιά θυμάμαι στην αστυνομία, στις πρώτες απαγωγές, τι κάνανε? Μετά από κάποιες απαγωγές έμαθε η αστυνομία να χειρίζεται τις απαγωγές. Πρέπει πρώτα να πάθουμε για να μάθουμε? Όχι. Εμείς είμαστε υπέρ του προλαμβάνει και όχι του θεραπεύει. Έτσι έσμιξαν μια ομάδα ανθρώπων, θα έχουν το λόγο σε λίγα λεπτά από μένα, να πούνε όλοι αυτά που πρέπει να πούνε, οι άνθρωποι του Juniors Club, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι

0: τα μάτια σας και τι πανικός θα έλθει σε εσάς, στους ανθρώπους σας και στη ζωή σας. Θα αλλάξει όλη σας η ζωή. Έχω δει ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους για κάποιες ώρες ή για κάποιες ημέρες και είναι καταστάσεις αψυχολόγητες. Δεν μπορεί κανείς να ψυχολογήσει αυτούς τους ανθρώπους μετά το συμβάν. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε κανείς συμπολίτης μας και κανένα παιδάκι μας ηλικία 3 με 8 με 9 με 10 να πέσει στην παγίδα, αυτή που λέγεται παγίδα, χάθηκε το παιδί μου, εξαφανίστηκε το παιδί μου, πού είναι το παιδί μου, τι έγινε το παιδί μου, για να μην φτάσουμε σε αυτό το πανικό, θα ξεκινήσουμε όμορφα μέσα από μια ωραία ακαδημία που θα βρούμε υποστηρικτές. Υπάρχει εταιρική κοινωνική ευθύνη, υπάρχει ακόμα ανθρωπιά στη χώρα μας, πολύ μεγάλη ανθρωπιά, να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια για να εκπαιδεύονται δωρεάν οι γονείς και τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, εμείς πάμε στο άλλο άκρο, αρχίζουμε να μαθαίνουμε παιδιά ηλικίας 3 και 4 ετών πώς θα διαχειρίζονται μαζί με τους γονείς τους κρίσεις, θα κάνουμε ασκήσεις, θα κάνουμε workshop, θα διοργανώσουμε εικονικές εκδηλώσεις και εξαφανίσεις παράλληλα και μέσα σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε τους καλύτερους. Δίνω τον λόγο στην Έλενα και στη συνέχεια πάμε για τον επόμενο κύριο. Έλενα, έχεις τον λόγο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που όλοι μαζί, όπως αναφέρατε, ξεκινάμε κάτι πάρα πολύ δημιουργικό πρωτίστως και κυρίως, όπως ανέφερε και ο κύριος Πακιανάκης, έχουμε ως κύριο γνώμονα την πρόληψη. Εμείς ως ομάδα του Juniors Club, όταν ξεκινήσαμε με τη λογική ότι θα δημιουργήσουμε ένα πόρταλ που απευθύνεται κυρίως σε γονείς και παιδιά, γιατί θέλαμε να μας διαβάζουν και παιδιά, η πρώτη μας διάθεση, η πρώτη μας συζήτηση ήταν να ασχοληθούμε και με τομείς που δεν ασχολούνται άλλοι. Έτσι και με τις γνώσεις του κυρίου Μιμή, αλλά και με συντελεστών που παρήσυσαν στην ομάδα σιγά σιγά, επιστήμονες όλοι μαζί, δημιουργήσαμε τη στήλη Stay Safe. Ξεκινήσανε να γίνονται άρθρα για το πώς πρέπει ο γονέας να ενημερώνει το παιδί του, αλλά και ο ίδιος να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν την καθημερινή μας ασφάλεια. Εξειδικευτήκαμε σε διάφορους τομείς, όπως έχει να κάνει με την απαγωγή, τις εξαφανίσεις κτλ. Αυτό από άρθρο εξελίχθηκε σε ιδέα να γίνει ένα παραμύθι, να γίνει μια ταινία και σήμερα μιλάμε για την ίδρυση μιας ακαδημίας και όχι μόνοι μας, γιατί τελικά κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του, όσο δύναμη και αν έχει, όσο δυνατή απήχηση και αν έχει στο κοινό, γιατί και εμείς έχουμε ένα κοινό που μας ακολουθεί. Νομίζω ότι ισχύει εν τη ενώση, γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε τους καλύτερους, το CSI Institute, μαζί με το Juniors Club, να ιδρύσουμε μια ακαδημία, μια πρωτοποριακή έτσι, κίνηση με σκοπό να ενημερώνονται οι γονείς, να εκπαιδεύονται παιδιά μέσα από παιχνίδια, διαδραστικούς τρόπους, μέσα από την ίδια την ταινία, μέσα από παραμύθια που λαμβάνουν, που θα λαμβάνουν, θα κατεβάζουν PDF δωρεάν και κυρίως μέσα από αυτό το e-learning, τα σχολείο δηλαδή που θα γίνεται εδώ για να εκπαιδεύονται, όπως ξαναείπα, οι γονείς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το κάνουμε αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξεκινήσαμε έτσι και το πρωί στην εκπομπή της κυρίας Κουτσελίνη και δείξαμε το τρέιλερ για πρώτη φορά. Ακολουθούν και άλλες ταινίες, όπως σας είπα. Σε αυτό είναι πολύ σημαντικό να πω ότι η βασική ομάδα, η σύστασή της στο να γίνει αυτή η ταινία, η πρώτη ταινία, Εθινά, χάθηκε στο πάρκο. Εκτός από μένα είναι ο Γιώργος Μιμής που θα δείτε σε λίγο, είναι και η Ιωάννου, είναι κοινή συνεργάτηδα, η οποία είναι εξαιρετική επιστήμονας και δεν ευλογούμε τα γένια μας, λέμε την αλήθεια. Είναι η Αμάντα Τουτσάνη, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός και επιμελήτρια ανηλίκων με μεγάλη εμπειρία. Είμαστε λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων, ο Μανώλης Ουρής που είναι ψυχολόγος, είμαστε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, ο Χρυσός Παπαμέτης που είναι τεχνικός και στα γραφικά, που σκοπό έχουμε όλο αυτό που κάνουμε, να το επικοινωνήσουμε σωστά, να το μάθει ο κόσμος, να έρθει κοντά μας, γιατί όπως είπαμε, καλύτερα η πρόληψη παρά μετά τρεχαγύρευε.

0: Αυτό για να δώσω εγώ το λόγο τώρα πάλι στην Κέλλη.
1: Εγώ πριν να αρχίσω να μιλάω, γιατί ως συνήθως μιλάω κατά από αυτά μου ξεκινήσω και δεν θέλω να σας το κάνω αυτό, να μην ξεχάσουμε να καλωσορίσουμε και να αρχίσει να γνωριστεί έτσι και με το κοινό και ο κύριος Γιώργος Μεμής, ο οποίος είναι εκπαιδευτής σε Krav Maga και είναι από τους βασικούς συντελεστές και δημιουργούς μέσα σε όλη αυτή την δραστηριότητα και στο πλαίσιο πρόληψης που θέλουμε να κάνουμε από κοινού. Να μας πει λίγο δύο λόγια για την καριέρα του, ποιος είναι, να τον γνωρίσει το κοινό και σιγά σιγά να περάσουμε στο ζουμί της υπόθεσης, να το πούμε έτσι. Απλά για το όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί εδώ, να δει το τρέλερ στο τέλος της πολύ πολύ ωραίας ταινίας μικρού μήκους που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί, αλλά και στο ενδιάμεσο να προηγηθεί μια συζήτηση η οποία θα έχει να κάνει με μύθους γύρω από την απαγωγή ανηλίκων, με πραγματικότητα και με κάποια πρώτα πρακτικά tips που μπορούν να ακολουθήσουν οι γονείς και τα παιδιά φυσικά. Καλησπέρα κύριε Μιμή.
2: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να προσφέρω τις γνώσεις μου πάνω σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα όπως είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Ευχαριστώ τον κύριο Σφαγιανάκη, ευχαριστώ την κυρία Βασιλοπούλου και ευχαριστώ και σένα Κέλλη. Εγώ έχω μια μακρόχρονη εμπειρία σε μια χώρα ιδιαίτερα επικίνδυνη πάνω σε πολλούς τομείς που αφορούν την ασφάλεια. Αντιτρομοκρατία, κοινό έγκλημα, απαγωγές, ό,τι να σας περάσει από το μυαλό σε ό,τι έχει σχέση με το έγκλημα και την ασφάλεια είτε εγκαταστάσεων είτε φυσικών προσώπων σε όλες τις βαθμίδες και όλα τα επίπεδα. Ειδικά τώρα στα παιδιά οι απειλές είναι σύνθετες, έχουν αλλάξει οι καιροί ιδίως στη χώρα μας και έρχονται καινούργιες καταστάσεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει και τον τρόπο σκέψης του κοινού ανθρώπου, αλλά έχουν ξεπεράσει ακόμη και την νομοθεσία μας και την οργάνωση των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας μας. Αυτά πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αναπροσαρμόσουμε στις καινούργιες συνθήκες, οι οποίες δυστυχώς δεν δείχνουν ότι είναι εύκολες να αντιμετωπιστούν. Και τα δύσκολα πράγματα και τα δυσάρεστα αντιμετωπίζονται μόνο με τη γνώση. Η βασική προϋπόθεση είναι να κατανοήσουμε ότι κάτι το οποίο είναι κακό συμβαίνει στον καθένα, σε όλους μας. Σε μένα, σε σένα, στον γείτονά μας, στον πατέρα μας, στο παιδί μας, σε όλους μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Εάν ξεκινήσουμε με αυτή την προϋπόθεση, θα είμαστε σε θέση να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας κατάλληλα να αντιμετωπίσουμε μια δυσάρεστη κατάσταση. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τα παιδιά τώρα. Τα παιδιά δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Ποτέ. Από μικρή ηλικία πρέπει να τα μαθαίνουμε ορισμένα βασικά πράγματα τα οποία ίσως φαίνονται σε εμάς ότι είναι πολύπλοκα και ίσως δεν μπορεί να τα απορροφήσει ο εγκέφαλος του παιδιού. Όχι, τα παιδιά ξεκινάνε με παρθένο εγκέφαλο. Είναι ανοιχτά μαγνητόφωνα. Δέχονται οποιαδήποτε πληροφορία και την καταγράφουν σε πολύ καλύτερο βαθμό από ότι ο εγκέφαλος ενός ενήλικα. Βασική προϋπόθεση. Το παιδί πρέπει να αρχίσει να εκπαιδεύεται στην αποστήθηση ορισμένων σημαντικών πληροφοριών από τη μικρή ηλικία. Παράδειγμα, πρέπει να μαθαίνει ότι το όνομα του μπαμπά του, της μαμάς του, δεν θα λέει μπαμπάς ή μαμά, γιατί σε περίπτωση που χαθεί, πώς μπορεί να δώσει πληροφορίες σε αυτόν που θα το βρει, για ποιον πρέπει να αναζητήσει. Πρέπει να μάθει και ορισμένα τηλέφωνα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης. Δηλαδή, πρέπει να είναι σε θέση, έστω και με αυτοματοποιημένη κλίση, να παίρνει τηλέφωνο τη μητέρα του, την άμεσο δράση, την πυροσβεστική, το πρώτο βοηθειόν, το κέντρο δηλητηριάσεων, τα οποία εμείς πρέπει να έχουμε φροντίσει να του μεταδώσουμε αυτές τις γνώσεις με κάτι εύκολο για τον παιδικό εγκέφαλο να το απορροφήσει. Δηλαδή είτε σε μορφή ενός τραγουδιού, είτε με καρτούν. τα οποία θα τα έχουμε βάλει σε ένα σημείο το οποίο το παιδί θα τα βλέπει κάθε μέρα και συνεχώς. Θα του κάνουμε παιχνίδια με αυτά τα νούμερα. Θα παίζουμε παιχνίδια απομνημόνευσης αυτών. Έτσι το παιδί από μικρή ηλικία θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Επίσης, στο εξωτερικό έχουν συμβεί πράγματα τα οποία είναι λίγο δύσκολα να τα καταλάβουμε εδώ. Παράδειγμα, ένα μικρό παιδί 2 ετών πήρε τηλέφωνο και έσωσε τη γιαγιά του η οποία είχε πάθει έμφραγμα. Μία κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, στην Αγγλία 12 ετών ξεγέννησε τη μητέρα της, η οποία έπεσε από συγκεκριμένα από μια σκάλα εσωτερική του σπιτιού και τη στιγμή που έπεσε άρχισε η διαδικασία της γέννησης. Πήρε τηλέφωνο και ήταν ικανή με τις οδηγίες που της δίνανε από το νοσοκομείο να φέρει στη ζωή το αδερφάκι της. Και όπως βλέπετε, τα πάντα μπορούν να γίνουν αρκεί αν διδάξουμε τα παιδιά μας με όμορφο και με το σωστό τρόπο να μάθουν αυτούς τους ορισμένους βασικούς κανόνες που θα τους βοηθήσουν στη μια ασφαλή διαβίωση.
1: Ακριβώς, και αυτός είναι και ο σκοπός της Ακαδημίας που με συνεργασία του CSI Institute και του Juniors Club δημιουργούμε. Ένας πυλώνας πρόληψης και εκπαίδευσης. Αλλά πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, μιας και έτσι λίγο σας ζεστάναμε και όπως βλέπω έρχεστε και πολύ και μαζεύεστε από όλα αυτά τα υπέροχα μέρη, να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το θέμα των εξαφανίσεων και της απαγωγής, που είναι και το θέμα του τρέιλερ που θα δείτε στο τέλος της σημερινής μας ημερίδας. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από κάποιους μύθους που υπάρχουν γύρω από το κομμάτι απαγωγή. Θα ήθελα εδώ στη συζήτηση και την Ελένη αλλά και τον στρατηγό, ο καθένας από την εμπειρία του. Εγώ να πω σε αυτό το κομμάτι ότι η ταινία η οποία έχουμε δημιουργήσει και είναι προς τιμήν και της Ελένης και όλες τις ομάδες της, ότι κοίταξε να συνεργαστεί με επιστήμονες για να μην βγει ακόμα μία αναπαραγωγή στερεοτυπική όπως μη μιλάς σε αγνώστους, αλλά να ακουστούν οι αλήθειες ούτως ώστε τα παιδιά να ξέρουν να προφυλάσσονται από αυτούς που είναι κίνδυνοι, τους πραγματικούς κινδύνους. Εγώ λοιπόν να πω εδώ, απευθύνοντας πρώτα τον λόγο στην Ελένη. Ελένη μου, αλήθεια, μέσα από όλη αυτή την έρευνα, γιατί κάνατε και εσείς έρευνα, έρχατε σε επαφή με επιστήμονες, ποιοι θεωρείς εσύ ότι είναι οι μύθοι που έχουμε ακούσει, έχουμε δει γύρω από το κομμάτι εξαφάνιση, απαγωγή ανηλίκου?
0: Καταρχάς, πέρα από την προσωπική έτσι εμπειρία που είχα όλο αυτό το διάστημα δημιουργώντας αυτή την ταινία και σε συνεργασία, όπως είπαμε, με όλη αυτή την ομάδα που αποτελείς και εσύ μέλος της, Κέλλη μου, και ο κύριος Πακιανάκης και όλοι μας, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι, και ως δημοσιογράφος φυσικά, ότι αυτό που ανέφερες και εσύ, ότι το μη μιλάς με αγνώστους στη σήμερα ημέρα επικρατεί στο μυαλό πολλών γονέων. Τελικά δεν ισχύει αυτό, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, και αν δεν γνωρίζουμε είναι καιρός να μάθουμε, το μεγαλύτερο ποσοστό, η πλειοψηφία των ανθρώπων που ευθύνονται ή που κρύβονται πίσω από μια απαγωγή ή μια μεθοδευμένη εξαφάνιση, θα πω εγώ, γιατί ισχύει και αυτό, και ο κ. Φακιανέτης έχει μεγάλη εμπειρία, πολλά παιδιά νομίζουμε ότι μόνα τους τους κάσαν στο σπίτι, αλλά κρύβεται κάποιος άλλος από πίσω που τα έχει καθοδηγήσει να το κάνουν αυτό. Κρύβονται λοιπόν άνθρωποι από το οικείο περιβάλλον, πολύ οικείο, μπορεί να είναι φιλικά πρόσωπα, να είναι συγγενείς, να είναι η αγαπημένη μας δασκάλα. Και προς Θεού, για να μην παρεξηγηθούμε, ακούγοντας η αγαπημένη μας δασκάλα, μπορεί αυτή τη στιγμή η εκπαιδευτική κοινότητα να λέει τι γίνεται, ρε παιδιά, μας στοχοποιείτε? Όχι, δεν στοχοποιούμε κανέναν. Θέλουμε απλώς να αφυπνίσουμε και να ενημερώσουμε τους γονείς, γιατί και αυτοί οι γονείς είναι, ότι ο οποιοδήποτε μπορεί να είναι πιθανός απαγωγέας να είναι αυτός ο οποίος απειλεί το παιδί σου, οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι, όπως είπαμε, και συγγενείς.
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν και το νόημα της συγκεκριμένης ταινίας και κάναμε έτσι ό,τι κάναμε, γιατί εμείς τα λέμε πάντα όλα ανοιχτά. Κάναμε τις διορθώσεις για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι στόχος μας να στοχοποιήσουμε, ας πούμε, ούτε τους εκπαιδευτικούς, αλλά δυστυχώς πολύ πριν γίνουν όλα αυτά που έγιναν και βγήκανε στην επιφάνεια, έβγαινα και έλεγα ότι, ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο ο άνθρωπος ο απομονωμένος, ο μεσήλικας, τον οποίο πρέπει να φοβόμαστε, και ούτε πρέπει να μαθαίνουμε στα παιδιά μας μην μιλά σε αγνώστους, γιατί ειδικά, και τώρα μιλάω σαν εγκληματολόγος, στο επίπεδο των απαγωγών, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία γίνεται ο δράστης, οι δράστες, η δράστηδα, γιατί μπορεί να είναι ναι και γυναίκα, προέρχεται από το εγκύτερο περιβάλλον του παιδιού. Τον στρατηγό θέλω τώρα στη συζήτηση και θα ήθελα να μας πει, μέσα από την πολυετή εμπειρία του, τη σύλληψη ενός ατόμου σε σχέση με εξαφάνιση ή αρπαγή ανηλίκου, που να ήταν υπεράνω πάσης υποψίας. Το μικρόφωνο σας, στρατηγέ μου.
3: Αυτό που θέλω να πω είναι το πρώτο πράγμα και το βασικό, είναι ότι η χώρα μας, όπως είπα και πριν, δεν είναι ζούγκλα. Έχει νόμους, έχει τάξη, υπάρχει ακόμα έλεγχος απόλυτος, και με απλά λόγια, τα παιδιά που χάνονται σε μικρές ηλικίες ήθελα να τα βρίσκομαι. Όμως, αυτό δεν πάει να πει ότι αυτό θα συμβαίνει πάντα. Για φανταστείτε εσείς ο γονιός που ακούτε τώρα και έχετε τα δύο πανέμορφα κοριτσάκια, αγοράκια, στην αγκαλιά σας, κάποια στιγμή να χάσετε για λίγα λεπτά σε ένα εμπορικό κέντρο που πάτε μια βόλτα να ψυχείς, να δείτε, να χαρείτε, να χάσετε το παιδάκι σας από τα χέρια. Φανταστείτε τώρα όλοι που καθόμαστε στις πολυθρόνες μας, στις όμορφες, και ακούμε αυτή την όμορφη μερίδα, την διαδικτυακή μερίδα γνώσης, για λίγα λεπτά να χάσετε το παιδί σας από τον έλεγχό σας. Κάντε μια απλή σκέψη. Προσωπικά εμένα το μόνο που με πιάνει είναι ένας πανικός. Όμως επειδή ξέρω και έχω σπουδάσει διαχείριση κρίσεων, ηρεμώ, γιατί ξέρω τι θα κάνω. Και ξέρω τι θα έκανα. Γιατί καλώς ή κακώς πέρασα εκπαίδευση το παιδί που είχα και που έχω.
1: Στρατηγέ, έχει τύχει κάποια υπόθεση που να έχετε συλλάβει ακόμα και μέλος, με συγχωρείτε, της οικογένειας που να έχει διαπράξει απαγωγή? Γιατί η εγκληματολογική έρευνα λέει ότι η απαγωγή μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, ανάμεσα και σε ένα διαδεσμευμένο ζευγάρι που να μην χώρισαν με πολύ καλούς όρους, και η απαγωγή να έχει προέλθει από έναν από τους δύο γονείς ή από κάποιο άλλο γονεϊκό μέλος. Έχει τύχει κάτι τέτοιο στην καριέρα σας?
3: Πάρα πολλές φορές έχω διαχειριστεί περιστατικά που ένας γονιός έπαιρνε τα παιδιά και έφευγε και ερχόταν και δήλωνε εξαφάνιση. Αυτό το θεωρώ το πιο απλό, αφού ξέρεις τα παιδιά τα έχει πάρει η μαμά ή ο μπαμπάς. Αντίστοιχα, είχε την επιμέλεια η μαμά, τα πήρε ο μπαμπάς. Είχε την επιμέλεια ο μπαμπάς, τα πήρε η μαμά με κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτό για μένα ελέγχεται. Φανταστείτε να μην ξέρεις που είναι το παιδί. Το θέμα ποιο είναι? Ότι να είσαι στο σπίτι, να μιλήσει το παιδί στο chat, που έχω πει στην εκπομπή της Ζήνας, μάλλον την επόμενη Παρασκευή, μετά το Πάσχα, θα κάνουμε μία αληθινή πρόβα τσενεράλε, να δούς πόσο εύκολο είναι να αποπλανηθεί ένα παιδί και να φύγει από το σπίτι και να χαθεί. Ετοιμάζω κάτι εξαιρετικό. Έτσι λοιπόν θα ξέρετε ότι εσείς είσαστε στο σπίτι σας, κατεβαίνει κάτω το παιδάκι σας να πάει μέχρι το περίπτερο, το παιδάκι εννοώ 9, 10, 11, και κάτω το περιμένει αυτός που ήταν στο τσάτ. Ξέρετε πόσοι έχουν το θράσος να λένε «λείπουν οι γονείς σου, να έλθω». Όπως ήταν και το περιστατικό, το είπα το πρωί, που κάποιος 13χρονος μιλούσε με κάποιον άγνωστο, του έκανε δώρο ένα κινητό τηλέφωνο και του λες «θέλεις να βρεθούμε τώρα που λείπουν οι γονείς μου». Πότε λείπουν οι γονείς σου? Τότε λείπουν οι γονείς. Κάναν τον deal και πηγαίνει Κυριακή πρωί να συναντήσει ο 13χρονος αυτόν που θα του έδινε το δώρο, ο οποίος είχε άλλα στο μυαλό του. Στην πορεία απεδείχθηκε ότι είχε κάνει 7 βιασμούς. Ένα σας λέω. Το παιδί σώθηκε γιατί τον παρακολουθούσαμε αυτό, η δίωξη του εχθρικού εγκλήματος, και έτσι το παιδάκι σώθηκε γιατί έτυχε να το παρακολουθούμε. Εάν δεν το παρακολουθούσαμε, θα ήταν το 8ο παιδάκι κακοποίησης. Αρπαγής και κακοποίησης. Ένα σας λέω μόνο. Ότι οι κίνδυνοι παραμονεύουν μέσα στο σπίτι μας. Γιατί μέσα έχουμε το μηχάνημα, μέσα έχουμε τα συστήματα, όλα τα τσάτ είναι ανοιχτά. Τι λέμε εμείς, η κερκόπορτα του εγκλήματος είναι το τσάτ. Μέσα από το τσάτ γίνονται όλα. Δεν σου λέω απαγόρευση το τσάτ, μη μιλάς, δεν είμαστε στην εποχή Μαο-Μαο, εδώ είμαστε στην εποχή του 2021. Να έχει τσάτ, αλλά να ξέρεις να μιλήσεις, να ξέρεις να διαχειριστείς, να ξέρεις τους κανόνες εμπλοκής, να ξέρεις όταν πας κάπου τι πρέπει να κάνεις. Εμείς τι λέμε, μην πας ραντεβού στα τυφλά, αλλά εάν θα πας ραντεβού στα τυφλά, πάρε μαζί δίπλα και 3-4 φίλους σου να έχεις μια ασφάλεια σχετική. Εμείς είμαστε ενάντια στο ραντεβού στα τυφλά, αλλά αν τύχει και πας, γιατί παιδί σε θα πας, δικαίωμα στο λάθος λέμε, έχουμε όλοι μας, κάνουμε όλοι λάθη, θα πας στο ραντεβού στα τυφλά, κράτα μαζί 3-4 φίλους σου, όπως το κοριτσάκι Σοφούλα το 13χρονο που πήγε στο ραντεβού στα τυφλά, είχε μαζί 3 φίλους της και όταν πήγε ο παιδεραστής να την πάρει από τα χέρια, να την τραβήξει, να τη βάλει στο αυτοκίνητο χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας, επενέβησαν οι φίλοι, τον έσπρωξαν και ο 75χρονος που είχε πει ότι είναι 16χρονος έπεσε κάτω, έφυγε το κορίτσι τρέχοντας, έφυγαν και οι άλλοι και χάθηκαν στην πλατεία. Ένα σας λέω. Τέτοια περιστατικά γίνονται καθημερινά, δεν θέλω να πω εκατοντάδες, δεκάδες στη χώρα μας. Είναι πίσω από το δάχτυλό μας κρυβόμαστε. Φεύγουν τα παιδιά, πάνε στη γειτονιά, συναντούν τον άγνωστο μέσα από το διαδίκτυο. Είναι καθημερινό φαινόμενο. Είναι καθημερινότητα αυτό που λέμε. Άρα ελάτε μαζί να μάθουμε τους κανόνες. Ελάτε να μάθουμε τα μυστικά, πώς τα παιδάκια σας θα διαχειρίζονται τις καταστάσεις τις κρίσιμες, αφού υπάρχει εμπλοκή, στην γνωριμία. Όλα γίνονται από γνωριμίες. Εκείνο ο κίνδυνος στη χώρα μας. Δεν κινδυνεύομαι από τον κακόβουλο που θα έρθει με το μαύρο το τζιπ, όπως είναι στο μυαλό μας ένα μαύρο τζιπ, με 3 φουσκωτούς κατεβαίνουν, παίρνουν το παιδί, το βάζουν μέσα και εξαφανίζονται. Αυτά στη χώρα μας δεν υπάρχουν. Εμείς δεν πάμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Εμείς πάμε να τον ηρεμήσουμε και πάνω απ' όλα να του δώσουμε γνώση και ειδικά στο παιδί τη γνώση να μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινότητα. Ποια είναι η καθημερινότητα? Δυστυχώς οι γνωριμίες μέσα από το διαδίκτυο. Εκείνο ο κίνδυνος. Γιατί να περάσει το παιδί? Γιατί να περάσει το παιδί από μία άσχημη πορεία έστω και κάποιων ωρών που στη ζωή του θα είναι χαραγμένη για πάντα. Και όπως θα πει η κυρία Ιωάννου, όταν γίνει ένα τέτοιο περιστατικό, δύσκολα βγαίνει από την ψυχούλα, δύσκολα σταματάει ο πανικός πλέον και πάνω απ' όλα δύσκολα θεραπεύεσαι εάν υποστείς ένα τέτοιο σοκ από μια κακοποίηση. Και λέγεις τον λόγο εσύ τώρα.
1: Λοιπόν, πολύ σωστά, θα έρθω στο κομμάτι του ψυχικού αντικτύπου. Μέχρι να έρθω σε αυτό το κομμάτι, συνοψίζω μέχρι στιγμής τους μύθους. Εγώ έχω, ξέρετε, ως υποψήφια διδάκτορ και το ακαδημαϊκό ήχος, πάρτε χαρτί και στυλό και δει όταν θα ξεκινήσει η ακαδημία, θα βγάζω μαθητές του μήνα για να συνοψίζετε αυτά που λέμε. Γιατί εμείς εδώ δεν λέμε αερολογίες, λέμε πράγματα χρήσιμα, τα οποία μπορείτε να εφαρμόζετε μικρή και μεγάλη για την προστασία σας και μόνο. Άρα, ο πρώτος μύθος είναι ότι ο κίνδυνος είναι άγνωστος, ότι προέρχεται από έναν άγνωστο. Μην μιλάς στον άγνωστο, μην πάρεις την καραμελίτσα από τον άγνωστο. Τον καταρρύψαμε αυτόν τον μύθο και είδαμε ότι βάσει της εγκληματολογικής έρευνας, βάσει των ανθρώπων οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και έχουν μελετήσει τέτοιες καταστάσεις και βάσει των στατιστικών, βλέπουμε ότι οι περισσότερες απαγωγές έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία είναι οικεία στο παιδί. Είναι από το ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δεν αποκλείουν ακόμα και το μέλος του οικογενειακό. Είδατε, ρώτησα τον κύριο Σακιανάκη, είπε και ο ίδιος στην πορεία του, μπορεί στην Ελλάδα να μην είχαμε μέχρι στιγμής κάποιο παρατραβηγμένο νόμο που επιτραπεί ο όρος συμβάν σε σχέση σε οικογενειακό πλαίσιο. Αν εγώ και εγώ επιφυλάσσομαι, λόγω θέσης και ειδικότητας για το τι θα δούμε και ήδη είδαμε. Δείτε για παράδειγμα το σκηνικό στη Μακρινίτσα και γιατί το λέω αυτό. Δεν το λέω γιατί είμαι μάγισσα. Μιλάμε τόση ώρα για την απαγωγή και δεν έχουμε πει πώς σκέφτεται ο θήτης. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ένας άνθρωπος απαγάγει ένα παιδί? Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι. Το ένα είναι το οικονομικό κίνητρο και το άλλο έχει να κάνει με συναισθηματικούς παράγοντες. Και όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Αν κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία, θα δούμε ότι για πολιτικούς λόγους οι ηγέτες απήγαγαν μέλη της οικογένειας κάποιων οι οποίοι είχαν προδώσει την πατρίδα, την ηγεσία και ούτω καθεξής. Γιατί? Για να τιμωρήσουν. Άρα δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Στο οικογενειακό πλαίσιο λοιπόν, όταν δεν ξέρουμε τι ακριβώς προϋπάρχει, ακόμα και εκεί, ανάμεσα σε δύο γονείς, αν μιλάμε για απαγωγή παιδιού από γονέα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το πλαίσιο είναι ασφαλές και ότι το παιδί είναι στο σπίτι με τον άλλο γονέα και είναι όλα οκ. Γιατί αν μιλάμε για μια νορμάλ συνθήκη, προφανώς ο άλλος δεν θα έμπαινε στην διαδικασία να απαγάγει το παιδί του. Πάμε λοιπόν στον τρίτο μύθο, μιας και ο κύριος Φαγιανάκης πολύ ωραία το έθιξε στο επίπεδο του διαδικτύου. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε και εμείς εδώ στο CSI, ειδικοί γύρω από θέματα κυβερνοασφάλειας. Και να σας πω εγώ τον τελευταίο μύθο για σήμερα και τα υπόλοιπα για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την Ακαδημία μας όταν με το καλό ανοίξει η φόρμα των εγγραφών. Ο τρίτος λοιπόν μύθος είναι ότι οι online predators, δηλαδή αυτοί οι οποίοι προσεγγίζουν τα παιδιά μας στο διαδίκτυο, είναι άτομα άνω των 50, 35, 40. Λυπάμαι που θα το πω και ίσως κακοκαρδίσω κάποιους, αλλά οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι τα σεξουαλικά αρπακτικά που αποπλανούν παιδιά μας είναι ηλικίες 25. Έτσι. Και δυστυχώς πριν από λίγες μέρες είχα περιστατικό κοπέλας η οποία συνομιλούσε με ένα αγόρι 20χρονο Ολλανδό, τρελά ερωτευμένο του κοριτσάκι 15χρονο, και την έβαζε μετά της βίας να παρακολουθεί εικόνες παιδικής πορνογραφίας μέχρι και βιασμούς παιδιών. Και ήταν και ο άλλος παιδί. Αλλά θέλω όσοι μας παρακολουθείτε σήμερα και γενικά όσοι ακολουθείτε το έργο μας να ανοίξετε τις κεραίες και να καταλάβετε ότι ο κίνδυνος μπορεί να προέρχεται ακόμα και από παιδιά και από νεαρές ηλικίες. Ο κίνδυνος δεν έχει να κάνει μόνο με έναν άνδρα ο οποίος είναι 50 χρονών και ονειρεύεται, για να μην πω τίποτα άλλο, σκανδαλίζεται με παιδάκια. Έτσι.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία εκπομπή ακόμη σήμερα αφιερωμένη στις ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο «Γονείς και παιδιά», τόμος Α, θεολογική, ποιμαντική και ψυχολογική θεώρηση, και αναλύουμε το κεφάλαιο που έχει τίτλο «Αυτό που κάνει τους γονείς να μην πιάνουν τα άκρα». Η έκδοση είναι του Πανοράματος Θεσσαλονίκης, επειδή ρωτάτε πολύ. Έχω την πρώτη έκδοση Δεκέμβριος του 2001. Γυναικείο Ιερό Συγχαστήριο, το Γενέσιο της Θεοτόκου. Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο, το Περιβόλι της Παναγίας, στη Θεσσαλονίκη. Και είπαμε ότι ο μιλητής εδώ στην ανάπτυξη του θέματός του χρησιμοποίησε ως βοήθημα δύο βιβλία. Ποια είναι τα βιβλία αυτά? Το πρώτο είναι «Σχολή γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», είναι ο τίτλος, εκδόσεις Δίπτυχο. Μπόρεσα και το εντόπισα το βιβλίο αυτό, το έχω και εγώ. Αθήνα 1965. Αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Στο εξής θα το αναφέρουμε: οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής. Το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Ντράικορς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Στο εξής θα το ακούτε: «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Χρειάζεται λοιπόν να προσέχει κανείς πάρα πολύ, ώστε να μην βρίσκεται ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο. Αλλά αυτό, εξ όσων εγώ καταλαβαίνω και πιστεύω, είναι θέμα της πραγματικής αγάπης. Είναι πολύ δύσκολο να αγαπά ένας άνθρωπος, πάρα πολύ δύσκολο. Για να αγαπήσουμε πρέπει να είμαστε πρόθυμοι για την αυταπάρνηση, να είμαστε πρόθυμοι για τη θυσία. Τη θυσία όχι του Α ή του Β πράγματος, αλλά να θυσιάσουμε την ιδιοτέλειά μας, να θυσιάσουμε τον εγωισμό μας, να θυσιάσουμε όλα αυτά που μας κάνουν να στρεφόμαστε προς τον εαυτό μας. Η αγάπη είναι κάτι πολύ δύσκολο από αυτή την πλευρά, αλλά δύσκολο, ξεδύσκολο είναι εκείνο το οποίο στηρίζει την κοινωνία, είναι εκείνο το οποίο στηρίζει ειδικότερα τις οικογένειες και είναι εκείνο το οποίο τους ανθρώπους τους κάνει ανθρώπους και καθεαυτούς και σε σχέση με τους άλλους. Όταν λοιπόν υπάρχει αγάπη, δεν πιάνει κανείς ούτε το ένα ούτε το άλλο άκρο. Ξέρετε, δεν υπάρχουν συνταγές, κανόνες, να πει κανείς «κάνε έτσι και δεν θα πιάσεις το ένα άκρο», «κάνε έτσι και δεν θα πιάσεις το άλλο άκρο». Βέβαια, όταν ακούει κανείς πολλά, διαβάζει πολλά, συζητεί, ρωτάει, ξαναρωτάει, όλο και διαφωτίζεται περισσότερο. Όμως όλα αυτά τα οποία θα μάθει κανείς τελικά θα του βγουν σε κακό εάν δεν διαθέτει κατά βάση την αγάπη αυτή η οποία πραγματικά φωτίζει τον άνθρωπο και τον καθοδηγεί να μην πιάνει ούτε το ένα άκρο ούτε το άλλο, αλλά να βρίσκεται πάντοτε στο μέσο και να συμπεριφέρεται απέναντι των άλλων ανθρώπων και ειδικότερα απέναντι των παιδιών, μια και τα παιδιά θίγουμε σε αυτές τις ομιλίες, κατά τον πιο νορμάλ, κατά τον πιο κανονικό τρόπο.

Οφείλουν λοιπόν οι γονείς να οργανώνουν τη ζωή των παιδιών τους κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το παιδί από το ένα μέρος να αισθάνεται ότι είναι ελεύθερο και από το άλλο να έχει βαθύτατη συνείδηση ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όχι μόνο με την έννοια ότι θα το τιμωρήσουν, όχι με την έννοια ότι θα το φοβήσουν, αλλά με την έννοια ότι δεν τα ξέρει όλα, ότι είναι ενδεχόμενο να κάνει λάθος και ότι υπάρχει εκείνος ο οποίος το αγαπά, υπάρχει εκείνος ο οποίος έχει πολύ πείρα, υπάρχει εκείνος ο οποίος θέλει το καλό του και το φροντίζει, το καθοδηγεί, το οδηγεί εκεί που πρέπει να το οδηγήσει. Από το ένα μέρος λοιπόν να σεβόμαστε την ελευθερία του παιδιού και από το άλλο μέρος να οργανώνουμε τη ζωή του, δηλαδή πότε θα φάει, πότε θα κοιμηθεί, πότε θα ξυπνήσει, πότε θα παίξει, πότε θα διαβάσει. Αυτά δεν μπορούν να γίνονται όποτε θέλει το παιδί. Αυτά πρέπει να οργανωθούν. Αλλά να οργανωθούν κατά τέτοιον τρόπο που να μην παραβιάζεται η ελευθερία και επίσης να μην οργανώνονται κατά τρόπο που σώνει και καλά να γίνει αυτό που οργανώσαμε εμείς. Να δείχνουν όλα αυτά ότι στο τέλος εξυπηρετούν το παιδί με άνεση, χωρίς να παραβιάζεται η ελευθερία του και η προσωπικότητά του. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι οργανώνουν τη ζωή του παιδιού, των παιδιών τους, αλλά τα παιδιά τους τυραννούν πάρα πολύ και επίσης τελικά τα παιδιά και ανελεύθερα γίνονται και δεν προοδεύουν, δεν προκόβουν. Έχω υπόψη μου μία μητέρα μορφωμένη που η καημένη της είδε τι συμπλέγματα έχει μέσα στο ασυνείδητό της, στο υποσυνείδητό της και τυρανάει τόσο πολύ τα παιδιά της. Βάζει ας πούμε ένα πρόγραμμα. Πρέπει οπωσδήποτε να ξυπνήσουν εκείνη την ώρα, πρέπει οπωσδήποτε αμέσως μετά από 5 λεπτά να πληθούν, να κάνουν την προσευχή τους, να φάνε, να ετοιμαστούν, να πάνε στο σχολείο, να γυρίσουν, μετά να κάνουν τούτο, μετά να κάνουν εκείνο, το άλλο, το άλλο. Παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού τα κρατάει μέχρι τις 11 το βράδυ, 11.30, 12 καμιά φορά, και ενώ τα καημένα παιδιά είναι, νιστάζουν, πάνε να γύρουν προς τα εδώ και προς τα εκεί, αυτοί είτε με το χέρι, είτε με τη βέργα στο χέρι τα φοβερίζει. Δεν θα κοιμηθείτε αν δεν γράψετε, αν δεν διαβάσετε, αν δεν μάθετε αυτό. Ενώ τα καημένα τα παιδιά πιθανόν να μην έχουν μυαλό που να χωράει τόσα που η μητέρα θέλει να μάθουν. Αυτή ίσως σκέπτεται τα παιδιά να γίνουν μια μέρα μεγάλοι επιστήμονες, ενώ τα παιδιά να μην έχουν δυνατότητα παρά να βγάλουν το δημοτικό και μετά να εργαστούν σε κάποια εργασία για να βγάλουν το ψωμί τους και να δημιουργήσουν και αυτά με τη σειρά τους οικογένεια. Τέτοια παιδιά πρώτα-πρώτα είναι δυστυχέστατα. Οι ημέρες τους, οι ώρες τους είναι πραγματικά μαρτυρικές με όλη τη σημασία της λέξεως. Περνούν ένα μαρτύριο. Από την άλλη πλευρά, μέσα στην ψυχή των παιδιών αυτών συσσωρεύεται μία αντίδραση, ένα παράπονο. Να αφήσουμε ότι δεν υπάρχει καμιά σχέση, καμιά κοινωνία και επικοινωνία με τον πατέρα, τη μητέρα και τους κηδεμόνες γενικά. Τα παιδιά αυτά ζουν σε έναν δικό τους κόσμο και το καθένα από αυτά προσπαθεί να βρει τρόπο να απαλύνει τον πόνο του, να απαλύνει τον καημό του, γιατί ξέρει πια ότι δεν υπάρχει κανείς να το βοηθήσει. Εκείνοι που θα το βοηθούσαν, αυτοί είναι οι τυραννοί του, με την έννοια που είπαμε. Πήρε ένα παράδειγμα κάπως υπερβολικό. Αναφέρει κάποιος ως παράδειγμα μία μητέρα η οποία έκαμνε το αντίθετο από αυτήν που ανέφερα. Δηλαδή, προσπαθούσε να κοιμίζει τα παιδιά της κάθε μέρα στις 6.30 το βράδυ. Νωρίς δηλαδή τα οδηγούσε στο κρεβάτι για να είναι ξεκούραστα την άλλη μέρα να εργαστούν. Και παρά το ότι είχε ένα αυστηρό πρόγραμμα η μητέρα, τα παιδιά αυτά ήταν πάρα πολύ άτακτα. Δεν μπορούσαν να μπουν σε ζυγό, δεν μπορούσαν να μπουν σε καλούπι. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν ανελεύθερα τα παιδιά και μέσα τους διαρκώς συσσωρευόταν αυτό το οποίο είπα και πιο μπροστά, μια αντίδραση, ένα κάτι το οποίο τα ανάγκαζε να ενεργούν όπως ενεργούσαν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν λίγη ελευθερία. Είπαμε, οι γονείς ή καθόλου δεν δίνουν σημασία στα παιδιά ή τα υπεραγαπούν, παίρνουν ή το ένα άκρο ή το άλλο. Είναι πάρα πολλές μητέρες και πολλοί πατέρες που αγαπούν παθολογικά, πιάνουν αυτό το άκρο. Η μητέρα όμως που αγαπά πραγματικά το παιδί, για να φέρω ένα παράδειγμα, εάν έχει πρόγραμμα και συμφώνησαν τα παιδιά να το εφαρμόζουν,
παραδείγματος χάρη να κοιμούνται στις 8 η ώρα ή 8.30 ή 9, αν ένα βράδυ κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει στο σπίτι ή δεν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά το παιδί εκείνο το βράδυ έχει μια εφορία, έχει μια διάθεση για περισσότερο παιχνίδι, έχει μια διάθεση περισσότερο να κάνει συντροφιά μαζί τους, να γελάσει, η μητέρα αυτή, όταν έλθει η ώρα του ύπνου, δεν θα πει αμέσως στο παιδί «Είναι ώρα 8, κατευθείαν στο κρεβάτι, ούτε λεπτό να μην περιμένεις». Αλλά, χωρίς να παραβιάσει το πρόγραμμά της, θα το αφήσει. «Καλά παιδί μου, δεν πειράζει. Κάθισε λίγο απόψε». Μπορεί να του αγοράσει ένα καινούριο βιβλίο ή ένα καινούριο παιχνίδι ή ένα καινούριο κουστούμάκι, ή μπορεί ο πατέρας να γύρισε αργά από το κατάστημα, από την εργασία του, και το παιδί είναι στις χαρές του. Είναι λοιπόν τελείως αψυχολόγητο και τελείως αντιπαιδαγωγικό να επιμείνει η μητέρα να το βάλει την ορισμένη ώρα να κοιμηθεί μόνο και μόνο για να εφαρμόσει το πρόγραμμα, μόνο και μόνο τάχα για να μην ξεφύγει το παιδί από το πρόγραμμα. Το παιδί, αφού μείνει λίγη ώρα να χαρεί μαζί με τους γονείς του, θα καταλάβει ότι είναι καιρός να πάει να κοιμηθεί. Έτσι το πρόγραμμα δεν παραβιάζεται. Δεν θα μείνει δηλαδή το παιδί εκείνο το βράδυ ως τις 11 ή και αργότερα, οπότε θα γίνει μια παραβίαση πραγματική και θα φύγει το παιδί από τα νερά του, αλλά απλούστατα εκείνα τα λίγα λεπτά που θα μείνει θα ζήσει, όλο το μυστικό είναι εδώ, την αγάπη των γονέων του, θα δεχτεί την εκτίμησή τους, την εκτίμηση που τρέφουν σε αυτό ως προσωπικότητα, ως ξεχωριστή οντότητα, ως παιδί τους. Όχι ως παιδί τους το οποίο θα μεγαλώσει και θα γίνει μεγάλος μέσα στην κοινωνία και έτσι θα τιμηθούν και αυτοί, ή το οποίο θα βγάζει πολλά χρήματα και θα ζήσουν και αυτοί καλά και θα φαίνονται κιόλας. Όχι με αυτή την έννοια, αλλά το εκτιμούν ως προσωπικότητα, ως αυτό που είναι δηλαδή. Το αγαπούν πραγματικά, όχι για τη δική τους χαρά, αλλά για την ευτυχία και τη χαρά του ίδιου του παιδιού. Η αγάπη λοιπόν είναι εκείνη η οποία θα υπαγορεύει στους γονείς και θα τους φωτίζει τι να κάνουν κάθε φορά. Ούτε υποχωρήσεις, ούτε παραχαϊδέματα, αλλά ούτε και παρατραβηγμένο το σκηνί. Ένα παιδί παραδείγματος χάριν που παραχαϊδεύεται από τους γονείς θα γίνει αντάρτης. Το παιδί το οποίο είναι παραχαϊδεμένο, το παιδί στο οποίο οι γονείς κάνουν συνεχώς υποχωρήσεις και παραχωρήσεις, δεν αισθάνεται ασφαλές, δεν έχει πού να στηρίχθει παρά τα παραχαϊδέματα, παρά τις υποχωρήσεις, παρά το ότι κανείς κάνει συνεχώς τα θέληματά του, του παιδιού, γιατί δεν υπάρχει το κύρος των γονέων. Είδατε το κύρος των γονέων. Μερικούς γονείς τους ακούμε και λένε: «Εμένα το παιδί μου φωνάζει με το μικρό μου όνομα». Ναι, Γιάννη και Μαρία. Φωνάζει το παιδί τώρα. Τη μάνα Μαρία. Τον πατέρα Γιάννη. Λοιπόν, εδώ έχει χαθεί το κύρος των γονέων. Δεν υπάρχει κοινωνία. Δεν υπάρχει κοινωνία, μάλλον επικοινωνία οικογενειακή. Έχουν ανατραπεί ρόλοι. Είναι, λες και είναι ομίλοι και συντροφιές μέσα στο σπίτι. Το παιδί να φωνάζει και δημόσια τον πατέρα με το μικρό του. Ναι. Και το θεωρούν καλό αυτό οι γονείς. Και υπάρχουν και ψυχολόγοι ακόμα που το υποστηρίζουν αυτό. Δηλαδή να μπορεί ο γονέας να κάνει ένα νεύμα και το παιδί πρόθυμα να ακούσει. Να πει ένα λόγο ο γονέας και το παιδί από την εμπιστοσύνη που του εμπνέει ο πατέρας του, που του εμπνέουν οι γονείς του, και από το ότι νιώθει την αγάπη τους να κινηθεί προς την κατεύθυνση που του ορίζει ο λόγος του πατέρα ή το νεύμα του πατέρα. Όταν τους εμπιστεύεται. Όχι να φωνάζει τον πατέρα και τη μάνα με το μικρό τους. Δεν υπάρχει λοιπόν το κύρος των γονέων στην περίπτωση που είπαμε. Η αγάπη, η φροντίδα, η προστασία των γονέων σαν ένα βάθρο κάτω από τα πόδια του, πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το παιδί, να βασιστεί, ώστε να ζει και να αναπτύσσεται κανονικά. Και παρά το ότι γίνεται συνεχώς το θέλημά του, παρά το ότι έχει ό,τι θέλει, παρά το ότι όλοι ασχολούνται με αυτό και όλοι είναι πρόθυμοι να το εξυπηρετήσουν, το παιδί κατά βάθος αισθάνεται ανασφάλεια και γίνεται ένας επαναστάτης, ένας ανταρτάκος. Ζήτημα για το τι ατμόσφαιρα επικρατεί μέσα στο σπίτι. Ποιοι είναι οι δύο λόγοι που αναφερόμαστε στους γονείς και στα παιδιά? Τις ομιλίες αυτές, στις οποίες αναφερόμαστε στους γονείς και στα παιδιά, έχοντας αναλύσει τις προηγούμενες ομιλίες, το θέμα της νεύρωσης, το θέμα της απόθυσης, το θέμα της ενοχής και όλα αυτά πώς μεταφράζονται μέσα μας, έτσι, και στη σχέση με το πνευματικό, και τώρα περνάμε στη σχέση του γονιού, έτσι, με το κατασάρκα τέκνο του, τις κάνουμε για δύο κυρίως λόγους. Πρώτος λόγος είναι να βοηθηθούμε όλοι,
Όσοι έχουμε σχέση με τα παιδιά, ως γονείς, ως αδελφοί, ως θείοι, ως δάσκαλοι, ακόμη και ως παππούδες, για να κάνουμε όσο γίνεται λιγότερα λάθη στις σχέσεις μας με τα παιδιά και κατά αυτόν τον τρόπο να τα βοηθούμε περισσότερο. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι να βοηθηθούμε όλοι μας να δούμε μερικά πράγματα που τυχόν δημιουργήθηκαν μέσα μας και που θα μπορούσαν να μην υπάρχουν μέσα μας εάν, όταν κυρίως ήμασταν μικρά παιδιά, οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας, αλλά και όλοι οι άλλοι που είχαν σχέση μαζί μας, είχαν κάνει λιγότερα λάθη απέναντί μας, σε εμάς τους ίδιους, και γνώριζαν να μας βοηθήσουν περισσότερο και καλύτερα. Και έτσι κουβαλάμε αυτά τα τραύματα κι εμείς. Τι ωφελεί το να θυμηθεί κανείς και να καταλάβει ύστερα από μια ζωή ολόκληρη ότι δημιούργηθηκαν μέσα του ορισμένα βιώματα τα οποία δεν θα είχαν δημιουργηθεί εάν οι γονείς του και γενικώς οι μεγαλύτεροι του φέρονταν κάπως καλύτερα? Τι ωφελεί? Τι ωφελεί εάν τώρα ξέρει κανείς αυτά τα βιώματα που έχουν παγιωθεί? Έχω την ταπεινή γνώμη ότι πάρα πολύ ωφελείται κανείς έστω και τώρα. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, στα 15, στα 20, στα 30, 40, στα 80, όταν μπορεί να δώσει μια ερμηνεία, όταν μπορεί να δώσει μια εξήγηση σε ορισμένα πράγματα που του συμβαίνουν και καμιά φορά δεν ξέρει κανείς γιατί τέλος πάντων μου συμβαίνει αυτό ή εκείνο, γιατί έχω αυτό ή έχω εκείνο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, όχι μόνο πρόβατα της πείμνης του Χριστού, αλλά και ποιμένες, καλοί ποιμένες, παρά τον αγώνα που κάνουν, παρά την προσπάθεια που καταβάλουν να είναι καλοί χριστιανοί, να έχουν κοινωνία με τον Θεό, παρά λοιπόν τις προσπάθειές τους, όλο και κάτι βρίσκεται που μπαίνει στη μέση και τους εμποδίζει. Είναι δηλαδή ενδεχόμενο ένας να θέλει να εμπιστευτεί τον εαυτό του στο Θεό και να μην μπορεί, διότι υπάρχει ένα τραύμα από τα παιδικά του χρόνια. Αν θέλετε να πω πιο συγκεκριμένα, είναι ενδεχόμενο ένας να μην μπορεί να ακολουθήσει τον Κύριο, όπως λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ή ενώ τον ακολουθεί τελικά να γίνονται όλα θάλασσα, ακριβώς διότι υπάρχει ένα βίωμα, ένα κάτι που δημιουργήθηκε μέσα του όταν ήταν ακόμη παιδί και δεν ήξερε καλά καλά τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Από αυτή την πλευρά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία αρχίσαμε να λέμε και θα λέμε όλο το χρόνο, αν θέλει ο Θεός. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να ξεμοναχιάσει κανείς, αν μπορώ να πω έτσι, μερικά τέτοια βιώματα και να τα αντιμετωπίσει ίσως κατά διαφορετικότερο τρόπο από ό,τι τα αντιμετώπιζε, και τέλος πάντων, αν δεν φεύγουν από τη μέση, να τα παρατήσει. Αν δηλαδή δεν τον αφήνουν αυτά, ας τα αφήσει αυτός. Γίνεται κάτι τέτοιο, εξ όσων γνωρίζω, σε ψυχολογικής φύσεως ατακτοποιητές καταστάσεις που προέρχονται κυρίως από τα παιδικά χρόνια. Όταν δηλαδή αυτά δεν μας αφήνουν, μπορούμε να τα αφήσουμε εμείς. Μια ψυχή, θυμάμαι, γράφει κάπου, ίσως και εσείς να το έχετε διαβάσει. Όταν ήμουν μικρό παιδί, πήγαινα κάπου κάπου και στον δρόμο που πήγαινα συνάντησε ένα ζώο, ένα άλογο, δεν θυμάμαι τι λέει, που έφραζε το δρόμο. Και εγώ δεν είχα από πού να περάσω και πέρασα από κάτω, δηλαδή κάτω από το σώμα του ζώου και ανάμεσα από τα πόδια του, και συνέχισα το δρόμο μου. Χρειάζεται κανείς καμιά φορά, αντί σώνει και καλά να κάθεται, να διώξει το ζώο από τη μέση του δρόμου και έπειτα να περάσει, να περάσει και στο αφήσει εκεί. Ή όπως λέει ένας άλλος, περπατάς έναν δρόμο και μπροστά σου να ένα σκυλί. Αντί να στήσεις καυγά με το σκυλί και μπορεί να σε δαγκώσει, παραμέρισε, άφησε το αφού δεν φεύγει από το δρόμο και τράβα το δρόμο σου από άλλο μονοπάτι. Αλλά για να ξεφύγει κανείς κατά τέτοιον τρόπο από κάτι τέτοια βιώματα που δένουν πραγματικά τον άνθρωπο, πρέπει λίγο λίγο να τα ξεμοναχιάσει, να τα απομονώσει, να τα καταλάβει, να δει περί τίνος πρόκειται. Γιατί καμιά φορά κάτι που έχει κανείς μέσα του νομίζει ότι είναι αυτής ταύτης της υπάρξεώς του, ενώ δεν είναι της υπάρξεως, αλλά είναι ένα ξένο σώμα που πήγε και κόλλησε εκεί στην ψυχή του. Καμιά φορά θέλει να το περισσώσει κανείς και αυτό. Άφησε το αυτό. Είναι ξένο πράγμα. Άφησε το. Ας χαθεί.

Οι πατέρες της Εκκλησίας σε αυτό το σημείο ομιλούν πιο πολύ περί δαιμόνων και ότι ο διάβολος και γενικότερα η αμαρτία δημιουργεί μέσα στον ψυχοσωματικό οργανισμό του ανθρώπου αυτά τα ξένα σώματα και μας βάζει ύστερα την ιδέα, τη σκέψη ότι αυτά τα ξένα σώματα είναι από την ύπαρξή μας και φοβόμαστε να τα κόψουμε και να τα πετάξουμε ή να τα αφήσουμε και να φύγουμε. Φοβόμαστε. Νομίζει κανείς ότι χάνει τον ίδιο τον εαυτό του εάν κάνει κάτι τέτοιο, λένε οι πατέρες, ενώ πρέπει να συνειδητοποιήσει καλά-καλά ότι αυτά είναι ξένα πράγματα. Έτσι και εδώ, στα βιώματα αυτά, πόσες φορές, εξ όσων βέβαια εγώ γνωρίζω, γίνεται κανείς κυριολεκτικά θύμα ενός παιδικού τραυματισμού, ενός παιδικού βιώματος, το οποίο χρόνισε μέσα του και νομίζει τώρα πως είναι το πολυτιμότερο πράγμα που έχει. Πρέπει να λεχθεί και αυτό, ότι όλα αυτά δένονται κατά τέτοιον τρόπο με την ύπαρξή μας που τα θεωρεί κανείς σαν δικά του. Και μολονότι αυτά τον κάνουν να υποφέρει, συγχρόνως δεν θέλει να απαλλαγεί από αυτά. Όπως λέει κάποιος ειδικός, ενώ κανείς ζει μέσα στην κόλαση, δεν θέλει να την αφήσει και να φύγει, γιατί θεωρεί αυτά που δημιουργούν την κόλαση σαν δικά του πράγματα και πώς να τα χάσει. Οι λόγοι λοιπόν που γίνονται αυτές οι ομιλίες είναι πρώτα, όπως είπαμε, να βοηθήσουν όλους εμάς που λίγο πολύ ασχολούμαστε με τα παιδιά να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα προβλήματά τους και να κάνουμε λιγότερα λάθη. Και επίσης να βοηθηθούμε όλοι, γι' αυτό νομίζω ότι οι ομιλίες αυτές είναι για όλους και όχι μόνο για τους γονείς, να απομονώσουμε, να συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε μερικά πράγματα που έχουν τη ρίζα τους στα παιδικά μας χρόνια και ενώ είναι ξένα πράγματα, δημιουργούν τόσες δυσκολίες στη ζωή μας. Και θα μπορούσαμε ή να τα πετάξουμε, να τα πούμε να μας αφήσουν, ή να τα αφήσουμε εμείς και να φύγουμε. Τα είπα αυτά πάλι και δεν αποκλείεται κάθε τόσο να τα λέμε, εφόσον κατά κάποιον τρόπο όλο και βρίσκεται κάποιος που γίνεται αφομή να τα λέμε αυτά. Εξ όσων έχω εγώ υπόψη μου, νομίζω

πείρα που έχω μέσα στη ζωή, θα συνεχίσουμε να συζητούμε πάνω στο θέμα αυτό που ανοίξαμε, γονείς και παιδιά, κάτω από το φως του Ευαγγελίου, κάτω από το φως του χριστιανισμού και μέσα στην πείρα της Εκκλησίας. Αυτά βέβαια ήταν εισαγωγή, αλλά νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη. Και τώρα, συνεχίζοντας, επιτρέψτε μου να προσθέσω στην εισαγωγή ότι και εγώ προσωπικώς από την ημέρα που αρχίσαμε αυτές τις ομιλίες γύρω από τα παιδιά, δεν ξέρω αν είναι ψευδαίσθηση, κάπως αλλιώς τα βλέπω τα παιδιά. Ωστόσο βέβαια προσπαθούσα, όταν είχα δούνε λαβήν με παιδιά, είτε παιδιά των συγγενών μου, είτε παιδιά γνωστών και φίλων, όπου και αν πάει κανείς να συναντήσει παιδιά, να τα βλέπω όσο γίνεται καλύτερα και να τα αντιμετωπίζω με τον καλύτερο τρόπο, αλλά μετά τις ομιλίες αυτές κάπως αλλιώτικα τα βλέπω τα παιδιά. Εκείνο προπαντός που κι εγώ δεν το είχα πολύ προσέξει, αλλά τώρα κάνοντας τις ομιλίες αυτές αναγκάστηκα να το προσέξω περισσότερο, είναι ότι το παιδί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος και όχι ένα αντικείμενό μας, και ότι του οφείλουμε και εκτίμηση και σεβασμό. Δηλαδή, σεβόμαστε την ελευθερία του, σεβόμαστε την προσωπικότητά του, σεβόμαστε το είναι του, σεβόμαστε την εξέλιξή του, σεβόμαστε τον εν ελευθερία αγιασμό του. Ας προχωρήσουμε λίγο. Το παιδί έρχεται στον κόσμο και αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια, μέσα σε αυτή τη φωλιά την ανθρώπινη, όπως τα πουλιά στη φωλιά τους, όπως τα σώα τα μικρά στη δική τους φωλιά που έφτιαξε η μητέρα τους. Έρχεται λοιπόν το παιδί στον κόσμο αυτό και αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια. Και όλο το μυστικό είναι μέσα στην οικογένεια να υπάρχει τέτοια ατμόσφαιρα που το παιδί να ζει αυτή τη στοργή για την οποία έχουμε μιλήσει. Να αισθάνεται το κύρος των γονέων, επιμένουμε στο κύρος, και ξαναλέμε πόσο καταστρεπτικό είναι να σας αποκαλούν τα παιδιά σας, τους γονείς, μητέρα και πατέρα με το μικρό σας όνομα. Λέτε και είστε φίλοι από παλιά και συνομήλικοι. Αυτό είναι η καταστροφή και για εσάς και για την οικογένειά σας. Να αισθάνετε την ασφάλεια από την παρουσία των γονέων, να αισθάνετε την αγάπη των γονέων και γενικότερα ολόκληρης της οικογένειας. Πρέπει να γνωρίζουμε και τούτο. Το παιδί μέσα στην οικογένεια δεν βοηθιέται απλώς από τον πατέρα του και τη μητέρα. Μερικοί ειδικοί λένε ότι καμιά φορά παίρνει περισσότερα από τα αδελφάκια του. Όταν δηλαδή οι γονείς δημιουργούν καλή ατμόσφαιρα για τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι, τότε τα παιχνίδια, οι συζητήσεις, η όλη συμβίωση που έχουν τα αδελφάκια, όλα αυτά τα κάνουν να πτύσσονται κατά τον καλύτερο τρόπο. Διότι μεταξύ του παιδιού και των γονέων, μεταξύ των μικρών και των μεγάλων, δεν μπορεί να γίνει πάντοτε τόσο επικοδομητικός διάλογος όπως μπορεί να γίνει μεταξύ των παιδιών. Ακόμη και όταν τυχόν το ένα παιδί σηκώνει χέρι εναντίον του άλλου και μπορεί να χτυπηθούν, να κλάψουν, να μαλώσουν, και μπορεί το ένα να αρπάξει το παιχνίδι του αδελφού του και το άλλο να χυμίξει επάνω του, και τότε, εφόσον οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα που είναι πάντοτε στο σπίτι, υποτίθεται αν δεν εργάζεται, ξέρει να φερθεί απέναντι στα παιδιά με τρόπο κατάλληλο και ανάλογο, από όλες αυτές τις μικροσυγκρούσεις βγαίνει στο τέλος καλό. Μην νομίζετε ότι βγαίνει πάντοτε κακό. Φθάνει η όλη ατμόσφαιρα να είναι τέτοια που να βοηθάει να βγαίνει καλό. Θα μπορούσαμε εδώ να φέρουμε το εξής παράδειγμα. Σε ένα ποτάμι, όταν έχει πολύ νερό, το χειμώνα κυρίως, όταν βρέχει πολύ, το νερό με τη δύναμη, με τη φόρα που έχει, κατρακυλάει τις πέτρες και η μια πέτρα χτυπάει την άλλη. Αλλά χτυπώντας η μια πέτρα την άλλη, τελικά γίνονται λίες, παίρνουν δηλαδή ένα καλό εξωτερικό σχήμα. Μάλιστα στη θάλασσα μερικές φορές βρίσκει κανείς πέτρες φαγωμένες κατά τέτοιον τρόπο που τις χαίρεται. Μέσα λοιπόν στην οικογένεια που έχει τη χάρη του Θεού, που έχει το φωτισμό του Θεού, όπου οι γονείς ξέρουν να παίζουν καλά το ρόλο τους και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει ατμόσφαιρα της κατοίκων εκκλησίας, μέσα εκεί λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι κάτι γίνει ανάμεσα στα αδέλφια ή καμιά φορά μεταξύ των παιδιών και των γονέων, εφόσον γίνεται, επαναλαμβάνω, σε κατάλληλη ατμόσφαιρα, τελικά βγαίνει σε καλό. Στο παράδειγμα δηλαδή που αναφέραμε, η μία πέτρα δεν φτάνει στο σημείο να σπάσει, να σχίσει την άλλη ή να τις δημιουργήσει χαραμάδες, αλλά απλώς φτάνουν στο σημείο η μία πέτρα να τορνεύει, να στρογγυλεύει

την άλλη αμοιβαία. Μέσα λοιπόν στο σπίτι, το να έχει απέτηση το ένα αδελφάκι και το να μην τα παίρνει όλα το άλλο αδελφάκι, βέβαια από μια πλευρά προκαλεί στενοχώρια. Βλέπει παραδείγματος χάρη ότι ενώ θα έπαιρνε δύο γλυκά, παίρνει μόνο το ένα, γιατί το άλλο γλυκό το παίρνει το αδελφάκι. Ή μπορεί να μην είναι δύο τα γλυκά και να είναι μόνο ένα και να χρειαστεί να το μοιράσουν στη μέση το γλυκό. Εκ πρώτης όψεως κάπως στενοχωριέται το παιδί ή στενοχωρούνται και τα δύο. Τελικά όμως, εάν, επαναλαμβάνω, επικρατεί κατάλληλη ατμόσφαιρα και οι γονείς ξέρουν να συμπεριφέρονται κατά τον κατάλληλο τρόπο από αυτή τη στενοχώρια που είναι ένα χτύπημα εξωτερικό, τα παιδιά, όπως οι πέτρες στο ποτάμι, παίρνουν τη φόρμα που πρέπει να πάρουν μέσα στο σπίτι. Μαθαίνουν να είναι ταπεινά, μαθαίνουν να σκέπτονται τον άλλον, μαθαίνουν να υποχωρούν, μαθαίνουν να στερούνται κάτι, μαθαίνουν να θυσιάζονται. Όλη όμως η βάση είναι τι ατμόσφαιρα επικρατεί μέσα στο σπίτι. Και γι' αυτό πάρα πολύ πρέπει να προσέχουν οι γονείς σε αυτό το σημείο που είναι και το βασικότερο.

πόσο πρέπει να προσέχουν οι γονείς το θέμα της δικαιοσύνης. Ας πούμε δύο λόγια για τη δικαιοσύνη που πρέπει να επικρατεί μέσα σε αυτό το ποταμάκι που είναι η οικογένεια και όπου τα πρόσωπα αλληλοκτυπιούνται μερικές φορές όπως οι πέτρες στο ποτάμι. Όπως λένε καμιά φορά και οι κυβερνώντες, τα δικαιώματά μας φτάνουν ως εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου. Δεν υπάρχει ασυδοσία. Έχουν όλοι μέσα στο σπίτι δικαιώματα και επειδή έχουν όλοι δικαιώματα, του καθενός τα δικαιώματα, του κάθε ατόμου τα δικαιώματα, του κάθε προσώπου, του κάθε μέλους της οικογένειας, φτάνουν ως ένα σημείο. Δεν μπορούν να πάνε πιο πέρα. Είπαμε για τη στοργή, για το κύρος, είπαμε για την ασφάλεια και για την αγάπη γενικότερα. Να πούμε τώρα και για το θέμα της δικαιοσύνης που πρέπει να επικρατεί μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Πόσο πρέπει αυτό το πράγμα να το προσέχουν οι γονείς. Εξ όσων έχω εγώ υπόψη μου, αλλά και ο καθένας μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ εύκολο να φέρεται κανείς δίκαια απέναντι των παιδιών. Μια μητέρα, ένας πατέρας να φέρονται δίκαια απέναντι όλων των παιδιών. Όταν ένας γονέας δεν είναι δίκαιος απέναντι όλων των παιδιών του, οπωσδήποτε θα δημιουργήσει τραύματα. Θα αναγκάσει το παιδί του, εκείνος το οποίο δεν φέρεται δίκαια, να απομονωθεί χωρίς να δείξει τίποτε. Δημιουργείται ακόμη μέσα στο παιδί το βίωμα ότι είναι ορφανό. Ακούτε τις λέξεις. Κρύβεται το παιδί, απομονώνεται, δεν δείχνει τίποτα και αρχίζει και βιώνει μια ιδιότυπη ορφάνια. Καμιά φορά αυτά γίνονται πιο πολύ εσωτερικά. Δεν είναι δίκαιο οι γονείς όταν κατά κάποιον τρόπο ξεχωρίζουν ένα παιδί και προτιμούν τα άλλα παιδιά. Όταν λέμε το ξεχωρίζουν, δεν εννοούμε ότι του λένε «Εσύ δεν είσαι δικό μας παιδί, κάτσε εκεί στη γωνιά, μόνο αυτά είναι παιδιά μας». Δεν φτάνουν μέχρι σε αυτού του σημείου, αλλά η εν γέννη στάση τους είναι ανάλογη. Και ίσως να μην το κάνουν, διότι σκέπτονται να δικήσουν το παιδί, αλλά αυτό γίνεται αυθόρμητα. Ακριβώς διότι, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, ο καθένας μας και όταν ακόμη είμαστε γονείς και έχουμε παιδιά, είμαστε πολύ ιδιωτελείς, ενώ η βάση πρέπει να είναι η αγάπη και η θυσία. Έτσι, όταν ένα παιδί είναι πιο χαριτωμένο, όλο με αυτό έχουμε να κάνουμε και το άλλο που δεν είναι τόσο χαριτωμένο, δεν το προσέχουμε. Τι είδε γιατί είναι έτσι το παιδί? Τι είδε ποιος φταίει πιο πολύ γι' αυτό? Φταίει άραγε το ίδιο? Τι να φταίει αυτό, μόλις γεννήθηκε και μόλις μεγαλώνει? Μήπως φταίτε πιο πολύ οι γονείς του εσείς? Ή μπορεί να φταίνε οι προπάποι του, ή μπορεί να φταίει ας πούμε η καταγωγή του από τον Αδάμ. Όταν λοιπόν το ένα παιδί είναι λιγότερο χαριτωμένο από το άλλο, αυθόρμητα, χωρίς να το καταλαβαίνει η μητέρα, μπορεί να προτιμάει το χαριτωμένο παιδί και το άλλο να το παραμερίζει. Και μόνο αυτό. Πόσες φορές μιλώντας η μητέρα στο ένα παιδί λέει για το άλλο: «Βασιλική, δεν βλέπεις την Ανούλα τι καλή που είναι, πώς ακούει, ενώ εσύ...» Κάτι τέτοια είναι θάνατος για τα παιδιά. Θάνατος. Όταν λοιπόν δεν θα είναι ιδιωτελείς οι γονείς, τότε δεν θα αφήσουν τον εαυτό τους να παρασύρεται αυθόρμητα προς το ένα ή προς το άλλο παιδί, ανάλογα με την ελκυστικότητα που έχει το κάθε παιδί, αλλά θα φροντίζουν να είναι απέναντι σε όλα τους τα παιδιά, όσο το δυνατόν δίκαιοι, διότι η αδικία αφήνει φοβερά τραύματα στο παιδί. Πόσες φορές είναι άδικοι οι γονείς, όχι τόσο την ώρα που μοιράζουν το φαγητό στα παιδιά, και εκεί ακόμη μπορεί να κάνουν κάτι παραπάνω στο χαριτωμένο παιδί, ή την ώρα που μοιράζουν τα γλυκά, όσο όταν μαλώνουν μεταξύ τους τα παιδιά. Τότε οι γονείς μπορεί να είναι πολύ άδικοι. Λέει κάποιος ότι όταν μαλώνουν τα παιδιά, είναι προτιμότερο οι γονείς να τα αφήσουν να λύσουν τη διαφορά μόνα τους. Πιο γρήγορα λέει θα σταματήσει η σύγκρουση από ό,τι αν επέμβει η μητέρα. Γιατί η μητέρα με τις δουλειές της, τις στενοχώριες της, τις δικές της αδυναμίες που είπαμε πιο μπροστά, πού να καθίσει να δει τώρα ποιο φταίει και ποιο δεν φταίει. Συνήθως το δίκαιο δίνεται στο μικρότερο παιδί επειδή είναι μικρότερο.
Ναι, εντάξει, ανάλογα με την ηλικία του θα το προσέξουν πιο πολλοί γονείς. Αλλά σκέπτονται εκείνη την ώρα πόσο πληγώνει αυτή η αδικία το μεγαλύτερο παιδί. Και δεν είναι ίσως λίγες οι φορές που θα ακούν οι γονείς από το μεγαλύτερο παιδί, από τη μεγαλύτερη κόρη ή από το μεγαλύτερο γιο. Όλο εγώ φταίω, όλα σε μένα τα ρίχνετε. Θέλει δηλαδή μια φορά να ακούσει από τη μάνα ή και από τον πατέρα ότι φταίει και εκείνο. Έχεις δίκιο, παιδί μου, φταίει και το μικρό. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις, οι γονείς κινδυνεύουν να φερθούν πάρα πολύ άδικα, χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να το κάνουν με σκέψη ότι στείλουν δικαστήριο και αδικούν το ένα παιδί και το άλλο το ευνοούν. Αυτό γίνεται αυθόρμητα, επειδή το ένα τυχαίνει, επαναλαμβάνω, να είναι μικρότερο ή επειδή είναι πιο χαριτωμένο ή επειδή πέρασε μια αρρώστια και τώρα πρέπει να του δείξει κανείς μια ιδιαίτερη φροντίδα. Εντάξει, αυτό το παιδί θα το προσέξεις, όμως θα προσέξεις και το άλλο. Ας κλάψει ένα παιδί και αν ακόμη χρειαστεί να το χτυπήσει κανείς, κάτι που πρέπει να είναι από τα σπάνια, από τα πιο σπάνια, να μην απλώνει κανείς χέρι στο παιδί. Αν υποθέσουμε φτάσει κανείς μέχρι σε εκείνο του σημείου να χτυπήσει το παιδί και να το κάνει να κλάψει ή να στενοχωρηθεί, αυτό δεν πειράζει. Μόνο να μην μείνει μέσα του ότι το αδίκησε ο γονέας, ότι δεν το κατάλαβε, ότι δεν το πρόσεξε, ότι έδωσε δίκιο στον άλλο, μολονότι ο άλλος έφταιγε πιο πολύ. Αυτό είναι θάνατος. Πώς λένε, η μαχαιριά μου βγήκε, η μαχαιριά μου βγήκε, αλλά ο λόγος δεν μου βγήκε. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Είναι αυτό που λέμε, ναι, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Πολλές φορές η γλώσσα μαχαιρώνει και καίει πιο πολύ από οι αντίστοιχες πράξεις. Μπορεί δηλαδή να δώσει κανείς μια μαχαιριά σε κάποιον και εκείνος να πάει στο γιατρό και ο γιατρός να τον κάνει καλά. Αλλά ο λόγος καμιά φορά είναι πιο βαθιά μαχαιριά που δεν γιατρεύεται, δεν επουλώνεται. Έτσι και εδώ μια τιμωρία στο παιδί μπορεί να περάσει. Αλλά με ποιο πνεύμα έγινε αυτή η τιμωρία, με ποιον τρόπο έγινε και τι ίχνη άφησε στο παιδί, αυτό ίσως δεν θα περάσει. Και μάλιστα όταν αυτό δεν έγινε μια φορά, αλλά είναι κάτι σαν συνεχές, αφήνει τραύματα και δεν μπορεί το παιδί να αναπτυχθεί άνετα.

0: Ειλικρίνεια απέναντι στα παιδιά. Πρέπει να αναφερθούμε επίσης και στο θέμα της ειλικρινίας, εκτός από αυτό της δικαιοσύνης. Λίγοι γονείς είναι ειλικρινείς απέναντι στα παιδιά. Χωρίς δηλαδή καθόλου να σκέπτονται στα σοβαρά, χωρίς καθόλου να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα παιδιά, τους λένε ψευτιές. Τάχα γιατί τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, τάχα γιατί τα παιδιά πρέπει να μην μάθουν, τάχα γιατί πρέπει με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσουν τα παιδιά. Πρώτα-πρώτα τα παιδιά, και το μικρότερο και το μεγαλύτερο, και το χαριτωμένο και το μη χαριτωμένο, και το αρρωστιάρικο και το ζωηρό, το πιο ζωντανό, το πιο αθλητικό, πρέπει να αισθάνονται τόσο άνετα μέσα στο σπίτι και τόσο άνετα μπροστά στον πατέρα και στη μητέρα, ώστε να μπορούν να λένε ό,τι θέλουν να πούν. Δηλαδή το παιδί να μην σκέπτεται να το πω αυτό ή να μην το πω. Άρα για αν το πω, μήπως με μαλώσει ο μπαμπάς. Άμα το πω, μήπως με χτυπήσει η μαμά. Και το παιδί πιθανόν μερικές φορές να έχει να πει πράγματα που είναι χρήσιμα, πράγματα που πρέπει να λεχθούν και τα οποία άμα δεν τα πει θα μείνουν μέσα του και θα δημιουργήσουν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν το παιδί δεν αισθάνεται άνετα απέναντι στον πατέρα και στη μητέρα, πώς θα πει αυτά τα οποία έχει να πει? Είναι ανάγκη το παιδί να μπορεί να μιλήσει. Ας κάνει λάθη, ας πει υπερβολές, ας πει φανταστικά πράγματα. Με τρόπο η μητέρα ή ο πατέρας θα προσπαθήσουν να του διορθώσουν μερικά πράγματα, θα προσπαθήσουν να φορμάρουν αυτά τα οποία είπε το παιδί, αλλά ποτέ όμως να μην του μιλήσουν με τέτοιον τρόπο που το παιδί έπειτα να φοβάται να εκδηλώνεται και να λέει κάθε φορά αυτά που θα ήθελε να πει. Και μια και ο λόγος για το ψέμα στα λόγια των γονιών, να πούμε το εξής. Όταν το παιδί ξέρει ότι οι γονείς συνήθως δεν του λένε αλήθεια, αλλά πότε το ένα και πότε το άλλο, όταν το παιδί ξέρει ότι του λένε υποσχέσεις ψεύτικες ή ακόμη και απειλές ψεύτικες, παραδείγματος χάρη θα φωνάξω το χωροφύλακα, τόσο συνηθισμένο, τον Μπόγια μας λέγανε παλιά, αφού δεν θα το φωνάξεις, τι λες θα φωνάξω το χωροφύλακα? Τότε κλονίζεται η εμπιστοσύνη του παιδιού προς τους γονείς. Δεν θα καταλάβει το παιδί ότι οι απειλές αυτές είναι ψεύτικες. Γιατί να μην του πεις πιο κοφτά, άκουσε παιδί μου, έτσι που κάνεις με στεναχωρείς. Εάν έχετε ένα δωμάτιο, όπου μπορεί να υπάρξει βέβαια αυτό, όπου μπορεί, δεν υπάρχει παντού, που να μην έχει πολλά πράγματα μέσα να χτυπήσει το παιδί, ας πηδήξει, ας τα κάνει όλα ανω κάτω, δεν πειράζει. Το βράδυ τα στρώνει κανείς πάλι και μπορεί να του πει: παίξε παιδί μου, πέσε κάτω, σήκω πάνω, διάβασε, γράψε, αλλά όμως μην κάνεις και αυτό που κάνεις αν κάνει μια αταξία και φέρνεις και εμένα σε δύσκολη θέση και με στενοχωρείς. Και θα έρθει ο μπαμπάς σου και θα του το πω. Σου το λέω να το ξέρεις. Μπορεί να πει κανείς την αλήθεια. Ή να του πείτε: έτσι που με κάνεις παιδί μου, θα με φέρεις σε δύσκολη θέση και θα σου πάρω αυτό που σε κάνει να ξετρελαίνεσαι και θα το βάλω εκεί πάνω στο ράφι και θα το βλέπεις και θα λες πότε να το ξαναπάρεις στα χέρια σου. Να πει κανείς στο παιδί αληθινά πράγματα. Αληθινά. Έτσι δημιουργείται η εμπιστοσύνη απέναντι των γονέων και έτσι η καρδούλα του παιδιού ανοίγει και λέει ό,τι έχει να πει. Η εμπιστοσύνη αυτή δημιουργείται επίσης όταν τεντώνει κανείς το αυτή να ακούσει. Μη βαριέστε να ακούτε τα παιδιά σας και ως πατέρες και ως μητέρες. Προπαντός στην εποχή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Εγώ προσωπικώς, αν θέλετε να πω και κάτι από την πείρα μου, όταν έχω το χρόνο, όταν δεν έχω το χρόνο βέβαια τι να γίνει, κάθομαι και ακούω. Βέβαια, πολλά από εκείνα που λέει ο άλλος, όποιος και αν είναι αυτός, είναι παραπανήσια. Δεν χρειάζονται, αλλά καθώς τον αφήνεις να τα πει, πρώτον νιώθει καλύτερα, καθώς κάπου τα είπε, δεύτερον μέσα από όλα αυτά, άλλα είναι παραπανήσια, άλλα δεν χρειαζόταν να λεχθούν, άλλα είναι υπερβολές και πίσω από όλα αυτά βρίσκει κανείς την αλήθεια, βλέπει την αλήθεια και μπορεί να σχηματίσει μια σωστότερη γνώμη και να δώσει επίσης σωστότερες συμβουλές και να βοηθήσει κατά σωστότερο τρόπο τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Να αφήνει λοιπόν κανείς το παιδί του να λέει όσα έχει. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει το παιδί του να παρεκκλίνει. Ας πούμε, έμαθε μερικές λέξεις έξω που δεν είναι σωστές και τις φέρνει στο σπίτι. Μάλιστα, μερικά παιδιά είτε είδαν εικόνες μη καλές έξω, είτε άκουσαν πράγματα μη σωστά, επειδή δεν έχουν πολύ συνέστηση περί τίνος πρόκειται, τα διηγούνται στη μητέρα τους, στην οποία έχουν εμπιστοσύνη, ή στον πατέρα τους. Ο πατέρας ή η μητέρα δεν πρέπει αμέσως να τα αποπαύουν. Τι είναι αυτά που λες? Αλλά αφού θα μιλήσει το παιδί, να το συμβουλεύσουν. Ή καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να το σταματήσουν και να μην το αφήσουν να πει πέρα ως πέρα αυτά που ήθελε, μόλις καταλάβουν οι γονείς ότι παραγίνεται το πράγμα. Άκουσε παιδί μου, ακόμη είσαι μικρό και δεν ξέρεις εσύ, αλλά να σου πω εγώ που είμαι πιο μεγάλη και ξέρω καλύτερα. Αυτά τα πράγματα μην κάθεσαι να τα ακούς, μην κάθεσαι να τα προσέχεις. Όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, κάνε πως δεν βλέπεις. Όταν ακούς τέτοια πράγματα, κάνε πως δεν ακούς και μην τα βάζεις στο μυαλό σου και θέλεις να τα πεις κιόλας. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Το χέρι των μυροφόρων, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρής. Το κέντρο της εικόνας καταλαμβάνει η επιβλητική μορφή του Χριστού, που είναι όρθιος πάνω σε ένα μαλακό πράσινο λόφο με λουλούδια και ευλογεί με τα δύο του χέρια απλωμένα στα πλάγια. Στα χέρια και στα πόδια του φαίνονται ακόμη οι τύποι των ύλων, ενώ στη δεξιά πλευρά του στήθους διακρίνεται το τραύμα από τη λόγχη. Εκατέρωθεν του Χριστού εικονίζονται δύο γυναίκες γονατιστές, η Παναγία αριστερά και η Μαρία η Μαγδαληνή δεξιά. Πίσω από τις δύο γυναίκες υψώνονται συμμετρικά δύο γυμνοί βράχοι που κορυφώνονται κλιμακωτά. Πάνω από τη ράχη της Μαρίας της Μαγδαληνής και το φωτοστέφανο της Παναγίας διασώζονται οι επιγραφές. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, Ιησούς Χριστός, Μήτυρ Θεού. Ενώ στο άνω μέρος της εικόνας, κάτω από το κόκκινο τοξωτό πλαίσιο, διαβάζεται η επιγραφή «Χαίρε των Μυροφόρων». Η σκηνή που αποτελεί την πρώτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάσταση και εντάσσεται στον εικονογραφικό κύκλο της Αναστάσεως αποδίδει πιστά την ακόλουθη περικοπή του Ευαγγελιστού Ματθαίου. «Ως δε πορεύοντο απαγγείλε τις μαθητές αυτού και ειδού ο Ιησούς απήντησεν αυτές λέγον χαίρεται, εδέ προσελθούσε κράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκίνησαν αυτό». Ματθαίος κεφάλαιο 28 στίχος 9. Από εικονογραφική άποψη η σκηνή, που είναι γνωστή από την παλαιοχριστιανική τέχνη, γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος εικονογραφικός τύπος της Μονής Σταυρονικήτα αποτελεί πιστό αντίγραφο του ίδιου θέματος σε μία δίζωνη εικόνα της συλλογής της Αγίας Εκατερίνης Συναϊτών στην Κρήτη, το οποίο Θεοφάνης θα επαναλάβει και στο δωδεκάρωτο της Μονής Ιβύρων, έργο του καλλιτέχνη ανάμεσα στα 1535-1546. Από καλλιτεχνική άποψη το χέρι των μυροφόρων του Θεοφάνης της Μονής Σταυρονικήτα, όπως και στο δωδεκάρωτο της Μονής Ιβύρων, ακολουθεί ένα αυστηρό και σύμμετρο συνθετικό σχήμα, που αναπτύσσεται εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα του Χριστού και το οποίο ενσωματώνει αρμονικά στοιχεία από τη δυτική τέχνη. Η Μαρία η Μαγδαληνή με τα μακριά σιτά μαγιά και τη μαλακότητα του κόκκινου μανδύα της αποδίδεται και στα δύο έργα με τον δυτικό εικονογραφικό τύπο αλλά και τρόπο. Επίσης, το ρούχο της Παναγίας με το γλυπτικό χαρακτήρα και το υλικό βάρος έχει την καταγωγή του σε δυτικούς τρόπους, οι οποίοι πέρασαν σε έργα της μεταβυζαντινής τέχνης μέσα από εικόνες κριτικών εργαστηρίων που ακολουθούν δυτικούς εικονογραφικούς τύπους της Παναγίας. Ωστόσο, οι γυμνοί βράχοι που υψώνονται πίσω από τις δύο γυναίκες αποδίδονται στο πνεύμα της βυζαντινής ζωγραφικής, ενώ ο λόφος πάνω στον οποίο πατάει ο Χριστός είναι μαλακός και αποδίδεται πλησιέστερα προς τη δυτική αντίληψη ζωγραφικής. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο σκηνές είναι ότι ο φυσικός ορίζοντας, ο οποίος στο χέρι των μυροφόρων της Μονής Ιβύρων εκτείνεται και πίσω από τους γυμνούς βράχους σύμφωνα με δυτικούς τρόπους, δεν επαναλαμβάνεται στο χέρι των μυροφόρων της Μονής Σταυρονικήτα.

Απιστία του Θωμά, έτος 1546, Μονή Σταυρονική, Ταξίλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρής. Ο Χριστός εικονίζεται στο κέντρο της σκηνής, μπροστά στην κλειστή θύρα, σύμφωνα με τη διήγηση του Ευαγγελιστού Ιωάννου, Ιωάννης, κεφάλαιο 20, στίχος 26, ενός κυβικού ογκώδους κτηρίου με χαμηλό τρούλο. Ο Χριστός υψώνει το δεξί χέρι, αφήνοντας να φανεί στη δεξιά πλευρά το τραύμα από τη λόγχη, ενώ στα χέρια και τα πόδια διακρίνονται οι τύποι των ύλων. Εκατέρωθεν του Χριστού αναπτύσσονται σε δύο ισοβαρείς ομάδες οι Απόστολοι, με εκφράσεις και χειρονομίες που δείχνουν την έκπληξη και το θαυμασμό τους για το γεγονός. Αριστερά, επικεφαλής των Αποστόλων, εικονίζεται ο Θωμάς, που απλώνει το δεξί χέρι και αγγίζει με το δάχτυλο τη λογισμένη πλευρά του Χριστού. Στο βάθος της σκηνής, πίσω από τους δύο ομίλους των Αποστόλων, υψώνονται δύο ομοιόμορφα τμήματα από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Η σκηνή ακολουθεί στα βασικά στοιχεία ένα εικονογραφικό τύπο γνωστό σε τοιχογραφίες και εικόνες της περίοδου των Παλαιολόγων. Το εικονογραφικό σχήμα της απιστίας του Θωμά της Μονής Σταυρονική τα ο Θεοφάνης το επαναλαμβάνει στο καθολικό της Μονής της Λαύρας και στο επιστήλιο με το δωδεκάορτο της Μονής Ιβύρων. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα της απιστίας του Θωμά που θα εφαρμοστεί με ελαφρές διαφοροποιήσεις όχι μόνο στο Άγιον Όρος κατά το 16ο αιώνα αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως συνάγεται από μία εικόνα του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας, φαίνεται ότι ο Θεοφάνης το έχει αντλήσει από την παράδοση της Κρητικής Σχολής του 15ου αιώνα.

Ανάληψη, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Στο κάτω τμήμα της σκηνής εικονίζεται στο κέντρο η Παναγία όρθια δεωμένη. Την πλαισιώνουν συμμετρικά δύο λευκοντημένοι άγγελοι που κρατούν σκύπτρα και δείχνουν τον αναλαμβανόμενο Χριστό. Εκατέρωθεν του κεντρικού αυτού τμήματος της σκηνής αναπτύσσονται σε δύο πυκνούς ομίλους οι Απόστολοι, με επικεφαλής τον Απόστολο Πέτρο δεξιά και τον Απόστολο Παύλο αριστερά. Οι Απόστολοι ανασηκώνουν το κεφάλι και τα χέρια προς τον ουρανό με τρόπο που εκφράζει ταραχή και έκπληξη. Στο άνω μέρος της σκηνής ο Χριστός κάθεται σε στρογγυλή δόξα που την κρατούν δύο άγγελοι αναλαμβανόμενοι στους ουρανούς. Στο βάθος ένα βραχώδες τοπίο με αιγές υποδηλώνει τον τόπο που έγινε η ανάληψη το όρος των ελαιών. Η σκηνή της αναλήψεως εικονογραφικά και καλλιτεχνικά παραπέμπει σε έργα της κριτικής σχολής του δευτέρου μισού του 15ου αιώνα, στα οποία επιβιώνει και αποκρισταλώνεται ένας τύπος της παλαιολογίου ζωγραφικής. Έτσι, η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα στο γενικό συνθετικό σχήμα, αλλά και στις λεπτομέρειες, ταυτίζεται με την ανάληψη του Ανδρέα Ρίτζου στο Τόκιο, με την εικόνα της αναλήψεως του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας που αποδίδεται στον Ανδρέα Ρίτζου, καθώς και σε άλλες κριτικές εικόνες της περίοδου που βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, στο Σεράγεβο και αλλού. Έχουμε λοιπόν τη γνώμη ότι ο Θεοφάνης στην απόδοση της σκηνής της αναλήψεως, τόσο στην εικόνα του Δωδεκαόρτου όσο και στην τοιχογραφία του καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα, υιοθετεί ένα εικονογραφικό τύπο οικείο στην τέχνη της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα και μάλιστα στη ζωγραφική του Ανδρέα Ρίτζου, που θα γνωρίσει ιδιαίτερη διάδοση στη μεσοβυζαντινή ζωγραφική.

Πεντηκοστή, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Οι Απόστολοι εικονίζονται σε δύο ομάδες, καθισμένοι πάνω σε πεταλόμορφο έδρανο, με πλάτη και υποπόδιο, έχοντας επικεφαλής τον Πέτρο και τον Παύλο. Οι τέσσερις Ευαγγελιστές και ο Απόστολος Παύλος κρατούν κλειστούς κώδικες, ενώ ο Απόστολος Πέτρος και οι λοιποί Απόστολοι κλειστά ηλιτάρια. Πύρινες γλώσσες που βγαίνουν από το άνοιγμα του ουρανού που εικονίζεται στο άνω μέρος της εικόνας κατευθύνονται στις κεφαλές των 12 Αποστόλων. Στο πεταλόμορφο κενό που σχηματίζεται στο κάτω τμήμα της εικόνος μία γεροντική μορφή σε πρωτομή ενδεδειμένη με βασιλική στολή και στέμα είναι η προσωποποίηση του κόσμου. Κρατάει στα χέρια της ένα ύφασμα όπου μέσα είναι τοποθετημένα 12 τυλιγμένα ηλιτάρια. Πίσω από το έδρανο ένα κτίριο σε σχήμα π με στέγη επίπεδη και μεγάλα ανοίγματα παίζει το ρόλο του σκηνικού βάθους όπου εξελίσσεται η σκηνή. Κάτω από το άνοιγμα του ουρανού, πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνας, είναι γραμμένη η επιγραφή «Η Πεντηκοστή». Ο Θεοφάνης, στην εικόνα της Πεντηκοστής, ακολουθεί ένα εικονογραφικό σχήμα το οποίο άρχισε να διαμορφώνεται μετά την εικονομαχία και το οποίο μέσα από την παράδοση της παλαιολογίου ζωγραφικής πέρασε στην κριτική σχολή του 15ου αιώνα και στη συνέχεια του 16ου και του 17ου αιώνα. Το εικονογραφικό σχήμα της εικόνας της Μονής Σταυρονικήτα θα το χρησιμοποιήσει ο Θεοφάνης και στη διακόσμηση του Καθολικού της Μονής της Λαύρας το 1535 και της Μονής Σταυρονικήτα 1545-1546, με τη διαφορά ότι στη Λαύρα το οικοδόμημα στο βάθος της παράστασης είναι πιο σύνθετο.

Κοίμηση της Θεοτόκου, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα. Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρής. Στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, δεσπόζει νεκρική κλίνη με την κόκκινη χρυσοκεντητή στρωμνή, πάνω στην οποία κοίταται η Παναγία με σταυρωμένα τα χέρια. Μπροστά από το κρεβάτι σε ένα κυροπήγιο καίει μία λαμπάδα. Πίσω από την κλίνη, με μεγαλόπρεπη αντιθετική στάση, στέκεται ο Χριστός, κρατώντας στα χέρια την ψυχή της Παναγίας σε μορφή σπαργανωμένου βρέφους. Τον Χριστό περιβάλλει ελλειψοειδής δόξα, μέσα στην οποία εικονίζονται τέσσερις άγγελοι που τον πλαισιώνουν και αποδίδονται θλιμμένοι με την τεχνική της μονοχρωμίας. Στην κορυφή της δόξας είναι ζωγραφισμένο ένα εξαπτέρυγο, ενώ στο άνω μέρος της εικόνας έχουν ανοίξει οι πύλες του ουρανού, μέσα στον οποίο εικονίζονται δύο άγγελοι σε μονοχρωμία, έτοιμοι να παραλάβουν την ψυχή της Παναγίας. Εκατέρωθεν της νεκρικής κλίνης διατάσσονται σε δύο πυκνούς ομίλους οι Απόστολοι, οι οποίοι με τη στάση, τις χειρονομίες και την έκφραση του προσώπου εκφράζουν διακριτικά την οδύνη τους για την κοίμηση της Παναγίας. Επικεφαλής της ομάδας δεξιά είναι ο Απόστολος Πέτρος, που θυμιατίζει, ενώ στην αριστερή ομάδα προηγείται ο Απόστολος Παύλος που προσκυνάει. Την παράσταση συμπληρώνουν τρεις ιεράρχες, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και ο Άγιος Τιμόθεος ή ο Άγιος Ιερόθεος, από τους οποίους οι δύο κρατούν ανοιχτούς κώδικες, ενώ στο βάθος αριστερά τρεις γυναίκες θρηνούν. Τη σκηνή κλείνουν δύο οικοδομήματα, ανάμεσα στα οποία πάνω σε χρυσό βάθος είναι γραμμένη η επιγραφή «Η κοίμησης της Θεοτόκου». Ο Θεοφάνης στην εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα ακολουθεί ένα λιτό, σφιχτό και ισόρροπο συνθετικό σχήμα, το οποίο μέσα από την παράδοση της παλαιολογίου ζωγραφικής πέρασε στην κριτική σχολή του 15ου αιώνα. Ειδικότερα, η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα, εάν εξαιρέσουμε τη στάση του Χριστού από εικονογραφική άποψη, αλλά και από την άποψη των συνθετικών αναζητήσεων, αποτελεί λιτή έκδοση ενός εικονογραφικού τύπου του Ανδρέα Ρίτζου και του κύκλου του. Αυτό μπορούμε να το δούμε στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Μουσείου Πούσκιν στη Μόσχα, στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας, στη σκηνή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην εικόνα του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο και αλλού. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα της εικόνας, το οποίο ο Θεοφάνης υιοθέτησε στο καθολικό της Μονής του Αναπαυσά το 1527 και στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα, θα γνωρίσει ιδιαίτερη διάδοση στη μεταβυζαντινή τέχνη του 16ου και του 17ου αιώνους.

προφήτης Ηλίας, δεύτερο μισό του 16ου αιώνος, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Μιχαήλ Δαμασκηνός. Ο προφήτης Ηλίας της εικόνας της Μονής Σταυρονικήτα κάθεται πάνω σε κεβικούς βράχους της ερήμου μπροστά στο άνοιγμα σκοτεινού βραχώδους σπηλαίου που απολύγει σε μυτερές κορυφές. Στρέφει το σώμα του αριστερά ενώ το κεφάλι που το στηρίζει στο αριστερό χέρι είναι στραμμένο προς τα δεξιά, προς ένα κόρακα που φέρει στον προφήτη Άρτους. Ο προφήτης φοράει χειριδωτό, λαδοπράσινο σιτώνα και μιλωτή κάτω από το κόκκινο μανδύα. Στην κάτω αριστερή γωνία σώζεται η υπογραφή του κορυφαίου κριτικού ζωγράφου του δευτέρου μισού του 16ου αιώνους. Χιρ Μιχαήλ Δαμασκηνού. Από εικονογραφική άποψη ο Δαμασκηνός αξιοποιεί ένα διαμορφωμένο εικονογραφικό σχήμα κατά την περίοδο των Παλαιολόγων, όπως αυτό στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, που είναι ελαφρά διαφοροποιημένο ως προς τη μορφή του τοπίου και τη σχέση του προφήτου με αυτό, με το εικονογραφικό σχήμα της Κρητικής Σχολής κατά τον 15ο, 16ο και 17ο αιώνα. Από καλλιτεχνική άποψη, το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου αποδίδεται ιδιαίτερα χυμώδες και δίνει την εντύπωση της ηλιοψημένης σάρκας από το φως της ερήμου. Οι απαλές διαβαθμίσεις του καστανού προπλασμού, περιορισμένες επιφάνειες του σταρένιου σαρκώματος που λειτουργούν σαν κοιλίδες εσωτερικού φωτός, οι λεπτές εύκαμπτες γραμμές που τονίζουν τοπικά το μέτωπο, το ζυγωματικά και τη χοντρή μύτη, οι κυματιστές γραμμές της πυκνής γενιάδας προσδίδουν στη σεβάσμια γεροντική μορφή του προφήτου την αίσθηση του ανάγλυφου στο πρόσωπο. Η τεχνική αυτή στην απόδοση της σάρκας που ανανεώνει στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνος τρόπους της κριτικής σχολής και στην οποία δεν παρατηρείται η φυσιοκρατική δήλωση ανατομικών λεπτομεριών χαρακτηρίζει και άλλα έργα του καλλιτέχνη, όπως τον Άγιο Αντώνιο του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, τον Άγιο Αντώνιο της Κέρκυρας, τον Άγιο Σημεών του Μετοχίου της Μονής Σινά στο Ηράκλειο και άλλες. Από τεχνοτροπική άποψη το ρωμαλαίο σώμα του προφήτου, πλατή και επιβλητικό, εντυπωσιάζει με τον όγκο του που αναδεικνύεται με τις βαριές, βαθιές πτυχές του μανδέα και του χιτώνα. Ακόμα, το βραχώδες τοπίο της ερήμου που στο έδαφος αναπτύσσεται σε μικρά κοφτά επίπεδα, ενώ από την οροφή του σπηλαίου αναδεικνύονται μικρές φλογώδεις κορυφές, λειτουργεί σαν σκηνικό της επιβλητικής μορφής του προφήτου. Η μνημιακή ιεροπρέπεια στο στήσιμο του προφήτου, ο φυσιογνωμικός τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σεβάσμιας γεροντικής μορφής με το βαθύ στοχαστικό βλέμμα κατατάσσουν την εικόνα του προφήτου Ηλίου στην κατηγορία των έργων του Δαμασκηνού, στα οποία ο καλλιτέχνης εικονογραφικά και τεχνοτροπικά συνεχίζει στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνους την παράδοση της βυζαντινής τέχνης.

μεταμόρφωση ανάμεσα στα 1535-1545 Μονή Παντοκράτορος, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή, αποδίδεται στον Θεοφάνη. Στην εικόνα αυτή ο Χριστός λευκοντημένος στέκεται στην κορυφή του όρου Σταβόρ, μέσα σε φωτεινή στρογγυλή δόξα. Εκατέρωθεν του Χριστού πάνω σε κορυφές βουνών, σε σχήμα καμάρας που εικονίζονται σε δεύτερο επίπεδο, στέκονται ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής. Στη ρίζα του βουνού οι Απόστολοι εικονίζονται σε στάσεις και χειρονομίες φόβου από τη Θεοφάνεια. Η παράσταση ολοκληρώνεται με δύο συμπληρωματικές σκηνές, της αναβάσεως του Χριστού με τους μαθητές στο όρος Σταβόρ και της καταβάσεως που εικονίζονται κάτω από τις καμάρες των βράχων. Η εικόνα της μεταμορφώσεως της Μονής Παντοκράτορος στο γενικό εικονογραφικό σχήμα και στη διάταξη των μορφών έχει σοφετηρία τη μικρογραφία της μεταμορφώσεως στο παρισινό χειρόγραφο του Καντακουζινού 1371-1375 με εξαίρεση τη στάση του Ιακώβου. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα της παλαιολογίου ζωγραφικής πέρασε στη ζωγραφική του 16ου αιώνους μέσα από την εικονογραφική παράδοση της κριτικής σχολής του 15ου αιώνους. Από την άποψη αυτή, στενή είναι η εικονογραφική σχέση της εικόνας της Μονής Παντοκράτορος με την εικόνα της μεταμορφώσεως του Μουσείου Μπενάκη που χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνους. Από τα έργα του 16ου αιώνους, η εικόνα της Μονής Παντοκράτορος παρουσιάζει στενή εικονογραφική και τεχνοτροπική σχέση με την τοιχογραφία και εικόνα της μεταμορφώσεως, έργα του Θεοφάνη του 1545-1546 στη Μονή Σταυρονικήτα. Συγκεκριμένα, η εικόνα της Μονής Παντοκράτορος έχει το αυτό εικονογραφικό σχήμα με την εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα, ενώ όσον αφορά στα δύο συμπληρωματικά επεισόδια της ανάβασης και της κατάβασης από το όρο Σταβόρ, καθώς και στη στάση και χειρονομία του Αποστόλου Ιακώβου, η εικόνα συνδέεται με την τοιχογραφία της Μονής Μεγής της Λαύρας και της Μονής Σταυρονικήτα. Από τεχνοτροπική άποψη, η σκηνή της μεταμορφώσεως είναι μια κλειστή και στερεή σύνθεση κλασικού ύφους τόσο στη δομή όσο και στην εκφραστική ποιότητα. Κύρια χαρακτηριστικά της εικόνας της Μονής Παντοκράτορος είναι η ισόρροπη και σύμμετρη διάταξη των μορφών με κεντρικό άξονα του Χριστού, η ανταποδοτικότητα των στάσεων και των κινήσεων που υπάρχουν σε ένα γαλήνιο ρυθμό που συνέχει τις μορφές και τις εντάσσει αρμονικά στη σύνθεση, η χρωματική ευαισθησία και η εναλλαγή των χρωμάτων που υποτάσσεται στο ανταποδοτικό πνεύμα της σκηνής, χαρακτηριστικά που συνάπτονται με τις συνθετικές αρετές του Θεοφάνη. Η στενή σχέση εικονογραφική και τεχνοτροπική που παρουσιάζει η εικόνα της μεταμορφώσεως της Μονής Παντοκράτορος με τη ζωγραφική του Θεοφάνη επιτρέπει την απόδοσή της ανεπιφύλακτα στη δραστηριότητά του. Ως προς το χρόνο εκτελέσεως, η εικόνα αυτή με το σφιχτό πλάσιμο, την καθαρά διάρθρωση και τη στερεά δομή του ορεινού όγκου θα πρέπει να θεωρηθεί έργο προγενέστερο της εικόνος της μεταμορφώσεως της Μονής Σταυρονικήτα και να ενταχθεί στην περίοδο της καλλιτεχνικής οριμότητας του Θεοφάνη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία.

Στο δύσκολο λοιπόν έργο της χριστιανικής ανατροφής των παιδιών, αγαπητοί μας ακροατές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αρνητική και εν συνεχεία η θετική μέθοδος. Η σχηματική αυτή παρουσίαση μόνο ενδεικτική είναι και δεν μπορεί να περιλάβει όλο το φάσμα της αγωγής. Η αρνητική μέθοδος, δηλαδή ο έλεγχος και η επιτίμηση, εμποδίζει την ανάπτυξη των παθών και έρει τα εμπόδια που εγείρει το εγωιστικό και φύλαυτο φρόνημα στην αποδοχή του θείου θελήματος. Στο σημείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί γίνονται μεγάλα λάθη, καθώς η μέθοδος αυτή είναι η πιο συνηθισμένη. Καταρχήν, σε οικογένειες με αυταρχικούς γονείς, αγαπητοί μας ακροατές, μπορεί να φωνευθεί το φυσικό θέλημα του παιδιού, να ακυρωθεί η βούλησή του, να εθιστεί στην εξάρτηση από τους άλλους και να μην έχει τη δύναμη να διαχειριστεί τον εαυτό του. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανελευθερία και στην παθολογική εξάρτηση καταρχήν από τους γονείς και εν συνεχεία από οποιονδήποτε θα θελήσει να εκμεταλλευτεί έναν ανίσχυρο χαρακτήρα. Το ίδιο εξάλλου μπορεί να συμβεί και στην πνευματική πατρότητα. Γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος: «Ο πνευματικός οδηγός δεν φωνεύει τη θέληση του υποτακτικού και δεν υποδηλεί αυτήν αυθαιρέτως εις την ιδίαν αυτού ανθρωπίνην θέληση, αλλά αναλαμβάνει υπευθύνως το βαρύ φορτίο της ιεράς υπηρεσίας δια της οποίας μετέχει εις την θείαν πράξη της δημιουργίας του ανθρώπου». Αναλογικά λοιπόν και οι φυσικοί γονείς δεν γεννούν μόνο βιολογικές αλλά και πνευματικές υπάρξεις. Και από τη στιγμή που αποδέχονται τον νήπιο βαπτισμό, γίνονται και πνευματικοί γεννήτορες, συμμετέχοντας στη δημιουργία πνευματικών ανθρώπων. Ο γέροντας λοιπόν ομολογεί ότι το βάπτισμα και η σφραγίδα του χρίσματος τον διέσωσαν από την περιπλάνησή του εις αλωτρίας οδούς. «Εβαπτίστην τας πρώτας ήδη ημέρας της εμφανίσεώς μου στον κόσμο», λέει, συμφώνως προς την τάξη της Εκκλησίας ημών, κατά το μυστήριον τούτον εναπετέθη εις άπαντα τα μέλη του σώματός μου σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι άραγε η σφραγής αυτή ή της διέσωσεν εμέ από τον παραπλανήσεών μου εις αλωτρίας οδούς? Δεν είναι μήπως αυτή

0: η αιτία των πολλών θαυμαστών συμπτώσεων των βιωμάτων μου προς το πνεύμα της Ευαγγελικής Αποκαλύψεως. Αυτά μας λέει ο Γέροντας. Να διευκρινιστεί ακόμη ότι άλλο είναι η αποβολή του ιδίου θελήματος, του εγωιστικού και φύλαυτου φρονήματος που επαγγέλλονται τα νηπτικά κείμενα και άλλο είναι η ακύρωση του φυσικού θελήματος. Διότι στην πρώτη περίπτωση το παιδί μαθαίνει να επιθυμεί όσα εστί να λυθεί, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα ή της αρετή και ή της έπαινος. Ενώ στη δεύτερη, με ακυρωμένο και αθεράπευτο το φυσικό θέλημα, γίνεται έρμεο των αισθηκτοδών επιθυμιών του. Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν, οικειώνεται το θέλημα του Θεού και το κάνει δικό του θέλημα. Ενώ στη δεύτερη, δεν μπορεί να θέλει ή θέλει ό,τι δεν βλέπει. Η χριστιανική ζωή θεμελιούται επί της ταυτίσεως δύο θελήσεων. Της θείας αιωνίου ασαλεύτου και της ανθρωπίνης υποκείμενης εις ταλαντεύσεις, διδάσκει ο γέροντας Σοφρόνιος. Ο σκοπός της χριστιανικής αγωγής, αγαπητοί ακροατές, είναι να βοηθήσει στις διάφορες ταλαντεύσεις, ώστε η ασθενής βούληση του παιδιού να συντονιστεί με το θέλημα του Θεού και να γίνει δεκτικό της Θείας Χάριτος. Όσο όμως επικίνδυνη είναι η φαλκίδευση και η φαλκιδευμένη θέληση και η συνακόλουθη αβουλία, άλλο τόσο επιβλαβής μπορεί να αποβεί κατά την ενηλικίωση και η ισχυρογνωμοσύνη που καλλιεργούν ορισμένοι γονείς στα παιδιά τους. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει η αδελφή Μαγδαληνή προφανώς ως εμπειρία του σοφού γέροντα. Κάποιος μοναχός, λέει, στο Άγιο Όρος, δυσκολευόταν στην άσκηση της υπακοής. Ο γέροντάς του ανακάλυψε πως όταν ο μοναχός αυτός ήταν παιδί, ενώ εργαζόταν κάποτε στον κήπο, ένας γείτονας του πρότεινε έναν τρόπο εργασίας, τον οποίο η μητέρα του όμως απέρριψε λέγοντας «Μην ακούς τους άλλους, να σκέφτεσαι για τον εαυτό σου και να κάνεις ό,τι νομίζεις εσύ». Μεγάλωσε λοιπόν αναπτύσσοντας αυτό το χαρακτηριστικό ανεξαρτησίας και έγινε σχεδόν αθεράπευτα ισχυρογνώμων. Την ισχυρογνωμοσύνη εκτιμούν ιδιαίτερα όσοι δεν έχουν καμία αντίληψη της υπακοής και της ανάγκης θεραπείας της θελήσεως. Πόσο πιο ασφαλής θα ήταν η ψυχή του μοναχού αν η μητέρα του είχε πει κάτι τέτοιο: «Πρόσεξε σε ποιον κάνεις υπακοή». Έτσι η δύναμη της θελήσεως είναι απαραίτητη για να αντισταθούμε στην αμαρτία. Όμως γίνεται καταστρεπτική αν χρησιμοποιείται για να αντισταθούμε στην ορθή υπακοή. Η παιδεία της υπακοής, σημειώνει ο πατήρ Ζαχαρίας Ζάχαρος, αποσκοπεί να μοιήσει τον άνθρωπο στο ζωοποιό και σωτήριο θέλημα του Θεού. Και η μοίηση αυτή τον εξομοιώνει με τον Χριστό και τον οδηγεί στην τελειότητα της χριστιανικής ζωής, στην απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη, αγαπητοί ακροατές, στην αρνητική μέθοδο υπάρχει ο κίνδυνος να εκλειφθεί η χριστιανική ζωή ως απλή καθηκοντολογία και συμμόρφωση με κάποιους κανόνες που υπερβαίνουν τη συνήθη συμπεριφορά των ανθρώπων και να ταυτιστεί απλώς με κάποιο είδος ηθικής. Δεν είναι λίγοι στις μέρες μας εκείνοι που αμφισβητούν τη χρησιμότητα της χριστιανικής ηθικής και την ταυτίζουν με την ηθικολογία. Όμως είναι αξιοπρόσεκτα όσα αναφέρει ο γέροντας Σοφρόνιος. Στη δημιουργία, λέει, της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου υπάρχει κάποια εξέλιξη. Η χριστιανική συνείδηση αναπτύσσεται σταδιακά. Στα πρώτα στάδια έχει ανάγκη από απλές αλήθειες της πίστεως για να μοιηθεί εν συνεχεία στο μυστήριο του Θεού και να οδηγηθεί στη θεογνωσία. Και γράφει χαρακτηριστικά: «Λόγω του αναπόφευκτου αυτής της εξελίξεως δικαιολογείται το γεγονός ότι περί Θεού διδασκαλία καταρχάς προσφέρεται στον λαόν κυρίως υπό μορφήν χριστιανικής ηθικής, πράγμα πλέον προσιτών εις την στοιχειώδη αντίληψη. Πάντως και στην μορφήν ταύτην, παρά των υποβιβασμών και την μέχρι πρότινος παραμόρφωσιν της αλήθειας, εν υπάρχει φως πραγματικής θεογνωσίας έστω και αμυδρών. Τούτο είναι το γάλα εκείνο όπερ προσφέρεται στους νηπίους εν Χριστώ. Και τα παιδιά έχουν ανάγκη στην αρχή το πνευματικό γάλα, αλλά στη συνέχεια χρειάζονται στερεή τροφή. Πώς όμως δίδεται η στερεή πνευματική τροφή? Προφανώς, αγαπητοί ακροατές, μας λέει ο γέροντας, με τη θετική μέθοδο, την ανοχή, την έμπνευση και τη σταδιακή μίηση στο μυστήριο του Θεού και της Εκκλησίας. Η μέθοδος αυτή είναι πιο επίπονη, πιο υψηλή, πιο δημιουργική. Απαιτεί χρόνο, υπομονή και έμπονη προσευχή. Ακόμα, η μελέτη της γραφής και των πατερικών κειμένων, καθώς και άλλων θεολογικών συγγραμμάτων, μπορούν να αποτελέσουν εμπνέωσα χειραγωγία για την πνευματική ζωή. Χρειάζεται όμως και εδώ μεγάλη προσοχή, διότι ορισμένες φορές στα παιδιά χριστιανικών ή ακόμη περισσότερο ιερατικών οικογενειών παρατηρείται κάποια δυσπεψία σχετικά με τις αλήθειες της πίστεως. Αυτό συμβαίνει διότι αυτά ακούνε πολλές συζητήσεις για το Θεό, τους Αγίους και τα θέματα της Εκκλησίας. Και μπορεί μεν από ευγένεια ή από φόβο να μην αντιδρούν, αλλά αν προσέξει κάποιος, θα διαπιστώσει ότι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά να ακούσουν περισσότερο για το Θεό. Ακόμη, ότι αυτός έχει αρχίσει να τα κουράζει και θα ήθελε να τα αφήσει ήσυχα, σημειώνει η αδελφή Μαγδαληνή. Έχει επίσης σημασία, αγαπητοί ακροατές, πώς απαντούμε στα παιδιά για τα θέματα αυτά. Στην αφελή ερώτηση ενός παιδιού, αν υπάρχουν αυτοκίνητα στον ουρανό, η αδελφή Μαγδαληνή απάντησε αρνητικά και ότι ο ουρανός είναι για τις αόρατες ψυχές, για το Θεό και για τους αγγέλους. Παρότι η απάντηση είναι σωστή, ο τρόπος απάντησης θεωρήθηκε από το γέροντο Σοφρόνιο σοβαρό λάθος, επειδή θα μπορούσε να ελαττώσει τη λαχτάρα του παιδιού για τον ουρανό. Προτείνει λοιπόν πως η καταλληλότερη απάντηση για μια ομάδα μικρών αγοριών θα ήταν να υποθεί με δέος: «Δεν έχετε ακούσει για το πύρινο άρμα του Ηλία?» Η απάντηση του γέροντος Σοφρονίου δεν περιέχει καμιά ψεύτικη υπόσχεση, ομολογεί η αδελφή Μαγδαληνή, ενώ η δική της επιφυλακτική ακριβολογία στην πραγματικότητα παρουσίασε πολύ φτωχό τον ουρανό σε εκείνα τα παιδιά. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε και για σήμερα την εκπομπή μας και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Με τη βοήθεια του Θεού, σας χαιρετώ. Γεια σας.
1: Με αγάπη για την οικογένεια, μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών, η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητή μου, αφού γνωρίσαμε τον περικαλή ναό της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος και το φρέαρ του Ιακώβ που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ιερό βήμα του ναού, ας κάνουμε λόγο τώρα για την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα και ας γνωρίσουμε τη ζωή της μετά από τη συνάντησή της με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Η Αγία Φωτεινή, ύστερα από τη συζήτησή της με τον Κύριο στο φρέαρ του Ιακώβ και αφού ο Χριστός της απεκάλυψε όλα όσα εκείνη είχε κάνει από τα παιδικά της χρόνια, άλλαξε τρόπο ζωής και άρχισε να κηρύττει το μήνυμα της σωτηρίας στην πατρίδα της. Προσηλίτησε στο Χριστό τις 5 αδελφές της, Ανατολή, Φώτο, Παρασκευή, Κυριακή και Φωτίδα, και τους 4 γιους της, Φωτεινό, Ιωσή, Σεβαστιανό και Ανατόλιο. Μετά το μαρτύριο των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου κατά το διωγμό του Νέρονα, πήγε στην Καρθαγένη και κήρυξε με ζήλο τη χριστιανική πίστη μαζί με το γιο της Ιωσή. Ο άλλος της γιος Βίκτορ ή Φωτεινός, αφού πολέμησε γενναία κατά των Αβάρων, έγινε στρατηγός και στάρθηκε από τον αυτοκράτορα στη Γαλιλαία με εντολή να εξοντώσει τους χριστιανούς. Αντί να κυνηγήσει όμως τους χριστιανούς, ο Βίκτορ περνούσε τον καιρό του κηρύσσοντας ο ίδιος την χριστιανική πίστη. Ο λόγος του μάλιστα είχε τόση δύναμη ώστε κατόρθωσε να προσηλυτήσει τον Δούκα Σεβαστιανό και άλλους αξιωματούχους του κράτους. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός ο αυτοκράτορας, διέταξε να συλληφθούν τα δύο αδέρφια και να οδηγηθούν αμέσως στο δικαστήριο. Αντιλαμβανόμενος όμως ότι δεν θα κατόρθωνε να κάμψει την αποφασιστικότητά τους, διέταξε να κόψουν τους βραχίονες του Βίκτορα και του αδελφού του Ιωσή στο ύψος των ώμων και κατόπιν τους έριξε στη φυλακή. Η Αγία Φωτεινή οδηγήθηκε και αυτή στο δικαστήριο και με τα λόγια της έφερε στη χριστιανική πίστη την ίδια την κόρη του αυτοκράτορα μαζί με τις θεραπενίδες της, γεγονός που προκάλεσε την οργή του τυράννου, ο οποίος διέταξε να ρίξουν όλες τις Αγίες σε αναμένη κάμινο. Η χάρη του Θεού όμως τις διαφύλαξε αυλαβής. Τότε τις υποχρέωσαν να πιούν ένα θανατηφόρο δηλητήριο που είχε ετοιμάσει ένας μάγος, ονόματι Λαμπάδιος. Και πάλι όμως δεν έπαθαν τίποτε. Τότε ο μάγος πίστεψε στο Χριστό και αφού έκαψε όλα τα βιβλία του, βαπτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα Θεόκλητος. Υπέβαλαν κατόπιν τις Αγίες σε σειρά φρικτών βασανιστήριων και τέλος τους έβγαλαν τα μάτια. Κατόπιν τις έκλεισαν σε έναν υπόγειο χώρο γεμάτο φαρμακερά φίδια, όπου εν μέσω θείας δόξης φανερώθηκε ο Χριστός, συνοδευόμενος από τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και πλήθος Αγίων και Αγγέλων, και τις ευλόγησε με τα λόγια: «Ειρήνη ημίν, χαίρετε πάντοτε, ότι εγώ με θυμών ημί. Ανδρίζεστε και ενδυναμώνεστε». Πήραν έτσι μεγάλη δύναμη και άντεξαν τα δεινά της φυλακής για 3 χρόνια, μεταστρέφοντας στην χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες. Όταν τις έσυραν από τη φυλακή για να τις υποβάλουν σε νέα μαρτύρια, ένας άγγελος ήρθε και τις έθεσε υπό την σκέπη του. Τέλος ο τύραννος διέταξε να γδάρουν την Αγία Φωτεινή και να την πετάξουν σε ένα ξεροπήγαδο. Το ίδιο έγδαραν και τους 2 γιους της, αφού τους απέκοψαν τα γεννητικά όργανα και τους έκλεισαν σε ένα εγκαταλελειμμένο λουτρό. Διέταξε εν συνεχεία να κόψουν τους μαστούς των άλλων Αγίων γυναικών και να τις γδάρουν ζωντανές. Μία από αυτές, την Φωτίδα, την έδεσαν από τις κορυφές 2 δέντρων που τις λύγησαν και οι οποίες όταν επανήλθαν στη θέση τους την κατέσχισαν στα 2. Δια των φρικτών αυτών βασάνων οι ψυχές των Αγίων Μαρτύρων κέρδισαν την Βασιλεία των Ουρανών. Η μνήμη τους τελείται στις 26 Φεβρουαρίου.

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος καταγόταν από την Κύπρο, από το χωριό Ορούντα. Γεννήθηκε το 1913 από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Μαγδαληνή. Επειδή από μικρός αγαπούσε την ησυχία, σε ηλικία 14 ετών, μαζί με τον δίδυμο αδερφό του Αλέξανδρο, πήγε στη Μονή Σταυροβουνίου. Στο μοναστήρι αυτό έμεινε 5 χρόνια και από εκεί, μαζί με τον αδερφό του, πήγε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί έλαβε το μοναχικό σχήμα και έγινε ιερέας. Μετά από λίγα χρόνια έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Στην Αγία Γη έμεινε 45 ολόκληρα χρόνια. Υπηρέτησε σε διάφορα προσκυνήματα και τελευταία στο Φρέαρ του Ιακώβ. Εκεί το 1979 κατακρεουργήθηκε από Εβραίους σιωνιστές, ενώ φορούσε το πετραχύλι του και τελούσε τον Εσπερινό, ανήμερα της εορτής του στις 29 Νοεμβρίου του 1979. Μετά το μαρτύριό του, το σώμα του έμεινε εύκαμπτο για λίγες ημέρες. Μετά από 4 χρόνια βρέθηκε ολόκληρος, άφθαρτος και ευωδιάζων σε ένδειξη της άνωθεν παρησίας που βρήκε. Το σκήνομά του αρχικά τοποθετήθηκε στην Ιερά Μονή της Αγίας Ιών, Πατριαρχική Σχολή, και στις 29 Αυγούστου το 2008 μεταφέρθηκε στην Σαμάρια. Την επόμενη ημέρα, 30 Αυγούστου, έγιναν τα εγγένεια του μεγαλοπρεπέστατου ναού υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου. Την 29η Νοεμβρίου το 2009, όπως προαναφέραμε, έγινε η αγιοκατάταξη του Αγίου Φιλουμένου.

Σε απόσταση 77 χιλιομέτρων από την Ιερουσαλήμ βρίσκουμε την αρχαία Σεβάστια, που κάποτε ήταν και πρωτεύουσα του Ισραηλιτικού Βασιλείου. Εδώ βρίσκουμε τα απομεινάρια της εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου που έκτισε η Αγία Ελένη και καταδεικνύουν το μεγαλοπρεπές και πλούσιο οικοδόμημα που κάποτε στέγαζε τον τάφο του εν γεννητής γυναικός Μίζωνος. Σήμερα σώζεται ένας πλάγιος χώρος της παλαιάς εκκλησίας με τις αψίδες, ένα τμήμα της δυτικής πλευράς και η γύρω τείχη μέχρι κάποιο ύψος. Στη μέση της εκκλησίας ένα μικρό κτίριο με τρούλο στεγάζει τον τάφο του Τιμίου Προδρόμου. Ο τάφος είναι υπόγειος. Μια σκάλα με 21 σκαλοπάτια οδηγεί σε σκοτεινό θάλαμο. Στον απέναντι τοίχο υπάρχουν τρεις στρογγυλές σοπές που συγκοινωνούν με τους τάφους των τριών προφητών, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τον τοίχο και τους οποίους μπορούμε να δούμε αφού φωτίσουμε το χώρο μέσω των οπών. Αυτοί οι τάφοι έχουν εσωτερικά την μορφή εβραϊκών τάφων, αλλά αντί να είναι όπως συνηθίζεται λαξευμένοι σε βράχο, είναι χτιστοί. Και οι τρεις έχουν εσωτερικά την ίδια μορφή και το ίδιο μέγεθος. Σύμφωνα με την παράδοση των ντόπιων μουσουλμάνων, ο μεσαίος τάφος είναι του προφήτη Αβδίου, ο προς τα αριστερά του προφήτη Ελισαίου και ο προς τα δεξιά του Τιμίου Προδρόμου. Προς τα αριστερά της εισόδου βρίσκεται μονόλιθη πύλη από βασάλτη. Πάνω από το υπόγειο υπάρχει ένας μικρός θάλαμος στους τοίχους του οποίου υπάρχουν μάρμαρα που έχουν επάνω σταυρό. Δυτικά της εκκλησίας ανακαλύφθηκε τελευταία ρωμαϊκό θέατρο που λέγεται ότι είναι το θέατρο που χόρεψε η Σαλόμη και κατ' εντολή της μητέρας της Ηρωδιάδας ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννη επί πίνακη.

Όπως είναι γνωστό, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έλεγχε τον ασεβή και απόλαστο τετράρχη της Γαλιλαίας, Ηρώδη Αντίπα, γιατί είχε παράνομες σχέσεις με την Ηρωδιάδα, σύζυγο του αδελφού του Φίλιππου, ενώ αυτός ακόμα ζούσε και είχε κάνει μια κόρη μαζί της, την Σαλόμη. Γενόμενος η φωνή της πορωμένης συνειδήσεως του αμαρτωλού, ο προφήτης έλεγε εξ ονόματος του Θεού: «Δεν σου είναι επιτρεπτό να έχεις για σύζυγο την γυναίκα του αδελφού σου». Γι' αυτό και η Ηρωδιάδα έτρεφε έντονο μίσος κατά του Ιωάννη και ήθελε να τον θανατώσει. Την εμπόδιζε ωστόσο ο Ηρώδης που τον σεβόταν ως άνθρωπο δίκαιο και άγιο, αλλά και για το φόβο του λαού που τον τιμούσε ως απεσταλμένο του Θεού. Τελικά η δόλια Ηρωδιάδα πέτυχε το σκοπό της και κατάφερε να φυλακιστεί ο προφήτης στο φρούριο που λεγόταν Μαχαιρούς. Όταν έφτασε η μέρα των γενεθλίων του, κοντά στο Πάσχα, ο Ηρώδης μέθησε και μπροστά στο χορό της κόρης της Ηρωδιάδος, Σαλόμης, παρασύρθηκε και της ορκίστηκε ότι θα της δώσει ό,τι του ζητήσει, ακόμη και το μισό του βασίλειου. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει: «Η δε εξελθούσα είπε τη μητρή αυτής: Τι αιτήσουμε; Η δε είπε: Την κεφαλή Ιωάννου του Βαπτιστού. Και εισελθούσα ευθέως με τα σπουδής προς τον βασιλέα, ητήσα το λέγουσα: Θέλω ή να μη δώσ εξ αυτής επιπίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Ο βασιλιάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά εξαιτίας του όρκου του και για να μην πέσει το γόητρό του μπροστά στους συμπότες του, αποφάσισε να θανατώσει τον δίκαιο. Έτσι και η απόφαση εκτελέστηκε αμέσως. Ένας στρατιώτης πήγε να αποκεφαλίσει τον Άγιο Ιωάννη στη φυλακή και έφερε σύντομα στην αίθουσα επιπίνακη και ματωμένη ακόμη την τιμία κάρα του, η οποία απίφθινε μια σιωπηλή μομφή στην εγκληματική αδυναμία του βασιλέως. Η Σαλόμη παρέδωσε το τρόπαιο αυτό στη μητέρα της και έμοιαζε να της λέει: «Φάε μητέρα την σάρκα εκείνου που έζησε ως ασώματος και πιες το αίμα του. Η γλώσσα αυτή που έπαψε να μας επικρίνει θα συγγίσει πια για πάντα». Ο Άγιος Ιερώνυμος διηγείται ότι η Ηρωδιάδα ξέσπασε τη λύσα της πάνω στην κεφαλή του προδρόμου, τρυπώντας του τη γλώσσα με ένα στιλέτο. Οι μαθητές του Αγίου ήρθαν και πήρα το σώμα του και πήγαν να το θάψουν στη Σεβάστια. Κατόπιν δε πληροφόρησαν και τον Χριστό. Την αιματηρή αυτή πράξη επέτρεψε ο Θεός με σκοπό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού υπήρξε πρόδρομος του Χριστού στη γη, να υπάρξει ως τέτοιος και στο βασίλειο των νεκρών και να πάει να αναγγείλει στους τεθνεώτες που ανέμεναν την λύτρωση την επικείμενη έλευση του Μεσσία, που επρόκειτο να συντρίψει με το σταυρό τις πύλες του Άδη. Η ανάμνηση της αποτομής της θυμίας κεφαλής του τελείται στις 29 Αυγούστου, ημέρα αυστηρής νηστείας για την Εκκλησία μας. Από την εκκλησιαστική ιστορία μαθαίνουμε ότι στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, τον 4ο αιώνα, οι εθνικοί οι οποίοι κατοικούσαν στη Σεβάστια, κινούμενοι από μίσος το οποίο και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας έτρεφε προς τους χριστιανούς, με εντολή του άνοιξαν τον τάφο του Τιμίου Προδρόμου και πέταξαν έξω τα οστά του. Μετά, αφού τα συνέλεξαν και τα ανέμιξαν με οστά ζώων, τα έκαψαν και σκόρπισαν τη στάχτη τους. Όμως, κάποιοι μοναχοί από την Ιερουσαλήμ, με κίνδυνο της ζωής τους, μπόρεσαν να ανασύρουν από τη φωτιά κάποια από αυτά, τα οποία από τη Σεβάστια τα μετέφεραν στο Ιεροσόλυμα και τα παρέδωσαν στον ηγούμενό τους Φίλιππο, ο οποίος τα έστειλε στον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας και από εκεί πέρασαν στο χριστιανικό κόσμο, όπου επιδαψιλεύουν την Θεία Χάρη στους πιστούς που τα προσκυνούν. Το προσκύνημα στον τάφο του Τιμίου Προδρόμου στη Σεβάστια συνεχίστηκε για πολλούς αιώνες. Τα σλαβικά μηνολόγια αναφέρουν μια παράδοση άγνωστη στους Βυζαντινούς συνεξαριστές. Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, μια κυρία της ακολουθίας της Ηρωδιάδος, η Ιωάννα, σύζυγος επιτρόπου του Ηρώδη, έγινε μια
από τις Αγίες Μυροφόρες. Έτσι, μην μπορώντας να υποφέρει να μένει θαμένη η κεφαλή του προδρόμου σε τόσο ανάξιο τόπο, έβαλε να την ξεθάψουν και την έφερε κρυφά στην Ιερουσαλήμ, στο όρος των Ελαιών, όπου βρέθηκε αργότερα από έναν ευγενή, ο οποίος κατόπιν εκάρι μοναχός.

οι τρεις ευρέσεις της κάρας του Τιμίου Προδρόμου. Όταν το συμπόσιο του Ηρώδη ποτίστηκε με το αίμα του Μεγίστου των Προφητών και Προδρόμου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι μαθητές του Ιωάννη πήγαν να ενταφιάσουν το σώμα του, ενώ η δόλια Ηρωδιάδα, αφού πήρε την κεφαλή που της είχαν φέρει επί πίνακη, διέταξε να τη θάψουν βαθιά σε ανάξιο τόπο κοντά στο παλάτι του Ηρώδη στην Μαχαιρούντα. Πολύ καιρό αργότερα δύο μοναχοί από την Ανατολή έφτασαν στην Παλαιστίνη να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Σε αυτούς φανερώθηκε τη νύχτα, χωριστά στον καθένα, ο Τίμιος Πρόδρομος και τους είπε: «Πηγαίνετε στο παλάτι του Ηρώδη και θα βρείτε εκεί την κεφαλή μου κάτω από τη γη». Οδηγούμενοι από τη Θεία Χάρη, δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν το μέρος όπου είχε θαυτεί το Τίμιο Λείψανο και ευχαριστώντας τον Θεό, το έβαλαν μέσα σε ένα σάκο και πήραν το δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα τους. Στο δρόμο συνάντησαν ένα κεραμαία από την Έμεσα που, έχοντας πέσει σε μεγάλη ένδυα, είχε αφήσει την πατρίδα του αναζητώντας καλύτερη τύχη. Μετά από νέα εμφάνιση του προδρόμου, έδωσαν την τιμία κεφαλή στον πτωχό κεραμαία, όπου έκτοτε γνώρισε μεγάλη προκοπή και ευημερία. Την ώρα που ετοιμαζόταν να αφήσει τη ζωή αυτή, έβαλε τον ανεκτήμητο θησαυρό σε ένα σεντούκι και το άφησε κληρονομιά στην αδελφή του, συμβουλεύοντάς την να μην το ανοίξει δίχως την εντολή αυτού που κρυβόταν εκεί μέσα. Με αυτόν τον τρόπο η κάρα του προδρόμου πέρασε από τον ένα στον άλλο, φτάνοντας τελικά σε έναν αιρετικό, αριανόφρονα μοναχό που τον έλεγαν Ευστάθιο. Αυτό ζούσε σε μια σπηλιά και υπερηφανευόταν αποδίδοντας τον εαυτό του τα θαύματα που επιτελούνταν γύρω από το θησαυρό που είχε στα χέρια του. Όταν τελικά φανερώθηκε η πλάνη και η αίρεσή του, αυτός εκδιώχθηκε από το σπήλαιο, η κάρα όμως του προδρόμου έμεινε για αρκετά χρόνια εκεί, χωρίς κανένας να γνωρίζει την ύπαρξή της. Ύστερα από χρόνια, όταν σε μονή που βρισκόταν κοντά στο σπήλαιο έγινε ηγούμενος ο Μάρκελος, άνθρωπος ενάρετος και φιλόθεος, του εμφανίστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος, δίνοντάς του στοργικό ασπασμό και προσφέροντάς του ένα βάζο γεμάτο με μέλι. Οδηγούμενος κατόπιν με εντολή του Αγίου από ένα άστρο που στάθηκε πάνω από ένα κύλωμα του σπηλαίου, ο Μάρκελος, αφού θύμιασε, άρχισε να σκάβει, ώσπου βρήκε κάτω από μια μαρμάρινη πλάκα μέσα σε ένα αμφορέα την κάρα. Το 761 μετά Χριστόν η τιμία κάρα αποτέθηκε στον κύριο ναό της Εμέσης μέχρι το 810 μετά Χριστόν, οπότε υπό την απειλή των Αράβων μετεκομίστη στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Η πρώτη και δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής γιορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 24 Φεβρουαρίου. Η τρίτη έβρεση που έγινε στα κόμμανα του Πόντου γιορτάζεται στις 25 Μαΐου. Κατά τον ιστορικό Ιώσυπο, ο Ηρώδης και η Μιχαλίδα Ηρωδιάδα εξορίστηκαν το έτος 40 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Καλιγούλα στο Λούγδουνο, σημερινή Λιόν της Γαλλίας, και από εκεί πέρασαν στην Ισπανία, όπου και πέθαναν. Η Σαλόμη, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, βρήκε τραγικό τέλος όταν, περνώντας από ένα παγωμένο ποταμό, σκίστηκε ο πάγος κάτω από τα πόδια της. Έτσι, το μεν σώμα βυθίστηκε, η δε κεφαλή της κόπηκε από τον πάγο, καθώς αυτή ήταν η αιτία της αποκεφαλίσεως του Τιμίου Προδρόμου. Έτσι και η δίκαια κρίση του Θεού την αποκεφάλισε.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

πεταξαράκια και νεράιδες. Πάμε να βρούμε πουλιτσές μικρά πεταξαράκια και όχι δεν είπαινε κανείς και πιάσαμε τα αριάκια. Ψάχναμε όλα τα δέντρα, ξανοίγαμε από κάτω, μπας και πετύχουμε φασές που γέμιζαν το πιάτο. Ευρήκα μια φωλιά, παέ αυγάχι και πυρώνει, να δω ποιο είναι το πουλί και πώς αυγά πλακώνει. Ο σαν τον αγριόγατο μες στην ελιά σκαλώνει, πέντε αυγάχι, γαρδελιά είναι και τα πυρώνει. Να μην τα πιάσεις, πρόσεξε, γιατί θα τα μισήσει και όλα τα αυγά ξεπούλια στα δά φύγει και δά φύσει. Έντυνε άλλη μια παέ που μοιάζει σαν την κούπα, αμάλια στάνε τα πουλιά, εδά βγάζουν κανούπα και είναι κιτρινόπουλα. Φαίνεται πως πεινούνε, το στόμα τους ανοίγουνε, στο θόρυβο πακούνε. Κι ως ξάνοιγα τη χαρουπιά, θωρώ να γκοτσιφάλι, να πέφτει από τη φωλιά, χαράκα μεγάλη. Γλακάτε μωρέ, παέ, εδά πρωτοπετούνε, όπως αφήνουν τη φωλιά, μην πάνε και χωστούνε. Τέσσερα εμαζέψαμε της ώρας κοτσιφάκια και βρήκαμε μια δεκαριά και άλλα πεταξαράκια. Αντέστε να γιαγύρουμε, μα βγήκε το σφουγγάτο, άμα δα τα μαδίσομε, δα βγούνε ένα πιάτο. Ευγήκαμε στο πέρασμα από το μεγάλο ριάκι, δύο χωριανές επλύνανε τα ρούχα με μεράκι. Είχανε φτιάξει παρασιά και το νερό ζεσταίνα και τίμαζαν την αλουσά, μάθω την κατασθένα. Μέσα στη σκάφη βάζανε τα ρούχα να τα τρίψουν στην πλήστρα με ζεστό νερό για να τα σαπουνίσουν. Από τη σκάφη ξέπλυτα τα βάζαν στα κοφίνια, ψηλάχανε τις φούστες τους και φαίνονταν η γύμνια. Τον άθο βάζαν καθαρό, ζεστό νερό του βάζαν πολλές φορές και ύστερα τα πλέναν, τα ξεβγάζαν και αστράφτανε τα σπρόρουχα στον ήλιο απλωμένα, τις λέρες παίρναν τα νερά, τα γαργαρολουσμένα. Μετά πιάσαν τα κόπανα, τα ρούχα κοπανίζαν, πάνω σε σιδερόπετρες και δόστου τα γυρίζαν. Ανάποδα και από εξαρχής τον ντούκου ακουγόταν κι ως τα ξεπλένα στο νερό αυτά ξεγαριωνόταν. Ρούχα χοντρά, χρωματιστά, λογής-λογής χτυπούσαν, με πέδεψε και υπομονή, καθάρια, τα κρατούσαν. Πηγάδι υπήρχε παρακή, με το χιανό το λέγαν, οζά κι ανθρώποι πίνανε, με τη δροσιά του φεύγαν. Είχε ντενέκα με βουρλιά, τη ρίξαμε να πιούμε, νερό καθάριο, δροσερό, για τόλοι μας διψούμε. Ήπιαμε, ξεδιψάσαμε, πήραμε μια ανάσα, στη γούρνα επληθήκαμε για να μας φύγει κάσα. Γούρνα υπήρχανε διπλή και λέγαν οι νεράιδες, παλιά με την αστροφεγιά εκάνανε μπουγάδες. Λένε μια νύχτα σκόλασε ο Αντώνης Μαρκατάτος από το παλιό αλετρουγιό και ήταν ο ορεξάτος. Χαΐνης με τα αδέρφια του, Μιχάλη, Ηράκλη, Γιάννη, τους Τούρκους να εκδικηθούν όρκο είχανε κάνει. Πέντε αδέρφια ήτανε, μα τέσσερις πομείναν, να ζήσουν όλοι μαζί οι Τούρκοι δεν τζαφήναν. Το πιο μεγάλο αδερφό οι Τούρκοι ζωτοπιάσαν σε ένα πεδομάζωμα και έκτοτε τον εχάσαν. Ούτε τον ξαναείδανε κι όταν άντρες γεννήκαν να μην αφήσουνε αγά στη μνήμη του ορκιστήκαν. Μόλις εποβασίλευε ο ήλιος και χανόταν, γινόταν καλησπέριδες και Τούρκο δεν λυπόταν. Οργώνανε τη μεσαρά, τη νύχτα και σκοτώναν, τσαγάδες και στα σπίθια τους μέσα τους μαχαιρώναν. Όλη τη μέρα κρύβονταν σε μάντρες ή στα όρη, είχανε βγει στο κλαρί και Τούρκος δεν τζιθώρει. Ένα πρωί που πήγαινε ο ήλιος να πορήσει, το τούρκικο απόσπασμα τους τρεις θα αφανίσει. Σε μάχη που εδώσανε οι τρεις σκοτωθήκαν, τον τέταρτο εψάχνανε αλλά δεν τον ευρήκαν. Τον έπεισαν οι συγγενείς, οι φίλοι και γνωστοί του να μην ξεκληριστεί η γενιά όπως οι αδερφοί του. Να παντρευτεί, να κάνει γιο, εκδίκηση να πάρει και μια νυχτιά να κοιμηθεί στο σπίτι του μακάρι. Και τη χαΐνικη ζωή για πάντα να αφήσει, να κάνει ζά, μα και τη γη να την καλλιεργήσει. Παντρεύτηκε από τον Πρινιά και στο σκηνιά καθίσαν όπως και οι γονέοι του, τη γη καλλιεργήσαν. Έτσι λοιπόν το βλέπουμε στα λετουριό να λέθη, νύχτα με λίχνους και μετά εις το πηγάδι βρέθη. Ξέζεψε το μουλάρι του που το είχε νεζεμένο,
Ώρες πολλές στα λετουριό και ήταν διψασμένο. Εις το πηγάδι τούτο δω ήρθε να το ποτίσει, στη ματζαντούρα ύστερα καλά νοτα το ίση. Μεσάνυχτα του Γεναριού μολόγιο μου φεγγάρι, της νύχτας ανεκτήμητο χρυσός μαργαριτάρι. Κοντόφτανε, μα εμιλιές και χτύπη ακουγόταν, μόλις το ριάκι πέρασε με κοπελιές βρισκόταν. Πανόριες, λιγερό κορμές και από το πηγάδι βγάζαν νερό και ρούχα πλένανε και αμέσως τα ξεβγάζαν. Δυο-τρεις κρατούσαν το χορό, άλλες ετραγουδούσαν, κάτασπρα αραχνοήφαντα φορέματα φορούσαν. Πλησίασε, επέζεψε, πότισε το μουλάρι και έκανε πως δεν έβλεπε, βάζει το χαλινάρι. Αργά εκαβαλίκεψε κι ως έφευγε αρπάζει, ένα σεντόνι απλωτό για να τις κάνει χάζι. Ένα σεντόνι σάρπαξε αυτός ο καβαλάρης, μόλις επήρε τη στροφή κι άμενα του το πάρεις. Εξέκοψε μια καλονή, νερά είδα από τσάλες, τον καβαλάρι έφτασε με αχελιές μεγάλες και άρχισε παρακαλετά, δώσε μου το σεντόνι, δώσ' μου το σε παρακαλώ, παρακαλώ σαντόνι. Μ' αυτός δεν αποκρίνονταν και χτύπα το μουλάρι με το χαλιναρόσκινο ζάλο γοργό να πάρει. Δώσε μου το σεντόνι μου και εγώ θα σε πληρώσω, τσικάλι με χρυσά φλουριά αμέσως θα σου δώσω. Θα πεταχτώ από το κακού χωριό να σου το φέρω, λυπήσουμε και δέξου το, μη θες να υποφέρω. Έστασε το μουλάρι του χωρί να της μιλήσει, δεν πρόλαβε τα μάτια του να τα ανοιγοσφαλίσει. Μπροστά του εστεκότανε και κράτανα τζικάλι, γεμάτο να είναι με χρυσό, γλυκιά του ήρθε ζάλι. Στα χέρια του το έβαλε, της δίνει το σεντόνι και αφού τον ευχαρίστησε πιάνει και το διπλώνει. Μ' αυτό σαχνιά δεν έβγαλε, το ξέρε το τροπάρι, αν της μιλούσε τη φωνή ήθελε να του πάρει. Απότομα την έχασε, χάθηκε από μπροστά του. Μα το τσικάλι πόμινε στα χέρια τα δικά του. Χαρούμενος στο σπίτι του πηγαίνει και ξαπλώνει, μα ύπνος δεν του κόλλησε και μόλις ξημερώνει, σηκώνεται, μα τι να δει. Με κάρβουνα γεμάτο, μες στο τσικάλι πήρχανε από κορφή σε πάτο. Το δαχτυλάκι το μικρό αν είχε ξεματώσει, τα αριστερό και τρεις φορές μέμα να τα σταυρώσει, τότε θα έμενε χρυσός, όπως του το είχε δώσει και όχι γεμάτο κάρβουνο όπως είχε παντώσει. Έπιασε και το πέταξε μαζί με το τσικάλι. Ο ήλιος μόλις τάδαινε, εστραφταλίζαν πάλι και πάντα την ανατολή που ο ήλιος το χτυπούσε, το κάρβουνο σαν το χρυσό πάλι λαμποκοπούσε.

Μούρνα και κολύμπι. Σκόλι, σκολιό δεν κάναμε και παίζαμε στη γούρνα. Αντέστε, καομώσανε να πάμενε στα μούρνα. Επιάσαμε τον ποταμό, στη γέφυρα από πέρα φάνηκε η μαυρομουρνιά. Βγήκαμε σαν τη σφαίρα. Εφάγαμε μούρνα πολλά, εκάμαμε μουστάκια. Πιο μεγάλη να δείχνουμε, μικρά τζαναβαράκια. Τα ρούχα μας εβάφτηκαν, τα χέρια και τα πόδια εμοιάζαν σαν να πέσαμε πάνω σαν χινοπόδια. Ένα στον άλλο παίζαμε ως είμαστε βαμμένοι και όταν εκατεβήκαμε ήμασταν διψασμένοι. Σκύψαμε και πιάμε νερό από τον καταπότη όπως μουρώνουνε τα ζά και ρουφτάδες πρώτοι. Πρώτα, αφού εκάναμε όλη την προσευχή μας, πόπα επέρασε ο Χριστός, γνωστή είναι η ευχή μας. Επέρασαν οι εποχές, αλλάξανε και οι τόποι που ήταν τα πάντα καθαρά και προπαντός ανθρώποι. Μα δεν σταφούμαστε κοντά κι άλλα μούρνα να φάμε κι όλοι εσυμφωνήσαμε και στα περβόλια πάμε. Ασπρομουρνιά ήταν εκεί, μουρνάχαινε καούνες και ένα να δοκίμαζες δύσκολα εξεκούνιες. Ευγήκα στα ξεκλώναρα κι έσυσα ένα γκλονάρι, μα όπως εσούσα γλίστρισε τα αριστερό ποδάρι. Λίγο ήταν να έπεφτα και χτύπα η καρδιά μου, μα πρόλαβα και αρπάχτηκα από τα κροδάχτυλά μου. Σιγά σιγά κατέβαινα και έτερμα σαν το σκύλο, το πατελόνι μου σκίσα και δάδα φάω ξύλο. Πώς θα κουρδίσω την ψευχιά, το ξύλο να μην φάω, που μου πένε η μάνα μου στα μούρνα να μην πάω, που μου διπλοπαράγγελνε τα ρούχα μη λερώσω, γιατί είναι τα σκολιάτικα, μωρέ θα σε σκοτώσω. Και είδα μαύρο δαγενό, τα νεύρα μου έχει παίξει και γίνηκες απάλεπτος και ποιος θα σε αντέξει. Τότε σας δόξα το Θεό, ξύλο ετρώγαμε όλοι, μα δεν εβάζαμε μυαλό γιατί ήμασταν για όλοι. Ο ήλιος μεσουράνισε, η ζέστη τσουρουφλούσε, πολύ υδρότας έτρεχε, στα μάγουλα κυλούσε. Στον ποταμό περάσαμε, ευγάλαμε τα ρούχα κι όλοι πομείναμε γδυμνοί, Θεέ μου μια ζέστη απούχα. Έπεσα μέσα στον κόλυμπο με μακροβούτι πρώτο. Αμέσως εδροσέρεψα και είπα «Ω χαρότο». Πράγματι ήταν το νερό απόλαυση μεγάλη και με την ώρα φτάσανε κολυμπητάδες κι άλλοι. Εγέμισε ο κόλυμπος, χτυπούσαμε τα πόδια και κάμαμε τον ποταμό σαν 12 μποφόρια. Μετά στα μαυρόπυλα εκυλιστήκαμε όλοι. Ωρά, πως φάκες βάλαμε, φαινόμασταν για όλοι. Μα από το πολύ τσαλάπατο δεν πήραμε χαμπάρι που ο δραγάτης ήρθενε τα ρούχα να μας πάρει. Στη χαρουπιά τα είχαμε κουβάρι πεταμένα κι ήταν ολοτσαλάκωτα, όλα μαγαρισμένα. Και ξαφνικά τον είδαμε τα ρούχα να μαζώνει, πόδια μου βοηθάτε με, πράμα δε μας εσώνει. Κι όλοι εσκορπιστήκαμε και ψάχναμε να βρούμε πράμα κουρέλι για χαρτί μπροστά να το ζωστούμε. Να κρύψουμε τη γδύμια μας και να προστατευτούμε και πώς θα μπούμε στο χωριό γδυμνή να πυλαλούμε. Επιάσαμε τα διάπαντα. Άλλοι σε κήπους μπήκαν στα βλάκια με τις παταθιές πολλοίες και παστήκαν. Άλλοι χωστήκαν στις μερθιές και άλλοι τρέχαν σαν σφαίρα. Πιάς τους μωρέ από παέ, μας φώναζαν από πέρα. Κι ως ελοξοδρομούσαμε σκασμένοι από τα γλάκι, πάλι μας βάζαν τις φωνές απ' άλλο κυπουλάκι. Όπου και να πηγαίναμε πάλι φωνές μας βάζαν, γλακούσαμε σαν κουζουλί, πιάς τους μας εφωνάζαν. Επέρασα στα λενικά και πιάσα την κεφάλα, έτρεχα μαραθώνιο, έκανα διστρεχάλα. Στις ασπραγκάθες πάτουνα οι ασπαλαθιές τρυπούσαν, ακόμα και στα χαμνά οι έρμες με τζιμπούσαν. Μα ούτε πόνο ένιωθα, μόνο πως θα μπορέσω να πάω σπίτι γρήγορα ρούχα για να φορέσω. Όσο κι αν ήμασταν μικροί, δε θέμε να μας δούνε, γυμνούς εμάς οι χωριανοί να μας περιγελούνε. Κατσά-κατσά επήγαινα στο σπίτι γοργοφτάνω, ένας μεθόριε γείτονας μπροστά τα χέρια βάνω. Αμέσως πήγα και έβαλα ένα πατελονάκι και από πάνω φόρεσα ένα άσπρο φανελάκι. Δε λόγω εξεντράπηκα, πάλι ρούχα φορούσα κι ας ήμουν αξυπόλυτος, πιο γρήγορα γλακούσα. Να δω η δαπογενό, τα ρούχα μου έχουν πάρει, εντύτηχα μακάτεχα, ο κύρις θα με γδάρει.
Το ξύλο δεν εγλίτωσα κι ας ήμουν αντιμένος, μα δεν με διαπομπέψανε κι είμαι ευχαριστημένος. Μόλις ο αγροφύλακας τα ρούχα μας σε παίρνει, στο σταθμό χωροφυλακής έρχεται και τα φέρνει. Και στο σταθμάρχη έλεγε ποιοι και πού κολυμπούσαν και πάνω στην περιγραφή απανωτά γελούσαν. Έστειλε χωροφύλακα όλους τους παραβάτες να του τσιφέρει εγδυμνούς από του χωριού της στράτης. Δεν άργησαν να μαθευτεί κι όσοι γονείς τα ακούσαν, χλωρόσφα και σε κόψανε μακρές και τις κρατούσαν που πίσω να μην φαίνονται. Κι άνοιξαν οι καρδιές τους να πά προϋπαντήσουνε τους κανακάριδές τους. Εις του χωριού την Εμπασά δεν άργησαν να έρθουνε, πίσω ο χωροφύλακας κι ο γης ταλού κλουθούνε. Ολόγδυμοι, μια δεκαριά, δύο-τρεις νεστουλουχούσαν, τσέδιρο χωροφύλακας γιατί δεν του κλουθούσαν. Είχαν τα χέρια τους μπροστά και τη ματιά τους χάμε, σκεφτότανε ως τσίδανε το ξύλο που θα φάμε. Οι σφάκες άρχισαν με μια στις πλάτες και στο σώμα να πέφτουνε με δύναμη, μάνε αρχή ακόμα, και δώστου πέφταν με ορμή από πίσω και στα πόδια, σαν πως τους εκαρφώνανε χιλιάδες χινοπόδια. Οι χωριανοί φωνάζανε δώστους για το καλό τους, μπας και γεννούνε άνθρωποι και πήξει το μυαλό τους. Το ξύλο συνεχίζονταν κι όση πομπή περνούσε, ο κάθε ήχη κάθε μια τους επεριγελούσε. Μετά από τόσο διασυρμό μέσα στο σταθμό τους βάζουν να στέκουν ημικυκλικά, όλους τους αναγκάζουν. Κι ήρθε ο σταθμάρχης βλοσιρός και κράτανε στη χέρα ένα μεγάλο βούρδουλα που παίζε στον αέρα. «Συγγνώμη να ζητήσετε τώρα από τους γονείς σας και πώς δεν ξανακολυμπά στον ποταμό κανείς σας. Αλλιώς στο κρατητήριο μέσα θα σας εκλείσω. Θωρείτε το βούρδουλα, όλους θα σας απίσω. Και οι μουγκρές σας θα ακουστούν σ' όλα τα γυροχώρια, να δω μετά αν είσαστε διαολεμένα γόρια». Κι όλοι με μια σε φώναζαν συγγνώμη και φιλούσαν τα χέρια το γονέο τους, μήπως τους συγχωρούσαν. Και ο σταθμάρχης γελαστός τα ρούχα το σε δίνει και έπιασα όλοι να ντυθούν, γδυμνός να μην πομείνει κανένας. Και από το ζόρε τους εδώ και εκεί τα φέρναν και βάζανε και βγάζανε και δίνανε και παίρναν. Κι όλοι σαν εντυθήκανε περισσέψαν ρούχα και εγώ χωσμένος ξάνιγα μια αγωνία πουχα. Γιατί τα ρούχα μου ήτανε μες στο σταθμό ακόμα και ένα-δυο άλλο που φύγαν, είμαστε εσύ δυο κόμμα. Ο κύριος μου και δύο γονείς ως ειδοποιηθήκαν από ένα χωροφύλακα και στο σταθμό εμπήκαν. Και ο καπετάνιος σοβαρός αφού τους χαιρετάει, αναγνωρίζουν τούτα δω τα ρούχα, τους ρωτάει. Ρούχα είχα δυο αλλαξές και εύκολα γνωριστήκαν, τα πήρε με βαριά καρδιά, γόνατα του κοπήκαν. Μα ήταν υπερήφανος που δεν με διαπομπέψαν, ούτε με γιουχαΐσανε, ούτε με ρεζιλέψαν. Ευγήκε από το σταθμό και για κακή μου τύχη, κίνα την ώρα έφευγα, μπας και δεν με πετύχει. Κωστάκι, μου έπαινε κι εγώ αμέσως κοκαλώνω και σήμωνε σιγά σιγά, το ξύλο δεν γλιτώνω. Ήντα σου παραγγέλνω εγώ, τα αυτιά σου δεν γρικούνε, εμάλιασε η γλώσσα μου, τα αυτιά σου δα το δούνε. Πιάνει με κι απ' τα δυο αυτιά αμέσως τα στροφίζει και ήρσηξε και μου κόλανε, στο ξύλο με σαπίζει. Στο σπίτι γλάκα γλίγορα, μη γίνομαι σαΐρι, μόλις δαρθώ θα νάχομαι δεύτερο πανηγύρι. Τα ρούχα δίνει μου κι εγώ.

πενταρά, παιγνίδια που χαθήκαν, χάρη των ηλεκτρονικών όλα εξεχαστήκαν. Και στην πυρήνα άκουγες μικρές φωνές και γέλια, απάλε μπιζ ως και σκλαβιά επέζαν τα κοπέλια. Μα είναι όλους φώναζε ως έφευγε απ' τη μάνα και τρέχαμε ξυπόλυτη στους δρόμους στην Αλάνα. Μουτζόβεργα, μπροσιά κολλιά και μην τη λιγαδίζεις, 10 βεριές μου έκλεψες έτσα που τη γυρίζεις. Και τα σπαλέφια ήτανε πρώτο παιγνίδι σ' όλους. Αμάδι ποιος δεν είχενε απ' τους μικρούς για όλους. 6-7 μέτρα πήχαινε ο Μούτζος απ' τη μάνα και τις δεκάρες όρθιες στο Μούτζο τη Σεβάνα. Κι όποιος στη μάνα πιο κοντά επήγαινε τα μάδι, πρωτόπαιζε και έβαζε το Μούτζο για σημάδι. Και οι δεκάρες σκόρπιζαν, εδώ και εκεί πηγαίνα, κι όσες στα μάδι ήταν κοντά, εις το τσεπάκι μπαίνα. Μακρά γαϊδάρα, το χωστό και φτού ξελευτερία, τον κόσμο εχαλούσαμε από τη φασαρία. Και στα 40 κόσκινα ο αρχηγός θα κρύψει, σε μέρος την ομάδα του μετά θα αποκαλύψει, στο χώμα, σχεδιάγραμμα, που τους έχει αφήσει, οι άλλοι με το σχέδιο θα τους ανακαλύψει. Κι ο κοκαλάς αλής λοής το λέγαμε βεζίρι, ψωμά, τζιμπιές, μα και ξυλιές, κι είχε πολύ σε ήρι. Ελευθερία ή θάνατος, μπαμ και σκότωσάσε, εγώ στην πρωτοάναψα μη μου πολύ καυχάσε. Στα χέρια επιανόμασταν κι αμέσως καλαπόδια, μόνο διπλοτρικλοποδιά εβάζαμε στα πόδια. Κι όποιου η πλάτη έτρωγε όπως λέγαμε χώμα, του λέγες παραδίδεσαι ή σε κρατώ ακόμα. Μήλα, σαντούρι τα κουτιά, βόλους και τζιγκαλάκια, λιθάρι και σαλίγκαρο παίζαμε μη στα ντράκια. Κι ήταν το τσέρκι ή τσουρλί παιγνίδι αγαπημένο, με μπατζονάτα που κάνε ήχο διαολεμένο. Και η σφεντόνα η λάστιχο φτιάχναμε από σαμπρέλα, δίχαλο κι είχε τα πετσά, όλους μας πιάνει τρέλα. Όταν εκυνηγούσαμε πουλιά ή για σημάδι, πέτρες από τους ποταμούς ευρίσκαμε ομάδι. Κι ήτανε ολοστρόγγυλες, μέχρι και περιστέρια, σκοτώναμε τεντώνοντας, δεν έτρεμαν τα χέρια. Άρχιζε το ποδόσφαιρο στην εκκλησιά απ' έξω, πάντα έτσα μοιράζαμε, πατώσε κι ας διαλέξω. Με φούσκες από το χειρόνι, μπάλα από κουρέλια, να σου να από μια μεριά να ξεραθεί στα γέλια. Για γκόλ η μπάλα πήγαινε, έτοιμη να χαρούμε, μα αντί για γκόλ σκόρπια πανιά λιμένα μη στορούμε. Μετά κουβέντα έπιασε ένας από την παρέα, έβγαλαν λέει ένα κουτί που παίζε με κεραία και ξάνιγες μες στο κουτί και έβλεπες ανθρώπους να προπατούν και να μιλούν και ακόμα ζώα, τόπους. Και παίζουνε ποδόσφαιρο κανονικές ομάδες, ενόμιζε πως είμαστε φαίνεται μπουνταλάδες, και έτρωγε στην κεφαλή απανωτές φαλιάρες και όλοι πούλους του δίναμε πούλεγε σαχλαμάρες. Πώς γίνεται μες στο κουτί να προπατούν ανθρώποι και πώς χωρούνε τα βουνά, τα ζώα και οι τόποι. Ίνταλο γιος εμπήκανε αφού δεν τα χωράει. Ομάδες λέει παίζουνε, βρετή μας τζαμπουνάει. Και φλόμος έλμας στις ψευχές που βγάλες απ' τα σκί σου, παρέα δε σε κάνουμε, κάνε την αδερφή σου. Πώς να χωρέσεις το μυαλό, πού να το φανταστούμε, πώς από εκείνο το κουτί μπλιό δέδα ξεκουνούμε. Κι αντί βεγγέρα κάθαργα, θα βλέπουμε, θα ακούμε και θα μιλάει μόνο αυτό και εμείς δε θα μιλούμε. Γιατί μας έχει δέσμιους στο σπίτι σαν θα μπούμε και πρέπει υποχρεωτικά αυτό να υποστούμε. Να μας ζαλίζει το μυαλό, αλλά ντάλλον ακούμε. Οι πάντες τα αγαπήσανε, μια μπάρτη το μισούμε.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Το 1922 ο ύπατος αρμοστής Αριστίδης Τεργιάδης, ο τύραννος και εχθρός του ελληνισμού της Μικρασίας, απαγόρευσε το ριζωμένο έθιμο των Σμυρνιών να ανασταίνουν το Χριστό το Μεγάλο Σάββατο τα μεσάνυχτα με την εικόνα του Σωτήρος πάνω στο καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής, με τρακατρούκες, φυσέκια και πιστολιές, και με εντολή του μάλιστα απαγόρευσε όλες τις εκκλησίες της Σμύρνης να γιορτάσουν την Ανάσταση πανηγυρικά και στο ύπεθρο, όπως ήταν το έθιμο. Το βράδυ, από νωρίς, ο αυλόγυρος της εκκλησίας είχε γεμίσει κόσμο που παραπονιόταν επειδή εξαιτίας της απαγόρευσης δεν θα έβλεπαν από τα ύψη του καμπαναριού της Αγίας Φωτεινής την αναστάσιμη εικόνα. Τα μεσάνυχτα όμως, όταν ο μαρτυρικός Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ανεβασμένος στην εξέδρα του αυλόγυρου, άναψε τη λαμπάδα και μαζί με όλους τους παπάδες φώναξε «Χριστός Ανέστη», είδαν οι πιστοί και την εικόνα να ανεβαίνει ψηλά στο καμπαναριό. Τότε χάλασε ο κόσμος από τις πιστολιές, τις τρακατρούκες και χιλιάδες λαμπερά αστέρια ανέβαιναν και έπεφταν από τον ουρανό με τα βεγγαλικά να φωτίζουν μέχρι πέρα. Ήταν η τελευταία Ανάσταση στη Σμύρνη το 1922.

Από τα μέσα του 19ου αιώνα και μέχρι την καταστροφή της, η Σμύρνη αποτελούσε το μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Διαμόρφωσε καταλυτικά τον ναυτιλιακό κόσμο και τις συναλλαγές του στη Μεσόγειο. Ευνόησε στους κόλπους της την ανάπτυξη μιας ετερόκλητης πολυεθνικής τάξης εμπόρων και επιχειρηματιών. Υπήρξε κέντρο συσσόρευσης των αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων της ενδοχώρας και μέσω του λιμανιού της ασκούσε το εξαγωγικό εμπόριο στις διεθνείς αγορές. Υπό τις συνθήκες αυτές αναπτύχθηκε ο τραπεζικός τομέας που στήριξε την οικονομική μεγέθυνση της πόλης την περίοδο 1880-1920, όταν ολόκληρο το εμπόριο της Δυτικής και Νότιας Μικράς Ασίας συγκεντρώθηκε σταδιακά εκεί. Έτσι, το 1920 έφτασαν να λειτουργούν στη Σμύρνη 11 τράπεζες, από τις οποίες 2 είναι μόνο Οθωμανικές και οι υπόλοιπες κυρίως ευρωπαϊκές. Στο παραλέλι βρισκόταν η Αυτοκρατορική Οθωμανική Τράπεζα. Άλλες τράπεζες ήταν η Τράπεζα Αθηνών, με είσοδο από το δρόμο της Αγίας Φωτεινής, η Τράπεζα της Ανατολής που βρισκόταν επί της Προκυμαίας, η Τράπεζα της Λιονικής Πίστεως, Credit Lyonnais, στην Ευρωπαϊκή Οδό έναντι της Αγίας Φωτεινής, η Τράπεζα Θεσσαλονίκης, η Μπαγκντή Ρωμά, πρώην Ουγγρική Τράπεζα, επί της Προκυμαίας και η Γεωργική Τράπεζα στην Οδό Διοικητηρίου. Το 1919 ίδρυσε στη Σμύρνη υποκατάστημα και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού επισκέφθηκε πρώτα την περιοχή ο Γενικός Επιθεωρητής Αλέξανδρος Κοριζής για να διαπιστώσει αν ήταν κατάλληλες οι συνθήκες. Η Εθνική Τράπεζα λειτουργήσε με επιτυχία και ως εμπορική τράπεζα και συναγωνίστηκε όλα τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα της Σμύρνης, πετυχαίνοντας τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών μόνο με τις καταθέσεις της μεγάλης σμυρναϊκής πελατείας. Η αξιοπιστία μάλιστα των Σμυρνιών εμπόρων ήταν τόση, ώστε για πρώτη φορά η τράπεζα εγκατέλειψε τη συντηρητική αρχή να παρέχει πιστώσεις με 2 υπογραφές πιστούχων και καθιέρωσε τη μία μόνο υπογραφή. Για να διευκολύνεται το εξαγωγικό εμπόριο, οι διατυπώσεις για την παροχή πιστώσεων στους εξαγωγείς ήταν λίγες, αλλά και ο εισαγωγέας εξασφάλιζε εύκολα πιστώσεις, καταθέτοντας τα εμπορεύματά του στις αποθήκες των τραπεζών. Το εξαγωγικό εμπόριο αφορούσε κυρίως αγροτικά προϊόντα, σίκα, σταφίδα, καπνά, όπιο, βαμβάκι, αλλά και τάπητες. Για να μην χάνουν χρόνο, τις χρυσές λίρες τις μετρούσαν με το ζύγι. Ήξεραν ότι οι αγγλικές λίρες ήταν 8 γραμμάρια η κάθε λίρα, τότε 2,5 δράμια, και επομένως οι 100 λίρες έπρεπε να ζυγίζουν 250 δράμια ή 800 γραμμάρια. Οι Οθωμανικές λίρες, εκδόσεως Ρεσάτ Χαμίτ και άλλων σουλτάνων, ζύγιζαν 2 δράμια και 1/4. Επομένως οι 100 λίρες έπρεπε να είναι 225 δράμια. Οι Έλληνες της Σμύρνης, πέρα από το εμπόριο στο οποίο κυριαρχούσαν, επιδίδονταν με εκπληκτική δεξιότητα και σε άλλα επαγγέλματα που είχε αποφέρει η ταχύτατη σε εξέλιξη ευρωπαϊκή εκβομηχάνηση. Ένα από αυτά ήταν και το επάγγελμα των τραπεζιτών, οι οποίοι σε ποσοστό 46% ήταν Έλληνες.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Εδώ και μερικές εκπομπές έχουμε ξεκινήσει το λήμα «Μοναχισμός». Ο Μέγας Βασίλειος μας έχει μιλήσει για το ύψος και την αξία του μοναχικού βίου. Μας είπε ότι ο μοναχικός βίος είναι αξιοθαύμαστος. Μας είπε ακόμη ότι η ησυχία βοηθεί στην εκρίσωση των παθών. Τα κοινόβια, μας είπε, τα μοναστήρια δηλαδή, αποτελούν πρότυπα κοινωνιών. Ο μοναχός διακονεί το λαό, μας είπε, και μας μίλησε και για το σκοπό του μοναχικού βίου, αλλά και για τα χαρακτηριστικά της ζωής των μοναχών. Μας είπε για την πνευματική πορεία του μοναχού, για τις πολλές και μεγάλες αρετές των μοναχών, οι οποίες αποκαθιστούν την ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Ας δούμε τώρα για τις υποχρεώσεις των μοναχών τι έχει να μας πει.

λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Μη πειραστείς, τι, τον εν συνηθεία της αληθείας παραχαράξε και τη οικία χαυνότητη υποσκυλίζειν μεν τους αγωνιζομένους, εαυτό δε φόρτων αμαρτημάτων επισορεύειν. Μη εν στρωμνή απαλωτέρα, μη εν ενδύμασιν ή υποδύμασιν ή ετέρω τινή σχήματι ή εν βρωμάτων παραλλαγή ή τραπέζι υπέρ των της αποταγή σου χρόνων ή εν στάση ή εν καθέδρα ή εν εργοχείρο αναπαυτικοτέρο ή καθαριωτέρο. Ταύτα γάρ πάντα ου μόνον υπάρχοντάσι, αλλά και επιζητούμενα, ου καγαθήν έξουσιν έκβασιν. Και γάρ ή μη εντάχει επεγνοκός, διαβολικήν είναι την μεθοδίαν εκόψης εκ της εις καρδίας, έκπτωσιν σύ της εν Χριστώ πολιτείας κατασκευάζουσιν. Αλλά θέμενος εν σε αυτό πάντων ανθρώπων είναι ατιμότερον και αμαρτωλότερον, ξένον τε και αλήτην και κατ ίκτων παριλημένων υπό τον προσού αποταξαμένων, σπέβδε πάντων είναι έσχατος και πάντων δούλος. Ταύτα γάρ σύ ίση τιμήν και δόξαν αληθινήν, ούκ εκείνα. Ότα έχων είναι ογμένα προς υπακοήν και χείρασε τίμους προς εκπλήρωσιν του οικουσμένου, στόμα έχει σιγηρών και καρδίαν περίβλεπτον, έσω αργός περί εργολογίαν, συνετός δε και επιστήμων προς τας σωτηριώδης των θείων γραφών ακροάσεις, ή το σύ πικρά γεύσης ή των κοσμικών διηγημάτων ακρόασης, κυρία δε μέλητος τα των οσίων ανδρών διηγήματα. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε, μη δοκιμάσεις να παραχαράξεις, δηλαδή να διαστρέψεις κάτι από εκείνα που από συνήθεια θεωρούνται αληθινά, ούτε από την οθρότητά σου να υπονομεύεις μεν εκείνους που αγωνίζονται, να επισορεύεις δε, να συναθρίζεις δηλαδή, επάνω σου βαρύ φορτίο αμαρτημάτων, να αποφεύγεις τα πολύ απαλά στρώματα ή ενδύματα ή υποδύματα ή κάποιο άλλο όμοιο είδος, καθώς και την ποικιλία των τροφών. Το τραπέζι που η προετοιμασία του είναι σε βάρος του χρόνου της απαρνήσεώς σου, την απρεπή στάση και το απρεπές κάθισμα και την εύκολη και καθαρή χειρονακτική εργασία. Όλα αυτά, όχι μόνον όταν τα κατέχεις, αλλά και όταν τα επιζητείς, δεν θα έχουν καλό αποτέλεσμα. Γιατί, αν δεν αντιληφθείς ότι είναι διαβολικά τεχνάσματα και δεν τα αποβάλεις γρήγορα από την καρδιά σου, ετοιμάζουν την έκπτωσή σου από την εν Χριστώ ζωή. Αλλά ας γίνει εσωτερικό φρόνημα η σκέψη ότι είσαι ο πιο ευτελής και ο πιο αμαρτωλός από όλους τους ανθρώπους, ξένος και αγύρτης, δηλαδή περιπλανόμενος, και ότι από ίκτο έγινες δεκτός από εκείνους που απαρνήθηκαν τον κόσμο πριν από σένα. Και βιάσου να είσαι ο τελευταίος στις τιμές από όλους και δούλος όλων. Κατά Μάρκο 9:35, 10:44 και κατά Ματθαίον 20:27. Γιατί αυτά θα σου φέρουν τιμή και δόξα αληθινή και όχι εκείνα, οι ανέσεις δηλαδή και η επιδίωξη τιμών. Να έχεις ανοιχτά τα αυτιά σου, ώστε να υπακούσεις σε όσα θα ακούς και χέρια έτοιμα να εφαρμόσουν όσα ακούστηκαν, να κρατάς το στόμα σου σιωπηλό, κλειστό δηλαδή, και την καρδιά σου άγρυπνη, να είσαι απρόθυμος για λόγους άχρηστους, συνετός δε και ευαθής γνώστης όσον αφορά τις ακροάσεις της Αγίας Γραφής. Η ακρόαση των κοσμικών διηγήσεων ας είναι για σένα πικρή στη γεύση. Οι δε διηγήσεις των Αγίων Ανδρών ας είναι όπως η κυρίθρα με το μέλι. Για το ίδιο θέμα, δηλαδή για τις υποχρεώσεις των μοναχών, λέει επίσης και τα εξής. «Κόσμου δε αναχώρησης ούτω έξω αυτού γενέστε σωματικός,
αλλά τις προς το σώμα συμπαθίας την ψυχήν απορρίξε και γενέστε άπολην, άικον, ανίδιον, αφιλέτερον, ακτίμονα, άβιον, απράγμονα, ασυνάλλακτον, αμαθή των ανθρωπίνων διδαγμάτων, έτοιμον υποδέξαστε τη καρδία τας εκ της θείας διδασκαλίας εγκυνωμένας τυπώσης. Ετοιμασία δε καρδίας η απομάθησης των εκ πονηρά συνηθίας προκατασχόντων αυτήν διδαγμάτων. Ούτε γάρ εν κυρώ γράψει δυνατόν μη προκαταλεάναντα τους εναποκειμένους χαρακτήρας, ούτε ψυχή δόγματα θεία παραθέστε μη τας εκ του έθους προλήψεις αυτής εξελώντα. Ας δούμε τη μετάφραση. Είπε, αναχώρηση από τον κόσμο δεν σημαίνει σωματική μόνον απομάκρυνση από αυτόν, αλλά διακοπή της εμπαθούς αγάπης προς το σώμα, τόσο ώστε ο μοναχός να απαρνηθεί την πόλη του, την κατοικία του, τα αγαθά του, τους φίλους του, τα κτήματά του και να είναι άπορος, φιλήσυχος, χωρίς κοινωνικές συναναστροφές, χωρίς γνώση της κοσμικής σοφίας, έτοιμος να δεχθεί στην καρδιά του τις πνευματικές εντυπώσεις που προκαλεί η Θεία Διδασκαλία. Ετοιμασία δε της καρδιάς για αυτό το σκοπό είναι το να λησμονήσει και να απομακρύνει από αυτή διδάγματα που προήλθαν από την κακή συνήθεια και την υποδούλωσαν. Γιατί ούτε στο κερί δεν είναι δυνατό να χαράξει κανείς γράμματα χωρίς προηγουμένως να αποξέσει και να λιάνει την προηγούμενη γραφή. Ούτε στην ψυχή είναι δυνατόν να εναποθέσει κανείς τα θεία διδάγματα, αν προηγουμένως δεν αφαιρέσει από αυτή αντιλήψεις που οφείλονται στην κακή συνήθεια.

περί του ότι ο μοναχός αποφεύγει τη δημοσιότητα και τη συναναστροφή με γυναίκες. Λέει, κρύπτεσαι αυτόν από τον οικαιωτέρων ανθρώπων. Φανερού δε σε αυτόν ως τα πολλά το Θεό, πάσαν προέλευσιν παρετού, όσον εστίν εν σύ, φεύγον τας της καρδίας σου διαχύσεις. Εξήλθες γάρ σου της κέλης, απέλειπες την εγκράτειαν, ενέκυψα στο κόσμο, συνέτυχες πόρνη γυναική, Ιησού καταγοητεύσασα της μεν ερεθιστικής λόγης τας ακοάς, τη δε του προσώπου περικαλία τας όψης. Λίχνης δε της εδέσμαση τας γεύσης, ως περαγκίστρο άξι προς εαυτήν. Ήτα περιπλακής ασού της μέλεση και ενστερνισαμένη εαυτή, καταμαλάς ισού το σταθερόν της προς την εγκράτειαν επιθυμίας. Ούτωτε ηρέμα, η φιλκή σας άσε της κατερετήν πολιτείας εν εαυτή διαφθείρει. Ή δε που και βοηθούμενος υπό του Θεού διαδράνε δυνηθεί στα τιάφτης δίκτυα, επανίκες μεν τη κέλη. Αλούχο αυτός, πάρετος δε της και νενοσικός και προσάπαν έργων των αρετών δυσάρεστος, πολλό δε χρόνο επανελθήν εις την οικίαν έξιν δυνάμενος. Στενοχωρήσει γάρ σε της λογισμής προς εκάτερον βίων επιθυμία και πολλό καμάτο δινήσει δούνε τη ψυχή τα νικητήρια. Ας δούμε τη μετάφραση. Κρύβε τον εαυτό σου από τους απερίσκεπτους ανθρώπους, να τον φανερώσεις όμως όσο το δυνατόν περισσότερο στο Θεό. Να παρετήσει από κάθε δημόσια εμφάνιση και προβολή όσο εξαρτάται από σένα, αποφεύγοντας τις διαχύσεις της καρδιάς σου. Βγήκες από το κελί σου, άφησες τότε την εγκράτεια, έστρεψες την προσοχή σου στον κόσμο, συναντήθηκες με πόρνη γυναίκα, η οποία καταγοήτευσε τα αυτιά σου με τους ερεθιστικούς λόγους της, τα μάτια σου με την ομορφιά του προσώπου της, τη γεύση σου με τα φαγητά της που προκαλούν τη λιχουδιά, τη μεγάλη όρεξη δηλαδή, αυτή θα σε ελκύσει προς τον εαυτό της σαν με αγκίστρι. Έπειτα, αφού περιπλακεί με μέλη του σώματός σου και αφού σε αγκαλιάσει, αδυνατίζει τη σταθερή επιθυμία σου για εγκράτεια, έτσι σε διαφθείρει, αφού σε παρασύρει με τρόπο ήρεμο προς τον εαυτό της, από τη ζωή της αρετής. Αν δε κάποτε μπορέσεις με τη βοήθεια του Θεού να ξεφύγεις από τα δίχτυα της, θα επανέλθεις μεν στο κελί σου, αλλά όχι ο ίδιος. Θα είσαι σαν μισοπαράλυτος και άρρωστος και απρόθυμος για κάθε έργο αρετής και θα χρειαστείς πολύ χρόνο για να επανέλθεις στις παλές σου συνήθειες, γιατί θα σε στενοχωρήσει η επιθυμία του ενός και του άλλου τρόπου ζωής με τους αλληλοσυγκρουόμενους λογισμούς και με πολύ κόπο θα μπορέσεις να χαρίσεις τη νίκη στην ψυχή σου.

Ο μοναχός δεν αποχωρεί ποτέ από το μοναστήρι του. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Χρή μέντι, και τούτο πεπίστε σαφώς, ότι ο άπαξ εις σύνδεσμον και συνάφιαν ελθόν πνευματικής αδελφότητος, ουχ ίος ταν ή αποκόπτεσθε και χωρίζεσθε τούτον, εις συνειρμόστη. Ή γαρ άνθρωποι πολλάκης εις κοινωνίαν βίου τούτου του υλικού συνερχόμενοι, ουκ αν δίνεντο, παρά τα συμβαθέντα χωρίζεστε, ή ο τούτο ποιόν ένοχος έστε της ορισμένης επιτιμής, πολλό μάλλον ο εις σύμβασιν ελθόν πνευματική συμβιώσεως της άλυτον και αιώνιον την συνάφιαν και κτημένης, ουχ ίος ταν ή ημερίζειν και αποκόπτεινε αυτόν τούτον, εις συνεκράθη. Ή τούτο ποιόν βαρυτά της εαυτόν της άνωθεν επιτιμής υποβάλλει. Ή γαρ γινή, εις κοινωνίαν ανδρός αφηγμένη, και σαρκική να έχουσα την συνάφιαν αυτού, ή τούτο επιβουλεύουσα φοραθεί, θανάτο καταδικάζεται, πόσο μάλλον ο πνευματική κοινωνία συναρμοστής, υπ' αυτό μάρτυρη και μεσίτη το πνεύματι υπόδικος επί το χωρισμό γίνεται, όσπερ ούν τα μέλη του σώματος, φύσεως συνειρτημένα δεσμό, ού καν του σώματος απορίγνισθε δύνετο, ή η απορραγή νεκρών το απορριγνήμενον γέννητ αν ούτω και ασκητής αδελφότητης συναπτώμενος, και φύσεως ισχυρωτέρω δεσμό τι του πνεύματος αρμολογία κρατούμενος, ού καν εξουσίαν έχει τέμνεσθε τούτον εις συνειρμόστη. Ή ποιόν τούτο νεκρός εστί τη ψυχή και εστερημένος της του πνεύματος χάριτος, ή αδί την επ' αυτού σύμβασιν αθετή σας. Άπασα τίνην πρόφασης εύλογος το βουλωμένο χωρίζεστε πνευματικού συστήματος περιήρητε. Αιτία δε αυτό απεδείχθη της τιάφτης γνώμης ή των παθών ακρασία και υπέρ τους πόνους ολιγορία και το της κρίσεως σαθρών και αβέβαιων. Ούγαρ οίκουσεν ούτως παρά του προφήτου Δαβίδ ότι μακάρι οι φυλάσσοντες κρίσιν. Οι φυλάσσοντες ουχή οι καταλύοντες, ούτε οι σύν ή τις μωρείς ομοιοθέντες ή επί της ψάμου της κατά την γνώμην αβεβαιότητος των θεμέλιων της πνευματικής τιθέντες οικοδομής. Όν ολίγεψε κάδες πειρασμών και βραχής χύμαρος των του πονηρού εφόδων, η φελκή σας την υποβάθραν διέλυσετε και διεσκόρπισεν. Ας δούμε τη μετάφραση. Πρέπει λοιπόν και γι' αυτό να έχουμε πιστεί σαφώς ότι δηλαδή εκείνος που συνδέθηκε και συνέζησε με πνευματική αδελφότητα δεν μπορεί να αποκοπεί και να χωριστεί από αυτούς με τους οποίους συνδέθηκε. Γιατί, εάν οι άνθρωποι συνέρχονται πολλές φορές σε κοινωνία αυτού του υλικού βίου και δεν μπορούν εξαιτίας των συμφωνηθέντων να χωρίσουν, ή αλλιώς εκείνος που το κάνει αυτό γίνεται ένοχος και τιμωρείται με ορισμένα επιτήμια, τιμωρίες δηλαδή. Πολύ περισσότερο εκείνος που υποσχέθηκε την πνευματική συμβίωση στο μοναστήρι που είναι αδιάλυτη και αιώνια, δεν μπορεί να χωρίσει και να αποκόψει τον εαυτό του από εκείνους με τους οποίους συνενώθηκε. Εάν δε το κάνει, υποβάλλει τον εαυτό του σε βαρύτατες ποινές εκ μέρους του Θεού. Εάν δηλαδή μια γυναίκα που παντρεύτηκε και έχει σαρκική συνάφεια με τον άνδρα της και αποδειχθεί ότι σκευωρεί σε βάρος του, καταδικάζεται σε θάνατο, πολύ περισσότερο είναι υπόδικος για το χωρισμό εκείνος που συνδέθηκε σε πνευματική κοινωνία έχοντας για μάρτυρα και μεσίτη το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Όπως λοιπόν τα μέλη του σώματος που είναι ενωμένα με φυσικό δεσμό δεν μπορούν να αποκοπούν από το σώμα ή αν αποκοπούν αυτό που αποκόπτεται νεκρώνεται, έτσι και ο ασκητής επειδή συνδέεται με την αδελφότητα και είναι δεμένος με το σύνδεσμο του Αγίου Πνεύματος που είναι δεσμός ισχυρότερος από τη φύση, δεν έχει δικαίωμα να χωριστεί από αυτούς με τους οποίους συνδέθηκε. Εάν δεν το κάνει αυτό, νεκρώνεται ψυχικά και στερείται της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, γιατί αθέτησε τη συμφωνία που στηριζόταν πάνω σε αυτό.
Κάθε λοιπόν δικαιολογημένη πρόφαση για εκείνον που θέλει να αποχωριστεί από την πνευματική αδελφότητα έχει ανασκευαστεί. Αποδείχθηκε δε ότι η αιτία αυτής της αποφάσεως είναι η ακράτεια των παθών, η απροθυμία να κοπιάσει και η αβάσιμη και αβέβαιη κρίση του. Γιατί δεν άκουσε αυτός από τον προφήτη Δαβίδ ότι «Είναι τρισευτυχισμένοι όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού». Ψαλμός 105,3. «Εκείνοι που τις τηρούν και όχι όσοι τις καταπατούν. Αυτοί μοιάζουν με τους ανόητους που έβαλαν επάνω στην άμμο, δηλαδή επάνω στην αμφιβολία, το θεμέλιο της πνευματικής οικοδομής, το οποίο διαλύουν και διασκορπίζουν λίγες σταγόνες πειρασμού και μικρός χύμαρος των εφόδων του πονηρού, αφού παρασύρει τη βάση».

Προφυλάξεις του μοναχού, που η ανάγκη επιβάλλει να επισκεφθεί τον κόσμο. Λέει, ή τίνην συμβεί σε καταπερίστασιν την να εκδημήσε της κέλης, περί τεθωρακισμένος των φόβων του Θεού, και νιδρυσάμενος τη χειρή την αγάπη του Χριστού, κατά παλέσα σπάση εγκρατεία τα στον ειδονών προβολάς, αυτήκα της χρίας γενομένης αποπίδησον, μη εγχρονίσας. Αλοξή το πτερό χρυσάμενος προς την επάνωδον, ως περ της άκακος περιστερά προς την εκπέμψα σαν σε κυβωτών αυτομολύσας, εν στόματι φέρον τα ελέη Χριστού, ούτωτε επίθον τους λογισμούς τους ένδων, άβατον είναι την επιπαντός εταίρου τόπου σωτηριώδη ανάπαυσιν. Δηλαδή είπε, εάν όμως συμβεί να αποχωρήσεις από το κελί σου για κάποια ανάγκη, θωρακίσου με το φόβο του Θεού, βάλε μέσα στο χέρι σου την αγάπη του Χριστού, νίκησε με μεγάλη εγκράτεια τις επιθέσεις των ειδονών και αμέσως μόλις τελειώσει η εργασία σου, φύγε χωρίς να χάσεις χρόνο και με γρήγορα φτερά, με γρήγορο βήμα δηλαδή, σαν άκακο περιστέρι, γύρισε πίσω στην Κιβωτό. Εδώ βλέπουμε μια θαυμάσια παρομοίωση του κοινοβίου με την Κιβωτό του Νόε, Γένεσης 8,9. Γύρισε πίσω στην Κιβωτό που σε έστειλε, φέρνοντας στο στόμα σου την ευσπλαχνία του Χριστού. Έτσι θα πείσεις τους εσωτερικούς συλλογισμούς ότι είναι ακατόρθωτη η σωτήρια ανάπαυση σε άλλο τόπο, έξω δηλαδή από το μοναστήρι.

Ο μοναχός απαρνείται τελείως το δικό του θέλημα, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Εν αυτές μέντι τες συγκεχωρημένες τέχνες, ούχα έκαστος ειν έχει ή βούλετε μαθήν επιτρέπεστε οφείλει, αλής ειν αν δοκιμαστεί επιτίδιος είναι, ο γάραν εισάμενος εαυτόν και πάντα τα εαυτού θελήματα αποθέμενος, ουχή ο βούλετε ποιή, αλλό διδάσκεται. Ου μην ουδέ αφεαυτού εκλέγεστε το συμφέρον συγχωρεί ο λόγος, το άπαξ την εαυτού οικονομίαν επιτρέψαν διαιτέρης, ή προς όπερ αν καταμάθωσιν εν ονόματι Κυρίου επιτίδιον, εις εκείνο αυτόν τάξουσιν, επί ο γε κατηδίαν επιθυμίαν εκλεγόμενος έργων κατηγορίαν εαυτού εκφέρει, πρώτον μεν αυταρεσκίας, έπειτα ότι η διαδόξαν κοσμικήν ή διακέρδους ελπίδα ή διατί τιούτων προσπέπονθε το επιτιδεύματι ή διώκνων κεραθυμίαν προτιμά το κουφότερον. Το δε εν τούτης είναι απόδειξη εστί του μήπως απειλάχθε τις των παθών κακίας. Ούτε δε ειρνήσα το εαυτόν ο ιδίας ορμάς εκτελήν θέλων, ούτε απετάξατο τις του κόσμου πράγμασιν, υπερ έτη προς κέρδος και προς δόξαν επτόητε. Ουδέ μην ενέκρωσεν αυτού τα μέλη τα επί της γης, ότον εν της έργης κόπων μη υπομένων, αλλά και αυθαδίας δείγμα καθεαυτού εκφέρει, ακριβεστέραν ιόμενος είναι την ιδίαν εαυτού κρίσιν της των πλειώνων δοκιμασίας. Είτε ουν έχει της τέχνην μη κατεγνωσμένην υπό το κοινού αποπηδάν αυτή σου κοφίλη, αστάτου γαρ γνώμης και προαιρέσεως αβεβαίου εξουθενήν τα παρόντα. Είτε μη έχει, μη αυτό λαμβανέτο, αλλά το παρά των μιζώνων δοκιμαστέν υποδεχέστο ή να εν παντί το ευπιθές διασώζει. Ας δούμε τη μετάφραση. Από αυτές τις επιτρεπόμενες τέχνες, ο καθένας οφείλει να ασκεί όχι αυτή που έχει ή θέλει να μάθει, αλλά εκείνη για την οποία θα κριθεί κατάλληλος. Γιατί εκείνος, ο μοναχός εδώ εννοεί, που απαρνήθηκε τον εαυτό του και άφησε όλα τα θελήματά του, δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά εκείνο που θα του υποδείξουν. Αλλόμως, ούτε μόνος του επιτρέπεται από τη λογική να εκλέγει ό,τι τον συμφέρει εκείνος που εμπιστεύθηκε την καθοδήγησή του σε άλλους, οι οποίοι θα του αναθέσουν το έργο για το οποίο θα βεβαιωθούν στο όνομα του Κυρίου ότι είναι κατάλληλο για αυτόν. Γιατί εκείνος που εκλέγει το έργο του σύμφωνα με τη δική του επιθυμία κατηγορεί πρώτα τον εαυτό του για αυταρέσκεια και έπειτα ότι προσκολήθηκε στο επάγγελμά του ή για κοσμική δόξα ή από ελπίδα κέρδους ή για κάτι παρόμοιο ή από οκνηρία και τεμπελιά προτιμάει την ελαφρότερη εργασία. Το να επιμένει σε αυτά δείχνει ότι δεν έχει απαλλαγή από την κακία του πάθους. Ούτε αρνήθηκε τον εαυτό του όποιος θέλει να ικανοποιεί τις ορμές του, ούτε απαρνήθηκε τα κοσμικά πράγματα, εάν βέβαια παρασύρεται από το κέρδος και τη δόξα, ούτε βέβαια ενέκρωσε τα μέλη του. Διότι λέει «νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών τα επί της γης», Κολασαΐς 3,5. «Που ζητούν γήινες απολαύσεις και ειδονές, αυτός που δεν υπομένει τον κόπο της εργασίας του». Αντίθετα, αποδεικνύει ότι είναι και αυθάδης, αφού νομίζει ότι η δική του κρίση είναι ορθότερη από την απόφαση των άλλων. Αν όμως κάποιος κατέχει τέχνη που δεν έχει αποδοκιμαστεί από την κοινότητα, από την αδελφότητα δηλαδή του μοναστηριού, δεν είναι υποχρεωμένος να την αφήσει, γιατί το να περιφρονεί κανείς τα παρόντα είναι απόδειξη άστατης γνώμης και αβέβαιας προαιρέσεως, αβέβαιας, ελεύθερης εκλογής. Αν δεν έχει τέχνη, ας μην κάνει μόνος του την εκλογή, αλλά ας δέχεται αυτή που αποφασίστηκε από τους ανωτέρους του, ώστε να διασώζει σε όλες του τις ενέργειες την υπακοή. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με το λήμα «Μοναχισμός». Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ερωτικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Μαζί και σήμερα για να μάθουμε πώς βίωνε ο όσιος γέροντας Γεώργιος Κασλίδης συντροφιά με πνευματικά του τέκνα. Στη Σύψα όλοι τον αγαπούσαν ιδιαίτερα γιατί γνώριζαν καλύτερα τον όσιο και όσα έκανε για αυτούς, αλλά και για πάρα πολλούς ακόμη ανθρώπους. Αυτό που τον ευχαριστούσε πολύ τέτοιες ημέρες ήταν που όλα τα παιδιά του χωριού ξεκινούσαν να ψάλουν τα κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από το κελάκι του Οσίου Γέροντα και σ' όλα είχε να δώσει κάτι. Έτσι θυμόταν και τα παιδικά του χρόνια στον Πόντο, όπου πέρασε τα πρώτα του παιδικά χρόνια. Πήγαιναν και τα πνευματικά του τέκνα να πάρουν την ευχή του και με την ευκαιρία αυτή τους μιλούσε για την ελεημοσύνη. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν πολύ ελεήμων. Μοίραζε ό,τι είχε σε ανθρώπους που δεν είχαν και για τον εαυτό του δεν κρατούσε τίποτα. Το έφτανε να φάει μια ελαφριά σούπα με χόρτα όπως ήξερε να τη φτιάχνει ο ίδιος. Έτσι συμβούλευε και τα πνευματικά του τέκνα να κάνουν. Πολλοί άνθρωποι λόγω των εορτών έφερναν στο γέροντα ή έστελναν από άλλα χωριά διάφορα τρόφιμα. Αυτός όμως καλούσε κάποια πνευματικά του τέκνα στα οποία είχε εμπιστοσύνη και τους έστελνε σε οικογένειες που γνώριζε ότι δεν έχουν και υποφέρουν από την ανέχεια και τους έλεγε ότι αυτά δεν πρέπει να τα μάθει κανείς άλλος γιατί όταν κάνουμε ελεημοσύνη πρέπει να το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Μια φορά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από τη Δράμα και είχαν φορτωμένα 2 γαϊδούρια με διάφορα τρόφιμα. Για το μοναστήρι του γέροντα είπαν. Ο όσιος γέροντας τους υποδέχτηκε με χαρά, ξεφόρτωσαν τα ζώα και τους ευχαρίστησε για τη χειρονομία τους αυτή. Τους φιλοξένησε το βράδυ και την άλλη μέρα τους χαιρέτησε δίνοντάς τους την ευχή του. Ο γέροντας που γνώρισε για τη δυστυχία που περνούσε μια χείρα με 4 παιδιά φώναξε τη μάνα Αργυρό που ήταν κοντά του και της είπε να φροντίσει από τα τρόφιμα που έφεραν οι άνθρωποι αυτοί να στείλει τα περισσότερα στη χείρα με τα 4 παιδιά. Αλλά να το κάνει όταν νυχτώσει, για να μην τους δει κανείς. Και αυτό για να μην δουν οι χωριανοί και κάνουν τη χείρα να νιώσει άσχημα. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς, της είπε. Ούτε ακόμα και η ίδια η χείρα. Έτσι έκανε η μάνα Αργυρό. Η χείρα το πρωί βρήκε έξω από την πόρτα της όλα όσα της πήγαν το βράδυ και κατάλαβε ότι αυτό μόνο ένας μπορούσε να το κάνει. Πήρε λοιπόν τα παιδιά της και πήγαν στο μοναστήρι του Οσίου Γέροντα. Μόλις τους είδε ο γέροντας, τους καλωσόρισε και τους είπε ότι χαίρεται που τους βλέπει. Η χείρα τον ευχαρίστησε, αλλά ο γέροντας της είπε ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο τον ευχαριστεί. Όταν αυτή του είπε το λόγο, ο όσιος γέροντας της είπε «Αυτό παιδί μου το έκανε ο Θεός μέσω κάποιων καλών ανθρώπων. Όχι εγώ λοιπόν. Ευχαρίστησε το Θεό γι' αυτό». Πάντα με αυτόν τον τρόπο ελεούσε τους φτωχούς και δυστυχισμένους ανθρώπους ο όσιος. Αυτό ζητούσε να κάνουν και τα πνευματικά του τέκνα για να έχουν την ανταπόδοση του Κυρίου μας. Γιατί πρώτα ο Θεός είναι ελεήμων, έλεγε. «Είναι ελεήμων ο Θεός, ικτήρμων, μακρόθυμος και μετανοών, επικακίες ανθρώπων. Η ελεημοσύνη του δεν έχει όρια, όπως και η φύση του. Ακατάληπτος ο Θεός, ακατάληπτη και ασύλληπτη και η ελεημοσύνη του. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από το ότι ακόμη μέχρι σήμερα στεκόμεθα και δεν έχουμε τιμωρηθεί πέρα για πέρα για τις πολλές αμαρτίες μας». Μας κάνει ο Θεός ακόμα έλεος. Έτσι και εμείς, πρέπει να ασκούμεθα στην ελεημοσύνη προς τους αδελφούς μας. Βλέπουμε στην Αγία Γραφή: «Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε». Δηλαδή, ο άνθρωπος που ελεεί και δανείζει συνεχώς θα έχει την ευλογία του Θεού και ο ίδιος και η απογονή του. Διότι όταν ελεεί, δανείζει στο Θεό και ο Θεός που δανείζεται θα το αποδώσει αυτό το δάνειο που εγγυήθηκε και σε αυτή τη ζωή εκατονταπλάσιο, δηλαδή 100 φορές περισσότερα, αλλά και στην άλλη ζωή θα τον αξιώσει της βασιλείας του. Έδωσε υλικά πράγματα. Ο Θεός όμως θα το αποδώσει πνευματικά. Βλέπουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός εκάθισε στην εκκλησία και παρατηρούσε τους ανθρώπους που έμπαιναν μέσα και έριχναν στο ταμείο της εκκλησίας ό,τι ήθελε ο καθένας. Οι πλούσιοι έριχναν πολλά. Μα μια πτωχή χείρα έριξε μόνο ένα δίλεπτο. Δεν είχε τίποτα άλλο. Ο Χριστός το είδε και είπε ότι αυτή έδωσε τα πιο πολλά από όλους, γιατί οι άλλοι έβαλαν από το περίσευμά τους, ενώ αυτή έβαλε όλο το βιός της, ό,τι είχε. Και με αυτή την απλή πράξη πήρε τόση δόξα και γράφτηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό ακριβώς. Ό,τι και αν προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας, θα το πάρουμε πολλαπλάσιο και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον. Μια άλλη μορφή της ελεημοσύνης, μας λέει ο γέροντας, είναι αυτή που δεν περιορίζεται στα υλικά πράγματα. Είναι αυτή που κάνουν οι άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά τον συνάνθρωπό τους. Θα τον επισκεφθούν στο νοσοκομείο, θα του πούν δύο λόγια, θα του πάνε ένα βιβλιαράκι, θα τον παρηγορήσουν και θα τον βοηθήσουν στην απελπισία του. Θα δουν έναν άλλο που βλασφημεί, θα του μιλήσουν με αγάπη, θα τον βοηθήσουν να αφήσει τη βλασφημία. Γι' αυτό λέγει «Ο εξάγων άξιον εξαναξίου, ως το στόμα μου έστε». Δηλαδή, εκείνος που έναν ανάξιο άνθρωπο τον κάνει άξιο με το λόγο του, με μία καλή πράξη, με το παράδειγμά του, λέγει ο Χριστός, είναι σαν το στόμα μου. Όπως εγώ, ο Χριστός, με το λόγο μου νουθετώ και επιστρέφω τους ανθρώπους, αυτό κάνει και η αγάπη για τον πλησίον. Πολλές φορές μπορεί να σώσουν από βέβαιο θάνατο σωματικό ή ψυχικό αυτοί οι άνθρωποι που χειρίζονται το λόγο της αγάπης, από την οποία εμφορείται η καρδιά μας. Ένας λόγος λοιπόν παρήγορος, ένα νεύμα, μια απλή συμπαράσταση μπορεί να ξεκουράσει τον άλλον ψυχικά και αυτή η ελεημοσύνη είναι ανεκτίμητη. Να επιμεληθούμε λοιπόν αυτή την αρετή που είναι τόσο πολύ σπουδαία και να ελεούμε με ηλαρό πρόσωπο, με χαρά, με ευχαρίστηση. Όπως θα ελεήσουμε, θα ελεήσει και εμάς ο Θεός. Πρέπει να κοιτάζουμε το ψυχικό κέρδος που θα βγάλουμε. Την χείρα με ένα δίλεπτο την αξίωσε της βασιλείας του και του επαίνου του Αγίου Ευαγγελίου. Γίνεται ένα χρυσό παράδειγμα σε όλες τις γενναίες και η ωφέλεια της ελεημοσύνης τη συνεχώς πολλαπλασιάζεται και πηγαίνει στον ουρανό και τη βρίσκει. Διότι τόσοι ωφελούνται από το δικό της παράδειγμα και η ωφέλεια αυτή φτάνει μέχρι την ψυχή της. Έτσι μας λέει ο γέροντας και έτσι έλεγε σε όλα τα πνευματικά του παιδιά. Όταν πήγαιναν να τον δουν, επειδή τον αγαπούσαν, του πήγαιναν διάφορα πράγματα, αυτός τα δεχόταν βέβαια, αλλά τα άφηνε στην άκρη. Και μόλις του επιτρεπόταν, έστελνε ή τη μάνα Αργυρό ή κάποιο πνευματικό του παιδί να τα πάει για να βοηθήσει κάποια οικογένεια που δεν μπορούσε.

Στη Σύψα είχε καεί ένα σπίτι. Έμειναν οι άνθρωποι χωρίς στέγη. Τότε ο γέροντας κάλεσε όλους τους συγχωριανούς και τους είπε: «Πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Να βρούμε ένα δωμάτιο για να μπουν μέσα να κοιμηθούν, ώσπου να μπορέσουμε ο καθένας με τη δύναμή του να κάνουμε το σπίτι τους ξανά». Βρέθηκε λοιπόν μία αποθήκη. Πού όμως θα κοιμόταν τα παιδιά? Ο γέροντας, που είχε ένα στρώμα όχι και τόσο καλό, αλλά

0: για τα μέτρα τα δικά του και για τη θέλησή του ήταν καλό, το πήρε από το ξύλινο κρεβάτι του και το έστειλε στην οικογένεια αυτή για να το στρώσουν κάτω στο χώμα, να κοιμούνται, ώσπου να διορθώσουν το σπίτι τους. Το είδαν πολλοί από το χωριό αυτό και από αυτό πήραν και αυτοί τη δύναμη και τη θέληση και άρχισαν ο καθένας να πηγαίνει κάτι. Άλλος πήγαινε ρούχα για τα παιδιά, άλλος κάποια οικιακά πράγματα για να μπορεί η γυναίκα να μαγειρεύει και άλλοι πήγαν τρόφιμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν. Όλοι μαζί λοιπόν, με την βοήθεια και την προτροπή του Οσίου Γέροντα, μάζεψαν χρήματα και έβαλαν και προσωπική εργασία και έτσι βοήθησαν να ξαναγίνει το σπίτι των ανθρώπων για να μπούνε να μείνουν κι αυτοί όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έτσι ελεούσε ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Σκαρσλίδης και έτσι προέτρεπε και τους ανθρώπους και προπάντων τα πνευματικά του παιδιά που πήγαιναν πάντα να τον συμβουλευτούν πώς πρέπει να ενεργούν στη ζωή τους, να ελεούν τους ανθρώπους. Η ελεημοσύνη, τους έλεγε, είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν πρέπει να φοβάστε να δώσετε. Και από αυτό το υστέρημα που έχουμε, όταν ο άλλος δεν έχει τίποτα, είναι καλό και από αυτό το λίγο να το μοιραστούμε. Βοηθάμε δύο ψυχές, μία, όσο μπορούμε. Να δίνετε, παιδιά μου, να δίνετε, τους έλεγε. Γιατί αν εσείς δώσετε, ο Θεός, να ξέρετε, δεν θα σας αφήσει. Δεν θα σας αφήσει ποτέ χωρίς να σας βοηθήσει στη στιγμή που τη χρειάζεστε, τη βοήθειά του. Έτσι τα πνευματικά του παιδιά έκαναν πάντα αυτό που τους έλεγε. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν και λέγαν «Μα γέροντα», όπως μια γυναίκα από ένα χωριό, το Πορτολίβο, που πήγε στο γέροντα και του λέει «Μα δεν μπορώ, γέροντα, εγώ να βοηθήσω κανέναν άνθρωπο, γιατί δεν έχω εγώ». «Θα μπορέσεις, υπάρχει τρόπος», της είπε. «Θα πας στην πόλη, στη Δράμα που είναι κοντά σας, θα ζητιανέψεις και από αυτά που θα μαζέψεις θα κρατήσεις ένα πολύ μικρό μέρος για σένα και τα υπόλοιπα θέλω να τα πας σε άλλες οικογένειες που εσύ γνωρίζεις ότι είναι σε δύσκολη κατάσταση και δεν έχουν καθόλου να φάνε τα παιδιά». Πραγματικά, τον άκουγαν τόσο πολύ τα πνευματικά του παιδιά που κάναν ακόμα και αυτό. Και μια πλούσια γυναίκα που πήγε να εξομολογηθεί και της είπε ότι είναι καλό να κάνει ελεημοσύνη, αυτή, επειδή είχε χρήματα, του λέει «Εντάξει, γέροντα, μπορώ να δώσω αρκετά χρήματα σε κάποιες οικογένειες που δεν έχουν». «Όχι», της είπε, «αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Θέλω να πας κι εσύ σε 7 χωριά να ζητιανέψεις αλεύρι, σιτάρι και να πας μετά να τα μοιράσεις στις οικογένειες που δεν έχουν να φάνε. Μόνο έτσι θα σε βοηθήσει ο Θεός και τις αμαρτίες σου να τις συγχωρέσει και εσύ να νιώσεις καλύτερα. Θα δεις ότι η καρδιά σου θα γαλινέψει πολύ περισσότερο, γιατί αυτή η ελεημοσύνη είναι που έχει αξία». Πράγματι, η γυναίκα αυτή, με πολύ ντροπή, γιατί όλοι ξέραν ότι ήταν πλούσια, βγήκε και ζητιάνεψε. Είχε τόσο εμπιστοσύνη στον Άγιο και είχε τόση πειθό ο Άγιος όταν τους έλεγε αυτά τα πράγματα που το έκανε. Και με ντροπή πήγε, μάζεψε. Και μάζεψε πολύ, και αλεύρι και σιτάρι. Και τα πήγε στον Όσιο, τα μοιράσανε σε σακούλια και τα πήγανε σε σπίτια που δεν είχαν να φάνε. «Σαν την ελεημοσύνη, παιδί μου», της είπε, «δεν υπάρχει αρετή. Είναι η καλύτερη και η μεγαλύτερη αρετή που μπορεί να σε βοηθήσει να φτάσεις κοντά στο Θεό. Γιατί, όπως είπαμε, ο Θεός είναι ελεήμων. Αυτός, ακόμα και που δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αν το χρειαστούμε και το ζητήσουμε, θα μας ελεήσει. Αρκεί να έχουμε την καρδιά μας καθαρή. Να είμαστε άνθρωποι σεβαστοί, ταπεινοί και να πονάμε τους συνανθρώπους μας. Πώς θα δείξουμε ότι πονάμε και αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας όταν τον βλέπουμε να υποφέρει και εμείς αδιαφορούμε. Θα κάνουμε την ελεημοσύνη μας είτε με υλικά αγαθά, είτε πνευματικά. Δηλαδή, είναι άρρωστος κάποιος στο νοσοκομείο και δεν έχει κάποιον δίπλα του και χρειάζεται έναν άνθρωπο για να τον βοηθήσει. Πήγαινε κοντά του. Κάθισε όσο χρειαστεί. Βοήθησέ τον. Ας μην τον γνωρίζεις. Ας είναι ένας άνθρωπος από οποιοδήποτε άλλο μέρος της γης που έχει τύχει να βρεθεί κοντά σας. Βοηθήστε τον. Καθίστε δίπλα του. Θα τον ανακουφίσετε τόσο πολύ και νομίζω ότι αυτή η ελεημοσύνη είναι πολύ μεγαλύτερη από την υλική. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πόνο, αυτοί νιώθουν καλύτερα την ελεημοσύνη, την πνευματική και τη συναισθηματική. Δώστε αγάπη. Βοηθήστε ανθρώπους που δεν μπορούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γέροντες και ανήμποροι που είναι μόνοι τους κλεισμένοι στα σπίτια τους. Μη διστάζετε. Μη φοβάστε τι θα πει ο κόσμος ότι θα μπείτε σε ένα ξένο σπίτι. Μπορεί κάποιοι να πούν ότι θέλετε να εκμεταλλευτείτε τον γέροντα που ίσως να έχει και κάποια οικονομική άνεση. Μη διστάζετε, πηγαίνετε, βοηθήστε τον. Βοηθήστε τους ανθρώπους που δεν μπορούν και αυτό θα το ανταποδώσει ο Θεός σε εσάς εκατονταπλάσια, όπως είπαμε. Γιατί ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος ελεήμων. Έτσι πρέπει να κάνουμε και τις ημέρες αυτές που είναι γιορτινές και υπάρχουν οικογένειες που μπορεί να μην έχουν όχι μόνο τα γλυκά τους ή το καλό φαγητό τους, αλλά ούτε και ψωμί για αυτές τις ημέρες, φροντίστε να μάθετε ποιοι είναι, πού είναι και κάντε κάτι. Ένα ψωμί, ένα μελομακάρονο, ένα κουραμπιέ, ένα γλυκάκι για να χαρούν τα παιδιά αν υπάρχουν σε τέτοια σπίτια. Και υπάρχουν πολλά σπίτια, τουλάχιστον στην εποχή μας, που είναι έτσι, που ζουν μέσα στο σπίτι και είναι κλεισμένοι και δεν γνωρίζουμε τη δυστυχία τους. Ας φροντίσουμε να μάθουμε και οι μέρες αυτές, αφού το καλούνε με το πνεύμα το γιορτινό, ας βοηθήσουμε όσο μπορούμε τέτοιες οικογένειες. Όλοι μπορούμε, ακόμα και οι πιο φτωχοί. Κάτι θα περισσεύει που μπορούν να το δώσουν σε κάποιον που δεν έχει καθόλου. Επίσης, το να καλέσουμε έναν άνθρωπο που είναι μόνος του τις Άγιες αυτές οι μέρες να έρθει στο τραπέζι μας είναι σαν να καλούμε το Χριστό. Μόνο έτσι πρέπει να το σκεπτόμαστε για να μπορούμε να κάνουμε την ελεημοσύνη και να βοηθήσουμε κόσμο. Η αγάπη και η ελεημοσύνη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ημερών αυτών. Ας αγαπήσουμε λοιπόν όλους τους ανθρώπους και ας ελεήσουμε τους πιο ανήμπορους και τους πιο δυστυχισμένους. Αυτό θα το πάρουμε πίσω από το Θεό την ώρα που πρέπει και την ώρα που το χρειαζόμαστε κι εμείς. Έτσι λοιπόν ο Όσιος Γέροντας νουθετούσε τα πνευματικά του παιδιά και τα οθούσε να είναι πάντα ελεήμονες. Έτσι, γιατί έτσι έκανε και αυτός. Και δεν ήταν μόνο τα λόγια του που βοηθούσαν τα πνευματικά του παιδιά, αλλά ήταν οι πράξεις του. Ήταν αυτά που ο ίδιος έκανε. Γιατί αυτός ζούσε μόνο με ένα παλιό ράσο, με φθαρμένα παπούτσια, με ένα ξύλινο κρεβάτι, γιατί δεν ήθελε να έχει τίποτα. Ό,τι είχε το μοίραζε στους φτωχούς ανθρώπους. Αυτό φρόντιζε λοιπόν να το μεταδώσει και στα πνευματικά του παιδιά, τα οποία επειδή τον αγαπούσαν πολύ, έτσι έκαναν. Και εύχομαι και εμείς στις μέρες αυτές να κάνουμε το ίδιο. Σας εύχομαι λοιπόν σε όλους να περάσουμε καλά και θα τα πούμε την επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Γεροντικό εκπόντου. εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του Πόντου παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Είμαστε κοντά σας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και μοιραζόμαστε μαζί σας τις μουσικές των παιδιών μας, τις σκέψεις τους, τις κουβέντες τους. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο παραδοσιακό μας τραγούδι. Το παραδοσιακό τραγούδι, παραδοσιακή μουσική διδάσκεται στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, όπως και σε όλα τα μουσικά σχολεία της χώρας. Μάλιστα, στον Ιδρυτικό Νόμο των Μουσικών Σχολείων, ένας από τους σαφώς διατυπωμένους στόχους είναι η καλλιέργεια και η διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής σε ένα βέβαια συστηματικό πλαίσιο και επιστημονικό και παιδαγωγικό, και αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη, γιατί τα παιδιά τη μουσική που την έχουν ως βίωμα τη μαθαίνουν και ως θεωρία και με τους κανόνες και με το επιστημονικό πλαίσιο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σήμερα θα κάνουμε μία αναδρομή, ένα οδηπορικό θα λέγαμε, σε παλαιότερες εκπομπές που έχουν έρθει τα παιδιά εδώ στο στούντιο και έχουν ηχογραφήσει τραγούδια, κομμάτια, μουσικές, λόγια. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει και ήταν με το παραδοσιακό σύνολο, να ακούσουμε λίγο μουσική, λίγα τραγούδια από εκεί, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν στην πρώτη εκπομπή που γράψαμε, που ήταν το Μάιο του 2023, είναι λίγα χρόνια πριν, όπου λοιπόν είχαν έρθει εδώ στο στούντιο πολλά παιδιά, πολλοί καθηγητές, και ήταν το παραδοσιακό σύνολο του σχολείου μας υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μανώλη Σαλούστρου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήσαμε εδώ σε αυτό το στούντιο.

Το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήσαμε λοιπόν ήταν ένα ριζίτικο. Τα δημοτικά τραγούδια που ζουν από αιώνες και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Το συγκεκριμένο που ακούσαμε πριν μας το τραγούδισε ο τότε μαθητής μας, Μινάς Μανώλης Σταυρακάκης. Και ίσως δεν είναι τυχαίο που το ριζίτικο ήταν το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήσαμε. Ας πάμε να ακούσουμε άλλα δύο που τα είχαμε ηχογραφήσει τότε. Σε ψηλό βουνό, πολύ γνωστό επίσης. Το υπέροχο αυτό τραγούδι το θεωρούσαν τον εθνικό ύμνο της Κρήτης. Στο αλληγορικό κείμενό του εικονίζεται ο κρητικός λαός ως ένας αετός που κάθεται σε ψηλό βουνό, δηλαδή σε ριζιμιό χαράκι, σε ένα βράχο που είναι βαθιά ριζωμένος μέσα στη γη. Όπως είναι και το αίσθημα της ελευθερίας, βαθιά ριζωμένο μέσα στην ψυχή του κρητικού λαού. Αυτό το τραγούδι το είχε τραγουδήσει ο μαθητής μας τότε, ο Γιάννης Μιχούδης, ο οποίος σήμερα είναι φοιτητής και σπουδάζει μουσική. Και να ακούσουμε και άλλο ένα, Αγρίμια και αγριμάκια μου. Αυτό είναι ένα ριζίτικο της Τάβλας, αλληγορικό και αυτό. Τα αλληγορικά τραγούδια αποτελούν μια χωριστή κατηγορία των δημοτικών τραγουδιών της Κρήτης. Τα τραγούδια αυτά που άλλα λένε και άλλα εννοούν είναι δημιουργήματα της ανάγκης να μπορέσουν οι σκλαβωμένοι κρητικοί να τραγουδήσουν χωρίς να αντιληφθούν οι κατακτητές Τούρκοι τι θέλουν να πούν. Έτσι τα αγρίμια είναι οι επαναστάτες και ο φανταστικός διάλογος γίνεται μεταξύ σκλαβωμένου κατομερίτη και ελεύθερου αγωνιστή που διαβιώνει στα ψηλά και απάτητα βουνά της Φακιανής Μαδέρας. Αγρίμια και αγριμάκια μου, θα μας το τραγουδήσει ο Παντελής Αλούστρος, μαθητής μας τότε, φοιτητής και εκείνος τώρα, μουσική σπουδάζει και αυτός, να έχουν όλα τα παιδιά πρόοδο και υγεία στη ζωή τους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν σε ψηλό βουνό και αγρίμια και αγριμάκια μου.

Είμαι σίγουρη ότι απολαμβάνετε τη ζωντάνια, την αμεσότητα και την ομορφιά της ερμηνείας, της παρουσίασης των παιδιών σε αυτά τα τραγούδια. Είναι μαθητές που τραγουδούν, παίζουν με αυτόν τον τρόπο την παραδοσιακή μας μουσική. Να περάσουμε σε ένα λίγο διαφορετικό ύφος. Όσο βαρούν τα σίδερα, πρόκειται για μια παραδοσιακή μελωδία των αρχών του αιώνα που κατέγραψε τη δισκογραφία ο Στέλιος Φουσταλεράκης. Οι στίχοι περιλαμβάνουν παραλλαγές από παλαιότερο σμυρναίκο τραγούδι του προηγούμενου αιώνα που ηχογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1910 με τίτλο «Βαρύτερα από τα σίδερα». Μας το είχε τραγουδήσει, θα το ακούσουμε τώρα, από τον τότε μαθητή μας Κωνσταντίνο Τζαγάκη, ο οποίος επίσης τώρα είναι φοιτητής. «Όσο βαρούν τα σίδερα».

Συνεχίζουμε σε λίγο διαφορετικό ύφος, γιατί η μουσική μας παράδοση έχει ανεξάντλητο πλούτο. Ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια. Το Μερακλείδικο Πουλί πρόκειται για μια παραδοσιακή μελωδία της Κρήτης που διασκευάστηκε σε τραγούδι της Ταβέρνας και έτσι το έχουμε καταγεγραμμένο στη δισκογραφία, πάλι από τον Στέλιο Φουσταλιεράκη. Μας το είχε τραγουδήσει τότε Ιεροφύλη Καρκαλή. Ιεροφύλη είναι ακόμα μαθήτριά μας, πηγαίνει τρίτη λυκείου φέτος. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Καστρινές κοντιλιές» του Στρατή Καλογερίδη και θα ακούσετε έτσι με τι ζωντάνια και τι χαρά το τραγουδάνε και το παίζουν τα παιδιά. Μαθήτριες και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου από το Παραδοσιακό Σύνολο, Σύνολο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής. Ο υπεύθυνος καθηγητής είναι ο κύριος Μανώλης Αλούστρος, αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλοι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν τα παιδιά και είχαν έρθει στο στούντιο και έρχονται κατά καιρούς εδώ στο στούντιο και βοηθάνε και συνδράμουν στις εκπομπές μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτά τα δύο τραγούδια, το Μερακλείδικο Πουλί και Καστρινές Κοντιλιές. Τα τραγούδια αυτά ανήκουν στην παράδοση των αστικών τραγουδιών της Δυτικής Κρήτης ή τα Μπαχανιώτικα, όπως ονομάζονται αλλιώς. Τα τραγούδια αυτά ξεκίνησαν από τις ακτές της Μικράς Ασίας και πιο συγκεκριμένα από τη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και όταν μεταφέρθηκαν στην Κρήτη αναμίχθηκαν με τη μουσική παράδοση του νησιού και ενσωματώθηκαν σε αυτήν, δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη ομάδα τραγουδιών με πολύ ιδιαίτερο άκουσμα, όπως θα αντιληφθείτε.

Και με αυτή την όμορφη αναδρομή στο παρελθόν, που το βάλαμε μέσα στο παρόν με πολύ ζωντανό τρόπο, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε, να περάσατε όμορφες στιγμές. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδερφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής, να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί μπροστάριδες μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμηνές δετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους. Και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το